σαν ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Real FM.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ. Ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: στο κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.

0: έκρυβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
4: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Βλέπετε, είμαστε με μια τελείως διαφορετική διάθεση. Διότι όλα δείχνουν ότι εντάξει, τελειώνει το μαρτύριο. Πραγματικά, και μιλάμε εμείς για μαρτύριο. Τι να πούνε και οι άνθρωποι εκεί που έχουν βιώσει την απόλυτη καταστροφή. Αποκαρδιωτική εικόνα. Πραγματικά. Ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό, σε όλα τα σημεία, η εικόνα είναι τραγικά αποκαρδιωτική. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Θα αρχίσουμε βεβαίως να μουχλεύουμε, να ψαχουλεύουμε την επικαιρότητα και στα υπόλοιπα της παιδεία. Ναι, θα επανέλθει στην καθημερινή μας ρητορική και το πολιτικό, γιατί συμβαίνουν πολλά πραγματάκια τελικά. Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε από αυτό το πεδίο καθόλου. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σήμερα να ξέρετε, και θα το πω τώρα στην πάνω στο σηματάκι μας, ότι έχουμε διυπουργική στις 11 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις για την επόμενη μέρα. Διότι, επαναλαμβάνω, η καταστροφή, η εικόνα, η καταστροφή είναι ολική σε αυτές τις περιοχές εκεί της Αττικοβιωτίας, που επί τόσες ημέρες καιγόντουσαν. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Τώρα ναι, τώρα μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία. Τι έφταιξε? Τώρα πρέπει όλοι μαζί να απαντήσουμε στην ερώτηση τι έφταιξε, τι δεν πήγε καλά. Και αν ήταν μόνο οι αέριδες, αν ήταν μόνο τα μποφόρια, το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου. Καλημέρα σας, κυρία Ψάλτη. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες αυτές τις μέρες για τη βοήθειά της και τη συνδρομή της, πολύτιμη συνδρομή. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχουμε ασφαλώς να συζητήσουμε πολλά. Θέλουμε να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε άρδιν να αλλάξει. Εδώ λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα. Έχει ξημερώσει, το βλέπουμε τον ήλιο, παρόπουλο που κάνει μερικά παιχνιδάκια εκεί με την Πεντέλη. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα στους πρωτευουσιάνους μας και στις πρωτευουσιάνες μας. Καλημέρα σε όλους τους κατοίκους αυτής της πανέμορφης, κατά τα άλλα, άσχημης πόλης. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά που μας ακούτε. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα 5 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάποιοι από σας έχετε ήδη φύγει, κάποιοι ετοιμάζεστε να φύγετε. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και νομίζω ότι συνήθως Παρασκευές κολλάτε και μπροστά σας το Σαββατοκύριακο, έχετε και τις ημέρες της άδειας. Ετοιμάζεστε, να ετοιμάζεστε και να περάσετε πανέμορφα. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος φεύγει σήμερα. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Μαζί σας θα είμαστε και βεβαίως αυτό το οποίο θέλουμε είναι να είσαστε κι εσείς μαζί μας, διότι οπουδήποτε και αν πάτε, ο Real FM είναι εκεί. Συντονιστείτε για να μας ακούτε και βεβαίως να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6.30 το πρωί. Θα δύσει 31 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Το ότι μικραίνει η ημέρα, αυτό είναι το φυσιολογικό. Μη σας φοβίζει, μη σας προβληματίζει. Εσείς αυτά που είναι να προλάβετε να κάνετε, θα τα κάνετε μια χαρά. Άλλωστε, υπάρχει και το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 217η ημέρα του έτους. Έπεσε το μάτι μου στο ρολόι 7 και 7, παρακαλώ.

κλειδώσαμε 6-24 ώρα, όπου συνεχίζεται ασφαλώς, συνεχίζουν να επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις και συνεχίζουν να επιχειρούν διότι όπου υπάρχουν διάσπαρτες εστιούλες, εάν δεν υπάρξει η ανάλογη προσοχή και φροντίδα, μπορεί το πράγμα να ξαναξεφύγει. Τώρα, από εκείνη την πλευρά, δεν έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θεοδόση τον Πάνου για να μας πει γι' αυτό το πόρισμα όπου δείχνει πώς ξεκίνησε και από πού η φωτιά στη Βιωτία και μετά είχαμε όλη αυτή την καταστροφή. Για να δείτε ότι κάποια πράγματα δεν, τι κάποια πράγματα. Κάθε φορά που μιλάμε για πυρκαγιά βρίσκεται σίγουρα η αμέλεια του ανθρώπου από πίσω. Μερικές φορές βρίσκεται και η βλακεία του ανθρώπου. Πάντως σε κάθε περίπτωση είτε έτσι είτε αλλιώς βρίσκεται το ανθρώπινο χέρι. Ακόμα και όταν αυτό το ανθρώπινο χέρι, που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, βάζει τη φωτιά επίτηδες. ...134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία. Σύμφωνα πάντα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Δεν είναι στοιχεία τα οποία τα έχουμε εμείς στα χέρια μας. Παρακολουθούμε την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά λοιπόν είναι τα οποία έχει βγάλει στον αέρα. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήματά τους από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις του ΒΒΕ. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Άρα λοιπόν στη Διευθυντική στις 11 η ώρα επιβάλλεται να ληφθούν άμεσα αποφάσεις. Σοβαρές αποφάσεις και γενναίες αποφάσεις.

Πολλά και ενδιαφέροντα στις γωνίτσες του ημερολογίου μας, στις ατζέντας. Πολλά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το 1824, να ξέρετε. Όπου τότε ο Γεώργιος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Το 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Κρατήστε το. Το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που πρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA, Αμερικανική, σε περίπτωση που Transworld American ήταν ο πλήρης τίτλος της TWA. Στη Νέα Υόρκη πήγαινε η πτήση αυτή. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Ακούμε Led Zeppelin, ακούμε αυτή την απίστευτη, εκπληκτική, πραγματικά μοναδική φωνή του Robert Plant, διότι το 1975 με τη σύζυγό του βρίσκονταν στη Ρόδο και είχαν εμπλακεί σε ατύχημα αυτοκινητιστικό. Έμεινε στη ιστορία, είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Σαν σήμερα το 1983, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας έφτασε το 1982 τα 6,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση κατά 17,5% σε σύγκριση με το 1981. Το 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως πόλεμος των άστρων. Και προσέξτε τώρα. Και γιατί το ανακοίνωσε αυτή τη μέρα, γιατί το ανακοίνωσε 5 Αυγούστου, διότι και ψηφίστηκε στις 5 Αυγούστου, διότι στις 5 Αυγούστου του 1930 γεννήθηκε ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το ποδάρι του στη σελήνη. Ένα μικρό βήμα για μένα, ένα μεγάλο άλμα για την ανθρωπότητα, είχε πει τότε, και τα σενάρια γενικότερα, οι συνωμοσιολόγοι είχαν πάρει πραγματικά. Είχε πάρει φωτιά η πένα τους, το μολύβι τους, το τι έγραφαν δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Μέριλιν Μονρόε το 1962. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1832 ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και η ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης.

Επειδή σας είπαμε ότι στις 11 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, να σας πούμε κιόλας ότι στις 11.30 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Το ακούτε το άσμα, ε?

0: Ας δούμε λοιπόν σήμερα γενικότερα όπως ακριβώς έχει καταγραφεί. Συνεχίζουμε εμείς το πείραμά μας με το AI. Για να δούμε λοιπόν η πολιτεία. Η πολιτεία η οποία πρέπει και να φροντίζεται, αλλά πάνω απ' όλα να φροντίζει. Ο άνθρωπος φύση πολιτικών ζώων. Μην παρεξηγηθείτε. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πλασμένος για να ζει σε πολιτεία, σε κοινωνία. Κατά τον Αριστοτέλη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ένα εξίσου σπουδαίο γνωμικό προέρχεται από τον Ισοκράτη. Το της πόλεως όλης ήθος ομοιούται της άρχουσιν. Το ήθος ολόκληρης της πόλης γίνεται ίδιο με εκείνον που την κυβερνούν. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Ο Λυκούργος, ο Σπαρτιάτης νομοθέτης. Ουκ αν ή η ατύχιστος πόλης ή της ανδράσει και ου πλήνθης εστεφάνωτε. Δεν είναι ατύχιστη μία πόλη που προστατεύεται από γενναίους άνδρες και όχι από τούβλα. Της εποχής. Τώρα εμείς ελεύθερη μετάφραση τα λέμε τούβλα. Καταλαβαίνετε τώρα με τις πέτρες. Αλλά το τούβλο έχει ακολουθήσει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3 εν πάση περιπτώσει. Θα σας διαβάσω και Πλάτωνα από την Πολιτεία. Η άγαν ελευθερία έικε η ζάγαν δουλείαν μεταβάλλην. Η υπερβολική ελευθερία οδηγεί τελικά σε υπερβολική δουλεία. Τροφή για σκέψη νούμερο 4. Λοιπόν, να πάμε για άλλα. Όχι, να πάμε για Θεοδόση Πάνου. Να πάμε για Θεοδόση Πάνου και μετά θα πάμε για τα υπόλοιπα. Για να μας ενημερώσει ο Θεοδόσης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Καλή σου μέρα, Θεοδόση μου.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και μιλούμε για την φωτιά στην Δυτική Αττική. Έχει κάψει πάνω από 130.000 στρέμματα. Μία πρώτη εκτίμηση. Πάρα πολλές οι καταστροφές. Αυτά θα τα δούμε βέβαια και από την καταγραφή. Ωστόσο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έναρξη της φωτιάς, καθώς, όπως είναι γνωστό, δύο άτομα έχουν συλληφθεί. Ο ιδιοκτήτης δηλαδή της εταιρείας που είχε αναλάβει την κατασκευή του αιωλικού πάρκου στο σημείο 0 στην Βιωτή, από εκεί που ξεκίνησε δηλαδή η φωτιά, ναι, αλλά και την εγκατάσταση μεταφοράς και πόλη, για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στον κεντρικό πάροχο, εν προκειμένου στον ΔΔΕ. Η μεταφορά γίνονταν μέσω καλωδίων μέσης τάσης, ναι, στηριγμένα σε ξύλινες κολόνες, οι οποίες όμως αυτά τα καλώδια περνούσαν μέσα από μια καταπράσινη περιοχή. Από την έρευνα που πραγματοποίησαν τώρα οι πυροσβέστες και οι ειδικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, διεπίστωσαν πως εκείνη την ημέρα, 30 Ιουλίου δηλαδή που ξεκίνησε η φωτιά, και λόγω του δυνατού αέρα υπήρχαν έντονες ταλαντώσεις στους αγωγούς μεταφοράς μεσαίας τάσης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτές οι ταλαντώσεις προκάλεσαν σπιθήρες. Και προκάλεσαν σπιθήρες γιατί προϋπήρχαν αλλοιώσεις επάνω στους αγωγούς, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπιθήρες, να πέσουν στη γη από τα ξερόχορτα, να πιάσει φωτιά και εν συνεχεία να πέσουν και δύο κολόνες, με αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγαλύτερη αιστεία φωτιάς. Παραλλήλως έκαναν και μια αφαιρετική έρευνα οι πυροσβέστες που υπηρετούν στη συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία πρέπει να πούμε ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όσον αφορά στην εξιχνίαση υποθέσεων εμπρισμού.
0: Και είναι και αμήλικτη. Και βέβαια, να το πούμε και αυτό.
1: Βέβαια. Ό,τι διαπιστώνουν και έχουμε και πάρα πολλές συλλήψεις. Ποια είναι λοιπόν τώρα η αφαιρετική μέθοδος. Ξεκίνησαν με αυτή την μέθοδο. Δηλαδή προσπάθησαν να αποκλείσουν τον εμπρισμό από πρόθεση, δηλαδή από κάποιο εμπριστικό μηχανισμό, από έναν άνθρωπο που ίσως έβαλε με γυμνή φλόγα φωτιά. Όταν πλέον αποκλείστηκαν όλα αυτά και αναφέρονται στην έκθεση, στην πραγματογνωμοσύνη που έχουν ήδη διαβιβάσει στις δικαστικές αρχές, τότε ξεκίνησαν την προσθετική έρευνα, προσθέτοντας ουσιαστικά στοιχεία αυτά που σας προανέφερα, δηλαδή τις ταλαντώσεις, τις κακοτεχνίες, κυρίως δε τις αλλοιώσεις, τους αγωγούς μεταφοράς μέσης τάσης ηλεκτρικού ρεύματος προς τον κεντρικό πάροχο. Όλο αυτό βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, όχι του ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, προκειμένου το πάρκο που ήταν μέσα οι ανεμογεννήτριες, γιατί δεν ξεκίνησε από εκεί η φωτιά, αλλά όπως είπαμε από το δίκτυο μεταφοράς ξεκίνησε η φωτιά, έχει συλληφθεί και ο επιβλέπων του συγκεκριμένου έργου, επίσης υπάλληλος της εταιρείας, και ως γνωστόν ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης εταιρείας είναι και δήμαρχος σε πόλη της Στερεάς Ελλάδας. Όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του υλικού πάρκου, γιατί αναφέρεται και αυτό στην δικογραφία, μέσω του δικηγόρου του είναι στην διάθεση, έχει ενημερώσει ότι είναι στην διάθεση των αρχών, τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί από τον εισαγγελέα. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, πήρα να σας πω ότι χθες ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κατασκευής αλλά και ο επιβλέπων του έργου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν και ανακριτή, πήραν προθεσμία για την Πέμπτη προκειμένου να μελετήσουν το σύνολο της δικογραφίας οι δικηγόροι τους.
0: Και θα πρέπει να δούμε κιόλας, γιατί φαντάζομαι ότι η έρευνα θα προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά, εάν όλο αυτό το δίκτυο το οποίο δημιουργήθηκε κατά τα προβλεπόμενα. Γιατί τώρα εμένα απλά, ως απλός πολίτης ρε παιδί μου, βάζοντας το νου μου λίγο να σκεφτεί παραπάνω, το να είναι στηριγμένα τα συγκεκριμένα αυτά, η συγκεκριμένη αγωγή πάνω σε ξύλινους στήλους μέσα στο δάσος, δεν μου ακούγεται και πάρα πολύ λογικό, ρε Θεοδόση.
1: Προφανώς και δεν ακούγεται σε κανέναν λογικό, ωστόσο...
0: Άρα πώς πήρε αδειοδότηση δηλαδή το πράγμα αυτό για να δουλέψει.
1: Ναι. Άδεια είχε κανονικά και νόμιμη άδεια. Ναι. Από εκεί και έπειτα όμως το πόρισμα των πυροσβεστών διαπιστώνει κακοτεχνίες.
0: Μάλιστα.
1: Διαπιστώνει και κενά όσον αφορά στην ασφάλεια που θα έπρεπε να έχουν οι αγωγοί οι οποίοι μεταφέρουν το ηλεκτρικό ρεύμα μεσαίας τάσης προς τον κεντρικό πάροχο. Όλα αυτά αποτυπώνονται, λένε οι πληροφορίες, στο πόρισμα και μάλιστα με εκτεταμένο φωτογραφικό υλικό.
0: Μάλιστα. Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: Ασφαλώς να αφήσουμε την έρευνα να εξελιχθεί, ασφαλώς και να μην κάνουμε δίκη προθέσεων γενικότερα, την ξέρετε την άποψή μου πάνω σε αυτό το σημείο, πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά που να πάρει ευχή δεν ξέρω, λογικό δεν μου ακούγεται, το επαναλαμβάνω. Το είπα και στο, πριν από λίγο έτσι, που, την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ σε Θεοδόσης, αλλά όταν πρόκειται για τέτοιου είδους αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις βάζεις μέσα, το δίκτυο το φτιάχνεις με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να προστατεύει και το περιβάλλον, έτσι δεν είναι, λέω εγώ τώρα. Θα το δούμε λοιπόν. Θα το δούμε τι ακριβώς ισχύει και τι δεν ισχύει. Και επειδή λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Τσίγκα, μία ερώτηση θα την κάνουμε στον κύριο Τσίγκα. Γιατί δεν μπορεί ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, θα έχει μία ιδέα πάνω κάτω. Σίγουρα έχει παραπάνω ιδέα από αυτή την οποία έχουμε εμείς. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μου φαίνεται καθόλου μα καθόλου λογικό η αγωγή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιωλικό πάρκο να πραγματοποιείται πάνω σε ξύλινες κολόνες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε δασική περιοχή. Δεν ξέρω, δεν με ακούγεται λογικό. Σας ακούγεται εσάς λογικό? Εν πάση περιπτώσει, σας τα είπε όλα και τα ακούσαμε όλα από τον Θεοδόση και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στα χέρια του ο Θεοδόσης πάνω, υπάρχει και πολύ μπόλικο φωτογραφικό υλικό. Αυτά τα ό,τι και να πούμε είναι λίγο, θα πω εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, ας δούμε τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, προσοχή σήμερα. Και σήμερα προσοχή, διότι θα έχουμε ψιλοανέμους. Εδώ για να σας δώσω και την εικόνα του χάρτη επικινδυνότητας, να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλές περιοχές που χρειάζεται προσοχή. Μισό λεπτάκι, ξέρετε τώρα παλεύω εγώ με την τεχνολογία, θα τη βρούμε την άκρη, μην ανησυχείτε καθόλου. Εδώ είμαστε, είναι ο σημερινός χάρτης γιατί και στο νομό Αττικής θα έχει ένα ψηλό αεράκι, θα έχει αυξημένη θερμοκρασία, οπότε πολύ μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ. Δεν χρειάζεται το κάθε πράγμα να το λέμε καθημερινά, μάλλον τελικά από ό,τι φαίνεται χρειάζεται να το λέμε καθημερινά. Η μέρα Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου του 2026, η Αττική βρίσκεται σε κατάσταση, σε κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή. 4, όπως επίσης βρίσκεται και η Λέσβο. Η Λέσβος. Η Πελοπόννησος είναι σε κατάσταση νούμερο 3 επικινδυνότητας. Η υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα επίσης, η Νότια Εύβοια είναι σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4, πολύ υψηλή. Η υπόλοιπη Εύβοια είναι στο κιτρινάκι, νούμερο 3. Θέλει προσοχή σε κάθε περίπτωση, ναι. Δεν ανάβουμε τσιγαράκια δεξιά και αριστερά, αφήνουμε τα μπάρμπεκιου, αφήνουμε, εγώ θα το ξαναπώ, παρόλο που κάποιοι, εντάξει, ενοχλήστε, μας λέει το μπάρμπεκιου, λέει σας έφτασε και και οι θερμές εργασίες. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να δείχνει καθημερινά την υπευθυνότητά του, την ευθύνη του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Όλοι τους. Και βεβαίως, ακόμα και οι επιχειρήσεις, οι εργολάβοι, πολύ περισσότερο. Είδατε τι μας είπε ο Θεοδόσης. Είδατε από τι φαίνεται. Όχι, το πόρισμα είναι ξεκάθαρο. Από πού ξεκίνησε η φωτιά στη Βιωτία. Και κάηκαν τα πάντα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλή σου μέρα, Ελπίδα μου. Έχεις στείλει νωρίς το μηνυματάκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής. Και σε σένα, Σπυράκο μου, πολλές καλημέρες. Να προσέχεις το δρόμο. Πάνω απ' όλα προσοχή και μακριά από τους περίεργους. Και να προσέχουμε στο δρόμο, διότι εχθές γυρίζοντας μετά το κανάλι, άκουγα την κυρία Κατσαμπέκη και τον κύριο Παρδάλη, πρέπει να σου πω. Μαρία μου, με το που μπαίνω στο αυτοκίνητο, τσουπ, πάντα είναι το ραδιόφωνο, αντιλαμβάνεσαι. Κολλημένος στο Real FM. Τι άλλο θα ακούμε, εδώ είναι η ενημέρωση. Όταν θέλω λίγο έτσι να ξεκουραστεί το μυαλό μου, τα Σαββατοκύριακα παλιά. Παλιά, τώρα δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, οπότε πάλι είναι κολλημένο στο Real FM. Άκουγα τις ομορφιές της Ελένης και του Μανώλη. Φτάνοντας προς... Πόσο έχουμε, ένα λεπτό? Φτάνοντας προς το πορτοράφτη. Μπλόκο μπροστά. Λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο. Ήταν της πολιτικής προστασίας του Δήμου εκεί. Είχαν βάλει και το όχημα, είχαν κόψει την λωρίδα, το ρεύμα προς το πορτοράφτη από Μαρκόπουλο. Λέω, ρε παιδιά, τι έχει γίνει? Μου λένε, τροχαίο. Βγάζω την δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Λέω, μπορώ να πάω για να δω τι έχει γίνει, για να το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι με πολλή ασφάλεια μου είπαν πού να αφήσω το αυτοκίνητο, που υπήρχε εκεί κοντά ένα άπλωμα. Πήγαμε τα πόδια. Μπορούμε να προσέχουμε? Ένας νεκρός από τροχαίο. Το ένα αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση σφοδρότατη. Εάν θέλετε να δείτε φωτογραφίες, να μπείτε στο ενικός.gr. Μπορούμε να προσέχουμε, μπορούμε να μην τρέχουμε, διότι το συγκεκριμένο σημείο, Μαρία, έχει όριο ταχύτητα 40 χιλιόμετρα. Εάν λοιπόν τηρούσαν τα 40 χιλιόμετρα που πολλοί φωνάζουν, ακόμα και να ξέφευγε η προσοχή του ενός οδηγού που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, δεν θα ήταν τόσο σφοδρή σύγκρουση. Δικό σας, κύριε Ψάλτη.
1: Real FM.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για έκτη μέρα στη Δυτική Αττική. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί η διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Φρίκη στον Μιστράλ Ακωνίας. 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Περισσότερα στο real.gr. Συμφωνία ακόμη και σήμερα με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ακούτε φωνές μέσα, έτσι. Δεν είναι μόνο στο Νόπφλερ. Είναι κι άλλοι. Ενώ στο τραγουδάκι. Εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρετε να τους πάρετε πρέφα, κανένα απολύτως πρόβλημα εδώ. Μηνυματάκια. Να αλλάζουμε λίγο σιγά σιγά και την ατζέντα. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, να ξέρετε, σήμερα σε 9 και 4 περίπου. Διότι εκεί τα πράγματα στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού μάλλον έχουν πάρει μια τροπή που προφανώς δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη ούτε για την κυρία Καρισιανού ούτε για την κυρία Γρατσία. Τέλος πάντων, θα μας τα πει η κυρία Γρατσία. Είναι έτσι όπως λέγονται και ακούγονται μετά τις αποχωρήσεις του κυρίου Αυγερινού. Είχαμε και άλλες αποχωρήσεις εχθές. Το θέμα είναι ότι από ένα κόμμα ασφαλώς και μπορούν να υπάρχουν αποχωρήσεις, κάποιος να το μετανιώσει ή δεν ξέρω εγώ τι. Πραγματοποιούνται αποχωρήσεις με πολλές εχμές και οι εχμές αυτές εναντίον της κυρίας Καρισιανού έχουν και συγκεκριμένο προσανατολισμό. Θα τα πούμε αυτά και θα τα συζητήσουμε με την κυρία Γρατσία. Ασφαλώς θα πάμε και μέχρι τις Βρυξέλλες, όπου θα έχουμε σύνδεση με τον Βαγγέλη τον Αρετέο για να μας πει τα αποτελέσματα της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα προσήλθε με συγκεκριμένες προτάσεις και θα μας δώσει γενικότερα το περίγραμμα των αποτελεσμάτων, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, ξύπνησε μάλλον λίγο απότομα. Κακώς. Θα έπρεπε να είναι σε εγρήγορση για το μεταναστευτικό όλα τα τελευταία χρόνια. Θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, που μπορείτε να σας... Ναι, Ειρήνη μου. Που μπορεί να σας καθοδηγήσει σε σχέση με τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ό,τι μηνύματάκι στέλνετε, εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας αυγουστιάτικα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και την αθλητική μας ενημέρωση από τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Λοιπόν, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ, λέει, καλημέρα. Βασικά, από πότε κάνεις μεσημεριανή εκπομπή? Άκου, 7 η ώρα η εκπομπή. Λοιπόν, 7 η ώρα, η αλήθεια είναι, ναι. Για εμάς τους πολύ πρωινούς τύπους είναι μεσημέρι, αρχίζει να μεσημεριάζει σιγά σιγά. Θα πάμε μέχρι το απόγευμα στις 10 η ώρα το πρωί. Θα επανέλθουμε. Τώρα είναι το θερινό πρόγραμμα, Γιάννη μου, και τα έχουμε πει. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε όλοι στο σπιτικό σας. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα αθλητικά δρόμενα. Να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση. Διότι εχθές στο απόλυτο μηδέν ο Ολυμπιακός. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, Σύρο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Και ισόπαλος 0-0 στο κύριο Περεσκάκη. Ανοιχτή είναι η πρόκριση. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Ήταν αρκετά προβληματική κατά διαστήματα η παρουσία του. Επικίνδυνη Νάιμέγκεν στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά ήταν ανούσιες για τον Ολυμπιακό, που δείχνει δεν είχε λύσεις επιθετικές, και νομίζω ότι το 0-0 δεν το χαρακτηρίζει. Μπορούσε κάποιες στιγμές να είχε πετύχει κάποιο τέρμα στις ελάχιστες φάσεις που είχε, όμως ξαναλέω ότι ήταν ανούσιος και έδειξε ότι ίσως είναι και το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Επειδή τα λέω για τους άλλους, πειράζοντας τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες που, και τον Ιωσήφ που μπορεί να είναι Παναθηναϊκοί, μπορεί να είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για να πούμε και τα χαίρια τα δικά μας, το ξέρανε πότε θα παίξουν το πρώτο παιχνίδι, βρε Δημήτρη μου. Και παίζανε με την Ολλανδική. Ξαναπες το όνομα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το προφέρω, γιατί δεν είναι ούτε ο Άγιαξ, ούτε η Αντιχόβεν, ούτε καν η Αλκμαρ.
1: Ναι, είναι η Νέιμέγκεν, η οποία φέτος και τη χρονιά που μας πέρασε, την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, έκανε μια πολύ καλή παρουσία στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Και μάλιστα είχε να βάλει, δεν έβαλε γκολ, γιατί σε όλα τα παιχνίδια βάζει τέρμα, βάζει γκολ, και δεν σκόραρε από τον Μάρτιο του 2025 σε παιχνίδι, δεν είχε σκοράρει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από τον Μάρτιο του 2005 σκόραρε συνέχεια. Ήταν τελευταία φορά που δεν είχε σκοράρει σε παιχνίδι. Εντάξει, δεν έδειξε κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Η πρόκριση είναι ανοιχτή την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία, στο Νεϊμέγεν, για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να είναι προσεκτικός για να μπορέσει να περάσει στα play-off του Champions League. Εκεί που θα συναντήσει τον νικητή από άλλο ζευγάρι που υπάρχει, είναι η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με την Bordeaux Glimt που χθες ήρθαν ισόπαλες 3-3. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Νεϊμέγεν, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Ναι, καλώς είναι μας.
1: Ναι, διαφορετικά θα πάει, αν προκριθεί, θα πάει να παίξει απέναντι στον νικητή του Saint-Gilloise ή της Bordeaux Glimt της Νορβηγικής. Πάντως, παίξαν για πρώτη φορά χθες, ήταν και παίκτες που έπαιξαν για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, με εποχτηθέντες, ήταν ο Πόποβιτς, ο Δονοφλέκας, ο Ρόκα, ο Ζούκα Σίλβα, ο Μαφέο και ο Σμαϊλόβιτς. Υπάρχει μια ανησυχία για το Ρέτσο που τραυματίστηκε και πέρασε θέση του ο Σμαϊλόβιτς το 64. Από εκεί πέρα, ξαναλέω ότι τέτοια παιχνίδια, όταν είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου, πρέπει να μπαίνεις να το σκοτώνεις από το ημίχρονο. Ο Μεντιλίμπαρ, θα τον ακούσουμε σε λίγο, παραδέχτηκε ότι μας έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα τελείως παιχνίδι διαφορετικό την ερχόμενη Τρίτη μήνα. Από εκεί και πέρα, πριν ακούσουμε τον Μεντιλίμπαρ, να θυμίσω ότι σήμερα 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια 1948. Είναι πρώτο παιχνίδι, τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League, χωρίς τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έχει λιμόδινη μονοπυρήνωση και χθες πήγε στο νοσοκομείο μετά από μια ίωση που είχε, και θα είναι εκτός ο Παναθηναϊκός. Αργά το βράδυ, τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία, του 28χρονου μεσοεπιθετικού, με δανεισμό από την Σπαρτάκ Μόσχας και με οψιόν αγοράς για τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία από το Τρίνιτας και τον Πάγκο έχει παίξει στην ΑΕΚ από το 2020 έως το 2025. Μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, που δίνει σήμερα ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Είναι πρώτο παιχνίδι για το Europa League.
0: Δυνατό παιχνίδι αυτό, τώρα Άντερλεχτ.
1: Είναι επίσης δυνατό παιχνίδι πολύ για τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα πρέπει να ξεπεράσει από το πρώτο παιχνίδι το εμπόδιο της ΤΣΚΑ Σόφιας 1948, της βουλγάρικης ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε χθες τον Δημήτρη Γιαννούλη, που φεύγει από την Άουσμπουργκ, τη γερμανική ομάδα, και επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, μια ακόμα σημαντική μεταγραφή. Να πω για την ΑΕΚ ότι ο Βιτάλης, ο Ούγκρος, μέσος, ήρθε στο βράδυ στην Αθήνα και θα ανακοινωθεί σήμερα. Και η ΑΕΚ περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Χθες η Λεύσκη Σόφια κέρδισε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Και από αυτό το ζευγάρι, όποιος προκριθεί θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι και η ΑΕΚ, αν προκριθεί, πάει μετά από τη διαδρομή των play-off που θα παίξει, πάει στην League Phase του Champions League. Αν αποκριθεί, πάει και αυτή όπως ο Ολυμπιακός στην League Phase του Europa League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τον Μεντιλίμπαρ, που τόνισε ότι έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να είναι πολύ διαφορετική ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας την πρόκριση ανοιχτή.
2: Sí, no, hablábamos en la víspera, ¿no? Que...
3: Ήταν πραγματικά κάτι που το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός. Σε αυτό το οποίο μας κέρδισαν ήταν πιο γρήγορο από εμάς, πιο επιθετικοί. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας λείπανε πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, ένα πολύ πιο διακριτικοί. Να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα. Το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν στην έδρα τους, δεν πιστεύουμε πως ήταν λιγότερο δυναμική σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
0: Δημήτρη μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Βλέπουμε.
1: Μία είδηση ακόμα. Η εθνική ομάδα νέων γυναικών κάτω των 20 ετών στο Πόλο μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κέρδισε χθες την Πορτογαλία στο εστιαστή παιχνίδι 27-8 και σήμερα στις 6 απόγευμα παίζει με την Ολλανδία με νίκη. Είναι στον προημιτελικό περαστήριο. Η ομάδα με νίκη θα πάει στα ημιτελικά. Ξαναλέμε αυτό που είπες, ότι ξέρουν όλοι ότι ναι, μεν είναι νωρίς, μπαίνουν σε μια διαδικασία πολύ νωρίς, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για κανέναν αν θέλουν να συνεχίζουν και να μπουν στις league phase των διοργανώσεων που μετέχουν.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί η προετοιμασία γίνεται με βάση συγκεκριμένο καλεντάρι. Το έχουν μπροστά τους, το γνωρίζουν, άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει η προετοιμασία. Τώρα, να σου πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο κατέβηκε ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον αγώνα μόνο με έναν επιθετικό, αλλά φαντάζομαι ότι ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ υπερασπίστηκε τους παίκτες του και αυτός διαλέγει. Υπερασπίστηκε τις επιλογές που έκανε. Να δούμε τώρα πώς θα είναι στο δεύτερο παιχνίδι και φυσικά αυτή τη βδομάδα μέχρι τον αγώνα τον δεύτερο τι μεταγραφές θα κάνει και πώς θα μπορέσει να δέσει πιο πολύ την ομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Σαβρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δικό σας, κύριε Ψάλτη.
4: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είναι και συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι τους θέλουμε. Θέλουμε να καταθέσουν την επιστημοσύνη τους, να καταθέσουν αυτά τα οποία γνωρίζουν. Ναι, διότι είπαμε η επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ασφαλώς και είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα επαναλαμβάνω και να το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι στις 11 η ώρα στην Διυπουργική, υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, αντικείμενο, το επαναλαμβάνω, διότι αντικείμενο της σημερινής Διυπουργικής είναι οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών, των επιχειρήσεων. Οπότε περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας αποκαλύψουμε στην πορεία, θα σας πούμε 2-3 πραγματάκια που πηγαίνει ο σχεδιασμός, αλλά πρέπει τα χρήματα να δοθούν πάρα πολύ άμεσα, να δοθούν σε αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Έχουν χαθεί πάνω από 200 σπίτια, λέει. Δηλαδή η πρώτη μέτρηση η οποία είχε γίνει για 100 και κάτι σπίτια ήταν πολύ μετριοπαθής μέτρηση. Λένε ότι μπορεί τα σπίτια στο τέλος της ημέρας, και έχοντας κάνει την πλήρη καταγραφή, ο αριθμός να ξεπερνά τα 200 σπίτια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και έχει δημιουργηθεί για ακόμη μια φορά. Καλή σου μέρα, Αβράμου. Αρχή άνδρα δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι. Η εξουσία φανερώνει το ποιόν του ανθρώπου, ασφαλώς. Στην πολιτική όμως φανερώνει συχνά και την απόστασή του από το λαό, μέχρι να πλησιάσουν οι εκλογές. Οπότε οι άγνωστοι γίνονται ξαφνικά κολλητοί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβράμου. Έφυγες, δεν το προλάβαμε. Δεν είναι τέτοιο. Δυστυχώς οι εξελίξεις και η δουλειά, καταλαβαίνεις. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά για τον καφέ, για τον καφέ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα έκανα ανάρτηση. Αυτό το καλλιτέχνημα το οποίο έστειλες μέσω AI, που στο παραθυράκι φαίνεται ο πύργος ο λευκός. Να περνάτε πανέμορφα στη Θεσσαλονίκη, να περνάτε όμορφα στη συμπρωτεύουσα. Μας έχει λείψει, η αλήθεια είναι. Ο Κώστας ο χημικός, έχουμε καιρό να έρθουμε και πρέπει να κάνουμε μια βολτίτσα. Ο Κώστας ο χημικός, καλημέρα Σπύρο. Τώρα εντάξει μωρέ, γιατί τους ειρωνεύεσαι? Οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τους καλούμε και μάλιστα τους ζαλίζουμε κάθε φορά, και μερικές φορές τους πιέζουμε κιόλας για να βγουν στον αέρα, διότι οι άνθρωποι έχουν και τις δικές τους δουλειές. Βρίσκονται στο μέτωπο, βρίσκονταν στο μέτωπο και εμείς ναι, θέλαμε και μας έκαναν τη χάρη. Δεν μας έχουν όμως απαντήσει γιατί στις αναδασώσεις δεν βάζουν πυροανθεκτικά δέντρα. Στο κομμάτι των αναδασώσεων θα έχουμε αύριο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος μπαρουτοκαπνισμένος θα έλεγα, στο κομμάτι των αναδασώσεων θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Αύριο. Διότι δεν ξέρω κατά πόσο... δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με το υπέδαφος, έχει να κάνει και με το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί αυτό το έρημο, το έδαφος. Δεν το προσέχουμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι ή εχθές ή προχθές που φιλοξενήσαμε τον κύριο Λέκα, μας είπε το εξής. Καίγονται ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια σημεία. Ανά 4-5 χρόνια έχουμε μία φωτιά εδώ, ανά 7-8 χρόνια έχουμε μία φωτιά εκεί, σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό κάποια στιγμή, διότι χρειάζονται μετά να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, χρειάζεται μετά να γίνουν οι αναδασώσεις. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να παράγει ζωή το έδαφος. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Επειδή με ρωτάτε για το... για το τι ακριβώς συνέβη. Να τώρα, δηλαδή, έχετε και το χαβά σας. Έχετε το χαβά σας, δεν ακούτε κιόλας. Από τα πρώτα θέματα τα οποία βγάλαμε σήμερα και μάλιστα με τη βοήθεια του Θεοδόσιου. Θεοδόσης, ο Πάνου, βγήκε στον αέρα και μας έδωσε το ρεπορτάζ. Η αυτοψία της πυροσβεστικής
αποδίδει οι πραγματογνώμονες αποδίδουν σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο εκεί στη Βιωτία. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας είπε ο Θεοδόσης βάσει του πορίσματος, αφού του απέκλεισαν όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα οι εμπειρογνώμονες, οι άντρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπίστωσαν το εξής, ότι αυτή η μεταφορά γινόταν μέσα σε δασική περιοχή πάνω σε ξύλινους κορμούς, σε ξύλινες κολόνες. Είχαν τοποθετήσει μέσα στο δάσος ξύλινες κολόνες και πάνω σε αυτές είχαν τοποθετήσει τους δύο αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όλο αυτό περνούσε μέσα από δασική περιοχή, μέσα από δάσος. Σπινθήρες στον Ατάλο, αέριδες, έπεσε και ένας κορμός, κάει και τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεστε τη χαζομάρα του πράγματος. Χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Και από ένα σημείο και έπειτα θα πρέπει κάποιος να μας πει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν τις υπογραφές προκειμένου να λειτουργήσει το αιωλικό πάρκο και να μεταφέρει τους αγωγούς με αυτόν τον τρόπο. Ο νόμος αυτό προβλέπει? Αυτό προβλέπει ο νόμος? Αν αυτό προβλέπει ο νόμος, πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε τον νόμο και κάτω από ποιες συνθήκες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Τέλος, πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. 134, μισό λεπτό για να βρω ακριβώς τον αριθμό, 134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η καταστροφή. Αυτή είναι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Αυτά. Άρα λοιπόν κάποιοι πρέπει να τιμωρηθούν για όλο αυτό. Κώστα μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Το διάβασα, νομίζω ότι δεν ξέρω αν σε κάλυψε η απάντηση ή όχι, αλλά αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Γεια σου, Όλγα. Να η Όλγα λοιπόν, πολύ σωστά. Ποιος έδωσε, λέει, την άδεια να κάνει αιωλικό πάρκο με ανεμογεννήτριες στη Βιωτία? Το θέμα δεν είναι το αιωλικό πάρκο. Το θέμα, σας επαναλαμβάνω, σύμφωνα πάντα με την αρμόδια υπηρεσία με τη ΔΑΕ, που είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού,

Έπρεπε, παιδί μου, μέσα στη μαυρίλα των καρβουνιασμένων δέντρων από τις πυρκαγιές να αισθανθούμε και λίγο καλοκαίρι. Να αισθανθούμε και λίγο Αύγουστο.

0: Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Η κυρία Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσετε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα έχει μαζέψει όλες τις ειδήσεις, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί την τελευταία ώρα. Να σας πω επίσης ότι επειδή η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις παρακαλώ από την Ελλάδα και τον κόσμο, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android παρακαλώ. Ο κύριος Ιωάννης, δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω και το επώνυμό σας, κύριε Ιωάννη. Καλημέρα, λέει. Για κάθε τι επαγγελματικό, κάποιος δίνει άδεια λειτουργίας και κάποιος δίνει άδεια πυροπροστασίας. Μήπως να συλληφθεί και ο αδειοδοτών, λέει ο κύριος Ιωάννης. Μα νομίζω ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι στο σημείο που πρέπει να φτάσει και σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Διότι έτσι πρέπει. Είναι τεράστια η καταστροφή. Είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. Κάει και μία στάνη, κάει και μία με χίλια ζωάκια μέσα. Με χίλια ζωάκια μέσα. Δηλαδή, κινδύνευσε κόσμος. Είχαμε ένα πιλότο, το δανό πιλότο, μιλάω για τη συγκεκριμένη φωτιά, του ελικοπτέρου. Και ο Έλληνας μεταφραστής, συντονιστής που βρισκόταν μέσα στο ίδιο ελικόπτερο τα τελευταία 5 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Πρέπει όλοι λοιπόν να τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε δελτίο ειδήσεων επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο?

0: Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται για έκτη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, αντιμετωπίζοντας διάσπαρτες εστίες. Συνεχίζονται στο μεταξύ οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Οι αποζημιώσεις σε πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις και ο συντονισμός των φορέων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν, θα βρεθούν στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βήματα προόδου στις συνομιλίες με το Ιράν που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει η Ουάσιγκτον. Οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν πάντως δηλώνουν έτοιμες για νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστράλ Ακονίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη, υποστηρίζοντας ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια. Ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια του Κιέβου, με αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 27 τραυματίες. Παράλληλα, αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά στην περιφέρεια της Τούλα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το νέο σχολικό έτος. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Την προσεχή Τρίτη στην Ολλανδία ο δεύτερος αγώνας. Στον Παναθηναϊκό επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία με τη μορφή δανεισμού από τη Σπάρτακ Μόσχας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος ο καιρός με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στην παρέα μας είναι και ο Νίκος Ρογκάκος, πρέπει να σας πω. Μας ακούει, πήρε και τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα. Όπου και αν πηγαίνεις να προσέχεις, σε παρακολουθούμε. Πραγματικά, φοβερή δουλίτσα. Φοβερή δουλίτσα, να τα λέμε και αυτά. Πολλές πολλές καλημέρες. Και εδώ μην απομακρυνθείς πάρα πολύ, κάποια στιγμή, κάτι, οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μου έχει φέρει, μου έχει δώσει και τα μηνύματά σας από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη. Η Έλενα από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, λέει, επειδή πολλές φορές αναφέρεστε για οδική συμπεριφορά, σας ενημερώνω ότι χθες στην Ποσειδόνος ένας οδηγός ταξί μου αναβόσμινε τα φώτα και κολλούσε το στο αυτοκίνητό μου για να με αναγκάσει να αλλάξω λωρίδα, παρόλο που έρχονταν αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, λέει, στις στροφές του Φλίσβου. Σε όλα τα επαγγέλματα, αγαπητοί μου, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Δεν θα τους βάζουμε όλους μέσα στο ίδιο καζάνι. Αυτή είναι η ταπεινή μου, η πολύ ταπεινή μου άποψη. Από εκεί και έπειτα όμως, επίσης σας έχω πει ότι κάνω ένα κοινωνικό πείραμα, που δεν θα έπρεπε να είναι κοινωνικό πείραμα, θα έπρεπε να είναι η καθημερινότητά μας, όσοι κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μπορέσουμε να προλάβουμε όλες τις δουλειές μας, πηγαίνω με τα όρια ταχύτητας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ζήσει, τι έχω βιώσει, τι bullying έχω φάει στο δρόμο, με κορναρίσματα, να μου αναβοσβήνουν τα φώτα. Μιλάμε για μια συμπεριφορά η οποία ασφαλώς και δεν συνάδει με τη συμπεριφορά την οποία πρέπει να έχουμε όταν κρατάμε τιμόνι, όταν βρισκόμαστε στο δρόμο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι ο δρόμος είναι δικό σου, όταν φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι έχεις και τα συμβόλαια μέσα στο αυτοκίνητό σου για το δρόμο, τότε η οδική σου συμπεριφορά είναι πάρα πολύ άσχημη. Επίσης, ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι πλέον. Και αυτό το οποίο είδα εχθές όσον αφορά στο συγκεκριμένο τροχαίο που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Μιλάμε για τροχαίο δυστύχημα τώρα σε έναν δρόμο ο οποίος έχει ένα όριο ταχύτητας, στο συγκεκριμένο σημείο έχει 40 χιλιόμετρα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ανάμεσα στα δύο γεωταχή. Αν μπείτε στο ενικός.gr θα δείτε και φωτογραφίες. Ήτανε τόσο μα τόσο πολύ δυνατή, τόσο σφοδρή η σύγκρουση, που φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οδηγοί, πήγαιναν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ένα από τα δύο οχήματα έφυγε της πορείας του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Και έτσι έγινε το κακό. Δεν είναι πιο ωραία να πάμε 5-10 λεπτάκια αργότερα στον προορισμό μας, αλλά να πάμε με ασφάλεια? Λέω εγώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Είναι πολλά τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Άργησες λίγο σήμερα. Καλησπέρα και από μένα, φίλε Σπύρο. Αντιλαμβάνεστε το τρολάρισμα? Ναι, που τρώμε. Διότι μας αρέσουν οι πρωινές ώρες. Μας αρέσει να κάνουμε παρέα σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Γεια σου ρε Σωτήρη. Καλέ μου άνθρωπε, καλημέρα. Δυστυχώς δεν είμαστε ούτε, δεν θα πω τώρα αυτή τη φράση μωρέ, διότι και, ναι, γιατί μου το πας τώρα έτσι και δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου και ξέρεις γιατί συμπάθεια σου έχω. Μου ήρθε, λέει, αμέσως στο μυαλό για αυτά τα οποία είπα νωρίτερα, όσον αφορά στο κοινό καλό, γενικότερα, στις εταιρείες και όλα τα σχετικά. Ξέρετε, η κάθε εταιρεία κάνει τη δουλειά της. Εμένα το πρόβλημά μου, εμένα το θέμα μου είναι πώς ακριβώς δίνονται διάφορες άδειες όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν σωστά, μωρέ. Δεν ξέρω τώρα, τι να σας πω. Είναι τώρα εικόνα αυτή? Δεν είναι εικόνα. Και σας το έχω
πει και κάποιοι με ψέγεται και δεν με ενδιαφέρει το γεγονός ότι με ψέγεται. Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο τα καιρικά φαινόμενα να είναι πάρα μα πάρα πολύ ακραία, να υπάρχουν πολύ έντονοι άνεμοι, το πράγμα λειτουργούσε. Το πράγμα λειτουργούσε. Λοιπόν, για μην σας κουράζω άλλο, αρκετά με την πολυλογία μου, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες την επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο και θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με την Contra News όπως κάνουμε καθημερινά. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ μετά. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο χτύπημα, η εφημερίδα αναφέρεται στη σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, αναφέρει η εφημερίδα. Έχει ξεκινήσει ο κύριος Μητσοτάκης αναφορές στο μεταναστευτικό από τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό Καγκελάριο. Ασφαλώς το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη και αυτό φάνηκε με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν στη θέωτα της Ισπανίας. Η Ευρώπη ξύπνησε τελείως μα τελείως απότομα για πράγματα τα οποία η κυβέρνηση της χώρας μας τα έλεγε και τα φώναζε. Προσήλθε μάλιστα στη συζήτηση της Συνόδου μέσω τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών με την εμπειρία του 2020. Θυμάστε τι είχε γίνει στον Εύρο. Είχε μιλήσει ξεκάθαρα τότε η Αθήνα για υβριδική επίθεση εναντίον της χώρας μας και ότι αυτή, εάν την αφήσουν να περάσει, θα περάσει και στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλαξε πολιτική η Ελλάδα, προσπάθησε να παρασύρει στην ίδια κατεύθυνση και στην ίδια λογική και τις υπόλοιπες χώρες. Κάποιες χώρες είχαν αντιρρήσεις. Να, ορίστε, δείτε τι έγινε. Δείτε τι έγινε στη Θέουτα. Σε έτερο χτύπημα διαλύεται η ελπίδα νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, γύρω στις 9 και 4, πρώτα ο Θεός, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί όντως ένα κόμμα το οποίο ήρθε από το πουθενά, η δυνητική ψήφος ήταν ιδιαίτερα υψηλή, έχοντας ένα πρόσωπο όπως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, ανακοίνωσε νωρίς 21 Μαρτίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ανακοίνωσε το κόμμα, διότι κάποιοι συνεργάτες της είπαν ότι πάει για εκλογές μέσα στο καλοκαίρι ο Μητσοτάκης. Πρέπει να προλάβουμε. Το ανακοίνωσε. Εδώ τώρα συζητάμε, το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, εκλογές την άνοιξη του 2027. Έτσι όπως το πηγαίνει η κυρία Καριστιανού και από τη στιγμή που βγήκε, αποφάσισε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου, ασφαλώς και θα κρίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι μόνο ως μία μητέρα η οποία έχει χάσει το παιδί της στα Τέμπη. Λοιπόν, απογευματινή, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ είναι το κεντρικό θέμα. Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο, αναρωτιέται ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Γιάννης Βαρδιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης στον Επικίδιο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή και περνάμε στον Ελεύθερο Τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Αναφέρει, έχει η εφημερίδα, αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν θα πω εγώ τίποτα, δεν θα πω το παραμικρό, θα μιλήσω στο τέλος. Είναι λοιπόν καπέλο τίτλος στην εφημερίδα. Θέλω λοιπόν την άποψή σας. Σούπερ μάρκετ,
μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Από 20 Αυγούστου ως 28 Φεβρουαρίου μέχρι 10 Μαρτίου για τα αγριοκούνελα, η νέα ρυθμιστική απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων. Έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και περνάμε στη Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Αργά θυμήθηκε να υιοθετήσει σκληρή γραμμή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Στάχτες απόγνωση και ανοιχτές πληγές. Στο Βρόντο τα εκατοντάδες εκατομμύρια για την πυρόσβεση, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία, τα ήρεμα νερά σου ρωτήρει το Αιγαίο από τους Τούρκους την ώρα που η Ελλάδα κεγόταν, είναι επίσης ένα ακόμη θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας και περνάμε στην Εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από τη Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Αυτό το οποίο μόλις τώρα σας διάβασα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Στην πειρά το άσυλο, αναφέρει το κεντρικό της θέμα. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφαση ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Πυρκαγιές με αποζημιώσεις επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση στις 11 η ώρα. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό ακριβώς για το θέμα των αποζημιώσεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην Καθημερινή. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου, σύγκρουση ελικοπτέρων. Τι εκτιμά ειδικός στην Καθημερινή. Κορυδαλός, ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές, έχει ρεπορτάζ. Ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων μέσω άρσης κατασχέσεων. Σας βγάλουμε στον αέρα, κύριε Ρογκάκο, να μας τα πείτε αυτά. Δούριος ύπος από τον Ερντογάν στα Βαλκάνια με την αξιοποίηση τουρκικών μειονοτήτων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή και συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Τσιμέντο να γίνουν. Υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Το μπετόν πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο, αναφέρει η εφημερίδα. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση, μιλάει και ο Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Τον κυνηγούν οι ερηνίες, αναφέρει η εφημερίδα στο δεύτερο μεγάλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Αυτά από το μανιφέστο. Τα νέα. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. 2.500 ένοιχοι σε πακέλους αγοραπολισιών, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. 1.080 διασταυρώσεις σε μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, 320 έλεγχοι σε τροποποιητικές δηλώσεις, ε9 είναι μερικά από τα θέματα, είναι μάλλον το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναφέρεται στο προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Ένας κρατήρας 29 μέτρων στη σελήνη από πύραυλο της SpaceX. Το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα. Συνεχίζουμε με ριζοσπάστη. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσες περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Και ολοκληρώνουμε με την Εσπρέσο. Στέμα με φέση. Επιχειρηματίας έσυρε στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο των Β' Διαλογής Καλλιστείων GS Ελλάς. Okay, τι απαντά ο διοργανωτής του αμφιβόλου αξιοπιστίας διαγωνισμού για τη δέσμευση περιουσίας. Σάλος με το ταξίδι της Χατζιπαύλου στην Ταϊλάνδη. Ποια είναι η Χατζιπαύλου? Βάση περιπτώσει. Τσουνάμι Βελιανίτη. Μάλιστα, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω παραπάνω, δεν τα έχω αυτά, αν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε ασφαλώς να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.
Γεια σου Πέτρο, ο Πέτρος Οπουλόπουλος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα μου, γράφει και καλή δύναμη, το ίδιο και σε σένα. Το πιο γρήγορο σαΐτα, κίτρινη σαΐτα, αυτό θα πω μόνο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Να προσέχεις φίλε μου, να προσέχεις αδερφέ μου. Θα πάμε με μηνυματάκια σας, γιατί σε λίγο ούτως ή άλλως θα πρέπει να σε διαφημισούλες και σε τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο, ο Γιώργιος. Και η φωτιά λέει, αυτή αποτυπώνει μια χώρα που οι λίγοι ζουν σε βάρος των πολλών και τίποτα δεν αλλάζει. Τώρα εντάξει, είναι μια γενική δική σου διαπίστωση αυτή, Γεώργιε. Θα έλεγα το εξής, επειδή υπάρχουν ακόμα καπνοί, υπάρχουν ακόμα και σε κάποια σημεία και θέλει προσοχή, υπάρχουν κάποια καντιλάκια, γι' αυτό το λόγο και βρίσκονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα μας τα πει λίγο αργότερα, θα συντονιστούμε με τον κύριο Τσίγκα, γιατί θέλουμε να μας κάνει, να μας δώσει έναν έτσι τελικό απολογισμό. Πάντως να ξέρετε το εξής, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με καπνογόνα σημεία σε όλη την περίμετρο της φωτιάς, ενώ ενεργές διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογύρου. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coach σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση.

Λοιπόν, στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Τσίγκα στον αέρα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση και για την ενημέρωση την οποία θα μας κάνει για όλα αυτά, για το τι γίνεται στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα, Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σας παθέρουμε, παρακαλούμε όλοι μας χαλαρά. Μην κάνετε ούτε θερμές εργασίες, ούτε είναι για τροχό στην Ήπεθρο, ούτε είναι για ηλεκτροσυγκολήσεις, ούτε είναι για barbecue, ούτε για τίποτα. Υπάρχει και η κουζινούλα με την οποία μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα. Ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος, καλημέρα Σπύρο και καλή εκπομπή. Εύλογος ο προβληματισμός σου για όλα αυτά. Να το εξηγήσω. Δεν είναι ο προβληματισμός μου έντονος για όλα τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά και όλα τα σχετικά. Δεν θα τα βάζουμε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι, μα έχοντας αποκλείσει και όλα τα υπόλοιπα σενάρια, ότι η φωτιά στη Βιωτία ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι σπινθήρες εκτοξεύτηκαν στα ξηρά χόρτα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η πυρκαγιά, και φαίνεται από την αυτοψία ότι η μεταφορά αυτών των καλωδίων, αυτών των αγωγών, γίνονταν πάνω σε ξύλινους κορμούς. Και εγώ απλά αναρωτήθηκα, αυτό προβλέπετε? Και αν δεν προβλέπετε, για ποιο λόγο λειτουργούσε? Έθεσα κάποια ερωτήματα, τις απαντήσεις θα πρέπει να τις δώσουν οι αρχές. Αυτό, δημοσιογραφικά, το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Λίγο υπομονή. Γεια σου ρε Μίμη. Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Μίμη μου, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καμιά 200 οικογένειες που δεν έχουν σπίτι να μείνουν, έχει κάνει το σπιτικό τους. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι διαβάζω ότι έχουν καεί, ότι η πληγή σα έκταση σε Αττική

0: και βιωτεία είναι στα 134.585 στρέμματα. Με ενοχλεί το γεγονός και με ενδιαφέρει το γεγονός ότι στις φωτιές της τελευταίας εβδομάδας χάσαμε 3 πυροσβέστες, 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο. Χάσαμε ένα δανό πιλότο που ήταν εδώ στην Ελλάδα και συνέδραμε, και τον μεταφραστή, τον συντονιστή που ήταν στο πιλωτήριο μαζί με τον δανό. Αυτό είναι το οποίο με απασχολεί. Και ασφαλώς σε δεύτερο χρόνο οι αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τα υπόλοιπα είναι ευθέτω χρόνο. Γεια σου Αθανάσιε. Υποτίθεται ότι τα ντρόνς αντικατέστησαν τα πυροφυλάκια και πετούν 24 ώρες. Και αυτό κάνουν. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο Αθανάσιος για ποιο λόγο καταργήθηκε η δασοφυλακή. Πρέπει να... κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, μια τέτοια συζήτηση για τους δασοφύλακες. Μήπως τους επαναφέρουν. Όπως επίσης μας τα έλεγε ο κύριος Γιάνναρος, μας τα είπε και ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Γιάνναρος δε είπε ότι πρέπει πλέον, υπάρχει και πλαίσιο νομικό, έχει νομοθετήσει η Βουλή, ότι πρέπει να υπάρχουν και ζωάκια, εγώ πρόβατα, τα οποία να κάνουν τη δουλίτσα τους όπως την ξέρουν εκεί που πηγαίνουν διάσπαρτα και τρώνε. Γιατί πλέον αυτό το φαινόμενο, όσο πλησιάζουμε στα αστικά κέντρα, τόσο γίνεται όλο και λιγότερο. Θυμάμαι βρε παιδιά το εξής. Κάθε φορά που κατέβαινα στο χωριό, στους Μολάους, τα ξέρει ο Ρογκάκος, γιατί κάνουμε και την ίδια διαδρομή μέχρι ενός σημείου, εκεί στα Κόκκινα Λουριά. Κάθε φορά λοιπόν που κατεβαίναμε, δεν υπήρχε περίπτωση στο διάβα μας, εκεί στους επαρχιακούς δρόμους, κάθε τρεις και λίγο σταματούσαμε, διότι έπρεπε να περάσουν εγωπρόβατα, τα οποία ο βοσκός τα πήγαινε να βοσκήσουν. Από το Μαντρί τα πήγαινε να βοσκήσουν. Περνώντας τα χρόνια, από εκεί που βλέπαμε 10, 15, 20 τέτοια στο δρόμο μας, τώρα άντε να βλέπουμε ένα. Ένα κάθε τρεις, κάθε μία στο τόσο, όχι... Τέλος πάντων. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
1: Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις σε επιρρόπληκτους πολίτες και επιχειρήσεις αποφασίζονται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Συμφωνία ακόμη και σήμερα με το Ιράν για το στενό του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. 55χρονος στο Μιστράλ Λακωνίας φέρεται να ομολόγησε ότι κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 20 στα Ιωάννινα.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: Επειδή με ρωτάτε, δεν ακούσατε την ώρα. Στις 11 η ώρα θα έχει την σύσκεψη τη διυπουργική. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τους πυρόπληκτους, για τις αποζημιώσεις. Αντικείμενο η σύσκεψη έχει τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων. Ένα το κρατούμενο. Δύο, στις 11.30 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επισκεφτεί τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Θα πάει στο Πόρτο Γερμενό. Τώρα, τα υπόλοιπα και για τις συλλήψεις και όλα τα σχετικά νομίζω σας κάλυψε ο Θεοδόσης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλεβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Όλο το story σας το έχουμε πει. Τώρα, Ευρώπη, μεταναστευτικό, οι εικόνες στη Θέουτα, Ισπανία μεγάλο πρόβλημα, Μελώνη η οποία σκληραίνει τη στάση της, η Αθήνα που προσήλθε σε αυτή την συζήτηση, σε αυτή τη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εμπειρία του 2020. Είχαμε και τον Μάγνους Μπρούνερ, τον Επίτροπο Μετανάστευσης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις. Θα μας τα πει όλα αυτά ποιος άλλος, ο ανταποκριτής μας στη Βελγική Πρωτεύουσα, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ακόμα μία συνεδρίαση έκτακτη, ναι, της Ευρώπης, από την οποία δυστυχώς δεν προκύπτει τίποτα ουσιαστικό. Υπήρχαν μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ισπανία, υπήρχαν εκκλήσεις και υπογραμμίσεις ότι η Ευρώπη πρέπει να συντονίζεται καλύτερα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών αυτών κρίσεων. Γενικά υπήρχαν πάλι δηλώσεις χωρίς να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη απόφαση για κάποια ζητήματα στα οποία πολλοί στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει. Για παράδειγμα, η πρόταση της Ελλάδας για κάποιες προβλέψεις αναστολής του μηχανισμού ασύλου σε περίπτωση μεγάλων κρίσεων όπως αυτή που είχαμε τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία.
0: Μα είχαν ανεβάσει, ήταν δική μας αίσθηση, γιατί εντάξει, εμείς τα βλέπουμε λίγο τα πράγματα στην Ελλάδα, τα ξέρεις, με λίγη μεγαλύτερη υπερβολή. Δεν είχαν όμως ανεβάσει λίγο ψηλότερα τον πύχη από αυτό του απόλυτου τίποτα? Πάλι διαφώνησαν, και ποιες χώρες ας πούμε διαφώνησαν στο να γίνει λίγο πιο σκληρή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αν και να πούμε ότι θα πρέπει, για να αλλάξει γραμμή, θα πρέπει να γίνει σύνοδος κορυφής.
1: Ακριβώς το θέμα είναι ότι ήδη αυτή η συνεδρίαση που συγκάλεσε η Ιρλανδική Προεδρία ήταν περισσότερο για τα μάτια του κόσμου, για να φανεί ότι κάτι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε ατζέντα αποφάσεων, δεν εκλήθησαν οι υπουργοί να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε ώστε να συζητηθεί το όλο ζήτημα και ενδεχομένως να υπάρξει μια κοινή τοποθέτηση, η οποία υπήρχε, η οποία δεν λέει τίποτα καινούριο. Λέει ότι θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και να γίνουν πιο συντονισμένες στις προσπάθειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον είναι ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη του κινδύνου, και ότι κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως είχαμε τώρα στην θέωση της Ισπανίας, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να κινούνται με τα δικά τους συμφέροντα χωρίς να συντονίζονται. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε και χθες εδώ, η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι, που προέβη σε αυτήν την πρωτοβουλία να εφαρμόσει έλεγχο διαβατηρίων και ταυτοτήτων σε όσους έρχονται από την Ισπανία, δηλαδή ουσιαστικά να καταργήσει έστω και για λίγο το χώρο του Σέγγεν. Κάτι το οποίο το έχουν κάνει και άλλες χώρες στο παρελθόν, κάτι καινούριο. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχουν στείλει μηνύματα ακροατές. Και ξέρεις, έχω μεγάλο χρονικό διάστημα να έρθω Βρυξέλλες ή το οτιδήποτε, σε οποιαδήποτε άλλη έτσι, ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Και μου λένε το εξής, ότι στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη, τους έχει τύχει την ώρα που προσγειώθηκαν, έγινε ο έλεγχος από την Ελλάδα κανονικά, με την ταυτότητα, το check-in, και όταν προσγειώθηκαν, ενώ παλιά παίρναμε τα μπαγκάζια μας και φεύγαμε, σε κάποιες περιπτώσεις τους ζητούσαν ταξιδιωτικό έγγραφο, την αστυνομική ταυτότητα που λέει ο λόγος. Δεν τους ζήτησαν διαβατήριο, αλλά έκαναν έλεγχο και ζητούσαν τις ταυτότητες. Ισχύει αυτό, έχει γίνει αυτό?
1: Αυτό ενίοτε γίνεται.
0: Ενίοτε.
1: Δεν είναι κάτι σταθερό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν και άλλες χώρες το κάνουν. Συνήθως γίνεται όταν θεωρούν ότι μια χώρα έχει πρόβλημα μεταναστευτικό, αλλά άλλες φορές στην τελευταία περίοδο, για παράδειγμα από την Ελλάδα, ξέρω ότι ενίοτε γίνεται, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αποφασίζουν οι βελικές αρχές, για λόγους που δεν γνωρίζω, να προβαίνουν σε τέτοιους ελέγχους. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά και στη Γαλλία, όταν φεύγουμε για παράδειγμα από το Βέλγιο στη Γαλλία, οδικός τα οδικά σύνορα, είναι πια περιπτώσεις, κυρίως όταν μετακινείται κάποιος με λεωφορείο και όχι με ιδιωτικό αυτοκίνητο, που γίνονται έλεγχοι, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να γίνονται. Άρα ήδη έχουμε ένα χώρο του Σέγγεν ο οποίος πλέον εφαρμόζεται επιλεκτικά. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κρίσεις όπως αυτή που είχαμε στη Θεούσα. Αυτή η κρίση αντιμετωπίστηκε από τις ισπανικές αρχές με όποιο τρόπο αυτό ήταν δυνατόν. Δυστυχώς δηλαδή είχαμε και πολλούς νεκρούς, 75 τουλάχιστον. Και βεβαίως προκύπτει πάντοτε αυτό το ζήτημα πλέον της εργαλειοποίησης. Κάτι το οποίο η Ελλάδα το έλεγε από το 20.
0: Έτσι.
1: Τότε πολλοί δεν το καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Μετά είχαμε όλη αυτή την μεγάλη συρροή μεταναστών στην Κεντρική Ευρώπη, που και εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι από πίσω. Φαίνεται, σύμφωνα με το Διεθνή Τύπο, ότι η Ισπανία θεωρεί ότι πίσω από την κρίση αυτή της τελευταίας εβδομάδας βρίσκεται το Μαρόκο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν τυχαία όλοι μαζί στα σύνορα. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή στάση στις λεπτομέρειες πια, όχι γενικόλογα. Φυσικά όλη η Ευρώπη λέει ότι πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη και συντονισμό, αλλά όταν πηγαίνουμε στις λεπτομέρειες...
0: Το ανθρώπινο του πράγματος, νομίζω ότι κανένας δεν το βάζει στην πάντα. Και έτσι πρέπει να είναι το σωστό, αλλά εδώ υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα, εγώ θα πω, προσφυγικά κύματα. Την αντιλαμβάνονται τη διαφορά? Δηλαδή φαντάζομαι τις εικόνες τις έχουν δει και τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Το συζήτησαν καθόλου αυτό, ότι επρόκειτο στο σύνολό τους για νεαρής ηλικίας αρσενικού φύλου αυτοί οι οποίοι μπήκανε στη Θέουτα?
1: Αυτό δεν το ξέρω τι συζήτησα, αλλά σίγουρα
0: δεν είναι οικογένειες πλέον. Δεν βλέπουμε οικογένειες, δεν βλέπουμε παιδάκια, δεν βλέπουμε τις οικογένειες με τα παιδάκια, που ασφαλώς χρειάζεται τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Βλέπουμε κάτι άλλο.
1: Αυτό φυσικά και το βλέπουν, όλοι το βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Απλά αυτό που βλέπουμε πλέον είναι ότι όταν προκύπτουν τέτοιες κρίσεις, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να λειτουργούν ατομικά, εθνικά. Το οποίο δεν βοηθάει κανένα. Ούτε τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως για παράδειγμα Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, αλλά ούτε και τις χώρες που βρίσκονται πίσω, διότι αν δεν υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός, οι μονομερείς αποφάσεις δεν είναι αρκετές για να προστατεύσουν μια χώρα.
0: Ναι. Για να δούμε πού θα πάει αυτό. Ακούστηκε τίποτα και καμία σύνοδο κορυφής ή...
1: Φυσικά όχι.
0: Φυσικά όχι. Ευρώπη, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση, bonjour Ursula. Μπονζούρ και σε σένα, αγαπητέ μου Βαγγέλη. Η διαφορά είναι ότι εσύ μας δίνεις το ρεπορτάζ και μας το δίνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις Βρυξέλλες. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή εκπομπή. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα συνδεθούμε σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Τσίγκα για να μας πει, έτσι να κάνουμε ένα τελευταίο απολογισμό. Δεν ξέρω τι λέξη να βάλω, συγκλονιστική είδηση. Έχει ένας 55χρονος εκεί κάτω στα δικά μας τα μέρη, στο Μιστρά της Λακωνίας, συνελήφθη, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια, λέει, το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Και η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Έγινε πάση περιπτώσει η έρευνα και και η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά, το οποίο ανήκε στην οικογένεια. Δηλαδή, διαβάζω ξανά και ξανά και ξανά την είδηση και λέω δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος πάντων. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, διότι έχουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας. Μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια καλύτερη ημέρα. Δώστε μας πρώτα απ' όλα την εικόνα αυτή τη στιγμή, εκεί σε αυτή την πολύπαθη πλέον περιοχή της Αττικοβιωτίας, να το πούμε κι εμείς έτσι. Παρακαλώ, λόγο σε εσά και πάλι καλημέρα.
1: Καλή σα ημέρα. Ναι, όντω, δόξα τω Θεώ, η σημερινή ημέρα είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο ευχάριστη για όλο το μηχανισμό, γιατί υπάρχουν ελάχιστα καπνικά σημεία τα οποία ενδεχομένω από την θερμοκρασία που κρατάει το υπέδαφο θα μπορούν να αναπτύσσουν αυτόν τον καπνό. Όμω, δυνάμει του πυροσβεστικού σώματο είναι σε όλη την περιοχή. Εναέρια μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν και στο βορειοανατολικό μέτωπο, εκεί δηλαδή προς την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Παρασκευής, που υπάρχει βλάστηση η οποία με έντονες χαραδρώσεις περιμετρικά. Εκεί υπάρχουν μονάδες ασοκομάντος και υδροφόρα οχήματα. Το άλλο το μέτωπο είναι βόρεια πάνω από την Ψάθα, το οποίο... Και αυτό με πολύ ελάχιστους καπνούς, λίγους καπνούς, όμως υπάρχουν εκεί ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν και ψήφουν όλη την περιοχή για να κρατηθεί η υγρασία που υπήρχε από το βράδυ και όλο αυτό το στοιχείο που έχει την πυρκαγιά αυτή καταστήλει σε ένα μεγάλο βαθμό να κρατηθεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν μεγαλύτερα ζητήματα από άψη θερμοκρασίας. Το άλλο το κομμάτι είναι στο νότιο-δυτικό κομμάτι της Βένιζας, ανάμεσα δηλαδή από Βένιζα και Μέγαρα, είναι εκεί η Λούμπα η περιοχή, εκεί είναι πολύ πιο δύσβατο το σημείο. Μονάδες το κομμάτος ενίσχυσαν το κομμάτι αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάνω από 500 πυροσβέστες, 220 οχήματα και εθελοντές ελληνική αστυνομία με τις τροχονομικές παραβάσεις, αλλά δουλεύουν ακόμη και τα χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Αττικής, του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων που με την διεύθυνση κατασκευών και αντιμετώπιση καταστροφών είναι από την πρώτη στιγμή. Περιμετρικά, όπου υπάρχουν σημεία που καπνίζουν και είναι θερμά και επιχωματώνονται, αλλά και ψύχονται. Δεν θα φύγει όμως κανένας και σήμερα από το σημείο αυτό, διότι θα πρέπει με το τελευταίο φως που θα αποχωρήσουν τα εναέρια μέσα να μην υπάρχει κανένας καπνός και η πυρκαγιά αυτή σιγά σιγά να δουλεύεται από τα πεζοπόρα τμήματα και του ασοκομμάτων. Σε όλα τα σημεία, γιατί και στην Βιωτία που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά υπάρχουν ακόμη δυνάμεις και επιχειρούν με μικρότερη βέβαια ένταση από την πλευρά, από ότι υπάρχει πλευρά εδώ στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, ούτε εκεί έχουν αποχωρήσει δυνάμεις λόγω της μεγάλης περιμέτρου.
0: Ναι, για να μην την πατήσουμε όπως και σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, κύριε Τσίγκα, που αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο στα ίδια σημεία, ενώ είχε περιοριστεί η φωτιά και όλα τα σχετικά, μετά ξαναφούντωσε, υπήρξε αναζωοπήρωση. Οπότε έχετε ακόμα δουλίτσα εκεί στην περιοχή, αλλά σημασία έχει ότι τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία της καταγραφής, όπου η εικόνα, από ό,τι βλέπουμε και εμείς σε διάφορα βίντεο και σε διάφορες φωτογραφίες, είναι αποκαρδιωτική, κύριε Τσίγκα.
1: Είναι δύσκολο το περιβάλλον όλο εδώ και από πλευράς ατμοσφαιρικής συνέπειας, αλλά και από τις καταστροφές που υπέστησαν συμπολίτες μας. από τις κατοικίες τους κατά βάση, καλλιέργειες και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες πλήγησαν από αυτή την πυρκαγιά.
0: Και είδαμε με ενδιαφέρον, έχουμε ήδη υπάρχουν πληροφορίες από το πόρισμα της ΔΑΕ για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, κύριε Τσίγκα, και επειδή ξέρουμε ότι εκεί η δική σας η κομάντο της πυροσβεστικής που κάνουν τις έρευνες και όλα τα σχετικά είναι αμήλικτη, έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να δουν από πού ξεκίνησε αυτή η πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, όπου είχαμε και δύο θύματα που έπεσαν στο βωμό της προσπάθειας. Δύο ήρωες, τον πιλότο, τον Δανό και τον Έλληνα μεταφραστή, συντονιστή. Αναρωτιέμαι... Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, σε αυτό που λέγατε πριν, η τεράστια τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός που δείχνουν όλα τα στελέχη της ΔΕΣ αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού μεταβαίνουν στο σημείο της έναρξης πυρκαγιάς ταυτόχρονα με την κάθε έναρξη μαζί με τα 37 ανακριτικά κλιμάκια τα περιφερειακά για να μπορέσουν να δουν επί τόπου το σημείο της πυρκαγιάς και όλα τα ευρήματα τα οποία θα συλλέξουν με αυτοψίες, με μαρτυρίες, με βιοντεοληπτικό υλικό που μπορεί να υπάρχει και να φωτίσει τα αίτια αυτής της υπόθεσης. Η δικογραφία στοιχειοθετείται όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί πολλές φορές οι πυρκαγιές καταστρέφουν στοιχεία, πιστήρια και ενδείξεις. Η ίδια η φωτιά που στρέφεται προς την πλευρά κάποιες φορές της αρχικής εστίας δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στην αποτύπωση των αιτιών. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία, να υποβληθεί στη δικαιοσύνη που έχει έτσι, την αρμοδιότητα για όλη αυτή την ποινική αξιολόγηση.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο γενικότερα στην επικράτεια, κάποιο δύσκολο σημείο, κάποια φωτιά η οποία να δημιουργεί δυσκολίες, κύριε Πρόεδρε? Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Είχαμε και χθες πυρκαγιές. 40-50 είναι καθημερινά οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Είχαμε πει και στην εκπομπή σας ότι αν δεν εκδηλωθούν, δεν θα επεκταθούν αυτές οι πυρκαγιές. Είχαμε και στο Κιλκής, στις Πρωτεία, χθες, Ρόδο, Πρέβεζας, Ψάμο, Χανιά. Υπάρχουν πυρκαγιές καθημερινά λόγω δραστηριότητας κατά βάση ανθρώπινη στην Ήπεθρο, λόγω εργασιών θερμών. Ένας συνάνθρωπος μας χθες στη Χαλκίδα έκανε χρήση τροχού και προκάλεσε πυρκαγιά. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας στην Κηφισιά, στο Ήλιον και στην Ξάνθη κάναν χρήση είτε μπαρμπεκιού είτε κάναν θερμές εργασίες χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά. Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι το ζητούμενο και το προαπαιτούμενο να τιμωρούνται αυτοί όλοι οι οποίοι προκαλούν πυρκαγιά. Είναι να μην φάσουν πυρκαγιές, να συνειδητοποιήσουν όπως σχεδόν το πλήθος του κόσμου που κατοικούν σε αυτή τη χώρα ότι τη στιγμή που θα εκτελέσεις θερμή εργασία οι πιθανότητες να ξεκινήσει μια φωτιά θα επεκταθεί και θα δημιουργήσει τεράστια πυρκαγιά είναι πάρα πολλές από αυτές τις συνθήκες που τις πρώτες 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από τον άνεμο. Εκεί πρέπει να αντιληφθούμε για όλα αυτά τα νέα κλιματολογικά δεδομένα που δούμε και που επιχειρούμε εμείς καθ' όλη τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Και να πούμε ότι είναι στο κόκκινο η Αττική σήμερα, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Οπότε αυτά τα οποία προείπατε, που να πάρει η ευχή, ας μην τα κάνουμε σήμερα. Γενικότερα το καλοκαίρι, εντάξει, λίγες μέρες μείνανε ακόμα, να μπει το φθινόπωρο και ό,τι οξυγονοκόλληση ή οτιδήποτε την κάνουμε από το φθινόπωρο που να πάρει η ευχή.
1: Ακριβώς. Αν δεν είναι κάτι που να αφορά άμεσα την ύπαρξη της ζωής μας, δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες ανάλογες. Διότι από αυτές

0: ελληνοφρενιά πυρκαγιά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Σας ευχαριστούμε όλοι μας, όλους σας και όλες σας για όλη αυτή την απίστευτη προσπάθεια την οποία κάνατε για την μάχη που δίνετε κάθε φορά με τις φλόγες. Να είστε καλά, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

0: Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Βασίλη και, μιας λέει και το ανέφερες. Αυτή τη λεπτομέρεια την οποία μου λες δεν την γνωρίζω. Πάντως με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, το συγκεκριμένο πλήρωμα. Αυτό τουλάχιστον εκτελούσε, δηλαδή οι συγκεκριμένοι είχαν και, πρέπει να σου πω, πολύ μεγάλη εμπειρία από την άποψη ότι την έκανε αυτή τη δουλειά εδώ και 5 χρόνια. Βρισκόταν πάντα στο πλάι πιλότου και έκανε το συντονισμό. Τώρα όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι, ναι Βασίλη μου, ναι, πρέπει να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Νομίζω ότι ήταν, απλά σε αυτή τη χώρα, ξέρεις τι, το πολύ άσχημο είναι ότι πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας, μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Δηλαδή θα συμβεί κάτι και μετά θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε όλοι μαζί. Άσε κιόλας που υπάρχουν και οι πέφτοσυννεφάκηδες. Πω, πω, έγινε αυτό, Παναγία μου, πέφτουν από τα σύννεφα. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα μπορεί να γνωρίζουν, μάλλον εάν και εφόσον υφίσταται ατασταλία, σίγουρα κάποιοι τη γνωρίζουν και συνειδητά προχωράνε στο να λειτουργεί το πράγμα κάπου στο περίπου. Κάπου στο περίπου. Δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά θα τεθούν στο μικροσκόπιο των αρχών. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, να είσαι καλά και να περνάτε καλά εκεί και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Πέτρος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει το εξής. Μισό λεπτάκι λίγο για να το ανοίξω, διότι ξέρετε όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία ασφαλώς, αλλά να, παράλληλα τις τελευταίες εξελίξεις και φεύγουμε κυρία Ψάλτη, παρά τις τελευταίες εξελίξεις με τις ανακοινώσεις Τραμπ και πτώσεις του βαρελιού πετρελαίου, εξακολουθούμε να πληρώνουμε 2,159 το λίτρο το πετρέλαιο. Στο Μαρκόπουλο η τιμή αυτή. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Έχει και άλλο μήνυμα, έχει και άλλο κομμάτι το μήνυμά σου Πέτρο. Θα το διαβάσω στον αέρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
2: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές

0: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Άμεσα μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις σε επιρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζονται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζονται στο μεταξύ οι αυτοψίες ειδικών κλιμακίων για την καταγραφή των καταστροφών στη Δυτική Αττική, όπου εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βήματα πρόοδου στις συνομιλίες με την Τεχεράνη που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον. Το Ιράν πάντως δηλώνει έτοιμο για νέα πολεμική σύγκρουση αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη στον Μιστρά Λακωνίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφθής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρχίζει σήμερα και λίγη στις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών για το νέο σχολικό έτος. Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο. Στην περιφέρεια της Τούλας, στη Ρωσία, αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε άλλα παιχνίδια, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη 1-0, Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντο Κλίν 3-3 και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 5 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Ψάλτη. Εδώ η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του αληθινού ραδιοφώνου. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Ειρήνη Κούρτη. Λοιπόν, σήμερα το πρωί δώστε λίγο βάση και ελπίζω να έχει δυνατά το ραδιοφωνάκι του ο οδηγός ταξί που αναζητούμε. Σήμερα το πρωί στις 6.30 περίπου από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Επειδή ο οδηγός, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Χρήστος, άκουγε Real FM, εάν μπορείτε σας παρακαλώ πολύ, αγαπητέ φίλε, κάλεσε στο 211-200-8200 για να σας φέρουμε σε επαφή με τον κύριο Χρήστο προκειμένου να παραδοθεί στα χέρια του ο φάκελος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι με ιατρικό ιστορικό ασθενή που χειρουργείται σήμερα. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί στις 6.30 από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά. Ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Και επειδή ο οδηγός άκουγε Real FM, μεταξύ μας όλοι οι οδηγοί ταξί ακούτε Real FM και αυτό είναι το σωστό, σας παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-200-8200 για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Και επειδή κάναμε την ανακοίνωση για το φίλο οδηγό ταξί, ο Πέτρος, επίσης ταξιτζής, μου λέει το εξής. Δεν είναι δυνατόν, 2,159 το λίτρο το πετρέλαιο στο Μαρκόπουλο. Και αναφέρει το εξής, ειδικά οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και πρέπει να κάνουν μεγαλύτερα δρομολόγια, ενώ σε μήκος χιλιομέτρων, τους πονάει το γεγονός. Ο Πέτρος μου λέει, έβαλα τα 2/3, λέει, των χρημάτων, τα ρίχνουμε στο δρόμο. Έβαλα, λέει, 132 ευρώ μόλις στο πρατήριο. Πράγμα που γίνεται πλέον κάθε περίπου 2 με 2,5 μέρες. Και αυτό πονάει. Πονάει την τσέπη. Τα ακούτε. Πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Και άλλες παρεμβάσεις. Ο Κουμπαράς έχει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα έχει πει το Οικονομικό Επιτελείο. Τα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δόθηκαν και έγινε μια τελευταία παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο κόστησαν τα 10 λεπτά επιπλέον στο ντίζελ. Μείωση στο ντίζελ. Αλλά όταν έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές, αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη του Πέτρου. Δεν φαίνεται στην τσέπη των ταξιτζίδων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν φαίνεται καθόλου. Και εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα το ότι δεν φαίνεται. Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και γενναία μέτρα. Ελληνικούλη μου βάλες. Να βάλει να ακούσουμε μια τακούλα, να πω μερικά μηνυματάκια, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια ακόμα.
1: Παίζει μια μουσική που σ' αρέσει, πιάσε με από τη μέση

0: ένα φεγγάρι μας. Λοιπόν, ο Ιωάννης ήρθαμε λέει διακοπές στην Ελλάδα, από ό,τι έχει διαπιστώσαμε ότι έκανε βραχυκύκλωμα το καλώδιο. Λοιπόν, δεν θα το διαβάσω γιατί έχει πολλά έτσι, πώς να το πω, προσωπικά στοιχεία το συγκεκριμένο. Να πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως έχουμε συνεννοηθεί, για να περάσουμε λίγο και στην πολιτική μας κουβεντούλα και να δούμε τι γίνεται εκεί στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, διότι έχουμε πάρα πολλές αυξήσεις. Έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Αυξήσεις, μου γράφει ο Πάνος, άνω του 7% έχουμε στα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας. Λοιπόν, αναφέρεται σε μία σειρά συνεχή ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η Αθήνα φαίνεται να μην άδειασε φέτος, καθώς πολλοί φαίνεται να, όπως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, μας τα είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Το 52% των πολιτών ή δεν θα πάνε καθόλου διακοπές ή θα πάνε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και όταν λέμε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μιλάμε για μία εβδομάδα. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Καθάρισμα, σφουγγαρίστρα, διότι το σπίτι στο χωριό ήταν για πάρα πολύ καιρό κλειστό, έτσι για να αλλάξουν παραστάσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και το αναφέρει και ο Πάνος. Και το βλέπουμε κιόλας, να σας πω κάτι. Επειδή την άκουσα προηγουμένως την Ελένη την Κατσαμπέκη, στον Κηφισό παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα και αυτή την ώρα, το οποίο μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα. Ένα απέραντο πάρκινγκ δηλαδή το συγκεκριμένο σημείο. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του. Θέλετε να σας πω και άλλα σημεία, στα οποία εντάξει πρέπει να κάνετε πάρα πολύ υπομονή. Είναι πολύ καλή η κατάσταση, είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση λόγω της ώρας στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, καθώς υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα μικρού μήκους, τηρουμένων των αναλογιών, το οποίο φτάνει από, είναι μετά τον οικισμό εκεί που είναι και το, που είναι και ο ιερός ναός της, της Αφροδίτης, ο ιερός ναός είπα, είναι ο ναός της Αφροδίτης, και φτάνει μέχρι το σχιστό. Είναι λοιπόν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την εικόνα την οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε στις πιο πρωινές ώρες. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσω περισσότερο, θα σας πω μετά και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με το χάρτη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Γρατσία και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή και πραγματικά θα ήθελα να είναι τελείως διαφορετική η ατζέντα. Να συζητήσουμε λίγο και για τις προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και γενικότερα εν όψη των εθνικών εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Αλλά θα μου επιτρέψετε, κυρία Γρατσία, να ξεκινήσω με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα σας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλές αποχωρήσεις βασικών στελεχών του κόμματος, όπου αποχωρούν και με αιχμές εναντίον της κυρίας Καριστιανού, και παίρνει και εσάς μπάλα, τουλάχιστον βλέποντας και διαβάζοντας τις διάφορες αναρτήσεις και ανακοινώσεις. Γιατί αυτό, τι πηγαίνει λάθος εκεί?
1: Θα μου επιτρέψετε και εμένα να μην συμφωνήσω καθόλου μαζί σας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σίγουρα ένα νεοσύστατο κίνημα διαμορφώνεται στην εξέλιξή του και βέβαια είναι παρθομολογούμενο το κίνημα της Ελπίδας για Δημοκρατία έχει πραγματικά βάλετε πανταχώθεν συμπεριλαμβανομένο μέσα σε αυτό το πόλεμο, γιατί είναι για μένα γεγονός, δεν είναι αξιολογική κρίση, ότι βάλετε πραγματικά και από τα μέσα ενημέρωσης και από κάθε και από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν ή να διωγγώσουν καταστάσεις χωρίς βάσεις και χωρίς να λαμβάνουμε, αξιότιμη κύριε Παπαδάκη, ουσιαστική κριτική στις θέσεις μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα κίνημα θα πρέπει να εξετάζει ο πολίτης αν τον πρεσβεύει, αν μπορεί να τον αντιπροσωπεύσει, αν μπορεί να εκπληρώσει επάξια τα καθήκοντά του με βάση τις θέσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και με βάση τον αγώνα του. Αυτό το λοιπόν το οποίο θα ανέμενα και θα το αναζητούσα κιόλας, ναι, είναι μια κριτική με δημόσιο λόγο πάνω στις θέσεις και πάνω στα κίνητρα και στην παρησία, το θάρρος το οποίο επιδεικνύει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία για την διεκδίκηση των δικαίων των πολιτών. Και βέβαια με ένα βαρχίδα το άρθρο 86 συντάγματος, για το οποίο το κίνημά μας είναι το μόνο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να καταργηθεί, έτσι ώστε να ζούμε σε μια χώρα που η πολιτική θα είναι υπόλογη απέναντι στον νόμο, θα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους. Δεν θα υπάρχει ένα, θα μου συγχωρέσετε, δεν το λέω προκειμένου ουσιαστικά να περιγράψω την κατάσταση. Δεν θα υπάρχει ένα πλυντήριο ποινικών ευθυνών μέσα από τη χρήση του άρθρου 86 του συντάγματος, έτσι ώστε οι πολιτικοί να μην ερευνώνται ποινικώς και να μην διώκονται και άρα να μην τιμωρούνται, άρα να είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο όπως είμαστε εγώ και εσείς και όλοι οι πολίτες. Επίσης, το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα σημαντική δράση στο ζήτημα των τριγωνικών συναλλαγών μεταξύ τραπεζών, services και funds. Έχει πει δημοσίως και με την πρόσφατη εκδήλωση εντός του μηνός Ιουλίου θέσεις και έχει αποκαλύψει πράγματα τα οποία είναι πραγματικά τραύματα για το κράτος δικαίου, τα οποία θα έπρεπε να έχουν συγκλονίσει και τα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να τα αναδείξουν, να γίνει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και αυτά να αποτελούν τρέχουσα επικαιρότητα. Και τώρα έρχομαι στο ερώτημά μας. Ναι. Γιατί να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πλήττουν την καθημερινότητα του πολίτη, ασχολούμαστε με την αποχώρηση ή ουδήποτε προσώπου, λες και το κίνημα είναι προσωποκεντρικό και θα πρέπει ουσιαστικά να εστιάζουμε στο πρόσωπο και όχι στο κίνημα και τις δράσεις και τις θέσεις του.
0: Ναι, κυρία Γρασία, καταλαβαίνετε σας. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, παρακαλώ, θέλω να ολοκληρώσετε.
1: Ο Γιαννινός, ο οποίος είναι καταξιωμένος και ικανότατος συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, ουσιαστικά επέδειξε μία στάση η οποία αποκλίνει από αυτά τα οποία είχε δηλώσει επανειλημμένος και ανεπιφύλακτα η κυρία Καριστιανού. Και ουσιαστικά ήταν βασικές αρχές του κινήματος σχετικά με τον αποκλεισμό συνεργασιών με άλλα κόμματα. Και πολλό δε μάλλον, εγώ θα εστιάσω στις τελευταίες δηλώσεις, όπου ενώ είχαμε κανονικά συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε κτλ., όλοι μείναμε την επόμενη μέρα άναυδοι με δημόσιες δηλώσεις μέλου Συμβουλίου, όπου μιλούσε γενικώς για ύποπτους συμβουλάτορες, γενικώς και ορίστος. Είσαστε εμπειρότατος δημοσιογράφος κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας εξίσου έμπειρος και ικανός δημοσιογράφος δεν μπορεί να τοποθετείται για το κίνημα στο οποίο συμμετέχει με γενικές και αόριστες εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά ρίχνουν λάσπη, χωρίς μάλιστα να αναφέρει γεγονότα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ζήτημα το οποίο το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε και σε νομικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο και σε ηθικό επίπεδο.
0: Αντιλαμβάνεστε όμως επίσης και εσείς, επειδή αναφερθήκατε και στα μέσα, τον κύριο Αυγερινό ως εκπρόσωπο του κινήματος μας τον συστήσατε εσείς.
1: Δεν είχε οριστεί ο κύριος Αυγερινός ως εκπρόσωπος του κινήματος.
0: Δεν ήταν εκπρόσωπος.
1: Εκπρόσωπος του κινήματος, επειδή υπάρχει ιδρυτική διακήρυξη, υπάρχει χορηγηθής εξοδότηση κανονικά από τα 600 ιδρυτικά μέλη, γιατί το κίνημα Ελπίδα για Δημοκρατία δεν ανήκει στον κανόνα που όλοι είναι ωριακά λίγο παραπάνω από τα 220 μέλη. Ήδη σε ελάχιστες ημέρες συγκεντρωθήκαν 600 υπογραφές. Δηλαδή ο τριπλάσιος αριθμός από τον απαιτούμενο εκ του νόμου. Αλλά πέραν αυτού η εξοδότηση έχει δοθεί προς την κυρία Καριστιανού. Η πρόεδρος του κινήματος είναι η κυρία Καριστιανού.
0: Τώρα, δεν είπα εγώ για τον κύριο Αυγερινό ότι είναι ο πρόεδρος, αλλά εκπρόσωπος τύπου. Δεν τον είχατε ορίσει υπεύθυνο για τον τύπο τον κύριο Αυγερινό.
1: Δεν υπάρχει καμία. Ο κύριος Αυγερινός, όπως και εγώ και άλλα στελέχη, μιλούσαν για λογαριασμό του κινήματος με βάση, και θα έπρεπε να μιλάνε, και αυτό είναι το σωστό, με βάση τις θέσεις του κινήματος.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά όμως τα είχατε συζητήσει πριν. Αλλά δεν είναι το θέμα. Αυτό είναι.
1: Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε τον κύριο Αυγερινό, γιατί.
0: Άρα δηλαδή άλλαξε γραμμή ο κύριος Αυγερινός.
1: Άλλαξε καμία γραμμή πάντως το κίνημα και η κυρία Καριστιανού και δει σε ένα τόσο βασικό θέμα, το οποίο είναι πραγματικά διαπραγμάτευτο για την κυρία Καρισιανού. Υπάρχουν πάρα πολλές δημόσιες τοποθετήσεις της. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές με ευχερέστερο ευχερός.
0: Ναι.
1: Γιατί η κυρία Καρισιανού έχει δηλώσει ότι αποκλείονται οι συνεργασίες. Λοιπόν, αλλά αυτά υπήρξαν τουλάχιστον τρεις, αν θυμάμαι καλά, τρεις τοποθετήσεις του κ. Βγερινού, οι οποίες ουσιαστικά απέκλειναν από αυτή την απόλυτη θέση, η οποία όμως είναι και βασική, με την έννοια του ότι το πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει, το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει εδώ που είμαστε τώρα.
0: Δεν τον παραπέμψατε όμως. Έφυγε ο κ. Αυγερινός με εχμές εναντίον της ηγεσίας, ένα το κρατούμενο. Ακολούθησαν όμως και άλλοι.
1: Δεν υπήρξε καμία αιχμή. Για μένα είμαι νομικός. Εγώ ναι. Θέλω να ακούω γεγονότα συγκεκριμένα.
0: Μα κυρία Γρατσιά μου, δεν μιλάμε νομικά. Μιλάμε πολιτικά και μιλάμε πολιτικά, με την εικόνα την οποία βγαίνει προς τα έξω.
1: Πολιτικά όμως και πάλι και πολιτικά, δηλαδή η πολιτική είναι τόσο ρηχή ώστε να μπορεί να στηρίζεται σε γενικούς και αόριστους χαρακτηρισμούς χωρίς να υπάρχουν επιχειρήματα και γεγονότα. Αν αυτό είναι η πολιτική, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμένα δεν με καλύπτει με βάση την κριτική μου σκέψη. Μες. Θα ήθελα συγκεκριμένες τοποθετήσεις με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, έτσι ώστε να το συζητήσω πολύ ευχαρίστως και να τοποθετηθώ επ' αυτό.
0: Ωραία. Για να μην πάρουμε τις αποχωρήσεις.
1: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
0: Για να μην πάρουμε λοιπόν τις αποχωρήσεις μία προς μία, όπως και να το κάνουμε.
1: Δεν είναι μία προς μία. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα μέσα ενημέρωσης διωγγώνουν τις συγκεκριμένες, τις μεμονωμένες αποχωρήσεις. Πολλό δε μάλλον που το τοποθετήθηκα και χτες στον Αντένα που μίλησα ναι. διεξοδικά για το ζήτημα. Υπάρχει, πολλό δε μάλλον, που υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι υπήρχε μία, πώς να το πω, αμέσως μετά την αποχώρηση, όχι αποχώρηση, τη δημόσια δήλωση, τη γενική και αόριστη του κυρίου Αυγερινού, απευθείας κάποιες ομάδες άλλαξαν το προφίλ της, την εικόνα του προφίλ της. Οπότε θα μου επιτρέψετε να έχουμε όλοι λίγο αναμονή προκειμένου να ερευνήσουμε ακριβώς τι ισχύει και να επανέλθουμε για το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Αφήνεται να εννοηθεί. Μισό λεπτό, κυρία Γκρατσιά.
1: Δεν αφήνω να εννοηθεί. Όχι,
0: ήταν συντονισμένο όλο αυτό εναντίον σας.
1: Δεν αφήνω, εγώ λέω, λέω και οφείλω να το ναι. πω για να ενημερώσω όπως ενημερώνεται πάντα έγκυρα το κοινό σας, λέω τα γεγονότα. Λοιπόν, λίγο μετά την αλλαγή της εικόνας του προφίλ του κυρίου Αυγερινού, που ουσιαστικά ήταν ένα βανάκι πολύχρωμο με λουλούδια και όλα τα σχετικά, απευθείας λίγο μετά σειρά ομάδων όπου ουσιαστικά φερόντουσαν, είχαν χρησιμοποιήσει το όνομα της κυρίας Καρισιανού συντονισμένα στα social, άλλαξαν την εικόνα του προφίλ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν έχει σημασία τι λέει η κυρία Γρατσία ή ο κύριος Παδάκης, είναι ένα γεγονός. Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, αυτά λοιπόν ερευνώνται για να συνθέσουν την εικόνα. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που θέλετε να γίνει είναι να ενημερωθεί έγκυρα το κοινό σας για το τι ισχύει. Όχι για το τι εκτιμώ εγώ. Η δική μου άποψη δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουν σημασία τα γεγονότα και τι προκύπτει αντικειμενικά εξ αυτών.
0: Είσαστε ένα κίνημα που σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγους μήνες, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, δηλαδή την άνοιξη του 2027, θα διεκδικήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού. Όπως λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και σε άλλα κόμματα, ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να τα αναδείξει, το ίδιο κάνουμε και με το δικό σας κόμμα.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκη.
0: Να σας το αντιστρέψω. Εάν σε κάποιο άλλο, σε κάποιο άλλο κόμμα από αυτά τα οποία επίσης θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού και ενδεχομένως μία ψήφος που πηγαίνει σε εκείνο το κόμμα αφαιρείται από το δικό σας.
1: Σωστό.
0: Είχε αυτή την εικόνα την οποία δείχνετε εσείς. Δηλαδή, εγώ θα το ξαναπώ, διαφωνείτε με την φράση, αλλά δεν μπορώ να βρω διαφορετική φράση. Βλέπατε αποχωρήσεις λοιπόν στελεχών από ένα οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης και για εσάς. Πόσο δε μάλλον για εμάς τους δημοσιογράφους, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για την κυρία και μιλάμε και για πρόσωπα, αν μου επιτρέπετε, τα οποία ήταν στη βιτρίνα του κόμματος, όπως η κυρία Μουτσάτσου, η κυρία Ιωαννίδου. Ονόματα τα οποία έχουν και μία αλφα επωνυμία, είναι γνωστά, έχουν δημόσιο πρόσωπο και μας τα φέρατε εσείς στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Κύριε Παπαδάκη, αν ολοκληρώσετε θα σας
0: παρακαλώ,
1: πω
0: εξής. Ναι.
1: Αυτό το οποίο είναι βεβαίως θα πρέπει να αναδεικνύονται γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά για το κοινό, αλλά πραγματικά πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση την οποία υπαγορεύει κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε ένα επίπεδο, δεν θα το χαρακτηρίσω τι επίπεδο είναι, να εξετάζουμε ποιος μπήκε και ποιος βγήκε. Και στο ποιος βγήκε θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, γιατί δεν έχω δει κανένα μέσο ενημέρωσης να έχει ρωτήσει πόσες χιλιάδες εγγραφές έχετε, πόσα μέλη έχετε, πόσοι εισραίουν. Όλοι απασχολούνται αν μεμονωμένα πρόσωπα εξέλθουν. Πολλό δε μάλλον που επαναλαμβάνω υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα και θα ανέμενα από τα μέσα ενημέρωσης να τα εντοπίζουν αυτά τα γεγονότα πριν τα εντοπίσω εγώ ή το κίνημα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι ένα αντικειμενικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο οφείλει αμερόληπτα και με πληρότητα να ενημερώνει το κοινό του, θα πρέπει να εξετάζει όχι μόνο όσους εξέρχονται, αλλά και όσους εισέρχονται. Και κυρίως να βάλει μία, κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό.
0: Γιατί μας είπατε ονόματα, κυρία Γρατσία, και δεν τα βγάλαμε στον αέρα.
1: Δεν μπορώ να βγάλω ονόματα. Μπορώ να βγάλω όμως ποσοτικά και αριθμητικά μεγέθη.
0: Μας τα δώσατε και δεν αναδείξαμε.
1: Δεν το λέω για εσάς.
0: Όχι, μιλάω γενικά. Είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αν είχαν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, πιστέψτε με ότι θα τα έβγαζαν.
1: Αξιότιμη κύριε Παπαδάκη, δεν βλέπω κριτική στην ουσία και τον πυρήνα του θέματος. Θέσεις και δράση. Αυτό, εκεί δεν βλέπω καμία κριτική και βλέπω στα τριγύρω. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, αν θέλετε να εξετάζουμε μεμονωμένα πρόσωπα γιατί εξήλθαν.
0: Ωραία,
1: και με τον τρόπο
0: εσείς
1: που εξήλθαν, τον οποίο οι πολίτες είναι πάρα πολύ ευφυείς και έχουν κριτική σκέψη και αντιλαμβάνονται. Ο τρόπος, γιατί ουσιαστικά από λόγια μπορεί να λέμε πάρα πολλά, αλλά οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες αναδεικνύουν τα κινητρά μας.
0: Ωραία.
1: Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε.
0: Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να μιλήσουμε για τις θέσεις του κινήματός σας και όλα όσα θέλετε να αναδείξετε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου και στην ελληνική κοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και από εκεί, δεν είναι η υποχρέωσή μας. Απλά,
1: το ξέρω και θα μας δώσετε χαρά προκειμένου να μοιραστούμε με τους πολίτες το όραμα, αυτό το οποίο θέλουμε να φέρουμε στη χώρα, έτσι ώστε να έχουν μία πλήρη εικόνα για τα ουσιώδη, γιατί αυτά είναι τα ουσιώδη, και να αποφασίσουν αν θέλουν να μας ακολουθήσουν ή όχι.
0: Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του Real FM και εδώ σε αυτή την εκπομπή και για εσάς και ασφαλώς για την κυρία Καρισιανού. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.

0: Γίνεται ένας απίστευτος πανικός από τα μηνύματά σας. Βλέπω εδώ από την Τζέσι ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις επί της ουσίας, ότι είσαστε απογοητευμένοι με την εικόνα. Εντάξει, θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, να σας πω κάτι. Υπάρχει μία πλευρά, υπάρχει και η άλλη. Εγώ αυτό το οποίο είπε η κυρία Γρατσία το ακούω με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Προτάσεις το ένα το άλλο. Εντάξει, είναι ένα νέο κόμμα. Ασφαλώς, και το έχουμε πει από τη στιγμή που η κυρία Καρισθιανού αποφάσισε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, ασφαλώς υπάρχουν και διαφορετικές πιέσεις. Και από τους δημοσιογράφους, αλλά και από τα πολύ περισσότερα από τα υπόλοιπα κόμματα. Να ξέρετε ότι για κάθε ψήφο, για κάθε, ακόμα στη δημοσκόπηση, για κάθε ένα θα ψηφίσω την κυρία Καρισθιανού, σημαίνει ότι αυτός ο ψηφοφόρος έχει φύγει από κάποιο άλλο κόμμα. Οπότε είναι λογικές οι πιέσεις. Από την άλλη όμως, και επειδή εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα, και φεύγουμε κυρία Ψάλτη, αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι συλλέγουν στοιχεία για να αναδείξουν όλες αυτές οι κινήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ασφαλώς έχουν πλήξει το κύρος και την εικόνα του κόμματος, του κινήματος, γιατί έτσι θέλουν να το αποκαλούν, πρέπει να είμαστε σωστοί, και ότι θα προβούν, θα κάνουν και το επόμενο βήμα όταν θα έχουν όλα αυτά τα στοιχεία. Συλλέγουν λοιπόν στοιχεία ότι όλο αυτό είναι συντονισμένο εναντίον τους. Αυτό κατάλαβα τα συμφραζόμενα. Εάν δεν κατάλαβα καλά, ζητάω προκαταβολικά τη συμπάθειά σας, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε. Διαφημισούλες, τίτλοι ειδήσεων με την κυρία Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο, παρακαλώ.
1: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Άμεσα μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζονται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει σήμερα και λήγει στις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο του Κηφισού στο Περιστέρι και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά.

0: στους 97,8.
1: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έχουμε και άλλα θεματάκια. Εδώ είμαστε. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9, 9 η ώρα το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου, εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Να επαναλάβω λίγο την ανακοίνωση, έτσι με μήπως για να μας ακούσει ο ταξιτζής που ψάχνουμε. Σήμερα το πρωί στις 6.30 λοιπόν περίπου, από την περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά, ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Επειδή ο οδηγός άκουγε Real FM, ελπίζουμε να εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο όχημά του, στο επαγγελματικό του όχημα ο άνθρωπος, για να μπορέσει να μας βοηθήσει και να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, τον κύριο Χρήστο. Μεταξύ σας που μιλάτε κιόλας οι ταξιτζίδες και ξέρετε πάνω κάτω, κοιτάξτε να το επικοινωνήσετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, και με τους υπόλοιπους, για να μπορέσει να βρεθεί αυτός ο φάκελος. Επαναλαμβάνω, είναι ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που χειρουργείται σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό νότια της Ιεράπετρας, 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Λέμβος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θάλασσα από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισενελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Η ελληνική ακτοφυλακή κάνει δουλίτσα. Και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Είπαμε, το μεταναστευτικό είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη για ακόμη μία φορά. Για ακόμη μία φορά την απασχολεί την Ευρώπη. Ο Διονύση δεν πειράζει. Και μάλιστα ακριβώς επειδή από την πρώτη κιόλας ερώτηση όσον αφορά στο κομμάτι της κατάστασης, δεν χρειάστηκε να πω κάτι παραπάνω ή το... Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν σε μια τέτοια κατάσταση που διαδραματίζεται μέσα σε ένα κόμμα, κίνημα και πάει λέγοντας. Εδώ τέτοιες καταστάσεις δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και πολύ πιο έμπειροι πολιτικά άνθρωποι, και φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε μεγάλα κόμματα με εμπειρία δεκαετιών, 50 χρόνων, να μιλάμε για εσωστρέφεια. Όταν παραδείγματος χάρη κάνουν κάποιοι δηλώσεις ή οτιδήποτε, υπάρχουν ανεξαρτητοποιήσεις, αλλά okay, πρέπει, θα το δούμε, θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα, να δούμε πού θα καταλήξει σε κάθε περίπτωση. Έχω επίσης να σας πω το εξής, ότι με ένα λεπτό, ένας ο 55χρονος ο οποίος συνελήφθη, που απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, πρέπει να σας πω ότι στις αρχές αυτό το οποίο είπε είναι ότι το παραδέχτηκε από τα, ότι χρειαζόταν τα χρήματα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η οικογένεια και όλα τα σχετικά, και μάλιστα άρχισαν οι γείτονες, αυτό μου κάνει εντύπωση, ειδικά στα χωριά, ειδικά τώρα, εάν πάτε, αν έχετε περάσει από το Μιστρά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, είναι στη φάση τι νοσείς εσύ ρε παιδί μου. Οι πάντες γνωρίζονται μεταξύ τους, γνωρίζει ο ένας τη ρουτίνα του άλλου, και μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε, πρέπει να σας πω. Θα δούμε και ποιο θα είναι και την ιστορία την οποία έχει πει ο συγκεκριμένος για τον πατέρα του. Ο Κυριάκος, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Θα διαβάζω τα ονόματά σας από εκεί που στέλνετε το μήνυμά σας. Κάποια μηνύματα θα τα διαβάζω εφόσον είναι σχετικά και με τη θεματολογία. Ο Σοκράτης, το προνόμιο του να είσαι Έλληνας έγκυται στο ότι φτιάχνει σπίτι σε δασική έκταση. Το νομιμοποιεί και αν του καεί, έρχεται η κυβέρνηση και τον πληρώνει να το ξαναφτιάξει με λεφτά του λαού. Άκουσα με ένα Σοκράτη. Το βασικό είναι να μην γίνει η νομιμοποίηση. Από τη στιγμή που γίνεται και το κράτος το δέχεται, το αποδέχεται, με συγχωρείς πάρα πολύ, ναι, μετά οφείλει και να το προστατεύει και οφείλει και να το αποζημιώσει. Οφείλει και να το αποζημιώσει.
Διότι είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε κάθε φορά. Ποιος έδωσε ρε παιδιά την άδεια? Δεν είδατε τα ρεπορτάζ με τις πολεοδομίες τι γίνεται? Ποιος έδωσε την άδεια για να χτιστεί εκεί? Ποιος έδωσε την άδεια για να λειτουργήσει το τάδε ή το δίνα εργοστάσιο, η τάδε ή η δίνα επιχείρηση? Ποιος έδωσε την άδεια για να γίνει, για να γίνουν έργα? Και ποιος έλεγξε αν τα έργα γίνονται σωστά? Δείτε ας πούμε την πολυκατοικία. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα τα οποία πρέπει σε αυτή τη χώρα να τα συζητάμε ξανά και ξανά. Ο Σάββας έστειλε την καλημέρα του. Να είσαι καλά. Ο Βάιος, καλημέρα Λάκωνα, με υγεία και ειρήνη σε όλο τον Ντουνιά. Τελικά ναι, δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Α, αναφέρεσαι στο μεταναστευτικό και στις εικόνες που είδαμε στην Ισπανία και στη Θέουτα. Τα φωνάζανε κάποιοι, τα έλεγαν. Κοιμόταν και σε αυτό το ζήτημα η Ευρώπη. Καλημέρα Άντριο. Δεν μπορώ να δω τι μήνυμα έχει στείλει. Κάτι link βλέπω. Θα προσπαθήσω να τα δω. Μάλλον όχι, θα προσπαθήσω. Θα το δω το link μετά το τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος μου λέει, ο Έλληνας όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη βλέπει ή τον Μέγα Αλέξανδρο ή τον Κολοκοτρώνη. Ποτέ όμως τον Καραγκιόζη. Ήταν πολύ φιλότιμος ο Καραγκιόζης. Πάρα πολύ φιλότιμος. Αυτή η φιγούρα του θεάτρου σκιών μέσα σε όλα έδειχνε τη φιλοτιμία του, έδειχνε την ανθρωπιά του, έδειχνε πολλά πράγματα. Οπότε γενικότερα πρέπει να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το οποίο αντικατοπτρίζει ο καθρέφτης και να είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε. Μόνο αν είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας, να βγούμε στην κοινωνία και να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε ούτε τον Μέγα Αλέξανδρο, ούτε τον Κολοκοτρώνη, ούτε κανέναν άλλον. Πόσο δε μάλλον. Καλημέρα Ηλία μου. Να πω λέει και εγώ μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ. Ασφαλώς φίλε μου και να πεις μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να περνάτε όμορφα. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα μου λέει, υβριδική επίθεση από τους εξαθλειωμένους. Τι ακριβώς απαιτούμε από την Ευρώπη δεν το καταλαβαίνω. Αλληλεγγύη στους κατατρεγμένους. Άσε που δεν επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που σημαίνει είναι η εξουσία. Με τη βοήθεια κάποιων μέσων προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των πολιτών από τα σημαντικά. Ναι, πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Σάντσεθ και του είπε τι. Άφησε τους να μπουν μέσα. Πρώτα απ' όλα, εσείς ειλικρινά. Επειδή έχω βρεθεί στη Λέσβο το 2015. Εκεί ήταν εξαθλειωμένοι. Αυτοί που ερχόντουσαν από την άλλη πλευρά ήταν κουρασμένοι, εξαθλειωμένοι, δεν είχαν καμία απολύτως διάθεση για το οτιδήποτε, είχαν παραδοθεί στο ό,τι έρθει. Στο ό,τι έρθει. Οικογένειες με τις οι άντρες να προσπαθούν να προστατεύσουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, να βρουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Αυτοί ήταν εξαθλειωμένοι. Εσείς αυτές οι εικόνες που είδατε στη Θέουτα, είδατε κάτι τέτοιο? Είδατε κάτι τέτοιο ειλικρινά? Γιατί με συγχωρείτε, εγώ αυτό το οποίο είδα ήταν νεαρά παιδιά, νεαρά παιδιά, νεαρές ηλικίες, μέχρι 35 χρονών. Δεν τους είδα και τόσο εξαθλειωμένους, ρε παιδιά. Αντιθέτως πανηγύριζαν, έκαναν, έραναν. Δεν υπήρχαν οικογένειες. Είναι τελείως διαφορετικό λοιπόν αυτό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας, μάλλον στο πρώτο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που θα σας αφήσουμε κιόλας και θα επανέλθουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω να τα διαβάζω για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Κυρία Ψάλτη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Άγκαθα. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά. Θέλω να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας. Αλλά ρε παιδιά, ειλικρινά έπεσε τώρα το μάτι μου. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, το ξέρεις Μαρία? Ε, το ξέρετε κι εσείς έξω. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Είμαι με τους Ιταλούς. Ακούστε τι έκανε ένας τύπος, ένας Ιταλός. Έφτιαξε ένα θέατρο. Το έκανε τύπου αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο και χρέωνε τους τουρίστες 40 ευρώ για να το επισκεφθούν και να το δουν. Το οποίο δεν ήταν βεβαίως αρχαίο. Έτσι, το έφτιαξε ο άνθρωπος με σύγχρονο, έτσι, το έκανε. Το πεπαλαίωσε, θα πήγε και θάσπασε κιόλας κάποια πράγματα. Ακούστε τώρα τον τύπο. Τώρα θα μου πείτε, ναι, ελπίζω να μην δίνω ιδέες τώρα σε κανέναν. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Να τον χαίρεστε, μας τα πρίξατε. Μάλιστα, ο Παναγιώτης από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Και Δυτική Μάνη και αυτό. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι στις 11 η ώρα έχει διυπουργική σύσκεψη, λοιπόν, υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το λέω έτσι ασφαλώς διότι αισθανόμαστε πολύ καλύτερα που δεν έχουμε και χτυπάμε ξύλο ενεργά μέτωπα. Μας τα είπε ο κύριος Τσίγκας νωρίτερα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτά. Αισθανόμαστε όμως πολύ πιο όμορφα που είναι έτσι η κατάσταση και μπορούμε να πειραζόμαστε λίγο. Ωστόσο η διυπουργική σύσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν, θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Έτσι, αντικείμενο της σύσκεψης είναι, της διυπουργικής, είναι οι αποζημιώσεις. Ήδη από Δευτέρα έχουν αρχίσει οι επιτόπιες επισκέψεις, γίνεται καταγραφή. Έχει δεσμευθεί δημόσια ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος για θέματα αρρωγής, ότι μέσα σε τρεις μέρες, αυτή είναι η τρίτη μέρα, θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες, θα έχουν ολοκληρωθεί γενικότερα, θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Έχει αναλάβει ο κ. Κατσαφάδος τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν. Είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα αυτής της τεραστίων διαστάσεων καταστροφής. Και να σας πω επίσης ότι έχουμε ανανέωση του Κοπέρνικους. Τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους, 144.243 στρέμματα. Σε Αττική και Βιωτία, η πληγήσα έκταση 144.000 στρέμματα, 243. Δηλαδή, έχει καεί το 42% των δάσων της Αττικής, των δασών της Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τον Κοπέρνικους. Ό,τι και να πούμε. Και για τους βρε Κωνσταντίνε μου, δηλαδή, εντάξει, εμ δεν ακούς, εμ και τι λες. Μας το έδωσε το ρεπορτάζ αναλυτικότατα ο Θεοδόσης ο Πάνου, για το τι ακριβώς έγινε εκεί με το αιωλικό πάρκο, με τον τρόπο με τους δύο αγωγούς, πώς μετέφεραν την ηλεκτρική ενέργεια. Τα είπε ο Θεοδόσης. Κατερίνα μου, καλημέρα, καλή Τετάρτη, με υγεία και χαμόγελα. Κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Ναι, έτσι, θα πάμε μέχρι το τέλος. Καλά, δεν έχει μείνει και πολύ χρόνο. Πώς έχουμε κάνει, 5 λεπτό. Εκεί. Ο Γιώργος. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές Βρυξέλλες για επαγγελματικούς λόγους. Αρκετές φορές μου έχει ζητηθεί στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας. Ουσιαστικά πάνε σιγά σιγά να το επαναφέρουν αυτό τώρα, έτσι. Γίνεται σε μεμονωμένες έτσι περιόδους. Το κάνουν κάποιες χώρες χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Θα μπει και η βούλα, θα μπει και η σφραγίδα κάποια στιγμή. Ο Αντώνης. Εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό πως αυτό που έγινε σε Φεύτα είναι δάκτυλο των ΗΠΑ. Καλά. Τώρα το τι μπορεί να υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία, σημασία έχει ότι εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Καλή σου μέρα, Νικόλαε, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βάσια. Την αγάπη μου επίσης, θα διαβάσω λίγο όσα προλαβαίνω. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, γράφει η Ελένη. Στην Αττική το κόκκινο, στην Αττική
Α, είμαστε στο κόκκινο και ο Δήμος Αθηναίων κλαδεύει τα δέντρα με 40 βαθμούς στο κουκάκι στην παιδική χαρά και μας αφήνει χωρίς σκιά μόνο με μπετόν και άσφαλτο. Α, ρίξτε λέει μία ματιά στη Νέα Πέρα μου. Α, τι γίνεται εκεί όσον αφορά στις εγκαταστάσεις. Θα το δω πρώτα και θα το αναφέρω μετά στον αέρα. Παρόλα τα αυτά, αν ισχύει αυτό το οποίο δεν αμφισβητώ την κυρία Ελένη, αλλά στο Δήμο Αθηναίων με 40 βαθμούς Κελσίου λέει στο κουκάκι στην παιδική χαρά κόβουν τα δέντρα, κλαδεύουν τα δέντρα. Θα συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο. Ο Άλκης, καλή σου μέρα Άλκη μου. Το κρατάω το μήνυμά σου, έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, απλά είναι πολύ μεγάλο και δεν προλαβαίνω να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, γράφει ο Ηλίας. Όσο υπάρχουν βενζινοπόλες που πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία, εντάξει τώρα αυτό μας. Δηλαδή η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που μας έλεγε προηγουμένως ο Πέτρος ο ταξιτζής ότι έχει φτάσει 2,159 και αναγκάζεται να βάζει 132 ευρώ ανά 2-2,5 μέρες για να γεμίζει το επαγγελματικό του όχημα να κάνει δουλειά. Ευθύνεται σε αυτό, ευθύνεται το ότι μπορεί κάποιοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή αρχίζουμε να πηγαίνουμε σε άλλη πίστα παιδιά. Λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα. Λίγο να το μαζέψουμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης του ταξιτζής. Δεν έχει πάρει δεκάρα λέει στοιχείο. Η ξαδερφή μου που κάηκε πέρυσι το σπίτι της στοιχείο. Γιάννη μου, θέλω να καλέσω το 211-200-8200 να έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς να το ψάξουμε. Λοιπόν, Τόρπη καλημέρα. Γιάννης, έτερος Γιάννης καλημέρα. Ορέστη καλημέρα. Ο συνονόματος ο Σπύρος, έχετε πολλά ερωτήματα και λέτε και πάρα πολλά πράγματα και για την σχολιάζετε την συνέντευξη, την παρουσία της κυρίας Γρατσία, της κυρίας Μαρίας Γρατσία εδώ στο Real FM. Τι να σας πω, όλα αυτά εσείς θα τα κρίνετε. Εσείς θα τα κρίνετε στο τέλος της ημέρας και όταν θα βρεθείτε μπροστά σε μια κάλπη. Όσο ήτανε λέει, με αυτά θα στελέχετε. Ότι χάσατε

0: Αγάπη μου και την καλημέρα μου. Γεια σου Γιώργο. Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία όσον αφορά στα κόμματα με εμπειρία 50 ετών, ότι δεν έκαναν και την καλύτερη δυνατή δουλίτσα για να φτάσαμε, ας πούμε, μέχρι τη φάση των μνημονίων. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Λεωνάρδος, καλημέρα Σπύρο, ενδιαφέρουσα εκπομπή έκανες και σήμερα, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Ένα-δύο μηνυματάκια δεν μπορώ να τα διαβάσω ακόμα. Να διαβάσω τη κυρία Μαραγκίδου που βλέπω εδώ, τη Σόφη μας. Καλημέρα, Σπύρο μου. Σε ακούω από το πρωί και μας έχεις για όλα ενημερώσει. Αλλά αυτό το γεγονός με τον πατέρα στην κατάψυξη μας ξεπερνάει όλους. Παιδιά, όταν το διάβασα, νόμιζα ότι είναι σενάριο. Ήμουν έτοιμος να πάρω τηλέφωνο τη Μαρία, να πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα μου, να της πω: ξέρεις, σε εκείνη την πλατφόρμα υπάρχει καινούρια ταινία. Και μάλιστα έχει γυριστεί στο Μιστρά. Δηλαδή είναι φοβερό. Θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω στην Αμαλία Κάτζου και τον Γρηγόρη Τιβάνη. Τον Γρηγόρη Τιβάνη και την Αμαλία Κάτζου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Στα δελτία ειδήσεων ασφαλώς και βεβαίως η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ στις 7 για να ξεκινήσουμε το κομμάτι της ενημέρωσης του αληθινού ραδιοφώνου. Επαναλαμβάνω, μείνετε εδώ. Μην χρειαστεί να πάρω απουσίες αύριο, θα έχουμε θεματάκια. Την αγάπη μου, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε και με όποια παρέα διαλέξετε. Γεια χαρά!
1: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 10.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το πλαίσιο άμεσης στήριξης και αποζημιώσεων σε επιρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζεται σε μία ώρα σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συνεχίζονται στο μεταξύ οι αυτοψίες ειδικών κλιμακίων για την καταγραφή των καταστροφών σε Δυτική Αττική και Βιωτία, όπου εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 140.000 στρέμματα. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λίγη προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί.

0: ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 26χρονος Αυγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για να διευκρινιστούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου ηλικιωμένου στον Μιστρά Λακωνίας, τη σωρό του οποίου έκρυβε σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια ο γιος του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει Ουάσιγκτον. Το Ιράν πάντως δηλώνει έτοιμο για νέα πολεμική σύγκρουση, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δίνεται δανεικός από τη Σπάρτακ Μόσχας για ένα χρόνο με τους πράσινους να διατηρούν οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. 5 Αυγούστου, έχει αδειάσει, θα το πω τώρα σήμερα, δεν το έλεγα μέχρι χθες, η Αθήνα, πραγματικά. Και χθες που επέστρεφα από την εφημερίδα, από τη Λεωφόρο Συγκρού προς τα βόρεια, ήταν άδειος ο Κηφισός. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, 7-7,5 ώρα να είναι άδειος ο Κηφισός.
1: Αυτά είναι τα καλά της Αθήνας.
0: Γρηγόρης Διβάνης βεβαίως. Και δίπλα μου και στο μικρόφωνο, και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αν και 5 Αυγούστου δεν είναι λίγα. Φυσικά για τη φωτιά, την καταστροφική, τη φωνική αυτή πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής μετρούν τις πληγές τους. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Οι οποίοι είδαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες να χάνουν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής. Πραγματικά ανατριχιάζεις από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και που βρέθηκαν χωρίς τίποτα. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό, γιατί υπάρχει και μια διευθυντική υπό τον Πρωθυπουργό, και θα δούμε τι θα συζητηθεί. Το άλλο μεγάλο θέμα θεωρώ αφορά πολύ κόσμο, ότι ανοίγουν στις 12 το μεσημέρι αιτήσεις για το τουρισμό για όλους. Έτσι, με βάση το άφημι, θα τα πούμε όλα και τα χρηστικά. Να πω ότι οι πρώτοι που μπορούν να κάνουν αίτηση, να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν αίτηση, είναι όσοι το άφημι τους λύγει σε 1 και 2. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
1: Η Μαρία Ψάλτη στην κονσόλα της εκπομπής, στο 211-200-8200 είναι η Ειρήνη Κούρτη, απαντά στις κλήσεις σας και τα μηνύματά σας στο studio@3lfm.gr.
0: Θα μιλήσουμε βεβαίως για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, έχουμε και καλεσμένο γι' αυτό. Σήμερα θα έχουμε και πολιτικούς, από όλους θα προσπαθήσαμε να βάλουμε από όλους τους χώρους, σχεδόν όλους τους χώρους, όσοι μπορούμε να χωρέσει αυτή η εκπομπή. Γιατί υπάρχει και μια πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τις πυρκαγιές, αν υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης ή όχι. Είναι σκληρές οι ανακοινώσεις που έχουν βγει και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα συζητήσουμε όλα με τους πολιτικούς μας, που θα τους έχουμε το επόμενο τρίωρο, γιατί είμαστε τρίωροι, 10 με 1 το μεσημέρι.
1: Δεν ήταν όλες οι ανακοινώσεις πολύ σκληρές.
0: Εκτός της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η ανάρτηση που λέει ότι είναι. Έκανε την κριτική με έναν τρόπο.
1: Αλλά ήταν rebranded.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν
1: rebranded. Ήταν.
0: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι έχει στο μυαλό του και ότι ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση, εντάξει, έγινε αυτή η φωνική πυρκαγιά που δεν την ξεχάσουμε ποτέ στο μάτι. Άρα είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφει και σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Αυτό ήταν μια πιο ήπια ανακοίνωση, ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, με έχει σοκάρει αυτό που έγινε στο Μιστρά. Πραγματικά με έχει σοκάρει. Έβαλε τον 55χρονος, αν λέω σωστά την ηλικία του, νομίζω ότι λέω. Έβαλε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ο οποίος άνθρωπος, τώρα πώς πέθανε, ο ιατροδικαστής, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι στον ιατροδικαστή τώρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ισορρός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ωστόσο ότι δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, δεν είναι τελικό πόρισμα αυτό, αλλά αυτό δείχνουν τα αρχικά στοιχεία.
0: Ναι, ήταν έβαλε στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Δεν είναι, αλλά παιδί μου, κάθε φορά που έχεις ένα τέτοιο περιστατικό, σοκάρεσαι.
1: Είναι πολύ μακάβριο.
0: Είναι μακάβριο. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης ακριβώς. Πραγματικά, πώς μπορείς να βάλεις τον άνθρωπό σου, τον πατέρα σου, τον συγγενή σου μέσα σε ένα καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Δεν ξέρω, θα το δούμε και αυτό και θα δούμε και τις εξελίξεις. Βεβαίως, θα δούμε τι γίνεται. Φαίνεται, θα ξαναπώ. Ότι υπάρχει και σύμφωνα με το Άξιος, το σχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν-ΟΜΑΝ για τα στενά του Ορμούζ. Να δούμε, υπάρχουν 5 βασικοί όροι, θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως με τον Τραμπ να προειδοποιεί ξανά το Ιράν, θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ.
1: Αλίμονο.
0: Το έχουμε ξανακούσει. Αυτές τις απειλές τις έχει εκτοξεύσει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν νομίζω ότι δρώνει το αυτί του. Όμως ίσως αχνοφαίνεται κάποιο είδους συμφωνία.
1: Για μια ακόμη φορά.
0: Α, σωστά και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Έχω ξεχάσει, Γρηγόρη μου, κάτι από τα βασικά θέματα. Θα πούμε και για ακρίβεια, θα πούμε και. Γιατί υπάρχει. Ο Ιελκά έβγαλε μια έρευνα ότι έχει γυρίσει αρνητικό το καλάθι το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης που λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Υπάρχει και αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά 550 κωδικοί, νομίζω είναι. 550 προϊόντα, θα τα δούμε.
1: Ναι, επώνυμα προϊόντα.
0: 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει, έτσι δεν είναι.
1: Αυτή η πρωτοβουλία θα δούμε πώς θα πάει.
0: Ακριβώς. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή. Θα έχουμε και στελέχη της αγοράς της συγκεκριμένης για να μας αξιολογήσουν όλη αυτή την πρωτοβουλία. πρωτοβουλία και αν όντως θα έχει αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Έχουμε, είναι πλούσια η επικαιρότητα, παρόλο που είναι, θα ξαναπώ, 5 Αυγούστου.

0: σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, αυτό ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μικρές εστίες, καπνογόνες εστίες, σημεία που καπνίζουν, τα οποία φυσικά προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, είναι 144.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Φυσικά είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε περιουσίες και σε περιβάλλον και σε επιχειρήσεις, υπάρχουν όλα αυτά και βρισκόμαστε στην διαδικασία της καταγραφής έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκαλεί σε λίγη ώρα την Υπουργική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια την ίδια στιγμή ξεκινούν αυτοψίες στο Πρωτογερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Είναι πάνω από 100 τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κυβέρνηση, από ό,τι λέγεται, σχεδιάζει την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία των πληγήσεων περιοχών και εκτάσεων από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. Προβλέπεται επίσης η παροχή κρατικής αρρωγής για την ανακατασκευή κτηρίων και την αποζημίωση των πληγιών των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μέτρα μετά την Υπουργική ή εκτός αν πει κάτι στην εισαγωγική τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός. Και εξετάζεται επίσης η καθιέρωση ειδικού προγράμματος τουριστικής ενίσχυσης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.
2: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τα της πυρκαγιάς της φωνικής, γιατί έχουμε και δύο νεκρούς ανθρώπους, τον πιλότο και τον σύνδεσμο, τον Έλληνα. Οι γονείς του είναι, λέει, θα πάνε στη δικαιοσύνη και θα το πάνε μέχρι τέρμα και θέλουν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά της Κρήτης, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για τον τουρισμό για όλους, θέλεις να μας πεις, Γρηγόρη, τι ακριβώς άργησε να ανοίξει το πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι άργησε. Εγώ θα το πω. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά άργησε.
0: Λοιπόν, ναι, και είναι μια περίοδος τώρα που οι περισσότεροι, λοιπόν, μπορεί να λείπουν.
1: Ναι, λέει η Μαρία, που είναι και λογίστρια, και θα συμφωνήσω. Πες μου, ρε Αμαλία, για το Θεό. Ανοίγουν τον τουρισμό για όλους, ντάλα Αυγουστιάτικα, την ώρα που όλα τα λογιστικά γραφεία έχουν κλείσει. Πού θα κάνει τις αιτήσεις ο κόσμος που δεν γνωρίζει? Και είναι δυνατόν πρόγραμμα διακοπών να μην το ανοίγουν Μάρτιο-Απρίλιο το πολύ? Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί άργησε τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα. Το Υπουργείο, γιατί άργησε το Υπουργείο Τουρισμού τόσο πολύ να ανοίξει το πρόγραμμα. Και που το περίμενε ο κόσμος. Δηλαδή, είχαμε μηνύματα από τον Απρίλιο και μετά, σε όλες τις εκπομπές του Real και στην πρωινή με τον Ιωσήφ, είχαμε μηνύματα για το πρόγραμμα. Έχεις κάποια στοιχεία για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που θέλουν να κάνουν αίτηση?
0: Ναι, για φέτος, για την περίοδο 2026-2027, προβλέπεται διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερους. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογενείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο.
1: Υπάρχει μια διεύρυνση και για ΜΕΑ, είναι τα χωρίς κριτήρια εισοδηματικά, νομίζω. Δηλαδή, έχουν διευρυνθεί κάποια. Διευρύνεται περίμετρος των δικαιούχων. Αυτό είναι θετικό. Δεν
0: ναι,
1: να
0: και πρόσθετη επιδότηση για κάθε παιδί επιπλέον.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά άργησε το πρόγραμμα και έχουμε μηνύματα που το λένε εδώ. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω. Λέει η Σοφία τώρα. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε, γράψτε μας, ενημερώστε μας. Λέει η Σοφία, η σελίδα του ΑΕΔ φυσικά έπεσε μόλις άνοιξε ο τουρισμός. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Είναι 12 η ώρα, 12 το μεσημέρι.
1: Σοφία μου, δεν ξέρω αν έχεις μπει νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα, δεν έχει ενεργοποιηθεί. Άρα, αν μπήκε το πρωί τώρα ή πριν μία ώρα, δεν θα ήταν ενεργοποιημένη.
0: 12 το μεσημέρι είναι ο προγραμματισμός. Θα δούμε τότε τι θα συμβεί.
1: Άρα, δες το γύρω στις 12, λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την πλατφόρμα. Και λέει η Σοφία, ναι, είναι κι άλλος ο Κροατής. Α, ο Αλέξανδρος. Λέει, νωρίς το θυμήθηκαν το πρόγραμμα τουρισμού. Βλέπεις τώρα, η Αλεξάνδρα το λέει αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα για το ότι άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι ακροατές, πραγματικά. Για το μεταναστευτικό θα τα πούμε σε λίγο, αν αποφασίστηκα κάτι. Κατάλαβες να αποφασίστηκε χθες στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων? Όχι, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δεν κατάλαβα να αποφασίστηκε. κάτι για το μεταναστευτικό. Θέλω να πω ότι προβληματίζει Θεούτα και όλα αυτά, αλλά κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό, δεν είχαμε.
0: Πιο πολύ πολιτική ήταν η δέσμευση, ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ότι η Ισπανία θα λάβει τη στήριξη που χρειάζεται.
1: Λόγια μεγάλα. Τα έχουμε ακούσει αυτό, αυτά τα λόγια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να πω ότι ο Δημήτρης συμφωνεί μαζί μου ότι η Αθήνα είναι αρκετά άδεια. Ωστόσο, αν θυμηθούμε, λέει τις στατιστικές, ότι ένα στους δύο θα πάνε διακοπές. Ναι, φυσικά. Τα είπαμε και χθες αυτά. Τα είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας, τα είπαμε και εμείς. Ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία, ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Αλλά τι σημαίνει, ή θα πάει κάπου, θα πάει στο χωριό του για λίγες μέρες, ή θα πάει σε ένα σπίτι φίλου του. Πάντως διακοπές δεν θα πάει. Ναι, λέει, οι υπόλοιποι, λέει ο Δημήτρης, που έμειναν εδώ, μάλλον δεν έχουν αυτοκίνητο. Όχι, μπορεί να έχουν αυτοκίνητα, αλλά να τα κινούν λόγω των τιμών των καυσίμων. Ή να τα κινούν λίγο. Και έχουν κλειστεί, λέει, στα σπίτια τους με κλειστά ρολά. Τώρα. Δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, γιατί βλέπω στις πλατείες, στις γειτονιές, ότι τα παιδάκια βγάζουν τα παιδιά τους, παίζουν. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει σε μια πλατεία, να παίζει το παιδί του. Ναι, εντάξει. Αλλά ότι δεν θα πάει ένα στους δύο διακοπές, αυτό λένε οι έρευνες. Αυτό. Απλώς το δεν θα πάει διακοπές σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει κάποιο κατάλημα.
0: Ναι, έτσι προκύπτουν τα στοιχεία. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας δεν μπορεί.
1: Εντάξει, δηλαδή αν ο άλλος πάει στο,
0: να το γνωρίζουμε
1: στη γιαγιά και στον παππού ή στο θείο του ή στο φίλο του ή αυτό δεν είναι ότι θα πάει. Θα πάει σε ένα σπίτι. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγούμαστε.

0: Λοιπόν, άρα είπαμε τα των πυρκαγιών, είπαμε τα του τουρισμού για όλους που άρχισε το πρόγραμμα να ανοίξει, αλλά 12 η ώρα ανοίγει η πλατφόρμα. Αφημί 1-2 όσοι έχουν, θα κάνουν την αίτηση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και από τις επόμενες μέρες, το 3, το 4, το 5,
0: μέχρι πότε
1: το
0: θα
1: μην
0: έχει την πλατφόρμα, ξέρουμε?
1: Ναι, από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται από όλα τα αφημί.
0: Μάλιστα, ωραία. Οπότε...
1: 10 και... Από 10 έως 21 Αυγούστου πλέον ανοίγει
0: για όλους, για όλα τα αφημί. Ναι. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα αφημί λοιπόν οι αιτήσεις.
1: Και φέτος γίνεται και μια προσπάθεια να κατευθυνθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, δηλαδή σε ορεινούς προορισμούς, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πέρα από τις συνηθισμένες. Έχει και αυτό το πλαίσιο που ίσως να δικαιολογεί και το χρόνο που εξελίσσεται και τρέχει αυτό το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, ξαναλέω ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ανοίγουν πολύ νωρίτερα, γιατί και ο κόσμος υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και λογικό είναι, επειδή κυρίως σε περιόδους όπου είναι ψηλός ο πληθωρισμός κτλ. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι του χρόνου να ανοίξει νωρίς. Έτσι.

Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, για να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων που καίνε πραγματικά. Οπότε σε λίγη ώρα θα την έχουμε τηλεφωνικά και θα έχουμε να δούμε πού βρίσκονται τώρα οι τιμές και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτό είναι το βασικό.

0: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό το περιστατικό. Α, έχουμε την κυρία Ζάγκα, οπότε πάμε στον 90χρονο που βρέθηκε στον καταψύκτη και τον κρατούσε ο γιος του για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Πάμε στην κυρία Μαρία Ζάγκα να την καλημερίσουμε. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και τον βλέπω δύσκολο μήνα.
0: Μη μας λέτε τέτοια.
2: Είναι πολύ ζεστός, καυτός από πάσης απόψεως.
0: Καυτός εννοείται από θερμοκρασιακής πλευράς ή θέλετε να μας πείτε ότι θα μείνουν καυτός γιατί οι τιμές των καυσίμων δεν θα πέσουν.
2: Στο θέμα των καυσίμων, εφόσον δεν έχουμε ανατροπές έξω, γιατί βλέπετε τη μια χαμογελάμε, την άλλη κλαίμε.
0: Ναι.
2: Τσακώνονται, ο Τραμπ με το Ιράν, εμείς
0: σωστό. Σωστό, σωστό, κυρία Ζάκη.
2: Δηλαδή, θυμάστε πριν, πόσο το είχαμε πει, πριν 20 μέρες είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
2: Και ήμασταν αισιόδοξοι, όλα καλά, πέφτει, τιμή πέφτει και ξαφνικά τσακωθήκανε, μπήκαν οι κυχούδοι στη μέση, πόλεμος. Τώρα όμως, ακούστε, έχουν μπει η επιδότηση 10 λεπτά στο απλό, στην απλή αμόλυπτη και 15 σύνολο στο πετρέλαιο. Έχει σπάσει η τιμή τα 2 ευρώ στην Αττική και Θεσσαλονίκη και πάμε καλά.
0: Ωραία. Αλλά θέλετε να μας πείτε η μέση τιμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
2: Λοιπόν, θα σας πω χθες είναι
0: τις αμόλυβες και τον ντίζελ. Και αν όντως τον ντίζελ έχει ξεπεράσει σε κάποια παρτήρια την αμόλυβη.
2: Προσέξτε, έχουμε αυτό το ηλεκτροσοκ, το πετρέλαιο, το κίνηση να είναι μπροστά από την αμόλυβη. Δυστυχώς. Χθες αγόρασα απλή αμόλυβη. Η τιμή είναι από χθες, σήμερα δεν πήρα, 1,96,9. Με τα 10 λεπτά επιδότηση μέσα.
0: 1,96 μας είπατε.
2: Ναι, 1,96,9. Απλή αμόλυβη.
0: 97 δηλαδή, πες τώρα, εντάξει.
2: Μπράβο, ναι. 1,97.
0: Ναι. Και είναι και επιδότηση που έχει δώσει κυβέρνηση.
2: Μέσα η επιδότηση, η οποία επιδότηση μπήκε τρίτη, παράδειγμα λέω,
0: ναι,
2: χαρακτηριστικά, γιατί πήρα την πρώτη μέρα, έτυχε να κάνω παραλαβή και μέχρι το Σάββατο bye bye, είχε φύγει. Γιατί πήρα το εγώ πήρα τρίτη, πούλαγα 1,95,9, πήρα τιμολόγιο καθαρό 10 λεπτά μέσα το ΦΠΑ, το ξέρετε, είναι 10 συν ΦΠΑ, 5 συν ΦΠΑ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Για να μην μπλέξουμε, δεν είναι καθαρά.
0: Δεν είναι καθαρό, είναι και το ΦΠΑ, βέβαια, είναι συν το ΦΠΑ.
2: Το 1,95,9 έγινε 1,85,9 αυτομάτως η αμόλυβη. Τρίτη. Πέμπτη αγοράζω. 1,88,9. Είχε τσιμπήσει 3 cents. Το Σάββατο που ξαναμπήκα, τέλειωσε η επιδότηση. Είχαν πάρει τέτοια αύξηση που ψάχναμε τα υπόλοιπα λεπτά.
1: Τώρα σε αυτή τη τιμή που λέτε, στο 1,97 που λέτε, σε αυτή τη τιμή μπορείτε να μας θυμίσετε ποιο είναι το ποσοστό των φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ,
2: λοιπόν,
1: δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό των φόρων
2: μέσα
1: σε αυτό το κόστος.
2: Ναι. Στην απλή αμόλυβη είναι γύρω στο 70%.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι ο καυγάς, αλλά δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει πίσω, το έχει ξεκαθαρίσει. Παίρνει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα από τους φόρους και τα δίνει στα επιδόματα. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση σαν κλάδος, βρε παιδί μου, πιλωτικά, για όσο είναι η κρίση, για ένα διάστημα, μειώστε τον ειδικό φόρο, κόψτε κάποιο άλλο επίδομα. Θα σας πω κάτι και μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω σε κάποιους που βολεύονται. Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν επιδόματα που μπορεί να τους αφήνουν σε απραξία. Μήπως πρέπει να ψάξουν ποιοι παίρνουν επιδόματα? Να κοπούν από εκεί ώστε να έχουμε ένα ελεύθερο, να ελευθερωθεί αυτό ο ειδικός φόρος. Γιατί αυτομάτως, προσέξτε, θα πέσει 70%. 70% ειδικός φόρος είναι πολύ μεγάλο. Ας μην το ρίξει όλο, ας βάλει το 50%, ας κόψει. Θα φανεί. Μη μου πούνε εμένα ότι χάνετε στο δρόμο. Δεν χάνετε. Το παίρνω στο τιμολόγιο. Όπως εγώ πήρα τιμολόγιο και το λέω βήμα-βήμα. Πήρα το τιμολόγιο 1,95,9, 1,85,9. Θα μου πει Ζάγκα, πώς είναι τώρα 1,96,9 πουλάς με τις αυξήσεις? Από πού ήρθαν οι αυξήσεις? Από τα δηληστήρια. Καταλάβατε πώς πάει όλη η ιστορία?
0: Ναι, θέλω να μας πείτε.
2: Ιστορία...
0: Ναι, ναι, εγώ καταλαβαίνω. Τώρα ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα εδώ, κυρία Ζάγκα. Συγγνώμη, θα το απαντήσω.
2: Ναι. Ναι, ναι,
0: λέει
2: ναι.
0: Καλημέρα, η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ γιατί το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια. Τώρα που είναι κάτω από τα 80, Γιώργο μου, δεν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 90. Και ακριβώς γιατί έχω μπροστά μου την πλατφόρμα την οποία παρακολουθώ. Αυτή τη στιγμή το Brent είναι 79,9 με μια άνοδο 0,75%. Άρα ποτέ δεν έπεσε κάτω αυτές τις μέρες τελευταίες κάτω από τα 80. Έτσι είναι 80 αυτή τη στιγμή, 80.
2: Έχει δίκιο ο κόσμος και αναρωτιέται.
0: Ναι.
2: Και επειδή και εμείς Έτσι αναρωτηθήκαμε και είπαμε γιατί να τρώμε μόνο εμείς ξύλο, να φάνε αυτοί που πρέπει να φάνε. Ναι. Και πήγαμε εκπρόσωποι του κλάδου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, μας δέχτηκε. Πήραμε μαζί μας όμως τιμολόγια χονδρικής πώλησης. Του είπαμε δες πόσο ακριβά παίρνουμε το δηλισμένο προϊόν. Εμείς δεν αγοράζουμε αργό προϊόν. Αυτό που βλέπουμε η τιμή του αργού πετρελαίου είναι το αργό. Το βαρέλι. Αυτό όμως που αγοράζει το πρατήριο από την εταιρεία του και η εταιρεία από τα ένα από τα δύο δηληστήρια, δύο είναι όλα και όλα, δεν είναι 102, δύο. Είναι πανάκριβο το δηλισμένο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί, αν κάνετε μία αναδρομή, μετά τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, πήγε πηδώντας η ιστορία.
0: Μάλιστα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, τι βλέπετε να συμβαίνει στην αγορά των καυσίμων?
2: Πώς της... εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Ναι.
2: Είναι κρίσιμη η κατάσταση γιατί πρώτον είναι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν. Θέλουν να φύγουν και θέλουν να πάνε με το αυτοκίνητό τους. Και καλά κάνουν και θέλουν να πάρουν. Γιατί να σας πω, άμα έχεις και οικογένεια, έχεις πολλά συμπράγαλα. Πώς, συγγνώμη, θα είσαι σαν μετανάστης? Θα παίρνεις 100 σακούλες και θα τους κουβαλάς? Δεν γίνεται. Έχεις παιδιά, θέλεις πολλά πράγματα. Ή ακόμα και μεγάλους. Άρα λοιπόν θέλει το εργαλείο του, το αυτοκίνητό του. Και μου λέει, βρε μαράκι, τι να κάνω, θα βάλω όσο να είναι. Αλλά, προσέξτε τώρα. Αλλά, τι θα βρω στο δρόμο? Πρώτον, τον αποσχολεί ακρίβεια στα καύσιμα, στη διαδρομή. Και έχει δίκιο, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό λέμε. Ότι στα νησιά, ιδίως στα νησιά, χτυπάει πολύ πάνω η βενζίνη.
0: Άρα, γιατί δεν περιμένετε μεγάλη ή κάποια μείωση σημαντική?
2: Εδώ, για τα νησιά, δύσκολα τα βλέπω να μειώνεται σημαντικά. Να σας πω γιατί. Πρώτον,
0: και, έχουμε, και έτσι να κλείσουμε, κυρία Ζάκα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
2: Γεια σας.
0: Όχι, όχι, πείτε αυτό. Δεν θα σας κλείνω έτσι απότομα. Είπαμε ότι είμαι ναι, στον αέρα, αλλά να ολοκληρώσετε. Άρα στα νησιά λοιπόν δεν θα δούμε μεγάλη μείωση.
2: Άρα,
0: εδώ...
2: λοιπόν, προσέξτε, τα νησιά που είναι μακριά δεν παίρνουν όπως εμείς δύο φορές και πολλές φορές και τρεις
0: ναι.
2: φορές την εβδομάδα.
0: Α, σωστό.
2: Φορά. Μπορεί να αγοράσουν και κάθε εβδομάδα ή μία φορά στις 10 μέρες, αν δεν έχουν κίνηση. Και πρέπει να σας πω, τα μεταφορικά είναι πανάκριβα. Γιατί? Γιατί αυτό το προϊόν που μεταφέρουν τα πλοία είναι επικίνδυνο.
0: Ναι.
2: Άρα τα ασφάλιστρα είναι ακριβά. Ποιος θα τα πληρώσει τελικά? Ο καταναλωτής.
0: Α, ο καταναλωτής. Μπράβο, εμείς δηλαδή. Ωραία.
2: Το προϊόν. Αυτό.
0: Άρα στην Αττική, τις επόμενες μέρες βλέπετε κάποια μείωση στην τιμή?
2: Κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
2: Μου έγινε μια πολύ σημαντική καταγγελία για κάποιο νησί όπου ένας κύριος πήγε με τη γυναίκα του, δύο μέρες βάλανε σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο και μετά μου λέει θέλω να βάλω και στη βάρκα τους. Μέσα στη βάρκα που πήρανε είχανε 4 ανήλικα και ανοιχτήκανε στο πέλαγος. Λοιπόν, ήταν ενωθμένο το καύσιμο και έμεινε. Αυτό δεν είναι ανήθικο, δεν είναι έγκλημα? Λέω γιατί δεν πας να κάνεις καταγγελία? Μου λέει γιατί φοβάμαι, Μαρία.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ λοιπόν αναφέρω και το φόβο το
0: και το φόβο, ναι. Απλώς εγώ...
2: όταν πάνε σε περιοχή, προσέξτε,
0: ναι.
2: Γιατί ακούγεται η εκπομπή σας πάρα πολύ.
0: Ναι, πείτε, βεβαίως, κυρία Ζάγκα.
2: Ακούστε, ο κόσμος φοβάται, ιδίως όταν πάει σε ένα μέρος που είναι ο τόπος καταγωγής του. Είναι ο τόπος που πάει κάθε καλοκαίρι, που έχει το εξοχικό του. Οπότε σου λέει να το πω. Μετά, η συνέπεια. Άρα λοιπόν ο φόβος τους κάνει και δεν μιλάνε και παίρνουν εμένα να το καταγγείλω. Άρα λοιπόν αυτό το ανήθικο πρέπει να σταματήσει. Ξέρετε πότε θα σταματήσει? Όταν θα πέσει το καύσιμο.
0: Μάλιστα.
2: Όταν θα είναι φτηνή η τιμή, όλα αυτά τα καθήκια, γιατί καθήκια είναι, δεν είναι επαγγελματίες, δεν μπορεί να παίζεις με τη ζωή του άλλου. Θα μου πεις με τη ζωή, είναι. Ναι. Γιατί ο άλλος πρώτον ήταν στο πέλαγος με 4 μικρά παιδάκια. Έτσι,
0: Μάλιστα.
2: με 4 παιδάκια. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά, βγήκαν έξω σιγά σιγά, τους βοήθησαν, πήγανε καλά. Το άλλο όμως, ο άλλος που μένει στην Εθνική με το αυτοκίνητο φορτωμένο και με παίρνει καταγγελίες, πριν από λίγο με πήρε. Τι να κάνω, μου λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος?
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, λοιπόν, προσοχή λοιπόν, προσοχή. Και χρήματα και παραπάνω, έξοδα.
2: Άρα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι πολλά πράγματα.
0: Είναι πολλά. Κυρία Ζάγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την...
2: Εγώ.
0: Θα μιλήσουμε ξανά σίγουρα. Το ξέρω και σας ευχαριστούμε. Κουβέντα και συζήτηση.
2: Κουβέντα.
0: Ακριβώς. Άρα δεν θα χαμογελάσουμε σε επίπεδο εννοώ τιμών καυσίμων. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα, να είστε καλά.
2: Ακούστε με, όσο θα έχουμε αυτή τη σχετική ηρεμία... Σιγά σιγά θα ξεφουσκώσουν.
0: Ωραία. Σιγά σιγά. Εγώ αυτό το σιγά σιγά φοβάμαι. Θα ήθελα πιο γρήγορα. Το σιγά σιγά φοβάμαι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα.
2: Εσείς, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις.
0: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το πλαίσιο άμεσης στήριξης και αποζημιώσεων σε επιρροπληκτούς πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζεται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο ΑΦΗΜΗ λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου. Απολογείται ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
9: Στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη και 29 στη Λευκάδα.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Yeah!

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με το Γρηγόρη το Διβάνη. Βεβαίως. Α, τη Μαρία Ψάλτη τώρα την Μαρία Χριστοδούλου. Εδώ.
1: Ναι, αλλάξαμε.
0: Τι γίνεται, δεν μας αντέχει η Ψάλτη? Και ήρθε εσύ, μαράκι μου γλυκό. Καλημέρα, μαράκι μου. Βεβαίως, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και το mail μας για τα μηνύματα, τα mail των ακροατών.
1: Είναι το realfm@real.gr.
0: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Έπρεπε να το πεις.
0: Για στούντιο παπάκι. Ξέρεις πόσες φορές το είχα κάνει αυτό. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Πάρα πολλά και με το δίκιο σας. Όλοι πραγματικά όταν πάμε στο βενζινάδικο να γεμίσουμε το αυτοκίνητο ή να βάλουμε 20-30 ευρώ, γιατί πια έτσι πάμε, μας πιάνει η καρδιά μας. Και ακούσατε την κυρία Ζάγκα ότι θα υπάρχει, αν έχουμε κάποια εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, θα δούμε μια ηρεμία σχετική.
1: Ναι, έφυξε και το θέμα της ποιότητας των καυσίμων, που είναι λέει, μια αμαρτωλή ιστορία
0: τα φθηνά,
1: έτσι,
0: τα
1: στην Ελλάδα.
0: Φθηνά.
1: Δηλαδή υπάρχει και ταυτόχρονα και αυτή η ανησυχία.
0: Ακριβώς.
1: Η ποιότητα,
0: ναι, εντάξει, η ποιότητα και καύσιμο. Η τιμή. Η τιμή είναι η ανησυχία και ο κόσμος έχει δίκιο που στέλνει τα μηνύματά του εδώ στο στούντιο papakirialfm.gr. Να πω ότι εχθές δημοσιοποιήθηκε μια έρευνα της εταιρείας Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Λοιπόν, και λέει ότι σύμφωνα με την έρευνα το 83% στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Δεν είναι τυχαίο το 83%. Με βάση την έρευνα της ΠΑΛΣ λέει ότι πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα και ο ΦΠΑ είναι τελείως ξεχωριστά θέματα.
0: Είναι ξεχωριστά, αλλά είναι η έμεση φόρη και δύο.
1: Ναι, σε σχέση με το ΦΠΑ, προσωπική γνώμη είναι αυτή που θα πω. Προσωπική γνώμη.
0: Ναι.
1: Εγώ συμμερίζομαι ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό έχω ως αίσθηση προσωπική, διότι η ακρίβεια είναι θηριώδης. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια λελογισμένη ακρίβεια. Αλλά όταν κάτι έχει πάει από 2 στο 5, δηλαδή από 5 να πάει στο 4,40.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό μπορεί μέσα σε μια Δευτέρα πρωί να ξαναλλάξει.
0: Ωραία. Εγώ λέω απλώς ότι θα καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση από τους έμεσους φόρους, και αυτό εδώ έχει αυτή η κυβέρνηση, πάντα ο προπολογισμός του κράτους εδώ και χρόνια, του ελληνικού κράτους, στηριζόταν στους έμεσους φόρους. Τέλος. Για να μπουν λεφτά στα ταμεία. Δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, όποιος πει ότι τώρα, δεν γίνεται τώρα. Πάντα γινότανε. Όσο ασχολούμαι τα 25-30 χρόνια που ασχολούμαι με το εικονικό ρεπορτάζ, αυτό θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα το θέμα είναι, εάν σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, Γρηγόρη μου, αποφασίσεις να μειώσεις αισθητά το ΦΠΑ σε 5-6-7 είδη τα βασικά. Αισθητά. Δεν ξέρω αν περάσει ή όχι, και πάλι αυτό δεν το ακούω και στο λέω ανοιχτά, γιατί αυτό είναι θέμα μηχανισμών ελεκτικών. Αν το κράτος δεν μπορεί να έχει τους ελεκτικούς μηχανισμούς αυτούς για να περάσει μείωση στον καταναλωτή, τότε δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ούτε το κάθε πολίτη. Αυτό να το λέμε. Από την άλλη πλευρά, κυρία Ζάγκα, είπε το 70% του καυσίμου που πληρώνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο φόρη. Θέμα. Ναι, αυτό
0: άρα,
1: είναι άλλο
0: εγώ
1: θέμα.
0: Μιλάω γενικότερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων αντιμετωπίζει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο μείωση ΦΠΑ και φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Το 58% απαντά σίγουρα θετικά και το 25% μάλλον θετικά. Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% δεν διατυπώνει γνώμη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε στο άλλο θέμα, λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας των τροφίμων, του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο μείον 0,47% τον Ιούλιο, στην πρώτη αρνητική μέτρηση από το Δεκέμβριο του 2024. Με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τροφές κατοικιδίων. Αυτή είναι η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, φυσικά, πατώντας πάνω σε αυτά τα στοιχεία, λέει ότι τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αποδίδει συμφωνία για πάγωμα και μείωση των τιμών.
1: Αναφέρεται όμως στον περσινό μήνα.
0: Ναι.
1: Όχι στον προηγούμενο.
0: Τι στον περσινό?
1: Σε σχέση με τις τιμές τον προηγούμενο Ιούλιο.
0: Περίμενε. Δηλαδή, ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ υποχώρησε κατά 0,47% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 2025.
1: Ναι, ναι,
0: άρα,
1: πέρυσι,
0: μιλάμε για Ιούλιο 26 με Ιούλιο 25.
1: Δεν είδαμε αυτή τη μείωση δηλαδή στο μήνα που έτρεξε, αλλά
0: ναι,
1: συνολικά.
0: Σε τίσια βάση.
1: Ναι, σε τίσια βάση. Ναι.
0: Ωραία. Τώρα για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμφωνία με χονδρεμπόριο και σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών θα τα πούμε αργότερα, γιατί βρίσκεται βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση, να δούμε τελικά ποια προϊόντα θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία και πόσο θα μειωθούν. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς μιλάγαμε για την ακρίβεια, για τα καύσιμα κτλ. Καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσουμε εδώ και με τον Γρηγόρη για το θέμα των φωνικών πυρκαγιών. Και το λέω φωνικών, γιατί έχουμε χάσει 5 συμπολίτες μας. Λοιπόν, ασκείτε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και εσείς προσωπικά, για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Γιατί, κύριε Τσουκαλά, θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα σωστά?
2: Κοιτάξτε, δεν αρκεί μια χώρα, ένα κράτος, να διαχειρίζεται κάθε φορά τις καταστροφές. Πρέπει να τις προλαμβάνει αυτές. Και εδώ είδαμε ότι τα πεπραγμένα, τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης δεν δικαιώνουν τον πίκη τον οποίο είχε βάλει. Και νομίζω ότι η κριτική μας δεν είναι ούτε σκληρή, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εμείς πάντα, ξέρετε, δεν επιλέγουμε τη στιγμή της καταστροφής για να ρίξουμε ευθύνες, αλλά αυτά τα στιγμή μπορούμε να μείνουμε πιο πυροί. Είχαμε μία αποτυχία στο να αντιμετωπιστούν αυτά. Αυτό να λέω ότι επιλεγεί ένα μοντέλο 80% καταστολή, 20% πρόληψη. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο 50% πρόληψη, 50% αποτροπή καταστολή, για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Και ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα. Έχω ακόμα τον Πρωθυπουργό να μιλάει, αλλά δεν έχει πει, γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιά, αναβάθμιση και εξοπλισμός 7 αεροσκαφών Καναντέρ, η δημιουργία.
1: Πάλι μιλάτε δηλαδή για την καταστολή, μιλάτε. Για την στο κομμάτι της πρόληψης που είπατε, το 50-50, τι έπρεπε να γίνει?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και το ότι υπάρχουν, ξέρετε, αεροσκάφη τα οποία μπορούν να είναι σε μόνιμες πτήσεις, όπως ήταν πέρσι. Μόνιμες εννοώ, όταν έχουν από την μετεωρολογία τις ενδείξεις, να πετούν, γιατί διαφορετικά μπορεί να μείνουν καθυλωμένα. Ακόμα και αυτό φέτος ήταν λιγότερες οι πτήσεις. Ζήτημα αυτό. Ή το θέμα της συντήρησης των Καναντέρ. Δεν αρκεί να τα έχεις, πρέπει να υπάρχει και η συντήρηση. Είδαμε φέτος ότι αυτό οδήγησε στην αδυναμία εκμετάλλευση του συνολικού δυναμικού, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πτήσεις και οι ώρες πτήσεων. Άρα θέλει μια διαφορετική πολιτική.
0: Ναι, πάντως, κύριε Τσουκαλά,
2: προφανώς υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Ναι, και είδαμε και ακραίους ανέμους. Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, αυτό είναι προφανές.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι που όμως ξέρουμε πια ότι αυτό είναι στοιχείο μιας νέας κανονικότητας. Δεν μπορεί να εθνιδιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια, αλήθεια είναι, δεν το παραγνωρίζουμε, με γεωμετρική πρόοδο αλλάζουν επιταχύρω το επικίνδυνα και οι καιρικές συνθήκες, και το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης δεν εμφανίστηκε πέρσι ή φέτος. Το γνωρίζουμε ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Άρα δεν αρκεί να τρέχεις, πρέπει να τρέχεις αντίστοιχα με τις ανάγκες των καιρών. Αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει. Θα δούμε τώρα όταν τελειώσει η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να δούμε θέμα, περίπου το θέμα των αποζημιώσεων, θέμα της αποκατάστασης, να μην έχουμε τα προηγούμενα με τον Ντάνιελ, που έχουμε ακόμα και σήμερα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε χωριά, όπως ξέρετε, ο Βλοχός, τα οποία ακόμα έχουν μεγάλα ζητήματα.
1: Τι προτείνετε να αλλάξει δηλαδή στη διαδικασία, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία ώστε να τρέξει γρηγορότερα?
2: Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν αποφασίσει να μετακατασταθούν, ακόμα δεν έχει μπει μια μπουλντόζα. 23.
1: Ναι, τώρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα?
2: Ό,τι προτείνουμε, αυτά που λέει η κυβέρνηση δεν τα κάνει. Προτείνουμε να μην τα λέει απλά, να περνάνε χρόνια και να μην γίνονται. Το αυτονόητο προτείνουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα λίγο της ακρίβειας και το λέω γι' αυτό και θα πάμε μετά και σε πιο πολιτικά ζητήματα. Εντάξει, ξέρετε ότι είναι ιδιαίτερες αυτές, γιατί εχθές είδαμε αυτό την έρευνα του ΕΛΚΑ που λέει ότι γύρισε για πρώτη φορά αρνητικό το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Έχουμε και αυτή τη συζήτηση μεταξύ Υπουργείου αλλά και σούπερ μάρκετ χονδρεμπορίου για μείωση τιμών. Πώς βλέπετε όλη αυτή την πρωτοβουλία?
2: Θα κρυθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα και τελικά μετά δεν είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση. Μακάρι να αποδώσουν τα μέτρα. Έχουμε τα εμβολία μας, γιατί είναι μέτρα τα οποία στην ουσία έχουν δοκιμαστεί. Συμφωνίες κυρίων. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση όμως αυτή.
2: Πολύ συχνά υπάρχει. Δεν ακούτε. Ναι.
0: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση μια τέτοια συζήτηση για μείωση τιμών?
2: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι οι συμφωνίες κυρίων μέχρι στιγμής δεν επιτυγχάνουν. Διότι όταν κάνεις συμφωνία κυρίων, είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και να προσπαθείς με παρακαλετά αυτό προσωρινά να άλλαξει. Μακάρι να διαψευστούμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο και μακάρι να έχουμε μία μακροπρόθεσμη, διατηρήσιμη αποκλιμάκωση.
1: Σε μια ελεύθερη αγορά, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, πώς θα μπορούσαν να πέσουν οι τιμές με μια πολιτική παρέμβαση?
2: Οι τιμές για να πέσουν χρειάζεται ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγή και καταναλωτή. Χρειάζεται πλαφόν ακόμα και στα δηληστήρια. Χρειάζεται, όπως έχουμε πει, τιμολογήσει και έλεγχο τη τιμολογήση μεταξύ των πολυεθνικών, οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, όπου η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι. Έλεγχος να μην γίνεται μόνο στο ράφι, αλλά σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Βέβαια, εμείς έχουμε προτείνει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου αυτό να ελεγχθεί αν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση τιμών. Η Κύπρος το έκανε. Και το έκανε και πετυχημένα. Είναι το πάρα πολύ απλό. Ελέγξαμε ποιες είναι οι τιμές πριν. Είχαμε ένα παρατηρητήριο και ελέγξαμε ποιες είναι οι τιμές και μετά. Βάλαμε πρόστιμα. Ό,τι προτείναμε και εμείς, για παράδειγμα, αν είδατε, το θέμα των ακτοπλοϊκών. Ένα μόνιμο ψηφιακό παρατηρητήριο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση, το κάναμε εμείς και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία τα οποία θα υπάρξουν μέσα από το έργο που κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θέλω να μου σχολιάσετε όλο αυτό το δημοσίευμα εφημερίδας, της εφημερίδας Εστία. Το λέω γιατί έχει κυκλοφορήσει. Γι' αυτό το δείπνο. Που, στο οποίο φέρετε να συμμετείχαν και δύο δικά σας στελέχη, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, και ουσιαστικά η συζήτηση μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα σενάρια αμφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετεκλογικής συνεργασίας Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
2: Αυτό λέει το δημοσίευμα, εννοείται.
0: Αυτό φυσικά φέρετε, είπα, το δημοσίευμα. Ναι, φέρετε ναι. Να έγινε το δείπνο, φέρετε. Το, ναι.
2: Γιατί έχουν διαψεύσει το δημοσίευμα και
0: ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Και ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Βεβαίως.
2: Νομίζω ότι
0: θα το έλεγα.
2: Είναι ακόμα ένα επεισόδιο και ένα καλωστημένο σύριαλ αποδόμησης του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικούς αντιπάλους. Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα όχι της παραγραφής, αλλά το ανάποδο. Γνωρίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξαναανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και αυτή προσπάθησε να τα θάψει. Αυτό το άγχος λοιπόν. Διάφορα συμφέροντα, αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι δεν έχουν πολιτική διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσπαθούν να στήσουν άλλου είδους δίπολα, θεωρώ ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδομήσουν τον ΠΑΣΟΚ. Ήταν πολύ καθαρές οι διαψεύσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κ. Ξεδουλάκη, και όλοι γνωρίζουν ότι τα στελέχη, αυτά στελέχη πρώτης γραμμής είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ, διότι γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Θέλω να μόνο κάνω και ένα σχόλιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Συνεχώς τις αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Ναι.
2: Ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του τη θέση του αυτόκλητου τιμωρού. Όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών. Και είδα μια ανάρτηση που έκανε για τα σπιτάκια. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριο Γεωργιάδης στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωσης στην Ελλάδα κόστησαν 300.000 ευρώ αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έρχεται και λέει ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές. Mm-hmm. Αυτό ρωτώ, τι σημασία έχει, η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε ένα πράγμα. Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε
0: δεν εταιρείας
2: για,
0: αυτό
2: να
0: το...
2: κοστίσει, ναι. Για να κοστίσει τον ναι. Ελληνικό λαό αντίστοιχα με όσο κόστησε τους Ευρωπαίους.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει άμεσα.
0: Αν μας ακούει ο κύριος Γεωργιάδης και θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και να απαντήσει, με μεγάλη
2: έκανε
0: χαρά.
2: Έκανε κάτι η κυβέρνηση για να μην πληρώσουν 5 και 6 φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των σπιτιών ανακύκλωσης? Αυτό πρέπει να απαντήσει ο υπουργός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την
2: επικοινωνία.
0: Σας ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις διαφορετικές καθημερινές αναχωρήσεις και προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Real FM.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της SeaJets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: ακούσα. Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM, ακούσα τη συζήτηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Μιλήσαμε για την ακρίβεια, για τις πυρκαγιές. Αυτό που υποστήριξε ο κύριος Τσουκαλάς και υποστηρίζει τον Πασόκ είναι ότι πρέπει να αλλάξει το μείγμα όσον αφορά την πρόληψη. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Και το λένε και επιστήμονες αυτό. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει στην Διευπουργική, υπό τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, οι φωτιές είναι ένα θέμα. Και το ότι χάθηκαν περιουσίες των ανθρώπων και χάθηκαν και άνθρωποι είναι πολύ σοβαρό θέμα κάθε καλοκαίρι που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και το ξανασυζητάμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ΦΠΑ. Οι περισσότεροι, βλέπω τα μηνύματα, λέτε ότι θα περάσει τον καταναλωτή και πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά είδη διατροφής και στα καύσιμα. Άλλοι λένε ότι δεν είναι έτσι απλό το να γίνει, είναι μια απλή εξίσωση, είναι δύσκολη εξίσωση και έχουμε και μηνύματα πολλά για το κομμάτι του τουρισμού, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Γιατί άργησε τόσο πολύ, αναρωτιούνται οι ακροατές μας και έχουν το δίκιο τους. Τώρα δηλαδή η Γεωργία η Τρίτεκνη λέει ωραία, πότε να πάω διακοπή στο Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία και έχω 3 παιδιά. Έχει δίκιο. Ή πάρα πολλοί λογιστές που μας ακούνε. Σου λέει τώρα το ανοίγεται. Και οι άνθρωποι που δεν μπορούν και δεν να κάνουν την αίτηση και έρχονται σε εμάς, πώς θα τους βοηθήσουμε που κλείνουν τα γραφεία? Δεν έχουν άδικο.
1: Ναι, αφορά και την επόμενη χρονιά βέβαια.
0: Ναι,
1: και
0: αφορά. Είναι 26-27. Ναι. Έτσι. Ναι, μπορεί να αφορά και την επόμενη χρονιά, αλλά ο κόσμος μπορεί να ήθελε να πάει φέτος διακοπές. Δηλαδή σου λέει το ανοίγεις για το 26-27 και τώρα με το Αυγουστιάτικα και που δεν έχω τρόπο να πάω αλλιώς διακοπές και θα το χρησιμοποιούσα αυτό για να πάω. Δεν έχουν και άδικο. Δεν έχουν και άδικο. Εγώ το είπα από την αρχή γιατί. Πάρα πολλά μηνύματα μας έρχονταν εδώ στο Real FM για το πρόγραμμα, που είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και καλό πρόγραμμα και υπάρχει και ενδιαφέρον, ότι άργησε να ανοίξει η πλατφόρμα. Ελπίζω μόνο όταν ανοίξει στις 12 να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε με τα άλλα προγράμματα τουρισμού. Το ελπίζω και το εύχομαι.

0: Ανδρέα μου, επειδή λες για τις τιμές των καυσίμων, σχολιάζοντας και τα όσα είπε η κυρία Ζάγκα, το ίδιο πράγμα είπα. Το Brent βρίσκεται κοντά στα $79 το βαρέλι. Και εγώ και ο Γρηγόρης ρωτάμε γιατί ενώ όταν ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, αμέσως ανεβαίνουν εδώ τα καύσιμα και όταν πέφτει, υποχωρεί έστω και λίγο το πετρέλαιο ή πολύ, δεν βλέπουμε την ανάλογη μείωση. Και η απάντηση είναι ότι δεν φταίμε εμείς οι πρατηρούχοι, είναι θέμα δηληστηρίων που έχουν πάρει καύσιμα σε τιμές υψηλότερες, άρα δεν μπορεί αμέσως να πέσουν οι τιμές. Και εγώ το θεωρώ αυτό πολύ παράδοξο φαινόμενο που σημαίνει στην Ελλάδα. Και από ό,τι άκουσα στην κυρία Ζάγκα, τι είπε η κυρία Ζάγκα, ότι αν έχουμε ηρεμία στον Περσικό κόλπο και τα βρουν ο Τραμπ με το Ιράν, τότε θα έχουμε μία σταθεροποίηση στην αγορά των καυσίμων. Δεν μίλησε για έντονη υποχώρηση των τιμών. Και στα νησιά, δυστυχώς και λόγω του ότι βρισκόμαστε στον Αύγουστο, οι τιμές θα παραμείνουν πάρα πολύ ψηλές. Αυτό είπε. Το είπε η κυρία Ζάγκα.
1: Ναι, και έθιξε και το μεγάλο κόστος που έχει η μεταφορά των καυσίμων σε ένα νησί, δεδομένων και των ασφαλίστρων που πληρώνει ένα βιτιοφόρο για να τα ταξιδέψει ακτοπλοϊκώς.
0: Ακριβώς. Εκεί έτσι αιτιολόγησε η κυρία Ζάγκα το γεγονός ότι είναι υψηλότερες τιμές στα νησιά των καυσίμων. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, να σας πω όσον αφορά τις συζητήσεις που γίνονται και στις διαπραγματεύσεις για αυτό το καλάθι του νοικοκυριού, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην

0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών καλύπτει την περισσότερη από 620 κωδικούς προϊόντων. Στη διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβριος, καθώς και 100 περίπου κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Έτσι περίπου φτάνουμε στους 850 κωδικούς. Δεν είναι μικρός αριθμός. Εγώ θέλω να δω πόσο θα μειωθούν το ποσοστό της μείωσης. Γιατί έχουμε νοπά κρέατα, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, βρεφικά προϊόντα, είδη πρωινού, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Μένει να δούμε λοιπόν πόσο θα μειωθούν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα από τέλος Αυγούστου. Θα είναι 5, θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 14. Εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, της κυβέρνησης για αυτή την Εθνική Συμφωνία.
1: Ναι, και το μεγάλο στοίχημα είναι συγκεκριμένα η τελική τιμή που έχει ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο τέλος είναι ένα νούμερο αυτό που θα κριθεί. Ναι. Ασχέτως από ποσοστά παραπάνω ή παρακάτω, ο καταναλωτής αξιολογεί το συγκεκριμένο νούμερο που βλέπει.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα συγκεκριμένο
0: και τι
1: προϊόν.
0: Και στην τσέπη του, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πόσο θα παίρνει το ψωμί του τόστ, τυχαία το λέω. Τη γαλοπούλα και το τίτλο του τόστ. Τα λέω αυτά γιατί είναι πράγματα που θα παίρνουμε σχεδόν όλοι. Αν έχεις παιδιά, θα πάρεις τόστ. Δεν μπορείς να μην πάρεις ψωμί, τυρί και κάτι για τόστ, ενώ αλλαντικό. Εκεί. Τα απορριπαντικά, το ψωμί, τα ζυμαρικά. Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει: σε ένα σοβαρό κράτος οι πλατφόρμες τουρισμού ανοίγουν Ιανουάριο-Μάρτιο. Στο δικό μας κράτος ανοίγουν το 15 Αύγουστο. Τι να της απαντήσω, έχει δίκιο. Η Ιουλία δεν θα σου απαντήσω, ειλικρινά. Ούτε καν. Ακούς ό,τι θέλεις και δεν θα σου απαντήσω. Σου επιστρέφω. Επίσης, εγώ δεν πληρώνω από κανέναν. Από κανένα κόμμα. Πληρώνω από τον εργοδότη μου. Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά να τα πεις αλλού. Ωραία. Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβησης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να καλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
2: Real FM.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 11.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες

0: επαγγελματίες και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα στο Μεγάρο Μαξίμου. Θα εξεταστούν επιπλέον οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Συνεχίζονται παράλληλα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Σε Δυτική Αττική και Βιωτία εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 140.000 στρέμματα, περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σε μία ώρα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λήγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜΗ. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιδότηση φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα, η διάρκεια του είναι ετήσια και από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Τα αίτια και τον ακριβή χρόνο θανάτου ηλικιωμένου στο Μιστρά Λακωνίας διερευνούν οι αρχές. Ο 55χρονος γιος του φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε τη σωρό σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου. Η 7χρονη κόρη του εντοπίστηκε από περαστικούς να περιφέρεται μόνη της στους δρόμους της πόλης.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 1-0, η Λεύσκη Μισόφιας νίκησε την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, 11 και 6 η ώρα, 5 Αυγούστου, εδώ μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι.
1: Και την Αμάλια Κάτσου.
0: Σας κρατάμε συντροφιά και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία. Η δική σου αγκαλιά. Στα πλήκτρα, αρχόντουσα εδώ στο στούντιο, η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-208-200, η Ειρήνη Κούτρη.
0: Και στούντιο, παπάκι, Real FM. Για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει η διπουργική υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε αν ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός.
1: Κάτι παραπάνω από το πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί ήδη. Αυτό
0: παραπάνω
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς αυτό, σωστά το λέει Γρόλης, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, είπαμε, την πρώτη ώρα είχαμε και την κυρία Ζάγκα, μιλήσαμε για τιμές καυσίμων. Συγκρατημένα, αισιόδοξη, επιφυλακτική θα έλεγα ήταν κυρία Ζάγκα για τις τιμές στο επόμενο διάστημα. Είμαστε και μες τον Αύγουστο, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών. Πάντα οι τιμές ανεβαίνουν το καυσίμων αυτή την περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το ζούμε αυτό και στα νησιά μας εξήγησε και το λόγο που είναι πιο ανεβασμένες οι τιμές, πιο αυξημένες. Σας είπα για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού με τους 850 κωδικούς που φαίνεται να μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών από 5 από. Έως 20%. Θα δούμε, και είναι προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε όλοι, πόσο θα είναι το ποσοστό της μείωσης στο τέλος, από το τέλος Αυγούστου.

0: Λοιπόν, και με στα αστυνομικό δελτίο της ημέρας, αυτό που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ότι ένας 55χρονος κρατούσε στο καταψύκτη τον 90χρονο πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ο οποίος οδηγείται τώρα στον εισαγγελέα. Επί 2,5 χρόνια ισχυρίζεται ότι τον έκρυβε σε καταψύκτη, σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο.
0: Ξενοδοχείο που είναι.
1: Που ήταν κλειστό.
0: Ναι,
1: που ήταν
0: ναι,
1: κλειστό,
0: ναι.
1: Μικρό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θέμα έχει διάφορο. Έχει δύο σκέλη ουσιαστικά. Το ένα είναι ο καταλογισμός, δηλαδή τα 2,5 χρόνια είναι ένας ισχυρισμός, γιατί υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα.
0: Αλλά υπάρχει μια
1: ακόμα και για 4 χρόνια μιλάμε.
0: Υπάρχει μια απόκληση μεταξύ αυτών που λέει ο γιος και αυτά που λένε οι κάτοικοι της
1: περιοχής. Και φυσικά υπάρχει και το ηθικό σκέλος, δηλαδή της διαχείρισης του νεκρού. Στις μέρες μας αυτό είναι ένα απλό πλημέλημα η περίβριση νεκρού. Όμως και από την αρχαιότητα ξέρουμε για την αταφία και από την Αντιγόνη που οδήγησε ως και στην καταστροφή της Θήβας και στο χριστιανισμό θεωρείται μια έσχατη ποινή για κάποιον να διαχειριστεί σωρός του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην ταφεί μέσα από το τελετουργικό
0: που τώρα προβλέπει. Το θέμα είναι ότι πέρα
1: η πεποίθηση
0: από
1: του καθενός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ θα πω όμως ότι ο γιος ισχυρίζεται ότι το έκανε για να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη
1: ναι.
0: του πέρα του. Και μάλιστα η πληροφορία είναι ότι ελάμβανε παρανόμως και τη σύνταξη της μητέρας του.
1: Ναι, που την έπαιρνε ο πατέρας του.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ προκύπτουν και διάφορα και ηθικά ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ο γιατρός
1: ναι, αυτό είναι το κυρίως θέμα που δείχνει όμως ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εικόνα.
0: Η πρώτη εικόνα, ναι, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανή σημάδια από κακοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, όμως μπορεί, λέω εγώ τώρα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις να προκύψει κάτι άλλο.
1: Ναι, σε αυτό μάλιστα βοηθά η διατήρηση της ορού.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βοηθά η κατάψυξη σε αυτό. Και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί ότι θα βγει η άκρη.
0: Μακάρι, πάντως πραγματικά είναι μακάβριο όλο αυτό. Μακάβριο, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον πατέρα του, ένας γιος, σε ένα καταψύκτη για 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το χωρέσει ανθρώπινος νους.

0: Να πούμε ότι πριν λίγη ώρα υπήρξε συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με τον Πρωθυπουργό βέβαια Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια ήταν το βασικό θέμα? Ήταν η καινούργια ΔΕΘ το 2030. Και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης.
1: Yeah. I'll make her an offer. She can't refuse. O se sei solo, urla.
0: Για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική σας τα είπαμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, απλώς τώρα πια οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν μετρούν τις πληγές τους. Και οι πληγές είναι βαθιές και σοβαρές. Αναμένουμε λοιπόν και τι θα αποφασιστεί σήμερα στη Διευπουργική. Οι άνθρωποι λένε ότι να γίνουν γρήγορα αυτοψίες και να δούμε τη, η κρατική στήριξη μέχρι πού θα φτάσει, για να μήπως μπορέσουν και ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, γιατί αυτό είναι το βασικό, και τις περιουσίες τους. Πάντως υπάρχει και θυμός υπάρχει και δυσαρέσκεια υπάρχει και λογικό είναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν αυτό που είπε ο κ. Κατσαφάδος υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι θα αποζημιωθεί για το 100% κάποιος του σπιτιού που καταστράφηκε και όχι το 70, το 50, το 30, είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν συμβεί.
2: Ναι, και φυσικά προβλέπεται και η επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα, και θα καταβληθούν και τα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυροπλήκτων.
0: Ναι, είναι αυτά τα πρώτα μέτρα. Το θέμα είναι να ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σήμερα. Λοιπόν, τώρα έχω ένα μήνυμα από την Ευγενία. Ρε Αμαλία, δηλαδή, ποιος είναι αυτός που αποφάσισε να ανοίξει η πλατφόρμα? Τώρα, όλα τα μηνύματα τα περισσότερα αναφέρονται στην πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους, που ανοίγει σήμερα στις 12. Και λέει η Ευγενία, ποιος αποφάσισε να ανοίξει την πλατφόρμα μέσα Αυγούστου? Δεν μπορείς να τα βγάλεις να μας το εξηγήσει? Λοιπόν, ναι. Να προσπαθήσω, Ευγενία μου, να βγάλω με κάποιον και αύριο να μας εξηγήσει. Θα συμφωνήσω, αν βρω. Δεν είναι, πάντα ξέρεις πως αγγίζεις, δεν έχεις καταπατική απάντηση. Οπότε να το προσπαθήσω. Έχεις όμως δίκιο, το είπα και εγώ. Έχεις δίκιο. Ο Γρηγόρης είπε βέβαια είναι το πρόγραμμα 26-27, αφορά και του χρόνου. Αυτό όμως δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Οι άνθρωποι που θέλαν να πάνε φέτος και να το χρησιμοποιήσουν δεν μπορούν.
2: Ναι, ή ακόμα πιο λογική λύση θα ήταν εφόσον καθυστέρησε προφανώς η διαδικασία, γι' αυτό και ανακοινώθηκε τώρα, να ανακοινωνόταν μετά το Σεπτέμβρη ενδεχομένως ή τον Οκτώβρη, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα φαινόταν πιο λογικό δηλαδή.
0: Ναι. Ο Γιάννης από το Ήλιο αναρωτιέται αν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αν εξαγγείλει, είναι κοστολογημένα, ενώ τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα ρωτήσουμε όταν έχουμε την κυρία Βούλτεψη, να μας το πει. Γιατί θέλω να έχουμε την κυρία Βούλτεψη και 11:35. Θα ρωτήσουμε, γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, η κοστολόγηση τώρα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Είναι
2: η έννοια της κοστολόγησης.
0: Βέβαια. Των οικονομικών μέτρων που προτείνει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει το ταμείο, γιατί είναι κυβέρνηση, ξέρει πόσα έχει, τι έχει και τι περιθώρια έχει. Η αντιπολίτευση από την άλλη σου λέει ότι πώς δίνεις επιδόματα και όλα αυτά που δίνεις και τα μέτρα στήριξης, τα έχεις κοστολογήσει, γιατί επικρίνεις εμάς? Θα ρωτήσουμε την κυρία Βούλτεψη, Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Και λέει, εκεί που είπα ότι εγώ εργάζομαι όπως και ο Γρηγόρης και η Μαρία Χριστοδούλου σε ιδιωτικό τομέα, λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας. Έχουν ιδιώτες. Ιδιώτες. Οι διοικήσεις είναι ιδιώτες. Φυσικά. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα, σχολιάζει το θέμα με το ΦΠΑ. Και λέει είστε άσχετοι με οικονομία. Εντάξει, αφού το λες εσύ, Φόρτσα μου, Παοκάρα μου, είμαστε. Αν δεν περάσει η μείωση ΦΠΑ από τα καρτέλ, αυτό είναι καθαρά θέμα ελέγχου. Αν τώρα οι μικροί δεν περάσουν τη μείωση, δεν υπάρχει θέμα, γιατί αυτή έτσι κι αλλιώς θα πέσει πάλι μέσα στην αγορά. Γιατί όλοι οι μικροί είναι αυτομάτως καταναλωτές. Αυτή είναι η δική σου ανάγνωση, τη διάβασα. Μην μας λες όμως ότι είμαστε και άσχετοι υπό οικονομία.
2: Ναι,
0: δεν
2: γιατί
0: είμαστε.
2: Τελικά ποιο είναι το συμπέρασμά του?
0: Δεν είναι.
2: Ότι θα περάσει.
0: Ναι, ναι. Ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα περάσει. Αυτό λέει. Είναι η άποψή του. Δεν μπορώ να με την πω, η άποψή του. Ο Στάθης λέει: άνοιξαν τον τουρισμό για όλους Αύγουστο μήνα. Μα πόσο επιστήμονες. Δεν είναι. Τρολάρι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που αφορούν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αθανασία μου, για να βγάλω κάποιον για τουρισμό για όλους, πρέπει να θέλει να βγει. Έτσι, όπως βγάλαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον βγάλαμε, τον ακούσαμε, πρέπει να βγάλουμε και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά να βγάλουμε και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν σ' αρέσει από όλο αυτό? Να μας πει τι, γιατί άνοιξε πλευρών τον Αύγουστο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αφορά, δεν τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
2: Ναι, είναι από το Υπουργείο
0: Τουρισμού. Άρα πρέπει να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Τουρισμού. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιον να μας πει 5 πράγματα για το πρόγραμμα.

0: Γιάννη, μου είπα εγώ ότι ζει μια οικογένεια τετραμελής με ένα τόστ. Ακούτε ό,τι θέλετε, πραγματικά δηλαδή.
1: Είπες και τύρι και γαλοπούλα, νομίζω.
0: Ναι, είπα όμως και το. Είπα και απορριπαντικά κι άλλα. Λέω.
1: Τρόφιμα. Τρόφιμα και χημικά.
0: Ανέφερα το τόστ γιατί ξέρω ότι όσοι έχουν παιδιά, επειδή και εγώ είχα παιδιά και έχω παιδί. Όταν ήταν επικοινωνία στο σχολείο ή οπουδήποτε, τι ήταν το πιο που έπαιρνε μαζί του. Δηλαδή, ακούω φίλους που λένε: έχουμε δύο αγόρια. Θέλουμε ένα μεγάλο ψωμί του τόστ ανά τρεις μέρες, μισό κιλό τυρί και μισό κιλό ότι είναι αναλλαντικό. Αυτό δεν είναι έξοδο. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι ζει με. Γιάννη, ακούς ό,τι θες. Με ένα τόστ. Τετραμελής οικογένεια. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Και το μοσχάρι είναι το θέμα, και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι το θέμα, και τα απορριπαντικά είναι το θέμα, και τα μακαρόνια είναι το θέμα, και το ρύζι είναι το θέμα. Φυσικά. Το έφερα ως παράδειγμα για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Ότι μέσα σε όλα τα άλλα που θέλει, θέλει ένα μεγάλο ψωμί του τόστ ανά τρεις μέρες, ένα μεγάλο, όχι ένα τόστ, ένα μεγάλο ψωμί του τόστ, μισό κιλό τυρί για τόστ και μισό κιλό αλαντικό. Αυτό είπα. Ο Διονύσης έχει μια ερώτηση και λέει για τις καταστροφές από τις φωτιές θα αποζημιωθούν όλοι ή μόνοι όσοι είχαν ασφαλίσει τα σπίτια τους σε ιδιωτικές εταιρείες.
1: Όχι, δεν προβλέπεται αυτό το πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θα αποζημιωθούν με βάση τα έντυπα με τα οποία καταχωρούν στο σύστημα την περιουσιακή τους κατάσταση.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Αν κάποιος έχει ασφαλίσει το σπίτι του, αυτά είναι τα μέτρα στήριξης στα κρατικά. Όσα ανακοινωθούν και όσα θα τρέξουν και αυτά που υπάρχουν. Αν ένας άνθρωπος, ένας ιδιοκτήτης έχει ασφαλίσει το σπίτι του για πυρκαγιά, τα χρήματα θα πάρει από την ασφαλιστική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Είναι, αυτό θέλω να πω στο Διονύση. Διονύση μου, όταν το έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, αποζημιώνεσαι αναλόγως με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να ξέρω καθένας τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάνει, από την ασφαλιστική εταιρεία. Πέρα από την κρατική στήριξη. Λοιπόν, ο Ευρύλοχος λέει: Αμαλία, καλημέρα. Πιστεύεις ειλικρινά ότι όσα είπε ο κ. Κατσαφάδος για την αποζημίωση των πληγέτων στο 100%? Σίγουρα θα πάρουν ότι πήραν και οι πληγέτες από το σεισμό στη Σάμο. Προς πληροφόρησή σου, ακόμα περιμένουν να λυπηθούν υποσχέσεις. Καλό πρόγραμμα, Ευρύλοχος. Ευρύλοχε, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα ήθελα να το πιστέψω πραγματικά. Γιατί όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης και λέει: θα αποζημιωθούν στο 100%, τι να σου πω. Ναι, το ακούω αυτό που λες για τη Σάμο, το διαβάζω. Δεν το γνωρίζω, αλλά και το λες, φυσικά το πιστεύω. Πραγματικά δεν θα ήθελα να μην υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.

0: Γιάννη μου, δεν θα σχολιάσω τι λένε άλλοι. Εγώ λέω ότι δεν το πάω εγώ για το τόστ. Τώρα τι έχουν πει άλλοι, δεν θα το σχολιάσω. Δεν σχολιάζουμε. Αλλά ναι. Ναι, Γεράση, μετά τις ακούει τις εκπομπές η κόρη μου, τις ακούει. Και ας την κόρη μου εκεί που κάθεται. Στέφανε, εμείς σας αγχώνουμε ή εσείς που λέτε πράγματα τα οποία δεν λέμε? Συγγνώμη κιόλας.
1: Ποιος αγχώθηκε?
0: Ότι αγχώνουμε, λέει, τις εκπομπές γιατί κατσάδια μα, ρίχνουμε κατσάδια στους ακροατές. Ρίχνουμε εμείς κατσάδια στους ακροατές? Συγγνώμη, αν εσύ σου πούν για το παιδί σου, δεν θα απαντήσεις? Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ, δεν θα απαντήσεις. Να λέμε, ναι, την κριτική τη δεχόμαστε. Να, τον Ευρύλογο το διάβασα, λέει, δεν πιστεύει τον κύριο Κατσαφάδο, αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν το διάβασα. Τον Φόρτσα Πακάρα δεν τον διάβασα. Δεν δέχομαι, και νομίζω αυτό, τα μη κόσμια μηνύματα. Και όταν ανακατεύονται και οικογένειες, άφησε τις οικογένειες έξω, δεν σας φταίνε τίποτα. Το λέω. Ο Γιώργος λέει εταιρείες να ξεπληρώσουν όλα τα συμβόλαια. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον αναφέρεται στις ασφαλίσεις των κατοικιών.
1: Ναι, σε αυτό θα αναφέρεται ότι μάλλον
0: ναι,
1: θα
0: δεν το ξέρω,
1: πολύ
0: Γιώργο,
1: μεγάλο
0: πες
1: ποσό
0: μας...
1: για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όταν κάποιος έχει ασφαλίσει ή κάποιοι τα κινητά τους έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να τα δώσουν. Οι ασφαλιστικές έχουν και ασφάλιστρα κινδύνου. Δηλαδή, έτσι, θέλω να πω, όσο και να το πόσο πρέπει να τα δώσουν, εφόσον έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ναι, αυτό προβλέπει.
0: Φυσικά αυτό προβλέπει.
1: Και εξάλλου οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτονται συνολικά από έναν ευρύτερο οργανισμό ασφαλιστικό που καλύπτει μία εταιρεία την άλλη.
0: Η εποπτεία είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν σου πάνε ένα τζάμι στο αυτοκίνητο ή σου κλέβουν το αυτοκίνητο, αλλά έχεις κάνει ασφάλεια κλοπής, το παίρνεις το ποσό. Σε αποζημιώνει η εταιρεία. Το θέμα είναι τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχεις. Για τις φυσικές καταστροφές είναι ξεκάθαρο. Είναι. Πρέπει να έχεις ασφαλίσει και για τα τρία, για τα τρία καιρικά φαινόμενα ακραία, πλημμύρα, φωτιά, πυρκαγιά, οπότε, φωτιά και σεισμό. Οπότε παίρνεις το ποσό που έχεις ασφαλίσει, για το οποίο έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές. Δεν μπορούν να το αποφύγουν οι ασφαλιστικές αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο.

0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, διαφωνώ πάρα πολύ με την τοποθέτηση του Γρηγόρη για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ότι δεν θα περάσει. Εγώ είπα ότι πέρασε στην Κύπρο αυτό. Στην Ισπανία όχι πάρα πολύ, αλλά στην Κύπρο πέρασε. Και οι τιμές αναφέρονται και στην Κύπρο πάρα πολλοί ακροατές, λέγοντας ότι και οι τιμές των καυσίμων είναι φθηνότερες σε σχέση με την Ελλάδα και έχουν δίκιο. Γιατί χθες το είδαμε, το τσεκάραμε, αλλά έχουν δίκιο οι ακροατές. Και την ίδια στιγμή σου λέει ότι πώς στην Κύπρο που μειώθηκε το ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής πέρασε.
1: Ναι, αναφέρθηκα όμως στο πόσο μεγάλη είναι η ακρίβεια. Δηλαδή αυτό μπορεί να έχει νόημα αν κάτι πήγαινε από 2 στο 3. Και υπήρχε ένας στόχος να κρατηθεί χαμηλά. Εδώ έχουμε θηριώδεις αυξήσεις, οπότε έχει ξεφύγει η κατάσταση και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μικρή μείωση η οποία μπορεί να μην καλύπτει την απώλεια των εσόδων με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε ως σύνολο, συνολικά. Ναι. Δηλαδή,
0: εγώ ξαναλέω ότι δεν το έχουμε κάνει. Ξαναλέω λοιπόν ότι πρώτον, δεν έχουμε κάνει, η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση δεν προσπάθησε να μειώσει το ΦΠΑ σοβαρά και να κάνει ελέγχους για να δει αν περάσει η μείωση. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί για να πεις ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω γιατί ξέρω ότι θα αποτύχει, πρέπει να το κάνεις για να δεις αν αποτύχει. Επίσης, σε κάποιες χώρες απέτυχε, σε κάποιες χώρες απέδωσε. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι της επιτυχίας της αποτυχίας, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή λέμε για τρόφιμα, τα προηγούμενα διετία είχαμε ηρεμήσει λίγο με το ελαιόλαδο. Με τις τιμές του ελαιολάδου. Θυμάστε που είχαν εκτοξευθεί πριν 3-4-5 χρόνια, πήγαινα στο Θεό. Πάλι θα βρεθούμε αντιμέτωποι από Σεπτέμβριο με το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ελαιολάδου και σημαντικά, γιατί σύμφωνα με τη Διεθνή Μέση Ενημέρωσης, η κλιματική αλλαγή, οι έντονοι καύσονες και οι πλημμύρες κτλ. Έχουν καταστρέψει τους ελαιώνες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Και αυτό φυσικά μειώνει την παραγωγή ελαιολάδου και άρα αναμένονται αυξημένες τιμές. Θυμάστε που λέγαμε ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή ήταν πανάκριβο το ελαιόλαδο τότε, παίρνανε και αυτά τα ειδικά μπουκαλάκια που ψεκάζεις για να μην σπαταλάς προϊόν, να βάζεις λίγο. Πάλι λοιπόν, ο Guardian νομίζω χθες είχε ολόκληρο άρθρο, νομίζω αν θυμάμαι καλά, μεγάλο άρθρο για το ελαιόλαδο, αναφερόμενος και στην Ελλάδα και στις καταστροφές των ελαιόδεντρων, αλλά και λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και Ισπανία, Πορτογαλία, έχουν υποστεί πλήγμα τα ελαιόδεντρα και ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη και αναμένονται αυξήσεις στις τιμές. Το ελαιόλαδο για την Ελλάδα είναι ένα βασικό προϊόν στην καθημερινή διατροφή, δεν είναι κάτι τυχαίο. Άρα, είναι κακή ιονή για την χρονιά φέτος για το λάδι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή και αυξημένες τιμές.
1: Και γράφει εδώ ο φίλος σε Φόρτσα Παουκάρη, Ισπανία έχει ΦΠΑ 4%, το πήγαν στο 0 και τον επανέφεραν στο 4%, ούτε 13% ούτε 24% όπως εδώ, αλλά όπως και να έχει το προσπάθησαν. Στην άκρη του
0: μυαλού σου, στην άκρη του. Βλέπεις ότι υπάρχουν και ακρότες που σου λένε για άλλες χώρες. Σου λέει ναι, okay, εκεί πώς το κάνανε. Ή εκεί, ναι, από 0 το πήγαν εκεί. Δεν το έχουν στο 24. Χθες βγάλαμε τον κύριο Δεβερόνη, τον πρόεδρο εστιατορίων Αττικής. Το είπα αυτό. Ότι το ΦΠΑ στο 24% τους έχει πλήξει. Θέλω να πω ότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το θέμα είναι αν τα μέτρα που λαμβάνεις για την ακρίβεια είναι αποτελεσματικά.
1: Ναι, και αν έχεις το μηχανισμό να ελέγξεις την υλοποίησή τους.
0: Τι να πω τώρα. Πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι, φαίνεται όμως ότι δεν το καταφέρνουμε πολύ καλά.
0: Άμα δεν το καταφέρνει, είναι δικό μας. Όχι εμείς.
1: Ναι,
0: οι κυβερνώντες.
1: Ναι, γιατί αυτό
0: δεν είναι δικό μας θέμα.
1: Αυτό δείχνει και η διατήρηση και τη τεκμαρτής φορολόγησης που λέγαμε χθες.
0: Ναι, αυτό δείχνει πάρα πολύ.
1: Τεκμαρτή φορολόγηση. Σημαίνει ότι δεν μπορώ να ελέγξω και άρα βάζω έναν οριζόντιο φόρο.
0: Ναι, από την άλλη πλευρά, επειδή στη φοροδιαφυγή έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα και σωστά βήματα και έχουν αποδώσει κάποια μέτρα, και αυτό πρέπει να το πούμε.
1: Αυτό έχει υποδώσει πρακτικά.
0: Η φοροδιαφυγή είναι μια πληγή για την οικονομία. Είναι λογικό. Και έχουν οι ΑΔΕ, έχει κάνει δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Εγώ, όταν είναι κάτι να το πω, θα το πω. Έχει κάνει. Τώρα, το οριζόντιο μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης είναι άδικο. Το οριζόντιο μέτρο. Έτσι. Άρα, υπό προϋποθέσεις και με κατηγορίες, και άλλο, πάμε οριζόντια, τα βγάζεις, τα βγάζεις, αυτά βγάζεις. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, αλλά κάπως πρέπει να καταπολεμηθεί. Ξαναλέω, εγώ είμαι κατά του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης οριζοντίος. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί και η φοροδιαφυγή. Μην μου πεις τώρα ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε φοροδιαφυγή. Όταν θυμάμαι
1: ναι,
0: τον
1: πρέπει
0: εαυτό μου.
1: Ναι, πρέπει να εντοπιστεί λοιπόν. Να εντοπιστεί ναι. Και να
0: ναι.
1: Αντιμετωπιστεί.
0: Ναι, αυτό με ποιο τρόπο θεωρείς εσύ ότι θα μπορούσε να γίνει.
1: Εντάξει, δεν είμαι εγώ αρμόδιος πώς θα γίνει αυτό. Μέσα από τις διασταυρώσεις, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, όπως γίνεται σε όλες τις χώρες. Ναι. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον, έτσι ναι. γίνεται.
0: Ο Παναγιώτης τώρα που μας ακούει στο Μόναχο λέει: πιθανόν οι Κύπροι δεν φοροδιαφεύγουν και κυκλοφορεί μαύρο χρήμα 50 δις και ούτε έχει τα λειτουργικά έξοδα της Ελλάδας, άμυνα, νησιά κλπ. Τι συγκρίνουμε. Μια άλλη άποψη του Παναγιώτη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Μια επίσκεψη σε ένα κατάστημα παρόχου ενέργειας συνήθως μοιάζει πιο πολύ με αγκαρία. Εκτός αν επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί όλοι κερδίζουν. Με το Προτέρια Win & More Store, αν είστε σε άλλο πάροχο, μην ξεχάσετε να έχετε και μαζί σας και έναν λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου, ώστε να κερδίσετε δώρα στη στιγμή, αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.

0: Real FM.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο ΑΦΜΗ λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου. Απολογεί το 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Δυσχέρεια στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της Αλίμου προς Πειραιά λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Ναι, είμαστε τριώροι μέχρι τη μία. Απέναντί μου η Μαρία Χριστοδούλου στα πλήκτρα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα για το ΦΠΑ. Ο φίλος μας ο Πάνος λέει δεν χρειάζονται πολλές συζητήσεις. Το ΦΠΑ 24% είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το ΦΠΑ φτωχαίνει αυτούς που δεν έχουν χρήματα. Προσωπικά πιστεύω οποιοδήποτε φόρος εσόδων εισοδήματος άνω το 15% είναι άδικος, άρα παράνομος. Δεν πάνε τον έχουν ψηφίσει 300-200 εκατομμύρια βουλευτές. Λοιπόν, λέει επίσης ότι η φοροδιαφυγή είναι άμεση συνέπεια της υπερβολικής φορολογίας, δευτερευόντως της γραφειοκρατίας και τιμωρησίας και τριτευόντως της ανικανότητας παροχής τυπικών υπηρεσιών του κράτους, λέει ο Πάνος.

0: Και ο φίλος μας ο Γιώργος λέει ότι όταν ένας εργαζόμενος πληρώνει φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 22% ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει ιατρική κάλυψη, ούτε να γνωρίζει αν θα πάρει σύνταξη. Υποχρεωτικά ΦΠΑ με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλιώς πρόστιμο 22%, ένφια, τέλος ακίνητης περιουσία, δημοτικούς φόρους, τέλη σύνδεσης κινητής, τέλη κυκλοφορίας. Λέει, εντάξει. Απαριθμεί όλους τους φόρους ο φίλος μας ο Γιώργος. Λέει, η φοροδιαφυγή περισσότερο μοιάζει με οικονομική επιβίωση. Αυτή είναι η άποψη του Γιώργου. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, ότι δεν μπορούμε όλοι να φοροδιαφύγουμε, γιατί όσοι είμαστε μισθωτοί, τα χρήματά μας όλα είναι. Φορολογούνται. Δεν μπορείς να αποκρύψεις κάτι. Η φοροδιαφυγή γίνεται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να φοροδιαφύγει κάποιος που έχει ένα και δύο δουλειές που είναι μισθωτός. Μπορεί.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Ή συνταξιούχος και μισθωτός.
1: Ναι. Και σε αυτό προφανώς λειτουργεί η κοινωνική μηχανική. Δηλαδή, αναλόγως με το που βρίσκεται ο καθένας, επικροτεί τέτοια μέτρα, όπως είτε εκμαρτή φορολόγηση, ή το αντίθετο. Ή το αντίθετο, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, κάνει άλλες σκέψεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι οι οικοδόμοι σε οποιοδήποτε κομμάτι της οικοδομικής δραστηριότητας ασχολούνται που φοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι, λίγοι, που κόβουν και αποδείξεις. Έτσι, γιατί ξέρουμε ποια επαγγέλματα φοροδιαφεύγουν. Οι γιατροί, το έχω ακούσει αυτό. Και για γιατρούς έχω ακούσει ότι φοροδιαφεύγουν. Δεν κόβουν απόδειξη. Πάντα. Τις περισσότερες φορές. Δεν είναι όλοι όμως, αλλά σε συγκεκριμένα.
1: Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο μέτρο.
0: Συνεργεία αυτοκινήτων, λέω, με βάση τον κατάλογο της ΑΔΕ. Ναι. Mm. Άρα, τι σου λένε, ότι υπάρχουμε και εμείς οι οποίοι δηλώνουμε κανονικά τα χρήματά μας γιατί να έχουμε οριζόντια.
1: Ναι, σκέψου λοιπόν για τους γιατρούς, παράδειγμα, να έμπαινε ένας φόρος οριζόντιος και να έλεγε ότι εφόσον ορισμένοι γιατροί δεν κόβουν αποδείξεις ή παίρνουν φακελάκι οτιδήποτε, να βάλουμε ένα οριζόντιο φόρο στους γιατρούς επιπλέον, επειδή δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι η λογική.
0: Ναι. Πάντως λέει ο Κώστας, μια χαρά μπορεί, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Εγώ έχω χάσει προσωπικό γιατί μου ζητούσε το βασικό και τα υπόλοιπα μαύρα για να μην χάσει επιδόματα, κατασκηνώσεις κλπ. Ναι, Κώστα μου, το ακούω και αυτό. Το ακούω. Υπάρχουν κάποιοι και εργαζόμενοι που δεν θέλουν όλα τα χρήματά τους να φαίνονται. Αλλά δεν είναι ελάχιστοι, δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δηλαδή θεωρείς ότι και τον εργοδότη τον συμφέρει να δίνει μαύρα χρήματα, αυτά δικαιολογεί. Τα βάζει στα έξοδά του, δηλαδή το συμφέρει. Δεν νομίζω πια ότι συμφέρει και τις επιχειρήσεις να δίνουν μαύρα χρήματα. Τώρα μου λες για κάτι συγκεκριμένο. Δεν το γνωρίζω.

0: Να διαβάσουμε και τον φίλο Ηλία από το Πόρτο Ράφτη. Λέει να προσθέσει μία παράμετρο, αν μπορεί, ως οικονομολόγος.
1: Βεβαίως.
0: Θυμηθείτε, λέει, τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Έγινε όταν τα επίπεδα ήταν περίπου στα 2,5 με 2,80 σε κάποιες αλυσίδες ακριβότερες. Ήδη οι αλυσίδες σήμερα είναι στο 3 με 3,30. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένας από τους πυλώνες της ακρίβειας είναι και η συμπεριφορά όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα προσφοράς ζήτησης. Τομέα στον οποίο παίρνουμε κακό βαθμό. Το να μην επιδιώξει γρήγορο και εύκολο κέρδος κάποιος έχει να κάνει και με την ενσυνείδηση του καθενός, δεν παρανομεί πουλώντας ακριβά σε μια ελεύθερη αγορά, απλά συμπεριφέρεται ανήθικα, με εξαίρεση πρακτικές, καρτέλ κτλ. Είναι μη ελέγξιμο.
1: Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει και ο μισθωτός συμβάλλει όταν πληρώνει τον φοροδιαφεύγοντα χωρίς απόδειξη. Τώρα, εντάξει. Τώρα και εγώ το έχω κάνει, άρα τι να σου πω. Τώρα, Παναγιώτη, μπορεί να έχεις και δίκιο. Πάμε όμως, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βούλτεψη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από. Είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Και λέει ότι δεν έχετε κάνει τα πετούμενα, αυτά που θα έπρεπε, στο κομμάτι της πρόληψης. Και ότι γενικότερα αυτό το μείγμα και αυτός ο σχεδιασμός εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένος.
2: Τι να σας πω. Προφανώς ο κύριος Τσουκαλάς δεν έχει καταλάβει ότι σε μία εβδομάδα είχαμε 250 πυρκαγιές συγχρόνως. Προφανώς φαντάζεται ότι ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπανία, ούτε οι άλλες χώρες έχουν κάνει την απαραίτητη πρόληψη. Τι να πω, το Καναδάς που είναι η πατρίδα των Καναντέρ, ούτε η Αμερική που οι φωτιές περικύκλωσαν την Ουάσιγκτον, ούτε, καλά δεν λέω, Τουρκία την νησί Αλγερία, λέω Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, τι να πω, δεν ξέρω, η Γρυλανδία, αρκτικό νησί που έχει πυρκαγιές, έχουν παρουσιαστεί πυρκαγιές στη Σιβηρία. Άρα προφανώς θεωρεί ο κύριος Τσουκαλάς, κοιτάξτε.
0: Άρα πάμε καλά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, εφόσον αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο σε όλο τον κόσμο.
2: Ακούστε,
0: ζούμε κι εμείς μέσα σε αυτό.
2: Ακούστε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις αντιπολίτευση λαμβάνεις υπόψη αυτά τα στοιχεία, ώστε να μην λες ότι η κυβέρνηση η οποία κατάφερε για πρώτη φορά να κάνει αυτά τα χρόνια απεγκλωβισμούς, να μην έχει νεκρούς. Να μην έχει
1: όχι, έχουμε νεκρούς.
2: Μισό λεπτό. Να μην έχει ανθρώπους που κολυμπάνε στα λιμάνια και δεν πάει ποτέ το λιμενικό. Βελτιώσεις έχουν γίνει και βελτιώσεις χρειάζονται πάντοτε. Όμως δεν, και πρόληψη έχει γίνει. Δηλαδή έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες, οι συσκέψεις, οι επαφές με τους δημάρχους, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων.
1: Άρα γιατί καίγεται η Δυτική Αττική, κυρία Βούλτεψη, πέντε μέρες η φωτιά?
2: Γιατί, όπως σας είπα, καίγεται. Οι φωτιές αυτές είναι, είναι εντελώς παράδοξες. Είναι κάτι των τελευταίων χρόνων, εντελώς καινούριο. Ξεσπάει εδώ, ξεσπάει εκεί, γίνονται κυκλωτικές. Είναι απόδειξη το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε νεκρούς πυροσβέστες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μόνο είχαν 130 βαριά τραυματίες, Γαλλία, Ισπανία, 5 νεκρούς. Γιατί ακριβώς είναι πολύ απρόβλεπτο όταν έχεις 10 και 11 μποφόρ. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή κάνεις την πρόληψη. Πάει ο τρελός, δεν ξέρω τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρελή, στην Κεφαλονιά με ένα δαυλό και βάζει φωτιά. Εντάξει. Είναι εκεί βουνά, είναι αυτά, φυσάνε οι αέριδες, πάει τη μέρα που είναι οι αέριδες. Πάει ο άλλος στο Ρέθυμνο, με τον πετώνει τη βενζίνη, βάζει φωτιά. Δεν έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Εγώ τα ακούω όλα αυτά, αλλά στο κομμάτι της πρόληψης δεν θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναδείτε αυτό το κομμάτι? Ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στο κομμάτι της πρόληψης?
2: Σίγουρα, ακούστε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγινε, ότι έγιναν όλα τέλεια, προφανώς, αλλά δεν είμαι και εγώ εκείνη που θα κρίνω. Εγώ ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, βλέπω ότι όταν έχεις διασπορά δυνάμεων σε 250 συγχρόνως μέτωπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο όση πρόληψη και να κάνεις. Τι θα πει πρόληψη, τι λέει γενικά? Πρόληψη είναι η ενημέρωση του πληθυσμού, η ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δείτε για παράδειγμα, ας πούμε, γιατί είναι και οι Δήμοι στη μέση, ότι έχουμε στο νότιο τομέα τον Σπάι, όπου είναι, και χτυπάω και 100 ξύλα τώρα που το λέω και το ξαναλέω, 13 δήμοι που έχουν ενωθεί και έχουν πάρει drones γιατί έχουν δοθεί χρήματα και για την πρόληψη.
0: Στο κομμάτι των αντιπυρικών ζωνών, για παράδειγμα, γιατί
2: εντάξει,
0: είδαμε πάλι να ανοίγονται
2: ειδική,
0: κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
2: Δεν είναι ειδική εγώ για τις αντιπυρικές ζώνες.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Πάντως
2: αυτό.
1: Ο κόσμος, να ξέρετε, και οι ακροατές μας βγάζουν μία αγανάκτηση ότι κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές καίγονται. Αμφισβητούν,
2: ναι, σίγουρα, ναι,
1: έτσι, λάβες, αμφισβητούν ναι, ναι. Αυτά που είπε ο κ. Κατσαφάδος ότι θα αποζημιωθούν στο 100%
2: εντάξει,
1: και δεν το πιστεύουν.
2: Όχι, κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν. Αλλιώς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα είχαμε πάντοτε κυβερνήσεις που προσφέρουν μια σταθερότητα. Δεν θα είχαμε τον καθένα να λέει πότε για τα εμβόλια και πότε για τις άλλες συνωμοσιολογίες. Προφανώς, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος, μια μερίδα του σίγουρα, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και που έζησαν αυτή την τρομερή αγωνία. Πολύ μας λίγο πολύ την έχουμε ζήσει σε όλα αυτά τα χρόνια, είτε κοντά στο σπίτι μας, είτε κοντά σε ένα εξοχικό κτλ. Έχει τα δίκια του. Εκείνη την ώρα είσαι σε πανικό. Τα αεροπλάνα με αυτόν τον αέρα δεν μπορούν να πετάξουν. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο για αεροπλάνα. Είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο, νομίζω, στον Καναδά και στην Αμερική, που να μπαίνουν να πετούν στους αέριδες ή στις νύχτες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση λοιπόν έχει κάνει κάποια πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ο εχθρός του καλού, είναι το καλύτερο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, το είπα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί και εκεί ο κ. Τσοκαλάς έκανε κριτική, λέγοντας ότι όλα τη μέτρα έχετε λάβει είναι αναποτελεσματικά, δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Δηλαδή να μειωθούν οι τιμές και ο κόσμος να ελαφρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέποντας και τα μηνύματα των ακροατών, οι περισσότεροι λένε, και ο κ. Τσοκαλάς είπε, ότι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φορού στα καύσιμα, είδαμε και την έρευνα της ΠΑΛΣ για τη λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το 83% λέει ότι πρέπει να μειωθούν και ο ΦΠΑ στα είδη διατροφής και οι φόροι στα καύσιμα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν το κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
2: Γιατί είναι 3,5 δις ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Αν ο κύριος Τσουκαλάς...
1: Τι εννοείται, είναι 3,5 δις που μπαίνουν στα ταμεία?
2: Βέβαια, φυσικά. Εννοείται. Μα όλες οι χώρες που το έκαναν αυτό, τελικά το κάνανε για πολύ μικρό διάστημα, και η Ισπανία και όλοι, και επαναφέρανε τους προηγούμενους ΦΠΑ και τον προηγούμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί αν ο κύριος Τσουκαλάς έχει ανακαλύψει έναν τρόπο, αλλά δεν μας λένε τον τρόπο, δεν μας λένε τον κοστολογημένο τρόπο, εμένα αυτό με ενοχλεί. Ποιος έχει όρεξη να υπάρχει ακρίβεια και ο κόσμος να δυσφορεί και να δυσανασχετεί? Ξέρετε καμία τέτοια κυβέρνηση?
1: Πάντως από την κυβέρνηση, και εσείς είστε στέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης, λένε ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει τον καταναλωτή.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Δεν περνάει.
1: Άλλο είναι ότι είναι 3,5 δις.
2: Δεν περνάει στον καταναλωτή.
1: Πώς περνάει στην Κύπρο, ρωτάνε οι ακροατές εδώ.
2: Δεν περνάει. Ακούστε τι περνάει. Περνάει στο συγκεκριμένο, γιατί μας λένε για κάποια συγκεκριμένα 5 βασικά είδη, εντάξει. Περνάει στο συγκεκριμένο. Αυτό έγινε στην Ισπανία. Τώρα μην μου κάνετε σύγκριση με τον πληθυσμό της Κύπρου, ούτε με την οικονομία της Κύπρου. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για την Κύπρο, δεν μιλάω.
0: Γιατί?
2: Έτσι, γιατί δεν μιλάω. Είναι εθνικά θέματα και δεν μιλάω. Δεν έχουμε το ίδιο είδος οικονομίας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι στην Ισπανία, παίρνω εγώ μια άλλη χώρα, την Ισπανία, το κάνανε, πέρασε στα συγκεκριμένα είδη πράγματι, έβγαιναν οι άνθρωποι έξω και λέγανε, βρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί εγώ πλήρωσα τα ίδια και περισσότερα? Και ανακαλύψανε ότι αύξαναν τις τιμές στα άλλα προϊόντα για να καλύψουν τη χασούρα. Όμως δεν ζει ο άνθρωπος μόνο, και δεν είχαν μέσα το κρέας και το ψάρι, έτσι, τα οποία εντάξει προφανώς...
1: Ναι, αλλά σου λέει η Ισπανία μετά επανέφερε το ΦΠΑ, αλλά όχι στα υψηλότερα επίπεδα που το έχουμε εμείς.
2: Η Ισπανία δεν είχε ποτέ τέτοιο υψηλό επίπεδο. Mm. Η Ισπανία παίρνει αέριο από την Αλγερία όταν θα γίνονται συγκρίσιμοι με χώρες, επειδή εγώ είμαι εξωτερικά τζου. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην κάθε χώρα. Όλες οι χώρες έχουν την ακρίβειά τους σε διάφορα επίπεδα. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή, πάλι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, γίνεται τεράστιο θέμα για το θέμα της στέγασης, όπου έχουν γίνει αυξήσεις φοβέρες. Θέλω να γράψω ένα κομμάτι και σε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτά τα αποσπασματικά, από μια αντιπολίτευση η οποία πρέπει να φέρει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να μας δείξει με ποιο τρόπο, προφανώς η Κούβα τώρα περνάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη τώρα χώρα, η Βόρεια Κορέα μόνο, με ποιο τρόπο όταν θα μειωθεί η τιμή σε ένα από τα πέντε βασικά είδη, που δεν είναι τα μόνα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν θα αυξηθεί σε ένα άλλο βασικό είδος, γιατί πρέπει να πάρουμε και σαπούνι, πρέπει να πάρουμε και είδη υγιεινής. Είναι πολλά αυτά τα οποία προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ. Πώς θα γίνει αυτό σε μια άλλη κατάσταση? Επίσης, ο κύριος Τσουκαλάς θεωρεί ότι όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε τρεις πολέμους και ανοιγοκλίνουν, μάλλον δεν άνοιξαν ποτέ τα στενά του Ορμούς και τώρα κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα, ότι η ενέργεια δεν έχει πάθει, δεν έχει δοκιμαστεί όλος ο πλανήτης από αυτό που συμβαίνει. Φαντάζεται ότι θα είναι αυτό σε ένα γαλατικό χωριό, θα κυβερνάει με τα ιδεολογήματά του. Αυτό δεν το πιστεύει, καταρχήν να σας πω κάτι, αυτό δεν το πιστεύει και ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος λέει ότι πράγματι ταλαιπωρούμε, βασανίζομαι, όλοι μας πάμε και τα βλέπουμε αυτά. Δεν είμαστε, έχουμε γονείς συνταξιούχους, έχουμε παιδιά που παίρνουν βασικούς μισθούς ή τρέχουν για να βγάλουν το μεροκάματο. Δεν είμαστε αλλού, δεν ζούμε αλλού. Όμως πρέπει να μας πει ποιο είναι το μαγικό ραβδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο δεν το λέει αυτό, αλλά βλέπω ότι και ο κόσμος δεν τον πιστεύει, και το Πασόκ και τον κύριο Τσουκαλά. Γιατί αν ήταν θα έλεγε, αλλά παιδί μου, έλα σώσε μας, πάρε ένα 20%. Και ο κόσμος δεν πιστεύει ότι μπορούν να το λύσουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει κάτι πιο βαρύ από αυτό το οποίο περιγράφει. Θα μου πει τα αντιπολίτευση είναι, εντάξει, αλλά λίγο τώρα βλέπω και τις άλλες αντιπολιτεύσεις. Δεν το κάνουν αυτό πράγμα. Λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς συνθήκες.
1: Μάλιστα. Κυρία Βούλτεψη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
3: Real FM.
4: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε στον Real FM 97 και 8, η ώρα είναι 11 και 53 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Πολλά μηνύματα για το ΦΠΑ στην Ισπανία και ο Πάνος λέει, σας στέλνω, έχω πηγαίνω, έρχομαι στην Καταλωνία. Το είπαμε πάνω μου. Ρώτησα. Είπα ότι μείωσε ΦΠΑ, μηδένισε, μετά το επανέφερε, αλλά σε χαμηλά επίπεδα, σε κάποια προϊόντα. Το ρώτησα. Πολύ απλά. Το θέμα λοιπόν είναι, εγώ καταλαβαίνω, ό,τι μέτρο λαμβάνετε να έχει αποτέλεσμα. Να φαίνεται στην τσέπη. Γιατί όλοι μας πάμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι μας πάμε στη Λαϊκή, στο κρεοπωλείο, στα παρτήρια καυσίμων. Και ακούσατε νομίζω και την κυρία Ζάγκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία είπε ότι εάν ηρεμήσουν τα πράγματα στον κόλπο, στον προσωπικό κόλπο, και δεν έχουμε αυτή την ανάφλεξη που ζήσαμε το τελευταίο πάλι διάστημα, τότε θα έχουμε μια σταθεροποίηση και μικρές μειώσεις στη τιμή, στην αντλία. Να το δούμε αυτό, γιατί ποτέ, μα ποτέ, η μείωση στις διεθνείς αγορές των τιμών του πετρελαίου δεν συμβαδίζει με τις μειώσεις στις τιμές της αντλίας, για λόγους που εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πραγματικά, και ότι στα νησιά οι τιμές πάντα την εποχή είναι ακριβές, τώρα είναι ακριβότερος, γιατί έχουν ανέβει διεθνώς τα καύσιμα. Και μίλησε και εκείνη για μείωση και το υπερασπίστηκε το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το λένε πάρα πολύ, το είδαμε στην έρευνα που πραγματοποίησε η PALS για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το 83% είναι υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι με τα μέτρα που λαμβάνει, την επιδότηση στο ντίζελ και στην βενζίνη κτλ., ότι είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με το να μειώσει ΦΠΑ. Η κυρία Βούλτεψη είπε, στον κύριο Τσουκαλά μάλιστα απάντησε, που θα βρει ο κύριος Τσουκαλά στα 3,5 δις. Τα ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Η αντιπολίτευση επιμένει, εν γέννη η αντιπολίτευση επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

Λοιπόν, έχουμε τα πρώτα μηνύματα θετικά και για τον Ιούλιο όσον αφορά τον τουρισμό, κυρίως από την επιβατική κίνηση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Διακινήθηκαν, λέει, τον Ιούλιο 3,93 εκατομμύρια επιβάτες. 3,93 εκατομμύρια επιβάτες μόνο τον Ιούλιο. Λοιπόν, φυσικά κατέγραψε άνοδο, λέει, η επιβατική κίνηση στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών το μήνα Ιούλιο. 4,7% η αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έχουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τουρίστες. Το θέμα είναι να ξοδεύουν περισσότερα ή λιγότερα. Γιατί και στα ρεπορτ

0: τα τουριστικά έσοδα είναι και αυτά αυξημένα.
1: Θα τα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Ναι, στο τέλος της χρονιάς, αν είναι μια ακόμα χρονιά πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι όμως να είναι καλή και για τους τζίρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν τουρισμό. Άκουσες τι είπε ο κ. Δαβερώνης χθες, ότι στην εστίαση οι τζίροι είναι μειωμένοι. Όπως και στο εμπόριο. Το είπε ο κ. Κουμουνδίας, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ότι και εκεί είναι μειωμένοι. Και οι εκπτώσεις δεν πήγαν καλά. Άρα είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και άλλων πολιτών άλλων χωρών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή και οι Γερμανοί που έρχονται και οι Γάλλοι που έρχονται, οι Άγγλοι, δεν αλλάγαν αυτά που χαλούσαν. Τώρα δεν μιλάω για Αμερικανούς, έτσι. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά και στην Αμερική υπάρχει θέμα πια. Είναι πολύ αυξημένη η βενζίνη, έχουν υψηλό πληθωρισμό. Άρα το τι συμβαίνει, αυτά που συμβαίνουν στον προσωπικό κόλπο και έχουν φέρει μια αναστάτωση και σημαντική στην ενεργειακή αγορά δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή.
0: Στην οποία ζούμε εμείς.
1: Ναι, και πήρα ο πληθωρισμός επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προστίθονται οι αυξήσεις στα ίδια ακριβά προϊόντα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα είναι αυτό που λένε οι συνταξιούχοι που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και καλώς μας τα στέλνουν, ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό σου λένε. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση απόδοση αποζημιώσεων σε επιρρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξετάζονται παράλληλα οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λήγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιδότηση φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα, η διάρκεια του είναι ετήσια. Και από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος από τον Μιστράλ Ακονίας που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρι

0: δούλευε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές διερευνούν τόσο τα αίτια όσο και τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότιο-ανατολικά παράλια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο διασώθηκαν περίπου 150 άτομα σε Ηράπετρα και Καλούς Λιμένες, ενώ σε μία περίπτωση συνελήφθη ως διακινητής ένας ανήλικος.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9.30 απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Χθες ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ιρός Αΐα. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Τρίωρη εκπομπή, 10 με 1 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
3: Και την Αμαλία Κάντζου.
2: Η Μαρία Χριστοδούλου στα πλήκτρα. Αρχόντισα την έχουμε εδώ στο στούντιο. Και άλλαξε η φρουρά στο τηλεφωνικό κέντρο. Φεύγει η Ειρήνη Κούρτη και την ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη. Είναι η Βασία Κούτρα στο 211-200-8200 και βεβαίως στούντιο παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας που είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και τελικά 5 Αυγούστου είμαστε, καρδιά καλοκαιριού, ναι. Υπερπατάμε τον Αύγουστο.
2: Όχι, καρδιά καλοκαιριού, όχι, εγώ καρδιά καλοκαιριού το λέω και ο κόσμος που έχει φύγει να περάσει και που θα φύγει να περάσει καλά, να ξεκουραστεί, η Αθήνα έχει αδειάσει και επειδή πάρα πολλοί ακροατές λένε ναι, αλλά δεν έχουμε φύγει, είμαστε εδώ και κάνουμε κάποιες βόλτες, ναι, το καταλαβαίνω, ένα στους δύο λέει φέτος δεν θα κάνει διακοπές, έτσι κι αλλιώς, πάντως οι δρόμοι από πλευράς κίνησης είναι καμία σχέση με το προηγούμενο διάστημα, φάνηκε σήμερα και κυρίως σήμερα η διαφορά, τουλάχιστον εγώ που ήρθα το πρωί στο σταθμό.
3: Θες λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Εντάξει, φυσικά η σκέψη μας είναι κοντά στους ανθρώπους που έχασαν τις περιουσίες τους στα σπίτια τους στις φωνικές πυρκαγιές και στο Ρέθυμνο και εδώ στη Δυτική Αττική. Πάνω από 100 κτίσματα έχουν καταστραφεί. Γίνονται από το πρωί αυτοψίες και ελπίζουν να προχωρήσουν γρήγορα οι αυτοψίες. Θα δοθούν και οι πρώτες κρατικές αποζημιώσεις στους πληγέντες. Και είναι σε εξέλιξη η Υπουργική στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Να δούμε αν ανακοινωθεί και κάτι περισσότερο γιατί αυτό λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, και μια που λέμε για πυρκαγιές, διαβάζω ένα μήνυμα του κυρίου Λευτέρη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, την ακούω καθημερινά. Σε ευχαριστούμε. Ερώτηση απορία για το θέμα πρόληψης των πυρκαγιών. Γιατί ακούγονται γνώμες για τα πάντα εκτός από το ότι να γίνει ένα νομοθετικό πλαίσιο που να απαγορεύει οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα σε κάποια περιοχή από τη στιγμή που καίγεται, μόνο για αποκατάσταση της περιοχής όπως ήταν πριν την πυρκαγιά. Για να δούμε αν η λήψη του οικονομικού κινήτρου μειωθεί ή όχι ο αριθμός των πυρκαγιών, διότι κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Για τον οποίο δεν μιλάει κανείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαλέξη για το μήνυμά του. Εκφράζει τη δική του άποψη και σου λέει αν υπάρχει ένα πλαίσιο και δεν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα. Και για να χτίσεις σε αυτές τις περιοχές θα μπαίναν φωτιές. Δεν το γνωρίζω, κύριε Παπαλέξη. Αλήθεια σας λέω. Εγώ διάβασα το μήνυμά σας. Είναι μια άλλη δική σας άποψη, μια άποψη που την ακούω.
3: Καλημέρα σας αγαπημένη μας οικογένεια του Real FM, λέει η Φιλιππόπη. Όταν είναι θέματα πυρκαγιών και πλημμυρών, πάντα τα συγκρίνουμε με τις χώρες της Ευρώπης. Για τα θέματα συντάξεων, μισθών και ακρίβειας, δεν κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Να μας το πείτε εσείς, στείλτε μας μηνύματα αν έχετε μπει και έχετε προσπαθήσει να κάνετε την αίτηση. Σήμερα στις 12 θα ανοίγει η πλατφόρμα, λογικά θα πρέπει να είναι στον αέρα. studio@realfm.gr. Πάρα πολλοί ακροατές και λογιστές λένε πώς είναι δυνατόν να έχει αργήσει τόσο πολύ να βγει το πρόγραμμα και γιατί αυγουστιάτικα το κάνουν, γιατί κάποιοι δεν θα προλάβουν να κλείσουν τις διακοπές και να το χρησιμοποιήσουν το voucher. Άλλοι πάλι λένε ότι είναι και για το 27, άρα κάποιοι θα πάνε το 27. Έχει αργήσει η πλατφόρμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, είναι γνωστά τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν και καθυστέρησε η έναρξη των αιτήσεων.
0: Τι, τι προβλήματα είναι,
1: ξεπεράστηκαν στο παρελθόν, που είχαν στο προηγούμενο άνοιγμα, γιατί ο στόχος ήταν για το Μάιο αρχικά.
0: Ναι.
1: Έπειτα πήγε λίγο παρακάτω, αλλά και πάλι όταν άνοιξε με προβλήματα. Τώρα ελπίζουμε να έχουν επιληθεί αυτά.
0: Α, μακάρι, τι να πω, εύχομαι, μακάρι. Ο Στράτος δε κάτι που δεν ξέρω να το γνωρίζεις, στις φωτιές θα πάρουν αποζημίωση και τα φέρετα. Δεν το ξέρω, νομίζω όχι. Αφού ζητάνε ε9, αν είναι αφαίρετο, το δηλώνεις κανονικά, σε φορολογική σου δήλωση, δεν το γνωρίζω. Αύριο που θα έχουμε φοροτεχνικό, κάνουμε αυτή την ερώτηση.
1: Ναι, και βέβαια δεν γνωρίζω κατά πόσον υπάρχουν τώρα αυθαίρετα, δεδομένων των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν για την νομιμοποίησή τους.
0: Ναι, οπότε θα το δούμε. Υπάρχουν σίγουρα κάποια, πολύ μικρότερος αριθμός, αλλά να δούμε αν είναι και αυτά μέσα στο καμβά όσων ακινήτων που καταστράφηκαν πάρουν αποζημίωση. Δεν το ξέρω, Στράτο μου, νομίζω πως όχι, αλλά αυτό θα ρωτήσουμε αύριο τον κύριο Χριστόπουλο, νομίζω θα έχουμε αύριο, τον κύριο Χριστόπουλο των φοροτεχνικών, να μας απαντήσει. Ο Νίκος μου στέλνει ένα μήνυμα στο Instagram και λέει: χειρότερη χρονιά για τα καταστήματα τουρισμού και εστίασης, 40-50% είναι κάτω. Κάντε μια βόλτα, θα ξέρετε και έπρεπε να ξέρετε πως μετράνε αφήξεις έσοδα και που πάνε τα έσοδα επιστρέφουν έξω. Όσο για τους Έλληνες εδώ είναι το 80% στο μεγαλύτερο Δήμο. Μάλιστα. Και το νερό λέει το παίρνουν ακόμα από το σούπερ μάρκετ. Αυτό λέει ο Νίκος. Μάλλον έχει επιχείρηση, θεωρώ, κάποια επιχείρηση ή είναι σε κάποια περιοχή που έχει τουρισμό, δεν το γράφει. Πάντως λέει ότι είναι πάρα πολύ κάτω πάρα πολύ κάτω η κίνηση. Ναι, έχουμε αυτό το μπιφ μεταξύ του Πασό και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα των, το λέω γιατί έχει ανέβει ένα, έχει κάνει ένα μια ανάρτηση στο έξω ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει: πριν 6 λεπτά είχα από το πρωί ζητήσει από το Πασόκ και τον κύριο Αδρουλάκη να μου απαντήσουν στο αν επιμένει ο κύριος πρόεδρος στο βίντεο που ανέβασε και στη δηλώση του για τα πράσινα σπιτάκια, τη ανακύκλωση, μάλλον θεωρώ, ή αν θα ήθελε να κατεβάσει το σχετικό βίντεο. Δεν έχει υπάρξει εκ μέρους τους καμία απολύτως αντίδραση. Πράγμα περίεργο, αν σκεφτείτε ότι για μένα βγάζουν συνήθως 5 ανακοινώσεις ημερησίως. Ναι. Και λέει πάρα πολλά μεταξύ άλλων. Ναι. Υπάρχει ένα μπίφ εκεί μεταξύ του Πασό και του κύριου Γεωργιάδη για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, για να πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Ναι, βλέπω την ανάλυση του κύριου Γεωργιάδη, δεν ξέρω τι ακριβώς αφορά. Και εγώ δεν θέλω να πάω, δεν το ξέρω, αλλά λέει συγκεκριμένα, είναι μεγάλη ανάλυση του κύριου Γεωργιάδη. Αναφέρθηκε ο κύριος Τσοκαλάς, που τον είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής στο συγκεκριμένο θέμα. Λέει πάντως ο κύριος Γεωργιάδης ότι ακόμα δεν έχει απαντήσει το Πασόκ. Λοιπόν, και τώρα που μιλάγαμε για την πλατφόρμα και τον τουρισμό για όλους, ο Γιάννης που έχει λογιστικό γραφείο λέει: η πλατφόρμα είναι νεκρή. Θυμάσαι, μου λέει, τι είχε γίνει με τον κοινωνικό τουρισμό που κάναμε τις αιτήσεις 3 το πρωί. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Για να μου το λες, Γιάννη μου, ότι είναι νεκρή, μάλλον έτσι θα είναι. Φυσικά, έχεις και λογιστικό γραφείο. Παιδιά, πάλι τα ίδια έχουμε. Τι γίνεται, λέει, νεκρή, λέει η πλατφόρμα. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα. Όσον αφορά τις κρατικές αποζημιώσεις, ακούγεται ότι στο Μάτι αρκετοί δεν έχουν λάβει την κρατική αποζημίωση. Δεν θα έπρεπε πρώτα να θίξει το θέμα των μη πληρωμών στο Μάτι και μετά να προχωρήσετε στις αναγγελίες του Πρωθυπουργού για αποζημιώσεις στο Πρωτοκερμενό? Να το θίξουμε, Κωνσταντίνε μου. Να το θίξουμε, βεβαίως. Και αν έχουμε και κάποιους από τους εκπροσώπους τις επόμενες μέρες, θα το θίξουμε. Αν δεν έχουν πάρει άνθρωποι, για να το λες έτσι, θα είναι τις αποζημιώσεις στο Μάτι. Καλημέρα στη φίλη μας τη Νούλη. Νούλη μου, να το κοιτάξω και να σου απαντήσω αύριο, σε παρακαλώ. Είναι για το κοινωνικό τιμολόγιο στο ρεύμα. Θα το κοιτάξω και θα σου πω. Και η φίλη μας η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη λέει: χθες μιλούσαμε με ένα γνωστό μου με 3 παιδιά και μου είπε ότι έχουν καθιερώσει σύστημα. Μία χρονιά πηγαίνουν διακοπές και μία δεν πηγαίνουν. Σχετικά με τις πυρκαγιές, θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε λύση drones, επιπλέον προσωπικό, με καλές αποδοχές και βαρέα ένσημα. Επιτέλους, πρέπει να πάψουμε να παλεύουμε για τα αυτονόητα, λέει η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα στο φίλο Βασίλη. Λέει, μόλις έκανα την αίτηση για τον τουρισμό για όλους και αναφέρει ότι είναι υπό έλεγχο. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα μάθω το αποτέλεσμα και πού. Έχουμε δηλαδή ισοπαλία εδώ.
0: Ναι.
1: Ένας ακροατής αναφέρει ότι έκανε την αίτηση και ένας ότι δεν το κατάφερε.
0: Δεν το κατάφερε. Για να δούμε λοιπόν. Στράτος λέει: ένας που δεν έχει κάνει ασφάλεια πυρός θα πάρει απόζημιο από το κράτος, δηλαδή από εμάς. Όσοι έχουμε κάνει ασφάλεια και πληρώνουμε, είμαστε κορόιδα. Λέει ο Στράτος. Αναρωτιέται. Ο Κωνσταντίνος λέει: πρώτον, ο τουρισμός για όλους είναι ως τον Ιούλιο του 27. Οπότε ο Ιούλιος και ο Αύγουστος καίγονται. Μιλάει για του χρόνου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, στα σοβαρά είπατε ότι καθυστέρησε 2 μήνες λόγω τεχνικών προβλημάτων. Αυτό είναι επίσημο? Εγώ δεν το ξέρω, Κωνσταντίνε μου. Δεν το ξέρω αν αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση. Αν το είπαμε, δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω τι είναι.
1: Εγώ το είπα.
0: Α, ότι γι' αυτό είναι, γι' αυτό καθυστέρησε.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν τεχνικά προβλήματα. Και γι' αυτό δεν βγήκε νωρίτερα.
0: Δύο λεπτά. Είναι, η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ο πρώτος ο τουρισμός για όλους. Το κοινωνικό τουρισμό. Γιατί στο κοινωνικό τουρισμό είχαμε κάποια προβλήματα που κτλ. Αυτό είναι τουρισμός για όλους. Άρα είναι κάτι άλλο εδώ. Είναι άλλη πλατφόρμα. Δεν είναι η ίδια πλατφόρμα. Για να μην μπερδεύουμε τους ακροτές, είναι άλλη πλατφόρμα αυτό, τουρισμός για όλους. Και ο Βασίλης λέει: καλημέρα σας. Μόλις έκανα την αίτηση για τον τουρισμό για όλους και μου λέει: είναι υπό έλεγχο. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα μάθω το αποτέλεσμα και πού σας ευχαριστώ. Θα σου έρθει μήνυμα, Βασίλη μου. Θα σου έρθει μήνυμα κανονικά ότι εγκρίθηκε, η αίτηση είναι ok. Κανονικά. Την έκανε πάντως ο Βασίλης την αίτηση για τον τουρισμό για όλους.

0: Να πούμε μια καλημέρα στην Αθηνά. Καλημέρα Αθηνά μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν έχουμε ακόμα νέα από τη Διπουργική Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με τις, και με τις αποζημιώσεις στους πληγέντες, αν ληφθούν και άλλα μέτρα και αντιδιαβρωτικά και τα λοιπά που λέει το ρεπορτάζ. Όταν θα έχουμε θα σας ενημερώσουμε. Στη πλατφόρμα με ενημερώνουν ότι έχει ανοίξει κανονικά από τις 12 η ώρα. Έτσι, άρα μπορείτε όσοι το αφημί σας λήγει σε ένα και δύο να υποβάλλετε την αίτηση για το τουρισμό για όλου για το πρόγραμμα. Χωρίς προβλήματα από ό,τι μου λένε. Γίνονται κανονικά οι αιτήσεις. Στείλτε μας στο στούντιο παπάκι Real FM ή τηλεφωνήστε στο 211-200-8200 να μας πείτε αν μπήκατε στην πλατφόρμα και αν κάνατε την αίτηση. Πάντως η πληροφόρηση επίσημη είναι ότι γίνονται κανονικά οι αιτήσεις.
1: Και από αύριο υποβάλλουν αιτήσεις όσοι το αφημί τους λήγει σε 3 και 4, στις 7 Αυγούστου σε 5 και 6, 8 Αυγούστου τα αφημί που λήγουν σε 7 και 8 και 9 Αυγούστου τα αφημί που λήγουν σε 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Ανοιχτή δηλαδή πλατφόρμα και το 15 Αυγούστου.
0: Πάμε λίγο να δούμε τι γράφει το ενικός.gr. Πρώτο θέμα είναι νεκροψία. Θα δείξει τι ακριβώς έγινε, λέει... το ενικός.gr. Δυτική Αττική, καρέ-καρέ η ραγδαία εξάπλωση της πυρκαγιάς πως στις πλαγιές του Κιθερώνα και έχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο. Πρώτο θέμα είναι νεκροψία, θα φωτίσει το θρίλερ του Μιστρά στον εισαγγελέα οδηγείται 55χρονος που έκρυβε επί 2,5 χρόνια τον πατέρα του σε καταψύκτη. Επίσης, στην πρώτη σελίδα του ενικός.gr, διπουργική σύσκεψη σήμερα από τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Λοιπόν, και φωτιά στη Δυτική Αττική, άλλο θέμα. Στο μέγιστο βαθμό η επιφυλακή για να ζωπριώσει για έκτη μέρα, φόβη για τα καντιλάκια. Και βεβαίως, θέμα για τα σούπερ μάρκετ. Ποια προϊόντα οδήγησαν τον Ιούλιο σε αρνητικό πρόσημο τον πληθωρισμό, ποιες είναι οι προβλέψεις για τον Αύγουστο.
1: Και διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα το real.gr. Κυψέλη απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Πώς να ρυθμίσετε. Ο Φιλές στον ΙΕΦΚ, αναλυτικός οδηγός, σοκ στο Μιστρά, το μακάβριο μυστικό και τα ψέματα που αποκάλυψαν τη φρίκη και Μύκονος συνελήφθη 35χρονο, ζήτησε ως εγγύηση τσάντα και ρολόι 75.000 ευρώ από τουρίστα και εξαφανίστηκε. Και φυσικά η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι, ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ, είναι και το πρωτοσέλιδο της Real News της Κυριακής που μας πέρασε.
0: Λοιπόν, έχουμε και μήνυμα από τον Γιάννη που λέει όλα okay με τις αιτήσεις τουρισμός για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους μέχρι τώρα, άρα καταλαβαίνω ότι δεν έχει θέμα η πλατφόρμα, οι αιτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά, υποβάλλονται κανονικά. Και άλλο μήνυμα, λέει κάναμε ασφάλεια από φυσικές καταστροφές και πληρώνουμε τα κορόιδα και οι άλλοι παίρνουν ίδια αποζημίωση από εμάς τους υπολοιπούς. Ναι, υπάρχει αυτό τώρα αρκετά μηνύματα τέτοιου είδους, δηλαδή ότι εμείς πληρώνουμε από την τσέπη μας και ασφαλίζουμε το σπίτι μας και θα πάρουμε τα χρήματα από την ασφαλιστική. Και το κράτος, δηλαδή θα πληρώσει αυτούς που δεν έχουν ασφαλίσει, δηλαδή εμείς θα ξαναπληρώσουμε αυτούς που δεν...
1: Δεν πάει ακριβώς έτσι. Έτσι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Γιατί αυτό που επιδοτεί το κράτος είναι η κατασκευή ανακατασκευή. Δεν δίνει αποζημίωση για την καταστροφή του σπιτιού, ούτε καλύπτει ένα μεγάλο μέρος αυτής της καταστροφής. Αυτό που θα επιδοτηθεί είναι η κατασκευή.
0: Ναι. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω, εδώ θα πρέπει να κάνω μια ένσταση όσον αφορά την ενημέρωση. Τι εννοείς, φιλιά και από εμάς, αλλά σε ποιο πράγμα θεωρείς ότι δεν έχουμε ενημέρωση? Μπορείς να μας το γράψεις.

0: Έχουμε και μηνύματα για τις τιμές σε τουριστικές περιοχές και οι ακροατές που μάλλον σε κάποια από αυτά τα μέρη έκαναν ολιγόμερες διακοπές ή πήγαν ή πέρασαν, λένε ότι είναι πάρα πολύ αυξημένες οι τιμές στις τουριστικές περιοχές και στην εστίαση και για να πάρεις καφέ και στο σούπερ μάρκετ. Βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ. Είναι αυτό που μας γράφανε και χθες κάποιοι ακροατές, ότι δεν μπορεί να πληρώνει στη χωριά του και 15 και 20 ευρώ ή το σουβλάκι 4, 5, 6, 7 και 8 ευρώ. Και δεν έχουν άδικο οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο.
1: Και λέει ο φίλος Τάσος για την αίτηση. Ζητάει κωδικό μιας χρήσης στο κινητό που είναι ταυτοποιημένο στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και προσωπικό email. Άντε βγάλτε email στους ηλικιωμένους. Εντάξει, μπορεί να γίνει με τη βοήθειά του, εφόσον είναι μαζί και έχει και το τηλέφωνό του. Μπορούν να το κάνουν παρέα.
0: Ποιος πανηγύρισε Ευρωσοφία μου που είναι πλατφόρμα που λειτουργεί κανονικά, να μην το πούμε. Να πούμε ότι δεν λειτουργεί, για να είσαι ικανοποιημένη. Πανηγυρίζει κανείς. Ρωτήσαμε τους ακροατές να μας πούν αν μπήκαν να κάνουν την έτσι και να λειτουργεί η πλατφόρμα. Και είπαν ότι λειτουργεί, να μην το πούμε. Να πούμε ότι δεν λειτουργεί. Για να είσαι ικανοποιημένη. Όχι, λειτουργεί η πλατφόρμα. Αν δεν λειτουργούσε, όπως τότε με το κοινωνικό τουρισμό που έγινε ο χαμός και μπαίναν οι άνθρωποι στις 3 και 4 το πρωί για να κάνουν την αίτηση και λες και ήταν νυχτοφύλακες, το είχαμε πει. Έτσι λέμε ότι λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα από τις 12 το μεσημέρι.

0: Ο Τάσος λέει, καλημέρα σας, στο Σεπτέμβριο του 20 έγινε πλημμύρα Εανώ στην Καρδίτσα. Πήραμε 5.000 ευρώ για κάθε πλημμυρισμένο σπίτι. Τώρα έρχονται επιστολές 6 χρόνια μετά και ζητάνε δικαιολογητικά, φωτογραφίες κλπ. Άλλοι έχουν φύγει, άλλοι έχουν πεθάνει. Σε περίπτωση που δεν τα προσκομίσω, θα τα ζητήσω πίσω. Μάλιστα. Ένα πρόβλημα λοιπόν που του λέει ο Τάσος, να το δούμε λίγο, Τάσο μου, να το δούμε αυτό το θέμα, είναι σοβαρό.
1: Και λέει ο φίλος Κώστας, σπουδαία κοινωνική αλληλεγγύη οι φίλοι που γκρινιάζουν. Εκείνοι νομίζουν ότι η ασφαλιστική θα τους αποζημιώσει και δεν θα βρει χιλιάδες δικαιολογίες για να το αποφύγει.
0: Ναι, και ο Στάρτος λέει και η ασφάλεια πυρός που πληρώνουμε το κόστος κατασκευής αποζημιώνει, όχι την εμπορική αξία, λέει ο Στράτος. Και ο Σωτηρίς που μας ακούει στην πανέμορφη Αμοργό λέει ότι τιμές παντού στα είδη διατροφής και όχι μόνο στην Αμοργό είναι πανάκριβα χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο ακριβές οι τιμές το καλοκαίρι. Γιάννη μου, φυσικά να ενημερώσουμε ότι τις αιτήσεις για το τουρισμό για όλους, για το πρόγραμμα, μπορεί να τα κάνετε και στα ΚΕΠ. Για όσους ανθρώπους δεν έχουν, ή μεγάλους ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά, δεν έχουν κάποια ηλεκτρονική συσκευή, μπορεί να πάτε στα ΚΕΠ να κάνετε κανονικά την αίτησή σας.
1: Και λέει ο φίλος Στράτος και ασφάλεια πυρός που πληρώνουμε το κόστος κατασκευής αποζημιώνει, όχι την εμπορική αξία, όμως η ασφάλεια θα δώσει χρήματα. Η ασφάλεια θα δώσει χρήματα, ενώ βέβαια, στην περίπτωση της κρατικής αρρωγής θα επιδοτήσει την κατασκευή ή την ανακατασκευή. Δεν θα αποζημιωθεί κάποιος με χρήματα στο χέρι.
0: Θα βάζει σε κάποιο λογαριασμό και τα οποία θα πηγαίνουν κατευθείαν για την υλοποίηση των εργασιών. Αλλά λέω
1: εφόσον τις κάνει.
0: Εφόσον τις κάνει, με παραστατικά κτλ. Δεν είναι μια διαδικασία που σου βάζει σε ένα λογαριασμό, δεν ξέρω, το κράτος σου δίνει ανεξέλεγκτα, χωρίς να κάνεις κάποιες εργασίες και χωρίς να καταθέτεις και παραστατικά από τον.
1: Ενώ η ασφαλιστική τα βάζει.
0: Η ασφαλιστική όμως θα έχει πληρώσει αυτά τα λεφτά. Ναι, γιατί πληρώνει το ισχυρό συμβόλαιο.
1: Μήνα, τρίμηνο,
0: εξάμηνο, δεν ξέρω κατά πότε το πληρώνει ο καθένας. Άρα εκεί είναι υποχρεωμένη. Είναι όρος του συμβολέου. Ότι όταν το έχεις ασφαλίσει για πυρκαγιά, θα σου δώσει τα λεφτά, τα χρήματα για τα οποία έχεις ασφαλίσει το ακίνητό σου. Γιατί υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή δεν είναι για όλο το. Για την εμπορική αξία, το είπε ο Στράτος. Δεν είναι εμπορική αξία. Έτσι.
1: Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει να ενημερώσω ότι και στα ΚΕΠ μπορούν να κάνουν αιτήσεις για τον τουρισμό. Ναι, γιατί να μην ζαλίζουν. Ο λογιστής όμως κάνει και τη δουλειά του. Δεν ξέρω αν ζαλίζει.
0: Εντάξει, μπορεί να μην έχει κάποιος όμως να πάει να πληρώσει ένα λογιστή για να του κάνει. Εγώ τους σέβομαι τους λογιστές. Κάνουν. Εντάξει, δεν συζητάω ότι τους έχουμε πια έτσι όπως έχουν γίνει τα θέματα ανάγκη και οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά όλοι. Αλλά ένας ελοκυμένος μπορεί να μην έχει το 10 ευρώ, 15 ευρώ. Δεν ξέρω πόσο στοιχίζει να του κάνει την αίτηση. Οπότε σου λέει ο Γιάννης από το Ήλιον και σωστά το λέει, ας πάει στα ΚΕΠ να του κάνουν την αίτηση. Εντάξει, οι περισσότεροι δεν πάνε σε λογιστές, δεν κάνουν μόνοι τους, γιατί είναι απλή διαδικασία. Αλλά κάποιοι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν μόνοι τους και δεν έχουν να δώσουν τα χρήματα, θα πάνε στο ΚΕΠ. Κωνσταντίνε μου, δεν είπαμε ότι καήκαν σπίτια στο πρώτο Γερμανό. Την άκουσες από την αρχή την εκπομπή. 250 σπίτια λες εσύ. Πάνω από 100 είπα εγώ. Δεν είναι 250 λες, 250 λέω. Δεν αφαιρθήκαμε το ότι οι άνθρωποι μετρούν τις πληγές τους, ότι γίνονται οι αυτοψίες, ότι πρέπει να πάρουν τα χρήματά τους. Δεν διάβασα μηνύματα από τον κόσμο που έχει πληγεί, από ακροατές μας που λένε ότι δεν πιστεύουμε ότι θα πάρουμε το 100%, αποζημιωθούμε κατά 100%. Φυσικά κάηκαν 200. Δεν ξέρω αν είναι 250 για να το λες. Κάπου είδες το στοιχείο. Είδες κάπου Γρηγόρη μου 250.
1: Ναι, δεν το έχω δει γιατί είναι σε εξέλιξη κατά μέτρης έτσι κι αλλιώς.
0: Αν είσαι Κωνσταντίνο μου το ξέρεις, το μεταφέρω. Το μεταφέρω. Μεταφέρω τι λέει ο Κωνσταντίνος γιατί ο άνθρωπος μάλλον το ξέρει. Φυσικά είναι τραγικό. Και ένα σπίτι και δύο και τρία και πέντε, πολύ δε περισσότερο είναι 100, 150, 200. Εγώ δεν ξέρω για 250, αλλά για να το λες εσύ κάτι γνωρίζεις.

Έχουμε και μια ανακοίνωση από τον ΕΟΠΗ, στην οποία αναφέρει ότι όλο τον Αύγουστο η κατοίκον αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους θα γίνει κανονικά. Το λέω για τους ανθρώπους που μας ακούνε και που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστου στο σπίτι. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ, και τον Αύγουστο θα γίνει κανονικά η αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστου.

0: Να ρωτήσω και πρέπει να τα έχουμε τα στοιχεία, γιατί λένε ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν εκτός του προγράμματος τουρισμού για όλους, γιατί έχουν εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, υπάρχουν. Φυσικά δεν υπάρχουν εισοδηματικά.
1: Ναι, ναι, τα είπαμε και προηγουμένως.
0: Ας τα πούμε άλλη μία, να τα ακούσουν οι ακροατές.
1: Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 ευρώ στις 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 που ίσχυε προηγουμένως. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ένα τέκνο για μονογενείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, ενώ οι κληροθέντες δικαιούχων όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ένα τέκνο.

0: Λαμβάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη είναι στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 27 στην Πάτμο.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, να μας πει και τη δική του άποψη για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, στην Αττικοβιωτία, που έχει ξεσπάσει πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ρίχνει τα βέλη της στην κυβέρνηση για το ότι δεν υπήρξε σχεδιασμός και κυρίως το κομμάτι της πρόληψης. Θα ακούσουμε τον κύριο Μελίδη. Εντάξει, πάρα πολλά μηνύματα και για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που λειτουργεί κανονικά η πλατφόρμα. Πήραν και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια Κούτρα και είπαν ότι έχουν κάνει την αίτηση και γίνονται κανονικά οι αιτήσεις. Οπότε προχωράνε οι αιτήσεις. Σήμερα όσον τον αφημεί λίγη σε ένα, αύριο σε δύο ή ένα-δύο.
1: Ένα-δύο σήμερα.
0: Σήμερα και με αύριο.
1: 3-4
0: και μετά αριθμητικά. Και μέχρι 20, από 10 ως 21 Αυγούστου μπορείτε, σε οποιοδήποτε και αν είναι το αφημί σας, να κάνετε κανονικά την αίτηση. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλημέρα, σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
1: Μας γράφει ο φίλος Γιώργος: ρε παιδιά, πού να τα βρει ο κόσμος τα λεφτά να φτιάξει το σπίτι του από την αρχή, να δώσει τα παραστατικά και μετά να πάρει τα λεφτά από το κράτος. Οπότε τώρα καταλαβαίνουμε γιατί κανείς δεν φεύγει από τα σπίτια του παρά τα 112.
0: Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Μελίδη.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εμείς καλά, όσο μπορούμε να είμαστε καλά. Μετά από αυτές τις καταστροφικές και φωνικές πυρκαγιές που είχαμε και στην Κρήτη το προηγούμενο διάστημα, αλλά και στην Αττικοβιωτία, διάβασα τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ρίχνετε τα βέλη σας στην κυβέρνηση για αυτή τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί, έχουν γίνει λάθη στην πρόληψη, κοιτάξτε, κύριε Μελίδη?
2: Θα σας πω, γιατί νομίζω ότι όταν κάθε καλοκαίρι επαναλαμβάνονται ίδιες εικόνες, αφενός πρέπει να είμαστε, να κάνουμε ένα reality check του τι βλέπουμε, αφετέρου να είμαστε όμως και δίκαιοι. Λοιπόν, καταρχάς εμείς δεν μηδενίζουμε καμία προσπάθεια, κανενός, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όντως υπάρχουν ζητήματα. Και η κλιματική κρίση τα τελευταία πολλά χρόνια έχει παίξει το ρόλο της για ό,τι ζούμε, και προφανώς οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Όμως πρέπει να κάνουμε μια διάκριση σε σχέση με το παρελθόν. Τι θέλω να πω? Τα τελευταία 7 χρόνια, ξέρετε, στη χώρα μας έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα. Έχουν έρθει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και υπήρχαν χρηματοδοτικά εργαλεία για πρώτη φορά τις τελευταίες πολλές δεκαετίες. Δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα στη χώρα το προηγούμενο διάστημα. Να θυμίσω ότι μέχρι και το 2018-2019 υπήρχε μεγάλο ζήτημα και με τη χρηματοδότηση όλων των προσπαθειών που υπήρχαν τότε. Θυμάστε ότι μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση με το μνημόνιο, δεν ήταν εύκολο λοιπόν τότε να λυθούν κάποια πράγματα.
0: Αυτό είναι τελευταία, έτσι όπως το λέτε ακριβώς, κύριε Μελίδη.
2: Επομένως, θεωρούμε το εξής: μετά από τόσα λεφτά που ήρθαν στη χώρα, μετά από τόσες ευκαιρίες που υπήρξαν για χρηματοδότηση, θα έπρεπε η εικόνα να έχει αλλάξει. Βλέπουμε δυστυχώς ότι κάθε καλοκαίρι, παρότι προφανώς, ξαναλέω, γίνονται προσπάθειες, δεν μηδενίζουμε τίποτα, όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε στις εικόνες μας, το οποίο είναι εκτός από τρομακτικό και δυστοπικό. Δίνει και μια εντύπωση, ξέρετε, επειδή άκουγα και πριν δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, και είχαμε την κυρία Βούλτεψη, φιλοξενήσαμε.
2: Εμείς δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με κανέναν αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Γι' αυτό μίλησα για reality check πριν. Για τεστ δηλαδή πραγματικότητας. Αν κάθε φορά για όλα τα προβλήματα στη χώρα, πλέον και για τις πυρκαγιές, ακούμε ότι και αλλού γίνονται αυτά, ότι ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει και δεν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο, και ότι η κυβέρνηση ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε, τότε με συγχωρείτε, αλλά επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο, αν δεν βρισκόμαστε ήδη, ανακύπτει το προφανές ερώτημα: μα γιατί να ψηφίσουμε ξανά μια κυβέρνηση η οποία για κάθε ζήτημα που υπάρχει, και το συνδέω και με άλλα ζητήματα, με την ακρίβεια, και με όλα όσα έχουμε συζητήσει τους προηγούμενους μήνες, την καθημερινότητα, τα πάντα. Αν κάθε φορά η κυβέρνηση μας λέει ότι το πρόβλημα είναι κάτι περίπου σαν γραμμένο στην πέτρα, δηλαδή δεν διορθώνεται με τίποτα και ό,τι μπορούσαν να κάνουν το έχουν κάνει. Γιατί ξαναλέω, κυβερνούν 7 χρόνια, άρα δεν μπορούν να μιλούν για διαχρονικές ευθύνες. Τα 7 χρόνια, τα 8 χρόνια, ξέρετε, είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο θα έπρεπε να έχουν υπάρξει μέτρα πρόληψης. Η πρόληψη, ξέρετε, δεν είναι να κάνουν μια συνάντηση οργανωτική μερικές εβδομάδες πριν το καλοκαίρι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης και ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο. Αυτά δεν είναι πρόληψη. Πρόληψη είναι να υπάρχει ένα οργανωμένο, συντονισμένο κεντρικό σχέδιο. Εμείς, να θυμίσω, είχαμε προτείνει το πόρισμα.
0: Άρα θεωρείτε ότι δεν υπήρχε και δεν υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων πυρκαγιών και ότι περάσαν πάρα πολλά χρήματα, θέλω να πω, υπήρχαν τα χρήματα, οι πόροι και δεν δόθηκαν εκεί που έπρεπε. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εμείς να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Mm-hmm. Όντως, θεωρούμε ότι παρά τα πάρα πολλά χρήματα που υπήρχαν διαθέσιμα, ξαναλέω, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα, δεν έγινε η σωστή αξιοποίηση των πόρων που υπήρχαν, γιατί αν είχε γίνει, τότε το αποτέλεσμα κάθε χρόνο δεν θα ήταν τόσο καταστροφικό.
1: Πώς θα έπρεπε να αξιοποιηθούν, δηλαδή?
2: Θα σας πω. Καταρχάς, το κομμάτι της πρόληψης, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, είπα και πριν ότι δεν θεωρούμε ότι έχουν γίνει αυτά που θα έπρεπε. Επίσης, να πω και κάτι.
1: Τι θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή, αυτό ρωτώ.
2: Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα που μας έχει προβληματίσει και το συζητάμε. Θυμάστε που λέγαμε διαρκώς για το ζήτημα της προσωπικής ευθύνης που έχει ο καθένας?
0: Ναι, φυσικά.
2: Ναι, προσέξτε τώρα. Αυτό είναι μια έκφραση της ιδεολογικής προσέγγισης που έχει η κυβέρνηση, που θεωρεί ότι πάντα στα περισσότερα ζητήματα το κράτος μπορεί απλώς να υποπτεύει και η ευθύνη πάντα πάει στους πολίτες. Μα δεν μπορεί όλο να είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης. Δηλαδή δεν μπορεί κάθε
0: φορά. Θα συμφωνήσω σε αυτό μαζί σας, κύριε Μελίδη. Ότι υπάρχει ατομική ευθύνη και πρέπει να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας και τα σπίτια μας, αλλά δεν είναι όλα θέμα ατομικής ευθύνης. Θα συμφωνήσω.
2: Δεν είναι όλα θέμα των πολιτών, ακριβώς. Να πούμε, προχθές είχα πάλι.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπατε τι έπρεπε να γίνει. Ακριβώς
0: για την ατομική ευθύνη.
2: Να πω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές έχουμε πει για την υπογειοποίηση των καλωδίων? Είναι όντως. Είχαμε και μια διαφωνία με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες ημέρες. Τα πάνελ είναι όντως ένα ζήτημα. Έχει κάποιο κόστος, αλλά απ' την άλλη δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πόσες φορές ακούμε ότι εστίες φωτιάς μπορεί να ξεκινούν από εκεί? Για ποιο λόγο λοιπόν δεν έγινε η υπογειοποίηση των καλωδίων? Τόσα χρόνια τρέχει αυτή η ιστορία. Και θα επιστρέψω πάλι σε αυτό το αρχικό που σας έλεγα.
0: Τώρα, κύριε Μελίδη, επειδή είναι μια. Και ξέρω ότι μιλάτε πάντα και είστε και πολύ έτσι φωνή της λογικής και τα λέτε όλα και πολύ ήπια και πολύ θεσμικά. Ρωτάει ο Σωτήρης, εσείς με το μάτι κάνατε αυτό που έπρεπε. Το ρωτάει ο Σωτήρης. Καταλάβατε τώρα.
2: Ναι. Κάθε φορά δεν μπορεί να βάλεις. Ναι. Δεν μπορεί να γυρνάμε σε κάτι τραγικό του παρελθόντος και να κάνουμε σύγκριση. Να θυμίσω όμως και να το συνδέσω με αυτό ότι εκείνη την εποχή στη χώρα, ξαναλέω, υπήρχε μια πολυετής οικονομική κρίση. Υπήρχε μια αδυναμία στην οικονομική διαχείριση πολλών ζητημάτων, γιατί δεν υπήρχαν, να το πούμε πολύ απλά, οι πόροι για να μπορεί η χώρα να έχει ένα απολύτως οργανωμένο και σύγχρονο πλαίσιο. Και αυτό δεν συνέβαινε μόνο στην πολιτική προστασία, συνέβαινε και σε άλλους τομείς. Εν ολίγης τότε η προσπάθεια γινόταν με πολύ λιγότερους οικονομικούς πόρους που δεν ήταν η ευθύνη της τότε κυβέρνησης, γιατί όπως καταλαβαίνετε ερχόμασταν και αναλάβαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Να πω όμως κάτι. Είναι δυνατόν 7-8 χρόνια μετά πάντα να γυρνάμε τη συζήτηση εκεί? Δηλαδή πάντα θα γυρνάμε και θα λέμε ότι επειδή έγινε αυτό τότε δεν μπορεί σήμερα να έχουμε μια καλύτερη εικόνα? Εγώ το λέω πολύ θεσμικά και με μετριοπάθεια. Με τα χρήματα που έχουν έρθει στη χώρα και τα λεφτά που έχουν ξοδευτεί όλη αυτή την 7ετία για ένα σωρό πράγματα, θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια πολύ πιο οργανωμένη κατάσταση στην πολιτική προστασία σήμερα. Τόσο απλά και τόσο λογικά.
0: Μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι τώρα. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και για τις αποζημιώσεις. Γιατί τώρα ο κ. Κατσαφάδος και πριν από λίγο είπε ότι θα αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και θεωρείτε ότι θα γίνει? Γιατί πολλοί ακροατές μας το αμφισβητούν αυτό. Δεν πείθονται.
2: Πολύ κέρια το θέσατε αυτό. Το θέσατε πάρα πολύ κέρια. Γιατί? Και δεν πάμε μόνο στις φωτιές, πάμε και στα προηγούμενα. Θυμάστε με τις αγροτικές αποζημιώσεις, θυμάστε παλιότερα με τον Ντάνιελ, θυμάστε πόσες φορές ακούγαμε πάντα επικοινωνιακά ότι η κυβέρνηση έγινε μια σύσκεψη και αποφασίστηκε αυτό. Προφανώς είναι θετικό να αποφασιστεί να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Το θέμα είναι όμως ότι όταν τα φώτα της δημοσιότητας απομακρυνθούν από το ζήτημα, θα υπάρξουν αποζημιώσεις? Εγώ θυμάμαι πολύ καθαρά το χειμώνα, για παράδειγμα, και το λέω σε πλήρη σύγκριση με την τωρινή κατάσταση. Όταν μιλούσαμε για αποζημιώσεις, μας πιάναν άνθρωποι, μας έκαναν καταγγελίες ότι, ας πούμε, δεν είχαν αποζημιωθεί ακόμα για καταστροφές 2 και 3 ετών πριν. Και τους λέγαμε, μα είναι δυνατόν? Και όμως ήταν δυνατόν. Το έψαχνα στο ζήτημα και έλεγα ότι δεν είχαν υπάρξει αποζημιώσεις. Το σημαντικό λοιπόν είναι όχι απλώς να ανακοινώνονται επικοινωνιακά ξέρετε, στο επικοινωνιακό κομμάτι είναι καλή η κυβέρνηση. Αυτά τα 7 χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχει δείξει αντανακλαστικά σωστά στην επικοινωνία, γι' αυτό και κρατάει αυτά τα ποσοστά που κρατάει. Το θέμα είναι όμως στην πραγματική ζωή, στο αποτέλεσμα, έρχεται κάτι, είναι όντως αλλάζει η κατάσταση για τους πολίτες ή απλώς μένουν σε εξαγγελίες. Λέμε λοιπόν, πολύ σωστό να εξαγγέλλονται οι αποζημιώσεις, αλλά η ουσία είναι να πληρωθούν άμεσα, το συντομότερο δυνατό, γιατί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αδιέξοδο όσοι έχουν πάθει αυτά τα πράγματα και πρέπει το συντομότερο δυνατό να αποζημιωθούν.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι και οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν άμεσα και αυτό βεβαίως το ζητούν και άνθρωποι που έχουν πληγεί και έχουν χάσει την περιουσία τους, φυσικά. Κύριε Μελίδη, πάμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί χθες οι κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης ανέφεραν ότι αποδίδουν προσπάθειες αντιμετώπισης της ακρίβειας. Γιατί σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το καλάθι στο σούπερ μάρκετ γύρισε πρώτη φορά σε αρνητικό πρόσημο. Τι έχετε να πείτε? Και βεβαίως βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συμφωνία κυρίων για μειώσεις σε περίπου 850 κατηγορίες κωδικούς προϊόντων από τέλος Αυγούστου.
2: Λοιπόν, συχνά ακούμε από την κυβέρνηση τέτοιες δηλώσεις. Συχνά ακούμε επίσης από την κυβέρνηση ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αρνητικά όσο τα παιδιά θα αντιπολίτευσε. Εγώ πάλι με μεγάλη μετριοπάθεια θέλω να ψάξουμε τον δείκτη εκείνο, τον οποίο αποτυπώνει την πραγματική εικόνα. Γιατί προσέξτε τώρα. Το να λέμε, ας πούμε, ότι αυξήθηκαν οι μισθοί σε εκείνη την απόλυτη τιμή, ή το να λέμε ότι κάποια προϊόντα μπορεί να έπεσε η τιμή τους και μας πετάνε αριθμούς συχνά τα στελέχη της κυβέρνησης, είναι μια ημιτελής εικόνα και θα σας πω ακριβώς για ποιο λόγο. Τι σημασία έχει όταν έχουμε τέτοιες επιδόσεις οι οποίες παρουσιάζονται κατακαιρματισμένα και μεμονωμένα, όταν ο μόνος δείχτης που δείχνει την πραγματική εικόνα, ξέρουμε καλά όλοι, είναι η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή, σημασία έχει τι αγοράζεις με το μισθό που έχεις, με το εισόδημα που έχεις. Αν αυτό. Και εκεί είναι και το ωραίο, ξέρετε, σε αυτούς τους δείκτες της αγοραστικής δύναμης, είναι ότι είναι και συγκριτική. Δηλαδή, μπορείς να ψάξεις και να δεις με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεσαι. Εκεί λοιπόν η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση. Το ερώτημα λοιπόν που ανακύπτει, γιατί μετά από 7 ή 8 χρόνια διακυβέρνησης μιας κυβέρνησης η οποία ήταν μονοκομματική, δεν είχε εσωτερικά θέματα, δεν είχε ζητήματα με μνημόνια, οικονομικές κρίσεις, δεν είχε δηλαδή κάποιους παράγοντες τέτοιους να την επηρεάζουν, για ποιον λόγο φτάσαμε στο σημείο, στη δεύτερη του θητεία. Ξαναλέω και εδώ θα πω ότι με τόσα χρήματα που ήρθαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρχαν, να βρισκόμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Και πάμε και στο ερώτημα εδώ. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τώρα που δεν θα υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης, τώρα που δηλαδή που οι πόροι οικονομικοί θα περιοριστούν? Πώς θα πάνε τα πράγματα? Έχουμε ήδη μια τεράστια ακρίβεια. Και λέμε πάλι, και θα επανέλθω και εδώ, δυστυχώς αυτό που έλεγα για την ιδεοληψία της κυβέρνησης. Πώς μπορεί να μετριαστεί ακρίβεια με πάρα πολλούς ελέγχους στην αγορά? Μα η κυβέρνηση ιδεολογικά είναι ενάντια στο να γίνονται έλεγχοι στην αγορά, γιατί θεωρεί ότι η αγορά θα τα ρυθμίσει όλα από μόνη της.
0: Ναι.
2: Τι γίνεται όμως όταν σε μια αγορά οι παίχτες της
0: αγοράς. Άρα ουσιαστικά λέτε ότι δεν κάνει ελέγχους.
2: Εμείς λέμε ότι δεν γίνονται οι έλεγχοι που θα έπρεπε, mm-hmm. αλλά και εκεί που γίνονται, προσέξτε ένα άλλο ζήτημα. Τι να κάνεις έναν έλεγχο ο οποίος θα φέρει ένα πρόστιμο σε αυτόν ο οποίος μπορεί να παραβιάζει τους κανονισμούς, όταν το πρόστιμο αυτό είναι μικρότερο από το όφελος που έχει από την παραβίαση των κανονισμών? Είναι πολύ απλό πάλι εδώ το ζήτημα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έλεγχοι χρειάζονται στην αγορά σε όλα τα επίπεδα. Δεν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, προφανώς και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ωραία. Κύριε Μελίδη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας και την καλησπέρα μου. Γεια σας.
1: Καλό σας μεσημέρι.
3: Real FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δε στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μένουν περίπου 7-8 λεπτά για να ολοκληρωθεί η εκπομπή και σήμερα. Αυτή η τρίωρη εκπομπή, 10 με 1 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη, που νομίζω πιάσαμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Εντάξει, διαβάσαμε και τα περισσότερα μηνύματα των ακροατών και σας ευχαριστούμε και για τους προβληματισμούς σας και για το θυμό σας και την αγανάκτησή σας. Ο καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι μία, ότι στο μέτωπο των πυρκαγιών κάτι πρέπει να κάνουμε αλλιώς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, μιλώντας και με ανθρώπους που γνωρίζουν και με ανθρώπους που ασχολούνται, αυτό καταλαβαίνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει άμεσα να στηριχθούν οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους. Ο Κωνσταντίνος, ο ακροατής μας που έχει στείλει δεκάδες μηνύματα, λέει ότι είναι 250 σπίτια που έχουν καταστραφεί. Αυτός ο αριθμός εμένα δεν είναι κλειδωμένος, δεν μας τον έχει δώσει κάποιος. Ο Κωνσταντίνος κάτι θα ξέρει. Μας λένε για περίπου 100 με 150 σπίτια. Είναι έτσι, Γρηγόρη?
1: Είναι σε εξέλιξη η καταγραφή.
0: Ακριβώς. Όταν, Κωνσταντίνε μου, γράψε, στέλνε μηνύματα. Δεν θα απαντήσουμε τώρα. Είπα, εμείς βγάλαμε από όλους τους χώρους, προσπαθήσαμε να βγάλουμε από όλο το φάσμα του πολιτικού κόσμου ανθρώπους και να μας πούν την άποψή τους. Θεωρώ τον κύριο Μελίδη έναν άνθρωπο πάρα πολύ αξιοπρεπή. Είπε την άποψή του, ότι πέρασαν πάρα πολλά χρήματα, δεν δόθηκαν οι πόροι εκεί που έπρεπε να δοθούν για να γίνουν έργα πρόληψης. Σε αυτό επιμένει η αντιπολίτευση. Ότι ήταν λάθος και είναι λάθος ο σχεδιασμός και πρέπει να τον ξαναδούμε. Και από την άλλη, ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερους πόρους και πρέπει να εχανωθεί για την πρόληψη.
1: Και είναι ο φίλος Σωτήρης, επειδή ακούγονται διάφορα φέτος, δεν υπήρχε καμία ξηρασία. Είχαμε βροχές μέχρι και τα μέσα Ιουλίου. Επίσης, ιδιαίτερα ζεστό καλοκαίρι δεν είχαμε. Το φετινό δεν είναι ένα καλοκαίρι χαρακτηριστικό κλιματικής κρίσης.
0: Ναι. Όσο τη λέει αυτό, εντάξει, σίγουρα δεν είχαμε καύσωνες ακραίως στην Ελλάδα, όπως έχει και πλήττεται και τώρα πλήττεται η Γαλλία, η Γερμανία. Θυμάμαι χθες ένας ακροατής από το Μόναχο μας έγραψε ότι η θερμοκρασία εκεί ήταν χθες 36 βαθμούς στο Μόναχο. Αυτές τις θερμοκρασίες δεν τις έχω ξαναδεί.
1: Ναι, είναι θερμοκρασία που είχαμε και εμείς στην Αθήνα.
0: Έτσι, δηλαδή. Το 36 για μας δεν είναι κάτι, είναι γνώριμο. Και το έχουμε συνηθίσει, έχουμε το κλιματισμό. Αυτοί οι άνθρωποι σε Γαλλία, σε Γερμανία, σε Αυστρία, σε Ολλανδία. Είναι πραγματικά ακραίες οι συνθήκες. Και είπα, θα κάνουμε θέμα για το Ελαιόλαδο σίγουρα τις επόμενες μέρες. Σίγουρα θα κάνουμε. Γιατί όλο και αυξάνονται οι φωνές. Είδα και ρεπορτάζ πια και σήμερα. Για ότι η τιμή αναμένεται να εκτοξευθεί από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί η παραγωγή δεν θα είναι καλή λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων και της ακραίας ζέστης. Και στην Ισπανία, που είναι από τις χώρες, από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής ελαιολάδου, και η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Άρα θα μιλάμε και για αύξηση στις τιμές του ελαιολάδου, του έτσι, πράσινου χρυσού, όπως τον λένε.

0: Και συνεχίζονται και τα μηνύματα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», το οποίο θίξαμε προηγουμένως. Ο Πάνος λέει: «Το τουρισμός για όλους είναι παραπλανητικό, αφού δεν ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες με τεκμαρτό».
1: Λοιπόν, τώρα στο θέμα του Μιστρά και του αυτού του πνευματραχιαστικού γεγονότος που είχε ο 55χρονος και βάλει σε καταψύκτη τον πατέρα του επί 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, νέες προφορίες αναφέρουν ότι είχε ζώσει με κάμερες και αλυσίδες στο ξενοδοχείο στο Μιστρά, όπου έκρυβε μέσα το πτώμα του πατέρα του.
0: Για ποιο λόγο?
1: Μάλλον για να μην μπορεί να προσεγγίσει κάποιος. Μάλλον, λέω εγώ τώρα. Έτσι, και πρόσεξε, λέει, ο 55χρονος δεν άφηνε κανένα να πλησιάσει το κλειστό ξενοδοχείο.
0: Είχε τους λόγους του.
1: Ναι, και οι γείτονες λένε, λέει, ότι είχαν να δουν τον πατέρα του περίπου 5 χρόνια. Εκείνος λέει ότι τον είχε στον καταψύξη 2,5. Οι γείτονες λένε ότι 5 χρόνια δεν είχαν δει τον άτυχο 90χρονο. Τώρα υπάρχει μια απόκληση εκεί.
0: Είναι μεγάλη απόκληση.
1: Και δεν είναι ένας μήνας και δύο. Μιλάμε για 2,5 επιπλέον χρόνια. Τα εξερευνούν τώρα ο ιατροδικαστής, νομίζω, και οι εξετάσεις τοξικολογικές και όχι μόνο θα δείξουν τα αίτια του θανάτου του 90χρονου. Και από εκεί και πέρα να δούμε ακριβώς πόσα χρόνια τον είχε τον άνθρωπο μέσα στην καούσα του καταψύκτη.
0: Ναι, και αν μπορεί να προσδιοριστεί αυτό μετά από τόσα χρόνια και μάλιστα με αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που συντηρήθηκε ισορρός.
1: Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Δηλαδή, ακούς πράγματα που δεν πιστεύεις. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος μόνο γιατί να παίρνει τη σύνταξη του το έκανε.
0: Δεν είναι και μικρό κίνητρο.
1: Και άλλα προβλήματα. Τι να σου πω. Εντάξει, ξέρω και άλλους ανθρώπους που βοηθάνε, τους βοηθάνε οι γονείς. Δηλαδή, όλοι πάνε όταν πεθαίνουν, επειδή τους βοηθάνε από τη σύνταξη, δίνουν κάποια λεφτά στα παιδιά και τον βάζει στο καταψύκτη. Λες, ξέρω εγώ, μήπως. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν το χωράει ανθρώπινος νους.

0: Έλα, μαράκι μου. Λοιπόν, φωτιά τώρα λέει στο νεοχώρι Μεσσηνίας. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι μια. Δεν θα, είναι, θα αντιμετωπιστεί, γιατί ξέρουμε υπάρχουν και πάρα πολλές φωτιές που ζουν άμεσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι αυτές οι μεγάλες μόνο που ξέρουμε και ασχολούμαστε όλοι και μικρές. Μια τέτοια φωτιά νομίζω θα είναι, λέει, στο νεοχώρι της Μεσσηνίας, όπου ξέσπασε το νωρίς το μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν πώς θα αντιμετωπιστεί.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, μετέβη το πρωί της Τετάρτης στο Πρώτο Γερμενό και ενημερώθηκε από τους κατοίκους, πυροσβέστες και τον πρόεδρο της κοινότητας για τις καταστροφές που άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Τον κύριο Ανδρουλάκη συνόδευσε ο υπεύθυνος της κλιματικής κρίσης, τομέα της κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, Ανδρέας Πουλάς. Και μεταξύ άλλων, ο κύριος Ανδρουλάκης τι είπε, ότι η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα για να μην μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης που μετέβη στο Πρώτο Γερμανό και μίλησε και με κατοίκους.
1: Και στο μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος Αναστάσιος, ρε παιδιά, όσοι γνωρίζουν την περιοχή έβλεπαν ένα ενιαίο καταπράσινο πευκόφυτο τοπίο, χωρίς ζώνες. Χωρίς ζώνες αντιπυρικές και δρόμους. Ήταν ζήτημα χρόνου και τύχης όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και κάπου εδώ, αυτή η τριώρη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς μαζί με το εγώ και ο Γρηγόρης ο Διβάνης θα είμαστε αύριο στις 10 εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία τη Χριστοδούλου που ήταν στα πλήκτρα. Την Ειρήνη Κούρτη που ήταν νωρίς το πρωί στο τηλεφωνικό κέντρο. Και μετά έχουμε την Βάσια την Κούτρα.
1: Και την Αμαλία Κάτζου στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ωραία. Ποιος ακολουθεί, είναι σωστά να τα πω. Αν μπορεί να πείτε, ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά για 1,3 ώρο. Τριώρο είναι η εκπομπή. Τριωρική εκπομπή. Και εμείς αύριο εδώ στις 8 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ταχεία απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Εξετάζονται παράλληλα οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πληγέντες με το σύνολο των αποζημιώσεων, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε το Πόρτο Γερμενό. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιδότηση ανέρχεται σε έως 750 ευρώ το μήνα. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος από το Μιστράλ Λακωνίας που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές διερευνούν τόσο τα αίτια όσο και τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου.

0: Πάνω από 150 μετανάστες διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στα νοτιοανατολικά παράλια της Κρήτης. Σε μία περίπτωση συνελήφθη ως διακινητής ένας ανήλικος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα ορεινά της Κρήτης, όπου κατασχέθηκαν 143 δενδρύλια κάναβης. Εντοπίστηκαν 17 φυτείες σε Ρέθυμνο, Ανόγια και Μυλοπόταμο.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα Κωνσταντή Τζολάκη, που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό, ανακοίνωσε η νεοφώτη στη ομάδα της Premier League Hull. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά από τη μία με Αγάθωνα. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο τραγούδι στην Eurovision. Πότε ήταν, ρε Σικασιανή?
1: Το 2013.
0: Το 2013. Αυτό έπρεπε να είναι πρώτο, ρε.
1: Αυτό έπρεπε να είναι. Μα γίνεται να πάει ο Αγάθωνα στη Eurovision και να μην βγει πρώτο. Ήταν αδικία.
0: Να, τελικά που έγινε.
1: Αν λοιπόν, και η 7η θέση ήταν μια χαρά, εντάξει.
0: Γιατί το επέλεξε, είπαμε?
1: Γιατί έφυγε σαν σήμερα ο Αγάθωνας, 5 Αυγούστου του 2020. Είχε γεννηθεί στις 2 Ιανουαρίου του 1955.
0: Λοιπόν, μεσημέρι καλοκαιριού, αυτό κι αν είναι καλοκαίρι, με θερμοκρασίες υψηλές, αλλά και με πολιτικό θερμόμετρο υψηλό και καύσιμα πάλι στο Θεό. Όλα στο Θεό είναι. Να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο, να απολαύσετε όσο γίνεται αυτές τις όμορφες μέρες.

0: Λοιπόν, τώρα εδώ περάσαμε σε ένα άλλο που είναι αγαπημένο μου, Grace Jones, το οποίο δεν την ξέρετε εσείς. Είσαστε Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, Κασιανή Βραχά εδώ δίπλα μου. Είσαστε αρκετά πιο μικρές. Είναι μια φοβερή ηθοποιός με φοβερή φωνή αυτό το τραγούδι.
1: Να μην πω ψέματα, δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις. Βάσια Κούντρα στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μου επιτρέψεις ένα σχόλιο εισαγωγικό για τα πολιτικά.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, επιμένω σε αυτό το αξίωμα ότι η ζωή όλα τα αποκαλύπτει. Πάω λίγο στα πολιτικά και μετά θα πάμε στα καύσιμα, γιατί είναι και ένα θέμα το οποίο μας καίει όλους. Και η Αμαλία νωρίτερα με τον Γρηγόρη το συζητήσανε, θα έλεγα, εντελεχώς και με τα μηνύματά σας και βοηθήσατε κι εσείς και με τους καλεσμένους. Σχετικά με τις αποκαλύψεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το τι καταγγέλουν όσοι αποχωρούν, καταγγέλουν την κυρία Καριστιανού για συγκεντρωτισμό. Η κυρία Καριστιανού απαντάει η ίδια ή μέσω εκπροσώπων βεβαίως, ότι δεν είναι μόνο πρόσωπο παγίδα στο κόμμα, έχει και καταστατικό, έχει και διαδικασίες. Ότι συμφωνημένα πράγματα δεν ολοκληρώθηκαν, δεν τηρήθηκαν. Αυτά εγώ δεν δίνω σε αυτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι ένα πράγμα εσωτερικό του κόμματος. Αυτού δεν θα ανακατευτώ, το παρακολουθώ ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Τι με ενδιαφέρει όμως πάρα πολύ. Με αφορμή την απομάκρυνση του κυρίου Κοκοτσάκη, ο εμπειρογνώμονας από την τραγωδία των Τεμπών, αν θυμάσαι, με την παραδομοσύνη που είχε κάνει και συνέχεια την προσχώρησή του στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και όσα είπε η κυρία Γρατσία χθες στο Ρογκάκο τον Νίκο, στον Αντένα το πρωί, για κάποιες ομάδες, κάποια γκρουπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκεί θέλω να εστιάσω. Η κυρία Γρατσία είπε ότι με το που αποχώρησε ο συνάδελφός μας ο Θανάσης Αυγερινός, αυτό το είπε η κυρία Γρατσία, το είπα εγώ, δεν το λέω εγώ. Κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν ομάδες υποστήριξης της κυρίας Καριστιανού γύρισαν, άλλαξαν κατευθείαν όνομα. Ο κύριος Κοκοτσάκης, νομίζω στο ραδιοφωνικό σταθμό Forum, αν δεν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη αν κάνω λάθος, κατήγγειλε ότι όταν αποχώρησε, προηγήθηκε μια ανακοίνωση, μια σημείωση κυρίας Καριστιανού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο X για την ακρίβεια, στο πρώην Twitter, και συνέχεια δέχθηκε, λέει, από αναπαραγωγές του μηνύματος εκατοντάδες notifications, δηλαδή ειδοποιήσεις, από διάφορες ομάδες για τις οποίες εικάζει ότι οι μισές δεν είναι πραγματικές. Και επειδή το ακούω και από τις δύο πλευρές, θέλω να πω, από την πλευρά των συνεργατών της κυρίας Καριστιανού, από την πλευρά των ανθρώπων που αποχωρούν. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν bots τα οποία παρουσιάζουν μια εικονική πραγματικότητα υποστήριξης. Και αναρωτιέμαι επίσης, ποιος τα έχει κατασκευάσει αυτά, αν υπάρχουν, γιατί καταγγέλλεται και από τις δύο πλευρές. Αν δεν καταγγέλλεται, αναφέρεται πάντως. Κυρία Γρατσία σημείωσε και όλα στον Νίκο τον Ρογκάκο και στους αδέλφους μας ότι απορώ που δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Οι δημοσιογράφοι δηλαδή. Υπάρχουν bots και ομάδες που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται. Και για ποιο σκοπό? Το λέω διότι θυμίζω ότι υπήρξαν στιγμές που φτάσαμε σε ένα σημείο εδώ πέρα να πετάμε πέτρες ένα στον άλλον. Για την τραγωδία προφανώς, για τους ανθρώπους που χάθηκαν και για το γεγονός ότι κάποιοι οικοδόμησαν σε ένα μίσος. Αυτό το μίσος οικοδομήθηκε με στρατηγική, ήταν αυθόρμητο, έχει σημασία. Έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται αυτές οι ομάδες? Εγώ δεν μπορώ να δώσω απάντηση, απλά καταγράφω τις καταγγελίες. Υποθέτω ότι κάποιοι αρμόδιοι θα έπρεπε να ασχοληθούν με αυτό. Γιατί αυτό είναι νοθεία. Αν εγώ έχω φτιάξει 60-70 ψεύτικους λογαριασμούς που σε ό,τι λέω έρχονται και συμφωνούν, και αν κάποιος εμένα με αποδοκιμάσει και του κάνω ένα σχόλιο και την πέφτουν 60-70 λογαριασμοί ανά 5 δευτερόλεπτα, είναι κανονικό πράγμα? Είναι δημοκρατικό?
1: Ξέρω τι ψάχνεις.
0: Όχι, ψάχνω.
1: Η υπόθεση στα Τέμπη, μετά την... ξεχάσαμε την τραγωδία του πράγματος, ξεχάσαμε τις ευθύνες που έχουν άνθρωποι γι' αυτό και ξεκινήσαμε να φαγωνόμαστε, να κάνουμε σενάρια συνωμοσίας, να καταγγέλει ο ένας τον άλλον για εγκληματική οργάνωση και φύγαμε από το ζητούμενο. Και φτάσαμε στο να το συζητάμε πολιτικά. Στο κυρία Καριστιανού, την οποία γνωρίσαμε ως μητέρα ενός από τα θύματα στα Τέμπη, έφτιαξε ένα δικό της κόμμα και πολύ καλά
0: δεν
1: έκανε.
0: Δεν την κριτικάρω καθόλου
1: όχι.
0: Ασχολούμαι με την κυρία σε κανένα επίπεδο και καταλαβαίνω απολύτως και τον πόνο της και την.
1: Να ολοκληρώσω το
0: Ναι. Δεν την εμπλέκω εγώ σε αυτό. Να είμαι ξεκάθαρο.
1: Μπαίνουν στο κόμμα της διάφοροι άνθρωποι που έχουν ένα παρελθόν αντίστοιχο, φεύγουν μετά από λίγο καιρό. Ο κύριος Αυγερινός χθες έκανε και μια ηρωνική ανάρτηση, ηρωνικότατη, που λέει ότι το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η φαρπαγή της ηγεσίας. Επετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τσιρκό, πώς να το χαρακτηρίσω.
0: Πρόσεξε,
1: δηλαδή,
0: περίμενε.
1: Ξεκινάμε με ένα πράγμα, φτάνουμε σε ένα άλλο πράγμα που πολύ καλά κάνει και
0: εγώ
1: το δικαίωμα και εκλέγεστε.
0: Τα διαχωρίζω. Είναι δύσκολο πράγμα να συγκροτήσει μια πολιτική δύναμη που να στηρίζεται στο συναίσθημα των Ελλήνων, προφανώς. Είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα όμως από αυτό που άκουσα και εμφατικά σημειώνω και το φαίνω στην παρέα μας. Εδώ η κυρία Γρατσία, που είναι στενή συνεργάτητα της κυρίας Καριστιανού, χθες τον Νίκο Ρογκάκο στον Αντένα είπε αυτό το πράγμα, ότι ομάδες, γκρουπ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάζονταν ως ομάδες υποστήριξης της Μαρίας Καριστιανού, με την απομάκρυνση του κυρίου Αυγερινού, άλλαξαν όνομα και διαδικτυακή συμπεριφορά. Και ο κύριος Κοκοτσάκης από την άλλη κατήγγειλε στον ραδιοφωνικό σταθμό Φόρουμ πως μόλις απομακρύνθηκε, ομαδικά λογαριασμοί του έκαναν διαδικτυακό μπούλινγκ. Και εγώ ρωτάω, γιατί λέει ο κύριος Κοκοτσάκης, δεν ξέρω αν είναι όλοι αληθινοί. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε μια στρατηγική εδώ κατασκευής bots εκατοντάδων, χιλιάδων και από ποιους. Ποιοι τα έχουν κατασκευάσει αυτά. Ή ποιοι μπορούν να τα κατασκευάσουν και να είναι μαζικά. Γιατί μετά συζητάμε για τη δημοκρατία και συζητάμε, είναι κάποιοι οι οποίοι λένε εμείς ερχόμαστε να καθαρίσουμε, να καθαρίσετε. Αλλά δώστε και απαντήσεις όμως. Ή τουλάχιστον δώστε απαντήσεις μεταξύ σας. Να απαντήσει μια πλευρά σε αυτά που καταγγέλει άλλη, να μάθουμε και εμείς τι γίνεται. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πνιγόμαστε από τους σωτήρες. Έχουμε γεμίσει σωτήρες.
1: Ειδικά στο Twitter, το πλέον X, γίνεται το σύστριγγλο από τέτοια μπότους.
0: Ναι, ρε, ναι, δεν έχουμε υποστεί. Εγώ ως διευθυντής στο real.gr, όσες φορές αυτά τα χρόνια, τα λίγα που είμαι διευθυντής δηλαδή, έχω δεχτεί επιθέσεις στη λογική που σου είπα, δηλαδή κυματιστές. Ξεκινάς εσύ να μου γράφεις κάτι και μετά για τις επόμενες 6-7 ώρες λογαριασμοί του οποίου δεν έχω καμία σχέση εγώ, ούτε έχω ποτέ συνομιλήσει, κάνουν πέσιμο κανονικό. Αλλά μιλάμε για δεκάδες ή εκατοντάδες. Το λέω γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια αφέλεια. Θεωρούμε ότι ό,τι βλέπουμε είναι αυτό που βλέπουμε. Πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να απονειρευόμαστε. Ενίοτε αυτό που βλέπουμε δεν είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Αλλά όταν γίνεται έξοδος, όποτε έχουμε διαζύγιο, ξέρεις, ή καυγά, εκεί λέγονται αλήθειες, λέει ο θυμόσοφος λαός. Γενικά το λέω, γενικά.
1: Γιώργο, πας να γράψεις κάτι, ας πούμε, στο 6 ή σε αυτά που λέμε εμείς στο ραδιόφωνο.
0: Έχει και ατονίσει τώρα.
1: Την ίδια στιγμή έρχονται 7.000 μηνύματα που σου λένε τι φοβάσαι.
0: Ναι.
1: Φοβάστε την Καριστιανού. Άμα τολμήσουμε να πούμε κάτι, έστω για το πρόγραμμά της, για οτιδήποτε.
0: Έχει κάπως ατονίσει
1: το τελευταίο διάστημα.
0: Από το 22 και μετά. Εγώ να το βάλω λίγο και χρονικά. Από το 2022 και μετά, κάπως το συστηματάκι αυτό έχει πέσει.
1: Με τα τρόλς εννοείς.
0: Ναι, τις μαζικές επιθέσεις. Γίνονται. Αλλά από το 2022 και μετά, κάπως λίγο έχει ατονίσει. Μπορεί να είναι κάποιος πόλεμος στη μέση, ξέρω εγώ. Κάτι να υπάρχει κάποια άλλη ενασχόληση, δεν ξέρω. Τώρα, για το θέμα με τα καύσιμα. Κοιτούσα που λες, Κασιανή μου, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η χαμηλότερη συναπλή αμόλυβδη είναι 1,987. 1,987 με το βαρέλι να είναι κάτω από τα 80 ακόμα, νομίζω.
1: Είμαστε ακριβώς στα 80 αυτή την ώρα.
0: Είμαστε 1,987 η χαμηλότερη. Δηλαδή, αυτό που συνήθως συναντάς, επαναλαμβάνω, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, γιατί αν μας ακούτε σε κάποιο νησί στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια, μην παρασυρθείτε και πείτε τι λες, ρε. Εδώ είναι, ξέρω εγώ, 2,8 ή 2,10. Μιλάω για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Και 2,20 είναι στην
0: περιφέρεια. Και 2,20. Εδώ θα δεις σε πάρα πολλά πρατήρια 1,99. 9,9,9,9,9. Και ακούω τους πρατηριούχους που λένε ότι στην ουσία σήμερα, λέει, είναι η πρώτη μέρα αποκλιμάκωσης στις δηληστηριακές τιμές και ότι αυτό θα πάει, λέει, στη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά για κανονική αποκλιμάκωση, λέει, θα το βιώσουμε το Δεκέμβριο.
1: Παίξε Μάη μου να φας τριφύλι.
0: Γιατί τώρα πάνε σε μια ανεπίσημη ή επίσημη εκεχηρία Ιρανή με τον Τραμπ, αλλά τώρα έχει βγει ο πόλεμος και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία που μας επηρεάζει. Καλάβες. Λες και πριν δεν υπήρχε αυτό. Είναι τώρα αυτό.
1: Έλα, Γιώργο. Εντάξει, καλοκαιριάτικα έχουμε 2,10 τη βενζίνη. Ω, τι μαγικό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί να ανεβαίνει μέσα στο καλοκαίρι τη βενζίνη και το πετρέλαιο ποτέ.
0: Και αν θεωρούν στην κυβέρνηση ότι με αυτόν τον τρόπο θα πορεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι θα πρέπει, αν είναι ρε παιδί μου, πούνε ότι, OK, σταματάμε να εισπράττουμε το ΦΠΑ. Στα καύσιμα εννοώ. Ή μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μπορούν να βρουν ισοδύναμα. Και δεν το ψάχνουν. Επίσης, αν υπάρχει η εντύπωση ότι σταματάμε ρε παιδί μου, αναστέλνουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση. Αλλά δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε, δηλαδή να κάνουμε ελέγχους στα πρατήρια, τότε τι κάνουμε. Τι κάνουμε τότε. Δεν γίνεται, λέει, να ελεγχθεί. Πώς δεν γίνεται να ελεγχθεί. Φτιάξτε ένα σύστημα να στέλνουν οι καταναλωτές. Αν δεν μπορείτε να στείλετε ελεγκτές, φτιάξτε ένα σύστημα που θα στέλνουν οι καταναλωτές τις τιμές στο πρατήριο πάνε να φοδιαστούν.
1: Γιώργο, είναι αποτυχία να λες δεν μπορώ να το ελέγξω. Είναι μεγάλη αποτυχία
0: να λες. Δεν το λένε έτσι ακριβώς.
1: Δεν μπορούν να γίνουν οι έλεγχοι, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Είναι μεγάλη αποτυχία.
0: Πρέπει να το δουν όμως. Πρέπει να το δουν, γιατί δεν γίνεται από τα ελληνικά δηληστήρια να τροφοδοτείται Κύπρος και να είναι, ας πούμε, στο 1,55, 1,60 το πιο ακριβό, και εσύ εδώ να είσαι στο φθηνότερο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 1,987. Δεν γίνεται.
1: Πρέπει να γίνει μια άσκηση. Φαντάζομαι ότι μπορούν να την κάνουν στην κυβέρνηση. Πόσα θα κέρδιζε το ελληνικό δημόσιο αν ήταν η βενζίνη εκεί που ήταν πριν, στο 1,70-1,80, να κάνουν την άσκηση, να πούνε πόσο θα.
0: Να βρουν ισοδύναμα, Κασιανή μου. Να βρουν ισοδύναμα μέτρα. Και μην πάμε σε μια λογική, εντάξει, τώρα έπιασε Αύγουστο και είμαστε 4 Αυγούστου, γιατί ο κόσμος, αρκετός κόσμος ήδη λείπει. Για να μην αρχίσουμε τώρα, γιατί είναι κάποιοι που λένε. Προφανώς αρκετός κόσμος μας ακούει, γιατί δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έτσι, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά νομίζω ότι στις γειτονιές της Αθήνας αντιλαμβάνεσαι ότι έχει φύγει αρκετός κόσμος. Την ερχόμενη εβδομάδα θα φύγουν κι άλλοι. Ενδεχομένως να φύγουν οι περισσότεροι. Από τη στιγμή που είναι στα υπουργεία τώρα οι αρμόδιοι υπουργοί και δεν έχουν ακόμα φύγει, μας ασχοληθούν άμεσα να δουν τι μπορούν να κάνουν με αυτό. Γιατί αν εδώ συζητάμε στην Αθήνα για 2 και πάνω από 2 και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στην πλειοψηφία των πρατηρίων, φαντάζομαι θα γίνεται στα νησιά. Δηλαδή, αν πας με αυτοκίνητο στα νησιά, θα προσέχεις ώστε να εφοδιαστείς το λιγότερο δυνατό. Μία φορά, αν γίνεται, αν είσαι μια εβδομάδα, ας πούμε.
1: Ή οπουδήποτε και αν πάτε, αν ξεκινήσεις στην Αθήνα και φτάσεις κάτω στη Μεσσηνία σε σένα, πας πάνω στην Ήπειρο οπουδήποτε, που η τιμή από 2 ευρώ που είναι εδώ είναι 2,20 εκεί, πάλι αυτό κάνεις. Προσπαθείς να στο ενδιάμεσο στο δρόμο να γεμίσεις σε σημεία που δεν θα τη βρεις 2,20, θα τη βρεις 2,10, ας πούμε. Αλλά το στοίχημα με την ακρίβεια, είτε αυτή αφορά τα καύσιμα, είτε αφορά τα σούπερ μάρκετ, έχουμε χάσει αυτή τη στιγμή σε αυτό το στοίχημα.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Δεν δίνεται καμία σοβαρή λύση. Δεν μπορούν οι πολίτες να ανταπεξέλθουν και όλοι πετάμε στα ρόζ μας στα συννεφάκια.
0: Η μη μέτρα είναι αυτά τα οποία έχουν ληφθεί. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς, εδώ η μάχη είναι πάρα πολύ σκληρή και μας έχει πιάσει το καλοκαίρι και έχουμε μπει βαθιά μέσα στο καλοκαίρι. Θα είναι τεράστιο λάθος να πούνε ότι θα το ρυθμίσουμε από Σεπτέμβριο. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι τραγικό λάθος να το κάνουν αυτό.
1: Γιώργο, τώρα το καλοκαίρι, φαντάζομαι το έχεις ακούσει και εσύ, αυτή τη νέα κουλτούρα που έχουν όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά και οι τουρίστες από το εξωτερικό, ότι έρχονται, μένουν σε ξενοδοχείο ή σε ένα Airbnb και δεν τρώνε έξω,
0: ναι.
1: Παίρνουν από τα σούπερ μάρκετ και μαγειρεύουν στο σπίτι, mm-hmm. Το οποίο τους βγαίνει πιο οικονομικό. Αυτά τα έσοδα δεν θέλουν να τα χάσουν προφανώς αυτή την ώρα, μέσα στον τάλα καλό καιρό και που έχει εκατομμύρια τουρίστες η χώρα και Έλληνες, εγχώριους και από το εξωτερικό. Προφανώς θα το λύσουν από Σεπτέμβρη, γιατί τώρα δεν συμφέρει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο μας απασχολεί. Είπαμε, είσαστε στις διακοπές σας ή έχετε διάθεση, πώς να το πω τώρα, εξόδου από την καθημερινότητα ή τα προβλήματα, οι περισσότεροι, και είστε και αρκετοί που εργάζεστε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούμε. Σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Συνολάκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών. Υπάρχουν ερωτήματα που θέλουμε να θέσουμε. Και θέλουμε, είναι κρίσιμα τα ερωτήματα, γιατί πάλι το αποτύπωμα της καταστροφής είναι μεγάλο, γιατί μπροστά μας έχουμε και άλλες εβδομάδες με μελτέμια και με υψηλές θερμοκρασίες και ημέρες ζεστές δηλαδή. Να δούμε τι κάνουμε λάθος, παιδί μου. Τι κάνουμε λάθος. Και το άλλο το οποίο εγώ επισημαίνω, γιατί το βγάλαμε χθες στην κουβέντα που κάναμε με τον Δήμαρχο Μάνδρας, μας το έχουν πει και άλλοι. Μας το είπε ο κύριος Σταμούλης, ο αντιστράτηγος αναποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Είναι προφανές ότι εδώ αυτό που κάνουμε λάθος ως πολιτεία είναι πως η πρόληψη και η προετοιμασία για την πρόληψη έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την αλλαγή του νομικού μας οπλοστασίου. Όταν έχεις εδώ νόμους που εμποδίζουν την παρέμβαση σε δασική έκταση για την χάραξη αντιπυρικών ζωνών, είναι σαφές ότι θα έχεις προβλήματα το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει ρυθμιστεί 7 χρόνια που είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ρυθμιστεί. Καλά, δεν έχει ρυθμιστεί για τους προηγούμενους, αλλά 7 χρόνια δεν το έχουν ρυθμίσει. Και είναι αντικειμενικό πρόβλημα, γιατί μας έλεγε χθες ο τοπικό αυτοδιοικητικός και οποιοδήποτε τοπικό αυτοδιοικητικός, θα πάω εγώ να βάλω το μηχάνημα στο δάσος, να κόψω 1000 δέντρα και θα έρθει ο δασάρχης ή κάποιος δασικός και θα μου πει, αδερφέ, θα φας μήνυση και θα πας στα δικαστήρια και θα τρέχεις 8, 10, 15 χρόνια, αφού θα έχεις τελειώσει και τη θητεία σου από την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι αντικειμενικό το ζήτημα. Μπορεί να μοιάζει μικρούλικο μπροστά στην καταστροφή και στις απώλειες των ανθρώπων, των ανθρώπινων ζώων, αλλά ο άλλος όμως το σκέφτεται.
1: Μα όταν σου λέει ο άνθρωπος ότι θέλει να κόψει 1000 δέντρα για να σώσει τα 200.000 που κάηκαν εν τέλει από την πυρκαγιά και δεν τον αφήνουν, από εκεί και πέρα τι να πεις. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτή η νομοθεσία. Δεν το συζητάμε κάθε χρόνο για τις αντιπυρικές ζώνες. Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Κάθε χρόνο το συζητάμε. Λοιπόν,
1: ο κύριος Μολάκης, εδώ μεταξύ, και θα το συζητήσουμε, έχει κάνει και μία πρόταση λόγω της φωτιάς που φαίνεται να προκλήθηκε από τα καλώδια ρεύματος. Έχει κάνει μία πρόταση η οποία εφαρμόζεται στο εξωτερικό, είναι ακραία μεν, θα τη συζητήσουμε αργότερα. Το κάνουν και στο Λος Άντζελες και σε άλλες χώρες του κόσμου. Διακόπτουν το ρεύμα όταν έχει πολύ μεγάλο μποφόρ.
0: Ναι.
1: Όταν έχει ακραίους ανέμους, διακόπτουν την ηλεκτροδότηση ώστε να μην υπάρχει ο φόβος να ξεκινήσουν πυρκαγιές από καλώδια ηλεκτρισμού. Θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα αυτό με τον καθηγητή τον κύριο Συνολάκη, αλλά και για τις αντιπυρικές ζώνες που έχουμε ανοίξει το θέμα από χθες.

0: πίσω. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Ιωάννης, ο οποίος είναι οδηγός ταξί από την ΕΠΕΦΚΙ. Λέει: παιδιά, δεν τους ενδιαφέρει καμία μείωση. Μόνο κοροϊδία τα 15 λεπτά στο πετρέλαιο, 30 ευρώ έβαζα και τώρα 43 ευρώ κάθε μέρα για 13 ώρες δουλειά. Λοιπόν, και έχει επαφή καθημερινή ο άνθρωπος αυτός, έτσι. Και είναι οι άνθρωποι αυτοί του κλάδου, αυτοί έχουν την εικόνα του, τι γίνεται ανά πάσα στιγμή και κάθε μέρα.
1: Ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι τώρα στα ταξί έχουν μια αντικειμενική αύξηση στο κόστος των υπηρεσιών τους καθημερινή. Δεν μπορούν αυτοί να την περάσουν στον καταναλωτή και πλήττονται οι ίδιοι. Έχει ο άνθρωπος αυτός 13 ευρώ μείον κάθε μέρα στο μεροκάματό του. Είναι λίγα την ημέρα τόσα χρήματα? Όχι, δεν είναι καθόλου λίγα. Μπορεί να κάνει αύξηση στο κόμιστρό του? Όχι, δεν μπορεί. Υπάρχει νομοθεσία. Πρέπει να στηριχθούν οι οδηγοί ταξί. Πρέπει. Το πετρέλαιο δεν επηρεάζει μόνο εμένα και σένα που έχουμε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Επηρεάζει κυρίως τους οδηγούς ταξί, αλλά μετά και όλες τις μεταφορές. Και θα δούμε αυτή την αύξηση σε κανένα δύο εβδομάδες και στα σούπερ μάρκετ.
0: Σωστά. Και ένα μήνυμα ακόμα πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων από τον φίλο μας τον Σωτήρη από την Αμοργό. Λέει: καλημέρα σας. Μια ερώτηση. Σε κάποια νησιά έχει μειωθεί ο ΦΠΑ? Έχει ψάξει κανένας αυτή η μείωση έχει περάσει στους καταναλωτές? Εγώ ξέρω ότι στην Αστυπάλεια, που ο ΦΠΑ είναι μειωμένο σε σχέση με την Αμοργό, που είναι μια ώρα απόσταση, οι τουρίστες φεύγουν από την Αμοργό και πάνε Αστυπάλεια. 15 χρόνια ζω στην Αμοργό και δεν έχω ξαναδεί τόσο κόσμο να πηγαίνει από Αμοργό Αστυπάλια.
1: Πάμε.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Με τον Γρηγόρη Δεβάνη και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Άρχισε η καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο. Περισσότερα στο real.gr. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη, διασώθηκαν περισσότεροι από 150 σε 3 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: 35 λεπτά μετά τη μία εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 4 ζωντανά. Θα το κάνουμε αυτό και αύριο, κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Μάλιστα, και αύριο μία με 4.
0: Και μετά φεύγεις, πας στα πανέμορφα μέρη που πηγαίνεις. Έχω μάθει σε ποιο νησί θα πας, που είναι καταπληκτικό.
1: Θα πάμε και στα Τζουμέρκα, θα πάμε και στη Λέρο, θα πάμε.
0: Τζουμέρκα δεν είναι νησί, ρε.
1: Εντάξει, θα πάω στο Τζουμέρκα πρώτα όμως.
0: Θα πάω στο Τζουμέρκα πρώτα.
1: Δεν τον αφήνω τον τόπο μου και μετά θα πάω στο δεύτερο τόπο μου που είναι η Λέρος. Όχι, δεν είμαι από εκεί, απλά τον.
0: Σπάει εκεί στον Αχαίροντα να περπατήσει στο ποτάμι. Ποτέ.
1: Όχι, δεν έχω πάει. Εμείς έχουμε πιο κοντά τον Άραχθο. Εκεί
0: εσύ
1: έχω κάνει και ράφτινγκ.
0: Ναι. Έχεις κάνει ράφτινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Τέτοιες.
1: Πολλές φορές θα κάνω και φέτος. Πάω κάθε χρόνο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πολύ.
0: Και δεν σε πειράζει που είναι κρύο το νερό στο ποτάμι.
1: Όχι. Τα έχουμε συνηθίσει εμείς εκεί τα κρύα τα νερά, ναι.
0: Τα έχετε συνηθίσει.
1: Ψηλά στην Κοστελάτα στα κρύα τα νερά, λέει ένα τραγούδι.
0: Τα βλέπετε που είναι κρύα δηλαδή και πηγαίνουν πάνω κάτω και μπαίνετε κιόλα.
1: Κρίσταλο.
0: Μέσα.
1: Έχει και μια, να ξέρει, μια περιοχή που λέγεται Μήλο Κουιάσα. Και έχει μικρέ φυσικέ πισινούλε, οι οποίε είναι από το ποτάμι με καταρακτάκια.
0: Ναι, με καταρακτάκια, μου αρέσει αυτό.
1: Το νερό είναι στου μείον ένα.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, ναι.
1: Έχει κάτι βραχάκια,
0: πηδάς
1: από τα βραχάκια, μπαίνεις μέσα, γίνεσαι παγωτό κολόνα, ναι, και βγαίνεις από εκεί και πηγαίνεις όπου μπορείς να βρεις λίγο ήλιο, μια μικρή ακτίδα για να ζεσταθείς, πριν πάθεις το κρυοπάγημα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, ανανεώνει πάρα πολύ το δέρμα.
0: Εμένα πέρσι κάποιος μου είχε πει από τους φίλους μου, θα πήγαινε τα παιδιά, είχα τις κόρες μου πέρσι τέτοια εποχή στη μέση, να πήγαινε στο Πολυλίμνιο στους καταράκτες και είναι εύκολο, λέει, βατή διαδρομή. Φοράω κι εγώ κάτι παπουτσάκια αθλητικά που είχα εκεί πέρα. Φοράνε κι αυτές κάτι σαγιοναρίτσες. Πολυλίμνιο, 45 λεπτά για να φτάσουμε στην πάνω τέτοια εκεί.
1: Όχι σαγιονάρα, ρε
0: λιμνούλα. Μου είχε πάει η καρδιά μου στην κουλουρία. Λέγα, αν χτυπήσουμε εδώ πέρα, ποιος θα έρθει να μας μαζέψει. Πολύ ωραία αυτά. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι.
1: Είσαι προετοιμασμένος.
0: Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το καλοκαιρινό διαλυματάκι. Να πάμε στα θέματά μας. Είναι πολλά τα θέματα, βάλαμε αρκετά στο πρώτο μισάωρο. Στεκόμαστε όμως σε αυτό. Το οποίο το θεωρούμε πολύ σημαντικό, από τα πιο σημαντικά, έχει να κάνει με τις καταστροφές απανωτές κάθε καλοκαίρι και έχει να κάνει με τον τρόπο αντίδρασης της πολιτείας, αλλά και όλων εμάς προσωπικά απέναντι στην καταστροφή, σε αυτό που λέμε πρόληψη, σε αυτό που λέμε δομές, σε αυτά που θα έπρεπε να γίνουν. Και έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Κώστα Συνολέκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών. Και το λέω γιατί τα τελευταία αρκετά χρόνια συζητάμε για την κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ως πολιτεία και ως χώρα για να μικρύνουμε το αποτύπωμα της καταστροφής. Να την αποφύγεις, να την αποτρέψεις εντελώς, δεν μπορείς. Κύριε καθηγητά, κύριε Συνολάκη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι. Και ευχαριστώ για την εισαγωγή. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο χρειάζεται να μπει στο δημόσιο διάλογο.
0: Το οποίο όμως, κύριε καθηγητά, το συζητάμε έντονα και επιτρέψτε μου να πω, θυμάμαι πάρα πολύ έντονα κιόλας και τις δημόσιες τοποθετήσεις σας. Αλλά και τις αναλύσεις που κάνετε από το 18 και μετά, και το 18 με αφορμή εκείνη την τραγωδία, την εθνική τραγωδία με τους 104 νεκρούς, όπου ήθελα να ρωτήσω, αν εξαιρέσουμε το 112, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σώζει ζωές, σε επίπεδο υποδομών ή αντιμετώπισης, αλλά και της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, έχουμε προχωρήσει ή μένουμε στάσιμοι?
2: Κοιτάξτε, στο επίπεδο της όσον αφορά την πυρόσβεση, προφανώς έχουμε προχωρήσει, έχουμε περισσότερα αεροπλάνα, έχουμε πολύ καλύτερες νοικοϊκές εικόνες.
1: Κύριε Συνολάκη, συγγνώμη, αν φοράτε ακουστικά ή αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, αφαιρέστε τα γιατί σας ακούμε με βάθος.
2: Λοιπόν, με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά.
2: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα επαναλάβω. Όσον αφορά λοιπόν την πυρόσβεση, πάμε, δηλαδή έχουμε περισσότερα αεροπλάνα, έχουμε φοβερές αεροπορικές εικόνες. Με πολύ μεγάλη ανάλυση έρχονται τώρα κάθε περίπου 4 με 5 ώρες στο κέντρο επιχειρήσεων. Αλλά σε αυτό το οποίο δεν πάμε καλά και χωλαίνουμε είναι πραγματικά η πρόληψη. Δηλαδή εκεί δεν έχουμε κάνει βήματα. Δηλαδή, ναι μεν έχουμε περισσότερα αεροπλάνα, έχουμε πολύ καλύτερη τεχνολογία. Αποζημιώνουμε περισσότερο. Άκουσα ότι οι αποζημιώσεις θα φτάσουν το 100%. Μάλιστα. Αλλά η πρόληψη είναι, όπως σας είπα, έχουμε μείνει πίσω.
0: Ναι. Θα πεις, γιατί εγώ θέλω να του πω κάτι, αλλά θέλω να το εκμυστηρευτώ. Θα το πω στον κύριο καθηγητή τώρα.
1: Πες.
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε ποιον. Είχαμε σκοπό με την Κασιανή να έχουμε ένα δασικό σήμερα. Καλεσμένο. Στο τηλέφωνο. Ναι. Και θέλαμε να θέσουμε ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά. Χθες μας υπόθηκε από τον αντιδήμαρχο Μάνδρας, τον κύριο Ρώτα, αν δεν κάνω λάθος, προχτές από τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Σταμούλη του Πυροσβεστικού Σώματος, ότι εάν επιχειρήσει ο Δήμος ή η Περιφέρεια σε πρώτερο χρόνο του καλοκαιριού να πάει για χάραξη αντιπυρικών μέσα σε μια έκταση που χαρακτηρίζεται δασική. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάρει άδεια από το δασαρχείο, ακόμα και η πιο μικρή παρέμβαση διώκεται. Και ρωτάω, είναι ένα θέμα αυτό που λέμε το νομικό μας ναρκοπαίδιο?
2: Φυσικά. Και είναι ακριβώς, αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Δηλαδή,
0: να σας πω συγγνώμη για την ιστορία. Ο δασικός αρνήθηκε να βγει σήμερα στην. Γιατί του είπαμε θα κάνουμε αυτή την ερώτηση, μας επικαλέστηκε φόρτο εργασίας. Κλείνω την παρένθεση, συγγνώμη που σας διέκοψα.
2: Κοιτάξτε. Ακόμα και οι Δήμοι οι οποίοι έχουν κονδυλία και θέλουν να φτιάξουν δρόμους, ακόμα και δηλαδή αντιπυρικές ζώνες, ακόμα και αυτοί δεν μπορούν. Δηλαδή αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και βλέπετε ότι σιγά σιγά φτάνουμε στην Ελλάδα στα όρια. Αυτό είναι ένα ολόκληρο άλλο θέμα. Τι κάνει όλο το νομικό μας υπόβαθρο με την πολυνομία, τις διάφορες αρμοδιότητες και όλα αυτά, τα οποία έχουν γίνει πραγματικά εκ του πονηρού επί δεκαετίες ολόκληρες, για να έχουν περισσότερα υπουργεία αρμοδιότητες, περισσότεροι υπουργοί, για να υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες για χρηματοδότηση και καταλαβαίνετε τι είδους χρηματοδοτήσεις μιλάω κάτω από το τραπέζι. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το σύστημα το οποίο υπάρχει ουσιαστικά εξυπηρετεί ορισμένα συμφέροντα, βλέπετε φτάνει στο τέλος και δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, το οποίο ποιο είναι, ακριβώς αυτό, να μπορούν να γίνονται το πιο απλό πράγμα, το είπατε, αντιπυρικές ζώνες. Αυτό δεν χρειάζεστε εμένα να το ξέρετε, το έχω μελετήσει το θέμα σε όλο τον κόσμο, είναι κοινή λογική, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν υπάρχει. Και το πρώτο κομμάτι της πρόβλεψης είναι, όπως είπατε, οι αντιπυρικές ζώνες. Άλλο κομμάτι είναι οι δρόμοι που εξυπηρετούν τα πυροσβεστικά οχήματα, που και αυτά πρέπει ουσιαστικά να γίνει διάνοιξη σε περιοχές οι οποίες δεν υπάρχουν. Θέλω να σας πω εδώ ένα κομμάτι το οποίο έχουμε και έχουμε κερδίσει και πρέπει να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλη την Ελλάδα και για τους Δήμους. Είναι η διαχείριση που γίνεται στον Ημιτό. Εκεί πέρα υπάρχει ένας οργανισμός από τους διάφορους Δήμους που ουσιαστικά είναι γύρω από τον Ημιτό και υπάρχουν δρακόντια μέτρα. Δεν είναι μονάχα οι αντιπυρικές ζώνες, δεν είναι μονάχα οι δρόμοι, δεν είναι μονάχα η συντήρηση που γίνεται, που βγάζουν το χειμώνα την νεκρή, καθαρίζουν ουσιαστικά το βουνό, αλλά είναι και η παρακολούθηση. Αν πάτε στον Ημιτό, πηγαίνω εγώ πολλές φορές, ανεβαίνω προς τα πάνω την άνοιξη κτλ. Υπάρχει ένα drone το οποίο ξαφνικά το αντιλαμβάνομαι πίσω μου και με ακολουθεί και είναι και ενοχλητικό, αλλά τέλος πάντων παρακολουθεί.
0: Εσείς ανεβαίνετε, πρέπει να ανεβαίνετε από την Κεσαριανή. Εγώ ανεβαίνω από τον Καρέα. Εγώ ανεβαίνω από τον Καρέα. Το έχω δει και εγώ τον drone αυτό, έχετε δίκιο.
2: Λοιπόν, είδατε. Όταν λοιπόν υπάρχουν τέτοια δρακόντια.
1: Άρα είναι το παράδειγμα, κύριε Συνολάκη, ότι όταν θέλουμε μπορούμε.
0: Το θέμα όμως, κύριε καθηγητά, είναι ότι όπως γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, ο Ημιτός κάει και πάρα πολλές φορές. Έχει καιρό να κάει, έχει πολλά χρόνια, αλλά τώρα πλέον είναι πολύ χαμηλή βλάστηση σε σχέση με το παρελθόν.
2: Έχει πολύ χαμηλή βλάστηση, αλλά είναι και τα δρακόντια μέτρα τα οποία έχουν επαρθεί. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε τέτοια παραδείγματα. Το άλλο κομμάτι που δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει γίνει στη δημόσια κουβέντα, έχουμε κερδίσει πραγματικά από τότε που η δασοπυρόσβεση δόθηκε στην πυροσβεστική από την δασική υπηρεσία. Τι έχουμε γίνει από τότε? Αυτού του είδους, δηλαδή η πρόληψη, ξέρετε, ξεκινάει σε ένα βαθμό από τοπικά. Δηλαδή, πρέπει να είναι από κάτω προς τα πάνω. Ναι, χρειάζονται χρήματα από πάνω προς τα κάτω, αλλά χρειάζονται δηλαδή οι Δήμοι που είναι ουσιαστικά και οι κοινότητες που ξέρουν τις ανάγκες τους. Αυτοί είναι που θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Και οι δικές τους ανάγκες είναι αυτές που πρέπει να καλύπτονται. Και το παράδειγμα που ξεκινήσατε είναι χαρακτηριστικό. Πάει ένας Δήμος να κάνει πυρικό δρόμο. Α, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται εκείνο. Ή πας να κόψεις. Δηλαδή, μερικοί ιδιώτες μου έχουν πει φοβούνται να κόψουν δέντρα απ' έξω από το σπίτι τους. Μην έρθει κάποιος από τι δύο. Γιατί το κόψατε αυτό το δέντρο? Μα ακουμπάει το σπίτι μου κτλ. Δεν εννοούσαμε αυτό, δεν γίνεται. Και το ένα και το άλλο. Αυτό το πράγμα, δηλαδή τα ίδια δέντρα που προσφέρουν σκιά. Είναι πάρα πολύ ωραία σε μερικά σπίτια κτλ. Τα κάνουν πολύ πιο επικίνδυνα το καλοκαίρι. Αυτά είναι τα κομμάτια της πρόληψης που πραγματικά πρέπει να δούμε.
1: Πάμε λίγο και στην πυρκαγιά αυτή που έχει κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα γης, που ξεκίνησε από την Βιωτία και έφτασε στην Αττική. Φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με την πυροανάκριση, ότι οφείλεται σε καλώδια ηλεκτρισμού.
2: Κοιτάξτε, αυτός είναι ο Συριακός εμπριστής της Ελλάδος. Δηλαδή υπάρχουν εμπριστές κανονικοί, δηλαδή που είναι άλλοι που το κάνουν επίτηδες, άλλοι κατά τα αμέλεια. Αλλά ουσιαστικά τα καλώδια είναι πάντα ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θέλω να σας πω ότι στην Ελλάδα υπήρχε πάντα άρνηση των διαφόρων οργανισμών να δεχτούν ευθύνη. Γιατί? Γιατί στην Αμερική φτάσαμε, αυτό έγινε σε μια μεγάλη πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, ο οργανισμός ηλεκτροδότησης που λέγεται Pacific Gas and Electric ουσιαστικά κήρυξε χρεοκοπία. Είναι πολύ μεγάλο ένας οργανισμός, πολύ μια εταιρεία, δημόσια εταιρεία, πολύ μεγαλύτερη της ΔΕΗ. Γιατί είχε βρεθεί ότι σε μια πυρκαγιά του 2018 ήταν υπεύθυνα τα καλώδια τους για την καταστροφή και δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες αποζημιώσεις που ήταν δισεκατομμύρια. Το ίδιο έγινε και με την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε και να σας πω τι αντιμετώπιση υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Το δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει πολλαπλές, δηλαδή για να σου κοπεί το ρεύμα, πρέπει να έχεις ένα πραγματικά τεράστιο ταξίδι σε πολλά διαφορετικά μέρη. Γιατί το ρεύμα έρχεται από, όχι μονάχα από ένα σταθμό, στις περισσότερες περιοχές έρχεται από πολλούς σταθμούς. Αυτό που γίνεται τώρα στην Αμερική, ακριβώς λόγω των μεγάλων αποζημιώσεων που πρέπει να πληρωθούν όταν υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή, είναι όταν υπάρχει πολύ δυνατός αέρας και ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, το καλοκαίρι, σταματάει η ηλεκτροδότηση σε ορισμένα κομμάτια του δικτύου. Είναι σκληρομέτρο? Είναι. Σημαίνει ότι όλοι οι κάτοικοι θα χάσουν την ηλεκτροδότησή τους? Μπορεί και όχι, αν υπάρχουν εναλλακτικά μέσα. Αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί είδατε ότι μια σπίθα από καλώδια τα οποία ακουμπήσαν, αυτό λέγεται arcing, δηλαδή γίνεται ένα σαν ηλεκτρικό τόξο ανάμεσα σε δύο καλώδια, βγαίνουν σπίθες. Ξεκινάει μια πυρκαγιά, την οποία μετά είναι τώρα περίπου 6 μέρες και μόλις τώρα γίνει, δηλαδή φαίνεται ότι τίθεται υπό έλεγχο. Αυτό λοιπόν, τέτοια μέτρα υπάρχουν παγκόσμιες πρακτικές και πρέπει να τα μιμηθούμε. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε όπως στεκόμαστε για χρόνια, έβγαινε αμέσως μόλις γινόταν κάτι και υπήρχε το παραμικρότερο, κάποιος τολμούσε να πει ότι ξέρετε από την εποχή της ΔΕΗ αυτό μπορεί να είναι τα καλώδια της ΔΕΗ. Όχι, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ή το ίδιο πράγμα το ΔΕΗ. Όχι, δεν αποκλείεται, δεν είμαστε νησί. Σταματάμε εκεί και πάμε να δούμε άλλα πράγματα. Τώρα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι, περισσότερα κινητά, παίρνουν φωτογραφίες, παίρνουν βίντεο, οπότε δεν είναι τόσο εύκολη αυτή η άρνηση.
0: Κύριε καθηγητά, θυμάμαι.
2: Δεν μπορείτε ποτέ να μας κατηγορήσετε ότι φταίνουν τα καλώδια μας.
0: Πριν από μερικά χρόνια, κάναμε την κουβέντα για το αν θα μπορούσαμε από υπέργεια να είναι υπόγεια τα καλώδια του ΔΔΕ, για παράδειγμα.
2: Ναι.
0: Ή τα καλώδια από το ιδιωτικό πάρκο με τις ανεμογεννήτριες εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά, που ήταν η Κασιανή.
1: Στη Βιωτία.
0: Στη Βιωτία. Λοιπόν, αυτό έχει εγκαταληφθεί ως ιδέα?
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν έχει εγκαταληφθεί. Αλλά όσον αφορά τα ιδιωτικά πάρκα, το πιο απλό από όλα είναι. Γίνεται ότι υπάρχει υψηλός, όταν είναι οι συνθήκες τέτοιες, σταματάει αμέσως η ηλεκτροδότηση. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι δύσκολο. Είναι θέμα ενός διακόπτη. Τα καλώδια του ΔΔΕ, όπως είπατε. Τι κόστος έχουν? Κάποια στιγμή χάθηκε πραγματικά η ευκαιρία. Θέλω να σας πάω πίσω περίπου 30 χρόνια. Είχα διαβάσει τότε, μόλις είχα ξεκινήσει την ακαδημαϊκή μου καριέρα, μία μελέτη που έλεγε ότι η υπογειοποίηση των καλωδίων σε όλη την Ελλάδα θα στήχιζε, τότε είχαμε ακόμα δραχμές, περίπου 1 δισεκατομμύριο δραχμές. Και δεν το κάνανε που ήταν.
0: Δεν το κάνανε. Σκεφτείτε,
2: δραχμές για 1 δισεκατομμύριο. Δεν ήταν για 1 δισεκατομμύριο.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν το κόστος πολύ μεγάλο. Και πάλι η ΔΕΗ με τον τότε πρόεδρό της έλεγε γιατί να το κάνουμε. Εμείς δεν ευθυνόμαστε ποτέ για τις πυρκαγιές. Αν το είχαμε κάνει 30 χρόνια πριν, δεν θα είμαστε εδώ τώρα. Προφανώς είναι τεράστιο θέμα. Προφανώς πρέπει να βρεθούν ποιες είναι οι περιοχές υψηλωτέρου που έχουν. Πρέπει να έχουν προτεραιότητα για την υπογείωση των καλωδίων και πρέπει να το κάνουμε. Επίσης, δεν είναι μονάχα στα δάση. Το βλέπετε αυτό και στις πόλεις μας μέσα. Πόσες πολλές φορές πηγαίνετε προς την Εκάλη, να πάτε ας πούμε προς τη Ρέα, προς το Διόνυσο, που είναι πάρα πολλά σπίτια, είναι μέσα στο δάσος και τα καλώδια ακουμπάνε πάνω στα δέντρα. Δηλαδή, και εκεί πέρα τι γίνεται? Ακόμα και σε αυτές τις περιοχές που είναι κατοικημένες, που έχει πολύ υψηλό κίνδυνο, δεν γίνεται υπογειοποίηση. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει, είναι το μεγάλο κομμάτι της πρόληψης, πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο. Αλλά ξέρετε, πάρα πολύ φοβάμαι.
1: Κύριε Συνολά, και επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Ολοκληρώστε.
2: Όχι, θέλω να πω ότι αν δεν βρεθούν οι δικαστήρια να δίνουν πολύ γενναίες αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις εταιρείες, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ εκεί.
1: Θέλω να πάμε ακριβώς εκεί στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε τι έφταιξε, τι έγινε και ξεκίνησε η φωτιά από την Βιωτία και έφτασε στην Αττική. Να γίνει η αποτίμηση του συντονισμού, φαντάζομαι.
2: Ναι, δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, η πυρκαγιά, θυμάστε την πυρκαγιά στο Λος Άντζελες το Ιανουάριο 2025, ήταν δύο πυρκαγιές. Αυτό που λέγεται στα αγγλικά after incident report, δηλαδή η αναφορά που γίνεται μετά την πυρκαγιά, έγινε, πήρε περίπου 6 μήνες την ΦΥΜΑ, δηλαδή την αντίστοιχη ομοσπονδιακή πολιτική προστασία, και ήταν σχεδόν 800 σελίδες. Και ξεκίνησαν και είχε ακριβώς αυτή την περιγραφή που λέτε. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Γίνεται ένα πόρισμα, πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά κτλ. Αλλά δεν υπάρχει, φαίνεται, η πιο επιγικής εξήγηση είναι δεν υπάρχει ο χρόνος, πριν μία πυρκαγιά μετά την άλλη, για να γίνει αυτή η αποτίμηση, που είναι τόσο σημαντική για να καταλάβει κανείς. Αξιοποιηθήκανε οι δορυφορικές εικόνες που έχουμε τώρα. Τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε εκεί. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε τα συστήματα αυτά καλύτερα. Η πρόληψη. Αν είχαν δοθεί χρήματα. Και φημολογείται ότι είχαν δοθεί χρήματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Αξιοποιηθήκανε, γίνανε τα έργα. Αν δεν γίνανε, γιατί καθυστερήσανε. Είναι αυτό το πράγμα που είπατε και πάλι πριν με τις αντιπυρικές ζώνες. Γιατί δεν αξιοποιηθήκανε, πού κόλλησε. Όλο αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει. Και δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτή η λεπτομερής αποτίμηση. Έρχεται το χειμώνα, το ξεχνάμε. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Όλοι είναι φθινοφόβοι, όλοι φοβούνται. Δεν είναι θέμα. Πρέπει αυτό το
1: να μην αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, κύριε Συνολάκη.
2: Φυσικά, αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Ξεκινήσατε και πάτε για το μάτι. Αν έγινε κάτι στο μάτι, είναι γιατί ουσιαστικά έκανα αυτή τη μελέτη που έκανα τότε με Ιάπωνες και Αμερικάνους επιστήμονες και δύο Έλληνες. Και βγήκε ότι αν είχε γίνει η εκένωση, θα είχαν σωθεί άνθρωποι. Και έτσι.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχει έρθει 2, 3, 4, 5 φορές εδώ πέρα το μήνυμα και βλέπω ότι είναι το ίδιο ερώτημα με διαφορετικά ονόματα. Λέει, ρωτήστε τον κύριο Συνολάκη σε πόσα λεπτά θα έσβηνε τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Εσείς δεν είπατε ότι θα σβήνατε τη φωτιά. Εσείς γράψατε στη μελέτη σας πόση ώρα θα χρειαζόταν για να εκενωθεί το μάτι αν είχαν ειδοποιηθεί οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς έτσι.
0: Εσείς δεν είπατε ότι θα έσβηνα τη φωτιά σε 20 λεπτά. Εγώ
2: αυτό το πράγμα. Πώς
0: το λέω γιατί έρχεται ξανά και ξανά. Ήθελα να το διευκρινίσετε.
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτό ήταν δυστυχώς υπάρχει αυτή η παρανόηση, η οποία όταν ξεκίνησε αυτού του είδους η παραπληροφόρηση ήταν εκ του πονηρού. Θέλω να σας πω τότε ότι είχε βγει η τότε κυβέρνηση, δεν θα την αναφέρω, και είχε πει ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τίποτα διαφορετικά. Το είχαν πει δημόσια ο υπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ το μόνο πράγμα που είπα, μάλιστα. Για να εξετάσουμε διάφορα σενάρια. Αν είχε γίνει, η εκένωση, πόσο χρόνο θα έπαιρνε και όντως θα είχαν σωθεί άνθρωποι. Ναι, μπορούσε να είχε γίνει. Θέλω να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχουν περάσει 8 χρόνια, δεν υπάρχει ούτε μία επιστημονική μελέτη ή δημοσιευμένη μελέτη, η οποία να λέει όχι, δεν θα μπορούσε να έχει εκκινηθεί το μάτι που όντως ήταν ο μικρότερος χρόνος εκένωσης του μάτι, δηλαδή κάτω από τη μαραθώνωση, ήταν μισή ώρα. Θα είχαν σωθεί άνθρωποι.
1: Αν κάτι μάθαμε.
2: Λοιπόν, αυτό δεν είναι το θέμα. Αυτό είναι από τότε υπάρχει αυτή η παραπληροφόρηση, την οποία δυστυχώς έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πολύ σκεπτόμενοι, δεν το έχουν καταλάβει. Και υπάρχει αυτό ότι θα τελείωνε η πυρκαγιά μέσα σε. Θα ζεστάσει με γρήγορα. Πέραν τούτη, η πυρκαγιά στο μάτι ήταν τελείως διαφορετική. Η πυρκαγιά αυτή σταμάτησε ουσιαστικά. Όταν έφτασε η φωτιά στη θάλασσα, και η πυρκαγιά σταμάτησε πάρα πολύ γρήγορα. Από μόνη της. Γι' αυτό και την επόμενη μέρα που βλέπετε υπήρχε. Αλλά τέλος πάντων, χαίρομαι που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί πάρα πολλές φορές έρχεται και το βλέπω κτλ. Α, λέει, θα εκένουν το μάτι στη μισή ώρα.
0: Ναι.
2: Τόσο λέγανε τα μοντέλα. Και δεν ήταν τα δικά μου μοντέλα, ήταν το ιαπωνικό μοντέλο και το αμερικάνικο μοντέλο. Και ας έρθει κάποιος άλλος ή κάποια άλλα μοντέλα να μας πούνε γιατί δεν θα γινόταν αυτό. Γιατί δεν έχει εμφανιστεί ένας άνθρωπος ποσοτικά τα τελευταία 8 χρόνια να πει. Έχω το δικό μου μοντέλο και το δικό μου μοντέλο βγάζει διαφορετικά αποτέλεσματα. Κανένας. Γιατί όλα τα μοντέλα βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι η εκένωση μπορούσε να είχε γίνει και θα έσωσε ζωές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κώστα Συνολάκη, τον καθηγητή φυσικών καταστροφών, για την κουβέντα που κάναμε, τις απαντήσεις και την ανάλυση, βεβαίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και Σίτζετς είναι επίσης μαζί μας σήμερα. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά απορροφή με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προσκυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Κύπρος αποτελεί έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει ως η ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Καλώς ήρθατε.
7: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ταχύ απόδοση αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Στο Πόρτο Γερμενών είναι σε εξέλιξη αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε στο πέρασμά της η φωτιά. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλευε ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το ανώτατο όριο επιδότησης ανέρχεται στα 750 ευρώ το μήνα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος από τον Μιστράλ Λακωνίας που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές διερευνούν τόσο τα αίτια όσο και τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη. Περισσότεροι από 150 διασώθηκαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο νέων γυναικών κάτω των 20 ετών που επικράτησε με 27-8 της Πορτογαλίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Ολλανδία με στόχο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ ήρθε ο κύριος Γιάννης Χαραγευρέκης, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χριστοδούλου. Κατά τα υπόλοιπα μένουμε όσοι είχαμε και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Τι, έχουμε τον έναν από τους δύο.
1: Έχουμε τον έναν από τους δύο.
0: Ά, θα ξεκινήσουμε. Τον κύριο... Έχουμε τον καλό συνάδελφο Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε και την κυρία Νταλιάνη.
0: Την έχουμε, τη Μαρία Νταλιάνη.
1: Ναι.
0: Την εξαιρετική συνάδελφο. Γεια σας, Μαρία.
3: Γεια σας, γεια σε όλους.
0: Είπαμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα δημοσιογραφική πριν να χωρίσουν οι δρόμοι μας για το καλοκαίρι και να ξαναβρεθούμε από το Σεπτέμβριο, αλλά θα είμαστε σε άλλη ώρα. Επομένως θα τα λέμε σε άλλο. Σε άλλη ζώνη.
1: Σε άλλη ζώνη.
2: Ακόμα δεν έχετε πάει διακοπές, δηλαδή.
0: Δεν έχουμε πάει, όχι. Εσύ πήγες, Τάσο?
2: Πήγα γιατί μου αρέσει να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Είσαι ωραίος. Σε παραδέχομαι. Πήγες Ιούλιο, ε? Θα ξαναπάς λίγο Σεπτέμβριο.
2: Τέλη Ιούνιο, αρχές Ιουλίου. Πήγα.
0: Εντάξει. Είναι εξαιρετικός. Μαρία, εσύ.
3: Εγώ κάνω την πάπια, είμαι ήδη.
0: Προδόθηκε.
3: Τι να κάνω.
0: Προδόθηκε.
3: Ναι, κοίταξε, με συγχωρείς. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλο το καλοκαίρι. Δεν θα έχουμε και μία εβδομάδα διακοπές. Δηλαδή, εντάξει.
0: Συμφωνώ.
3: Νομίζω ότι όλοι αξίζουν 5 μέρες διακοπές.
0: Συμφωνώ.
3: Ας το θέσουμε αλλιώς. Ακόμα και αν δεν είναι διακοπές, ας είναι ότι δεν δουλεύεις.
0: Ναι, σωστό.
3: Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελληνικών οικογενειών και των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει ούτε 2 μέρες διακοπές, όχι 5.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει η Μαρία, αλλά και διακοπές και δημοσιογραφία είναι αντίφαση εν της όρης που λέμε.
0: Σωστό. Και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε και μέσω από τις πηγές σας. Και... Καλά, ο Τάσος δουλεύει. Η Μαρία, λέω τώρα που είναι στο.
3: Δεν σταματάει ποτέ. Με
2: τόσα γεγονότα σε εξέλιξη, είναι δυνατόν να είσαι να μην. Εστιάζεις την προσοχή σου σε αυτά που συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Θέλετε να ξεκινήσουμε με την. Πότε θα γίνουν εκλογές? Λοιπόν, έλα, ξεκίνα.
2: Κοίταξε, υπάρχει άποψη του Πρωθυπουργού που λέει θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή. Άρα ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Φαντάζεσαι να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών?
1: Τάσο, να σε διακόψουμε ένα λεπτό, γιατί έχουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική Επιτροπή. Να το
0: και να το σχολιάσουμε κιόλα όλοι μαζί μετά. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
4: Έχει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική και θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
5: Λοιπόν, παρακολουθείς.
0: Ένα κομμάτι από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική. Να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο για την καταστροφή και από τον Τάσο και από τη Μαρία, για να πάμε μετά στα πολιτικά, τα αμυγός πολιτικά. Τάσο.
2: Οι υπηρεσίες λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει καταστραφεί το 42% των δασών στην Αττική. Μεγάλο νούμερο. Η εικόνα είναι εικόνα καταστροφής, έτσι δεν είναι? Μετά, δεν μπορώ να ακούω όλες τις κυβερνήσεις και αυτήν που έχουμε σήμερα και τις προηγούμενες, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να μιλάνε για έκτακτες καιρικές συνθήκες. Ότι ο κρατικός μηχανισμός έκανε ό,τι μπορούσε, ήταν οι δυνατότητες του αυτές, εξάντλησε όλα τα περιθώρια. Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα το φαινόμενο δεν είναι έκτακτο. Όταν κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες έχουμε τα ίδια φαινόμενα, δεν είναι έκτακτα φαινόμενα.
0: Είναι τακτικότατο πλέον. Έχεις δίκιο, είναι τακτικότατο.
2: Προφανώς πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστολής, αφού ξέρεις πότε θα σου έρθει, να το αντιμετωπίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις. Παλιότερα θυμάστε το επιχείρημα του Βίρονα Πολύδρα το 2007, ο στρατηγός άνεμος.
0: Ναι. Έτσι.
2: Πριν από τον Πολύδρα υποπτευόμασταν Τούρκους πράκτορες που βάζανε φωτιές στα ελληνικά δάση. Το θυμάστε και αυτό.
0: Και τώρα κάποιοι τους υποπτεύονται, να ξέρεις.
2: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ακούω τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Αν υπάρχουν στοιχεία να τα δώσουν στη δημοσιότητα. Και αν Τούρκοι πράκτορες κάνουν αυτή τη ζημιά, τότε υπάρχει σίγουρα διπλωματικό θέμα πολύ σοβαρό, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα έκτακτες καιρικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν έκτακτες καιρικές συνθήκες. Είναι τακτικά τα φαινόμενα, ξέρουμε πότε θα έρθουν, ξέρουμε με ποια ένταση θα έρθουν. Άρα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δυστυχώς δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
0: Μαρία, και εσύ ένα σχόλιο.
3: η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει δύο πολύ μεγάλα ποτάμια. Το ένα είναι ο Δούναβης και το άλλο είναι ο Βόλγας στη Ρωσία. Όταν ο Δούναβης έχει λόγω της παραταμένης ξηρασίας, της πρωτοφανούς ξηρασίας, η οποία είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης, όταν έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη σε τέτοιο βαθμό όπου το πυρηνικό εργοστάσιο στο ΠΑΚ της Ουγγαρίας έχει βάλει εκτός μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου τύπου μονάδες. Όταν έχουμε δει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δει παιδιά στην Αγγλία, στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι καταπράσινη όλο το χρόνο γιατί βρέχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουν φαινόμενα ξηρασίας έντονη και είναι κίτρινη. Όταν έχουμε δει τέτοιο πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο τόσο μεγάλο στην έντασή του, όπου εμάς εδώ είναι να μας φυλάει ο Θεός και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε μερικά δάση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα πολύ θετικά. Έχει μπει η τεχνολογία, έχουν μπει τα drone, έχουν μπει. Το θέμα, ευτυχώς, έχουν ξεκαθαρίσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, γιατί πιάνουν ανθρώπους. Έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση τι μπορεί να συμβεί με μια δική τους ανθρώπινη ενέργεια, η οποία είναι χωρίς περίσκεψη. Όταν έχουμε δει τέτοια πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι alert. Ευτυχώς υπάρχει πρόοδος σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κράτος το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα σχέδιο άξιο να αντιγραφεί καλύτερο από το δικό μας.
2: Μαρία, να σου πω το εξής.
3: Τις απώλειες των ανθρώπινων ζώων.
2: Αυτά που λες περί κλιματικής κρίσης, είναι πολύ σωστά αυτά που λες περί κλιματικής κρίσης. Για πες τα στον Τραμπ. Θα σου πει ότι είσαι μαρξιστής, λενινιστής ή ακροαριστερός λαϊκιστής που λες τέτοια πράγματα.
3: Ναι. Δεν, κοίταξε τώρα.
0: Αυτό θα πει. Κατά πάσα πιθανότητα θα πει αυτό που λέει ο Τάσος. Περίπου αυτό.
3: Ναι, το θέμα είναι η πρόληψη. Εγώ εκτιμώ ότι έχουν γίνει.
1: Μαρία, σε χάσαμε.
0: Ελά.
1: Χάσαμε.
3: Αλλά βεβαίως ποτέ δεν είναι αρκετά.
1: Είχαμε ένα κενό κάποιων δευτερολέπτων, Μαρία, επαναλαμβάνεις.
3: Ναι, λέω ότι έχουν γίνει βήματα θετικά στο κομμάτι της πρόληψης και υπάρχουν δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση. Υπάρχουν και πραγματικά τους καμαρώνουμε, τους χαιρόμαστε και τους λέμε και μπράβο. Χιλιάδες εθελοντές σε όλα τα μέρη, οι οποίοι έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά το καλοκαίρι και δίπλα στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει δυστυχώς πολύ μεγάλα κομμάτια δασικής έκτασης και περιαστικών δασών, αναφέρουμε στην Αττική, έχουμε και πάρα πολλά τα οποία έχουν αποφευθεί.
0: Πάμε λίγο τώρα στα αμυγός πολιτικά, να ξεκινήσουμε με τον Τάσο. Θα του κάνεις ερώτηση. Πολιτική.
1: Ναι, και είμαστε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που το πολιτικό σκηνικό στη χώρα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από σταθερό. Έχουμε τα νέα κόμματα, έχουν ανακατέψει την τράπουλα και είμαστε μέσα σε ένα καλοκαίρι που μέχρι πριν από λίγο καιρό βλέπαμε ουσιαστικά περιοδίες προεκλογικής περίοδου από τους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Και επιδοτήσεις και κορδέλες και υποσχέσεις και εγκαίνια νέων έργων, έτσι. Είμαστε σε μια, λειτουργούμε σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι καλεί τους υπουργούς και τα στελέχη να είναι σε διαρκή ετοιμότητα.
0: Δηλαδή, εσύ βλέπεις ότι υπάρχει ενδεχόμενο για φθινόπωρο? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι λένε πλέον για άνοιξη.
2: Εγώ δεν το αποκλείω αυτό. Γιατί αυτό που θα κρίνει τελικά την απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι οι περιστάσεις. Εντάξει, η αρχή ότι θέλω να είμαι θεσμικός και να κάνω εκλογές στο τέλος τετραετίας, αλλά αν οι περιστάσεις μου με υποχρεώσουν να αλλάξω γνώμη, θα την αλλάξω. Οι πρωθυπουργοί κάνουν πρόεδρες εκλογές όταν είναι σχεδόν βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν. Ή τις καθυστερούν όταν πιστεύουν ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους. Δουλεύει ο χρόνος υπέρ της κυβέρνησης, δεν ξέρω.
0: Σε αυτό το δεύτερο, αν έχει να πει πράγματα στη ΔΕΘ τα οποία θα υλοποιηθούν από Ιανουάριο, μήπως είναι εκεί.
2: Στο
0: δεύτερο κομμάτι που είπες.
2: Το πιο γενναιόδωρο πακέτο που έδωσε πρωθυπουργό στη ΔΕΘ ήταν το 2004 ο Σιμίτης στην. Όταν ήταν πρωθυπουργός, τις κέρδισε τις εκλογές?
0: Όχι.
2: Δεν τις κέρδισε.
0: Και γίνανε και Μάρτιο.
2: Ναι, δεν τις κέρδισε τις εκλογές.
0: Ναι.
3: Βρισκόμαστε βέβαια σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Τότε με τον Κώστα Σιμίτη ήμασταν σε σκληρό δικοματισμό. Τώρα το τοπίο είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Αν υποβάλλετε και αν θέλετε να σα πω και εγώ την άποψή μου για τις εκλογές.
0: Παρακαλούμε, βεβαίως.
3: Νομίζω ότι είμαστε στο 70-30. Θα συμφωνήσω με τον Τάσο Παπά ότι δεν έχει αποφευθεί εντελώς το σενάριο. Όμως το δίλημα αλλά και το δέλεαρ μιας οχτάμινης καθαρής αυτοδυναμίας θητείας μπροστά είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν αφήνει κάποιος εύκολα ένα οχτάμινο μπροστά του καθαρής αυτοδυναμίας κυβερνητικής για να μπει σε μια περιπέτεια. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει πράγματι πρόγνωση. Φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δεν την πάει σε εισαγωγικά με οποιοδήποτε σενάριο.
0: Έχεις αμφιβολίες, Μαρία, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
3: Όχι, πιστεύω θα το κάνει, αλλά θα πατήσει το κουμπί όταν πατηθεί και το κουμπί των εκλογών.
2: Μία περίπτωση υπάρχει να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ποια?
2: Μόνο μία. Να μην είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Και το βλέπεις εσύ αυτό, Τάσο, να συμβαίνει?
2: Όχι, δεν το βλέπω καθόλου πιθανό.
0: Δηλαδή θα πρέπει να ιτηθεί κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης για να μην είναι αρχηγός.
2: Προφανώς, εξαρτάται.
0: Δεν έχει χάσει. Δηλαδή, πώς θα τον προκαλέσουν μέσα στην Αυτοκρατία? Πού είναι, κατέβα.
2: Μπορεί να τεθεί θέμα ηγεσία ακόμα και αν κερδίσει εκλογές, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό. Στάξεις του 25%. Αν όμως πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 30%, ποιος θα τον κινήσει? Ποιος θα τον μετακινήσει? Ποιος θα τον απειλήσει? Ποιος θα τον αφισβητήσει? Δεν φαίνεται αυτό μέχρι τώρα. Βέβαια, θα μου πεις, εάν πάμε σε εκλογές και το μοντέλο θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας, το κόμμα που ενδεχομένως θα θελήσει να συνεταιριστεί και να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία θα βάλει ένα βασικό όρο. Ναι, κυβέρνηση συνεργασίας, όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς και θέλω να ακούσω και τη Μαρία σε αυτό. Εξακολουθεί.
3: Αυτό προδοτεί νέα σενάρια αυτό που είπε ο Τάσος. Το πιάνω από εκεί που το αφήνει. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση τα σενάρια δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία της και τις διεργασίες που θα γίνουν εκεί, αλλά και το τι θα συμβεί στο εσωτερικό και τις εργασίες και των άλλων.
0: Ωραία, Μαρία μου, αυτό πιάνεις από εκεί. Δεν είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν το λέω, προσέξτε τι λέω. Ρεαλιστικά. Βάζει κάτω πράγματα. Παράδειγμα, λέει, θα πάμε το Μάιο για εκλογές. Θα πάμε τον Απρίλιο για εκλογές. Όμως, επειδή εμείς γράφουμε εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάμε στο φθινόπωρο, πετάγεται το κόμμα Καρεστιανού. Ενδεχομένως, ο μόνος που μπορεί να πάει μέχρι εκεί στη διαδρομή χωρίς απώλειες είναι ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν πέσει στην Πανανόφλουτα. Με εξαίρεση το Σαμαρά, βέβαια, γιατί ο Σαμαράς είναι για αυτός πάρα πολύ έμπειρος. Θέλω να πω, ορίζει το παιχνίδι και δεν έχει χάσει. Πώς θα αντικατασταθεί? Ακόμα
3: έχει
0: και με 25%.
3: Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων.
2: Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το βασικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, του κυρίου Μητσοτάκη, είναι η πολυδιάσπαση και η εμφύλοι πόλεμοι στην περιοχή της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης. Τώρα είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει τις εκλογές. Μετά από 8 μήνες μπορεί να το εγγυηθεί κανείς ότι θα τις κερδίσει, αν συνυπολογίσεις και τα διάφορα σκάνδαλα που είναι σε εξέλιξη.
0: Αυτό, Τάσο μου, δεν σημαίνει όμως ότι και στη Δημοκρατική Παράταξη, όπως λες, θα αρθούν κάποιες κόκκινες γραμμές και θα έρθουν πιο κοντά αντίπαλοι οι οποίοι σήμερα δεν συζητούν καν τη συμπόρευση?
2: Θεωρητικά, γιατί για το Πασόκ δεν έχει. Παρότι λέει δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι πρωτιά με μία ψήφο διαφορά, ουδείς το πιστεύει αυτό. Ούτε και ο ίδιος, νομίζω. Άρα ο στόχος του Πασόκ είναι να μην χάσει τη δεύτερη θέση.
0: Μαρία, τι λες εσύ?
3: Είναι σαφές ότι θα έχουν μπροστά τους διλήμματα και προκλήσεις, κυρίως και η Νέα Δημοκρατία, εάν φτάσουμε σε οριακά σενάρια, όπως αυτό που περιγράψατε πριν, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πολλά σενάρια, δηλαδή θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητάμε το επόμενο διάστημα μέχρι το Μάιο, που είναι... Εγώ δεν θα απέκλει ακόμα και τρίτη κάλπη. Δηλαδή θα ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να θυμίσουμε ότι ο χρόνος μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων είναι 21 ημέρες, έτσι.
2: Ναι, να μην αποκλείσουμε, ούτε και τρίτες κάλπες και να μην αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας, ακόμη και σχημάτων που σήμερα φαίνεται ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν.
1: Σας διακόπτω για μισό λεπτό, Τάσο και Μαρία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα από το 112 έχει σταλθεί στους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα στην περιοχή Δρύγκια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Συμμετέχουν και δύο αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα στην κατάσβεση, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.
0: Έλα, Τάσο, συνέχισε από εκεί που έχεις μείνει.
2: Υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί με έναν καλό αποτελεσματικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης για να μην απειληθεί η πρωτιά του ή η κυριαρχία του, που αυτή τη στιγμή είναι δεσπόζουσα δύναμη το πολιτικό σκηνικό. Έτσι δεν είναι? Όμως υπάρχουν σε εξέλιξη σκάνδαλα τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα διαχειριστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΠΚΠ, για μένα πιο σοβαρό είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί έχουμε τη
1: Άρα
2: τα σου
1: πιστεύεις ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές με βάση όλα αυτά που μας περιγράφεις?
2: Δεν το αποκλείω, δεν το αποκλείω. Έχουμε δει και έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Δεν παίρνουν τις μετρητές αυτά που λένε οι επίσημες πολιτικές ηγεσίες, πότε θα κάνουν εκλογές. Άλλωστε το θέμα των πρώτων εκλογών, οι πρόορες εκλογές, ο ανασχηματισμός είναι τα πιο δημοφιλή θέματα της δημοσιογραφίας και να πούμε ότι το σενάριο περί πρώτων εκλογών δεν το κατασκεύασαν οι δημοσιογράφοι. Πληροφορίες έπαιρναν από συνομιλητές του Πρωθυπουργού και συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Εκτός αν οι συνομιλητές και οι συνεργάτες έπαιρναν, βοηδοσκοπούσαν, ψώνιζαν, ρίσκαραν, έπαιρναν πρωτοβουλίες για να δουν αντιδράσεις ή αν κάποιοι από αυτούς μετέφεραν όχι την πραγματικότητα που βίωναν την επιθυμία τους.
0: Ναι, αλλά αποδίδει, αν είναι σχέδιο αυτό όπως το περιγράφεις, αν είναι σχέδιο, αποδίδει στην περίπτωση για παράδειγμα της κυρίας Χαριστιανού, εδώ έχουμε οριακά διάλυση, οριακά.
2: Όχι ακόμα. Εντάξει, είναι τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, δεν είναι πρωτοφανή. Τα έχουμε δει και σε άλλα κόμματα στα ξεκινήματά τους.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Αλλά εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα πολιτικής κουλτούρας και ένα έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας. Αυτά κανονικά θα πρέπει να τα είχε προλάβει η κυρία Χαριστιανού, αν ήταν έμπειρη πολιτικά, που δεν είναι έμπειρη πολιτικά.
0: Μαρία, τι λες?
3: Εγώ νομίζω ότι όταν τεθούν τα σκληρά διλήμματα στην προεκλογική περίοδο, τότε θα έχουμε και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Διαφωνώ με τον Τάσο. Νομίζω ότι η ψήφος, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω ένα τεράστιο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση. Έχει χάσει δυνάμεις. Σίγουρα σε σύγκριση με τις εκλογές του 23, αρκετές δυνάμεις, περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους έχει χάσει στις δημοσκοπήσεις όμως πάντα. Δεν έχουν τεθεί ακόμη τα σκληρά διλήμματα. Ο κόσμος θα πάει στις κάλπες όπως πηγαίνει πολλές φορές με ελπίδα για το ποιος έχει να του προτείνει ένα καλύτερο αύριο, να του λύσει τα προβλήματα και να δει πώς θα του προσφέρει και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο με οικονομικούς όρους μιλώντας. Και βεβαίως θα υπάρχει και μία σύγκριση των προσώπων, δηλαδή ποιος θέλει να είναι πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή, και το ξαναλέω, δεν βλέπω ένα αφουντωμένο πολύ μεγάλο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας. Εάν θα συζητήσουμε το
1: οργή,
3: επόμενο
1: που πάμε... Το αίσθημα της οργής πάντως κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις.
3: Σε κάποιες μπορεί να βγει και εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο. Όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, νομίζω ότι και έχουν βγει δημοσκοπήσεις όπου το κομμάτι της κυριαρχεί, το κομμάτι της ελπίδας. Και ποιος θα του προσφέρει ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο σήμερα.
2: Νομίζω πολλοί πολίτες, όπως και στο παρελθόν, σε αρκετές περιπτώσεις θα ψηφίσουν με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Θα πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα, όχι με ενθουσιασμό ή με προσδοκίες ή με ελπίδα, ακόμα και βρίζοντας.
3: Εγώ νομίζω θα ψηφίσουν αυτόν που θα τους δώσει την εντύπωση ότι θα ανέβει το οικονομικό τους επίπεδο. Δηλαδή θα έχουν καλύτερους μισθούς.
1: Με κριτήριο καλύτερο την οικονομία, λες.
3: Την οικονομία.
2: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και θυμωμένοι και απελπισμένοι και απογοητευμένοι ψηφοφόροι πολίτες. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο, τούτη τη στιγμή, όπως και πριν από αρκετό καιρό, όπως φοβάμαι και μετά από αρκετό καιρό, το κόμμα της πολιτικής αποχής θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Τάσο, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες νωρίτερα και μετά να μας το σχολιάσει και η Μαρία, ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία συνεργασία. Αυτό προεκλογικά δεν φαίνεται ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν όλοι με όλους.
2: Φαινόταν ότι θα υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στους ηττημένους και στους νικητές του εκλογικού πολέμου, κυβέρνηση Ανετάκη. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, η προαιώνια αντίπαλη υπήρξε, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία Καμένου Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτά που λες τώρα.
0: Είναι έτσι ακριβώς όλα όσα είπε. Έτσι είναι.
3: Εντάξει, μία ένσταση μόνο στο τελευταίο. Ο Καμένος Αλέξης Τσίπρας τους ένωνε όλο το αντιμνημονιακό κομμάτι. Έτσι. Υπήρχε ένα κομμάτι εκεί που συναντήθηκαν.
2: Ναι, πάντα υπήρχε
3: από την άλλη, υπάρχουν
2: υπήρχε
3: και τα
2: προσωπικά κίνητρο, για παράδειγμα, Μαρία μου, η κυβέρνηση Τζανετάκη έγινε για το θέμα της κάθαρσης. Η κυβέρνηση Πασόκ.
3: Ναι, τίποτα τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε.
2: Το 2015 η κυβέρνηση έγινε για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Το 2015 έγινε γιατί ήταν οι δύο αντιμνημονιακές δυνάμεις με αυτό το κουκουέ.
3: Ακριβώς.
2: Δεν ήθελε να μπει σε μια λογική συνεργασία.
3: Δηλαδή, δύσκολα όμως, δεν ξέρω Τάσο αν διαφωνείς αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επί προσωπικού, γιατί τον παρακολουθούσαν για τις υποκλοπές, θα έβλεπε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφέρει στην κυβέρνηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Θα προτιμούσε.
3: Μιλάω για θέματα όμως επί προσωπικού. Εκτός αν μια πολύ μεγάλη κολοτούμπα πολιτική που δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται, αλλά θα προτιμούσε δεύτερες και τρίτες εκλογές με πίεση εκβιαστικών διλημάτων.
3: Ποιος από τους δύο?
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Του βάζω το ερώτημα.
2: ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ωραία συζήτηση. Ωραία συζήτηση έχουμε πιάσει. Ωραία συζήτηση. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Γιάννη, για να κάνουμε μια τελευταία τοποθέτηση. Σκαρτό. Τάσο, ξεκινά πρώτος, επίλογος και μετά η Μαρία.
2: Νομίζω ότι με το θέμα των πρώην εκλογών δεν μπορεί να είμαστε ποτέ σίγουροι. Θα είμαστε σίγουροι μόνο όταν θα ανακοινωθούν. Αν θα είναι πρόορες ή αν θα είναι τακτικές. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι πλειοψηφούν εκείνοι που προτείνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας.
0: Μάλιστα. Μαρία.
3: Δεν θα πρωτοτυπήσω. Το καλάθι της ΔΕΣ και οι εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Του Νίκου Ανδρουλάκη, μάλλον στην Κρήτη, που θα μεταφέρει την 3η του Σεπτέμβρη, τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Θα κρίνουν πολλά σε ό,τι αφορά τη δεύτερη και την τρίτη θέση και ποια θα είναι η αφετηρία η μεταξύ τους για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Και βεβαίως, αν θα δοθούν προσδοκίες, αν θα παγιωθεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό που θα γράφει 3 μπροστά, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο 8μηνο. Σίγουρα δεν θα πλήξουμε τους επόμενους μήνες μετά τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, εσύ να κάνεις καμιά βουτιά εκεί πέρα. Ο Τάσος Παπάς έκανε κάποιες, ελπίζω να επιστρέψει, γιατί είναι και στην Εφημερίδα των Συνταχτών τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συναδελφοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
6: Real FM.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας. Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα το 112 καλεί σε ετοιμότητα τους κατοίκους της περιοχής Δρύγκια. Επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία ζήτησε ο Πρωθυπουργός στη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ναι, ναι, Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Κυριάκος και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί. Ναι. Α, ναι. Μια ώρα λέει πάρλα μεταξύ σας χωρίς να λέτε απολύτως τίποτα. Εγώ νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε με τους συναδέλφους μας και με τις αναλύσεις. Και ήταν και κόντρα κιόλας ανάλυση. Δεν είναι ότι συμφωνούσανε ότι ήταν τα ίδια πράγματα.
0: Και ενέπνευσε και τον Αντώνη από την Πάτρα, ο οποίος μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι μεγάλο, θα το διαβάσω. Καλησπέρα στην παρέα. Πρώτον, οι κυβερνήσεις βγάζουν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν και όχι το κόμμα της εποχής. Δεύτερον, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τωρινή
1: κυβέρνηση. Διαφωνεί με τον Μιχάλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ο οποίος Μιχάλης από κάτω έντονα λέει 80% θα είναι η αποχή, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε και φωνάζει. Ναι, συνέχισε.
0: Το λογικό είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι τις κυβερνήσεις τις βγάζουν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, όχι αυτοί που απέχουν. Ναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Αντώνης, με την τωρινή κυβέρνηση, αλλά εσείς νομίζετε ότι αν βλέπαμε κάτι καλύτερο με μέλλον, δεν θα το δείχναμε στις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη αντιπολίτευσης και με κεφαλαία γράμματα στελεχών. Δεν φτάνει μόνο ο αρχηγός. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κάποιος πρέπει να κρατήσει το τιμόνι της χώρας και από την αντιπολίτευση δεν με κεφαλαία γράμματα βλέπουμε φως τόσο απλά, λέει ο φίλος ο Αντώνης από την Πάτρα.
1: Μάλιστα.

0: 35 λεπτά μετά τις 2 και έρχεται εδώ πέρα ένας συνάδελφος ο οποίος μαύρισε λίγο, πήγε και πήρε λίγο χρώμα. Τι με κοιτάς?
1: Ναι, γιατί όλο το καλοκαίρι είναι λευκό αγάλα και μαύρισε τώρα.
2: Και το χειμώνα έτσι.
0: Ο οποίος θα δώσει πάνω, ο οποίος θα δώσει πάνω, δεν αγχώνεται, γιατί εδώ τώρα μου λένε, ας πούμε, κάτι φίλοι, λέει, για να δυνατείς, ο μόνος τρόπος είναι με το πράσινο τσάι, αλλά με το πράσινο τσέ για να δυνατήσεις, κύριε Θεοδόση Πάνου, ο μόνος τρόπος για να δυνατήσεις με πράσινο τσέ είναι να πας στο βουνό να το μαζέψεις.
2: Ναι.
0: Πήγες εσύ και μαζέψεις πράσινο τσάι στο βουνό?
2: Όχι.
0: Στην Αχαΐα ήσουν, που ήσουν?
2: Όχι, αυτή τη φορά ήμουνα, δεν πήγα στην πατρίδα μας.
0: Μην τα πεις όλα.
2: Δεν πήγα, πήγα προς τα πάνω.
0: Κατάλαβα, πάνω από τα βλάκια πήγες.
2: Ναι, ναι, πήγα πάνω από τα βλάκια. Αρκετά πάνω από τα βλάκια.
1: Είναι όμορφα πολύ πάνω από τα βλάκια.
2: Είναι. Ναι, ναι. Και ειδικά όταν πρόκειται για το πήλιο.
1: Α, στο πήλιο.
0: Καρφώθηκε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στο Κοροπή, Θεοδόση.
2: Ναι. Φωτιά στο Κοροπή σε χαμηλή βλάστηση. Είναι λίγο μακρύτερα από 500 μέτρα από τις παρυφές του οικιστικού ιστού στο Κοροπή. Δεν κινδυνεύει όμως αυτή την ώρα. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, όπως είπα, και το τονίζω αυτό γιατί μπορεί οι ακροατές μας να ακούνε χαμηλή βλάστηση και να λένε είναι πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη διότι η φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα, η έρπουσα φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα και θέλει ειδικό χειρισμό όσον αφορά στην καταπολέμησή της για την κατάσβεση. Ωστόσο, πολύ σύντομα στο σημείο έχει φτάσει πολύ μεγάλη επίγεια δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ ήδη αυτή την ώρα στο Κοροπή πετούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι μεταξύ Κοροπίου και της βιομηχανικής περιοχής του Κοροπίου. Έχει από κάτω, δηλαδή στην κάτω πλευρά της φωτιάς προς τα δυτικά, έχει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Όπως είπαμε όμως, μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ούτε, δεν κινδυνεύουν ούτε οι παρυφές του οικιστικού ιστού του Κοροπίου, αλλά ούτε και οι βιομηχανικές μονάδες. Ας το ονομάσουμε βιομηχανικό πάρκο. Την παρακολουθούμε την εξέλιξη. Ήδη επί τόπου έχουν στηθεί αρκετές πυροσβεστικές εγκαταστάσεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την έρπουσα με μεγάλη ταχύτητα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, και αν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Έχει μια κρισιμότητα το μέτωπο, όχι μόνο γιατί είναι, όπως λες εσύ, κοντά εκεί το Κοροπή. Είναι και ο Ημιτός.
2: Είναι και ο Ημιτός, βέβαια. Ναι, ναι.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τι αέρα έχει τώρα εκεί πέρα, αλλά υποθέτω, όπως λες, ότι θα την πιάσουν.
2: Ο αέρας είναι ελεγχόμενος. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι κοντά στα 5 με 6 μποφόρ. Φυσιολογικό θεωρείται για ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό κυρίως τι δεν δημιουργεί? Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υδροληψία των Καναντέρ. Δηλαδή, αυτό που είδαμε στην μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας, γιατί πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, διότι τα δύσβατα σημεία της φωτιάς, τα οποία στη συνέχεια κατέβαιναν όμως σε περιοχές που δεν ήταν δύσβατες, δεν μπορούσαν να καταπολεμηθούν, διότι τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να κάνουν υδροληψία λόγω της φουρτούνας. Να το πω έτσι απλά, λόγω του μεγάλου κυματισμού. Κατά συνέπεια, όλο το βάρος έπεφτε στα ελικόπτερα, τα οποία όμως κάνουν εντελώς διαφορετική δουλειά από το Καναντέρ. Εν συντομία, θα το εξηγήσω. Μπορεί να το βλέπουν και οι ακροατές μας, είτε από κοντά, αν έχουν βρεθεί κοντά σε περιοχές που έχει πιάσει η φωτιά, ότι βλέπεις 3-4 Καναντέρ το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Αυτό πιάνει ένα μεγάλο μήκος του μετόπου. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το ελικόπτερο, αλλά είναι για ιδιαίτερα δύσβατες και με δύσκολη μορφολογία περιοχής που μπορεί να κάνει πιο στοχευμένες ρήξεις από το Καναντέρ. Γι' αυτό είδαμε και την φωτιά αυτή με τα 10 μποφόρ να παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις, δυστυχώς και με τραγικές συνέπειες.
0: Λέγε, Κασιανή.
1: Να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι αυτή η πολύ φρικτή υπόθεση στο Μιστράλ Λακωνίας, mm-hmm. όπου ένας 55χρονος είχε τον πατέρα του, κατά δήλωσή του, 2,5 χρόνια στον καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του.
2: Για το 2,5 χρόνια δεν είμαστε σίγουροι, το λέει ο ίδιος.
1: Αυτό, η καταδήλωσή
2: το λέει ο ίδιος, διότι εδώ όσο αρχίζει και σκαλίζεται η υπόθεση ερευνητικά.
0: Τι λες, δηλαδή μπορεί να είναι για παραπάνω, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα?
2: Και 4 και 5. Θα μας το πει αυτό η ιατροδικαστής. Και αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι όσο σκαλίζουν την υπόθεση οι αστυνομικοί, βλέπουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, παίρνοντας καταθέσεις από συγκεκριμένους γείτονες εκεί κοντά στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα καλέσθητο στην αρχιτεκτονική του ξενοδοχείο, παραδοσιακό πετρόκτιστο, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια το κρατούσε κλειστό ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου ο 55χρονος. Ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε επισκεψιμότητα, γιατί Μιστράς είναι η περιοχή είναι τουριστική.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά, η περίφημη καστροπολιτεία δηλαδή των παλαιολόγων εκεί και όχι μόνο. Και ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά τη φραγκοκρατία, για όσους γνωρίζουν ιστορία στην χώρα μας ή ασχολούνται με την ιστορία, και το κρατούσε κλειστό. Το είχε γεμίσει κάμερες τα τελευταία χρόνια, κάτι που δεν χρειαζόταν. Το είχε περιφράξει, είχε βάλει ταμπέλες, μην πλησιάζετε και ούτω καθεξής. Η δε αδελφή του, η οποία ζει μόνιμα σε πόλη εκτός της Πελοποννήσου, είπε ότι της είχε απαγορεύσει την τελευταία πενταετία να έχει επικοινωνία με τον πατέρα της επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, όταν ο πατέρας το απεβίωσε από παθολογικά αίτια, επίσης θα μας το πει αυτό η ιατροδικασία ποια είναι η αιτία θανάτου, αν είναι δυνατόν αυτό να βρεθεί μετά από 2,5 χρόνια, παρά το γεγονός ότι η σωρός βρέθηκε σε καταψύκτη κατά συνέπεια. Υπάρχει, να χρησιμοποιήσω τώρα αυτή την έκφραση και μεσημέρι, υπάρχει μια διατήρηση και ορισμένα στοιχεία θα μπορέσει να τα βρει ο ιατροδικαστής. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο μαλακός μπορώ.
0: Ναι, είναι ούτως ή άλλως μακάβρια.
2: Γιατί είναι δύσκολο το.
0: Μακάβρια, σοκαριστική υπόθεση. Δεν το συζητάω.
2: Στο χειρισμό του, ακριβώς. Ωστόσο, όπως σας είπα, οι αστυνομικοί πια έχουν βάλει στο κέντρο του κάδρου των ερευνών αυτό που προείπα, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε να κάνουμε με τις χρονολογίες που ο ίδιος λέει, δηλαδή τα 2,5 χρόνια, αλλά ίσως και παραπάνω, διότι ακόμα και γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον 90χρονο άνδρα λένε ότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος που τριγυρνούσε στην περιοχή, είχε σχέση, ήταν ένας κοινωνικός άνθρωπος, έχουν να τον δουν πάνω από 5 χρόνια.
0: Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι, και όσο ζούσε φαίνεται ότι ασχολούνταν και με το ξενοδοχείο. Γιατί αν δουν και τις φωτογραφίες του ξενοδοχείου οι ακροατές μας θα καταλάβουν ότι είναι ένας χώρος που δύσκολα του βάζεις λουκέτο, καθώς φαίνεται εκεί να έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα η οικογένεια που το έφτιαξε, γιατί συζητούμε στο σύνολό του πετρόχτιστο και ένα κτίσμα το οποίο δεν είναι άσχετο με την περιοχή μορφολογικά, αλλά και όσον αφορά την εικόνα του. Είναι ένα παραδοσιακό καλό ξενοδοχείο που δένει με την περιοχή και είχε αποφέρει, πρέπει να σας πω, ότι διατηρούσε και μια καλή οικονομική κατάσταση στην οικογένεια του, δούλευε το ξενοδοχείο.
0: Βλέπω τις φωτογραφίες στο real.gr και φαίνεται να καλέσει το ξενοδοχείο. Βέβαια. Που βρίσκεται καλοσυντηρημένο επίσης.
2: Καλοσυντηρημένο, ναι. Ακριβώς. Το συντηρούσε ο άνθρωπος αυτός, δύσκολα όμως το άνοιγε για επισκέψεις. Λένε ότι πριν η τελευταία επίσκεψη ενός μεγάλου γκρουπ για συνέδριο ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια. Έκτοτε δεν ξαναπάθησε άνθρωπος εκεί. Ακόμα και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που πηγαίνανε για κάποιες βλάβες ή για καταμέτρηση έβγαινε και τους έδιωχνε.
0: Μάλιστα.
2: Και αν έβλεπε ότι κάποιος πλησιάζει, πάντα ήταν κοντά να δει στο πού θα πάει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα μυστηρίου, το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι τοπικές αρχές που έχουν επιληφθεί τις υποθέσεις.
1: Περιμένουμε πρώτα απ' όλα την ιατροδικαστική έκθεση. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα από τα ερωτήματα που έχουμε αυτή τη
2: ακριβώς,
1: στιγμή.
2: Ακριβώς. Κασιανή, αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι το πρώτο το οποίο θα διαπιστωθεί είναι η αιτία θανάτου. Διότι ο γιος του 90χρονου άνδρα λέει ότι στην επί παθολόγη του κονετίων έχασε την ζωή του ο πατέρας του. Είναι έτσι όπως τα λέει. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι και σωστές οι ημερομηνίες, τότε το σύνολο της κατάθεσης μάλλον το κοιτούν με ιδιαίτερη επιφύλαξη οι αστυνομικοί και περιμένουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να ξεκινήσουν και εκ νέου έρευνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση. Δεν ξέρω, έχεις κάποια πολύ.
0: Σοκ. Τι να πω και τη Θεοδόση. Το αστυνομικό ρεπορτάζ τρέχει συνέχεια. Και ακριβώς,
2: δεν είναι ωστόσο, πρέπει να σας πω, από καιρού εις καιρών βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις γιατί για τη σύνταξη. Διότι μην ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 2 συντάξεις. Γιατί ο πατέρας του ελάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας, η οποία είχε αποβιώσει πριν από περίπου 7 χρόνια. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, ελάμβανε δύο συντάξεις, και αν θεωρήσουμε ότι είχαν, δούλευε και ως ξενοδόχος, μάλλον οι συντάξεις πρέπει να ήταν καλές.
1: Ναι, αλλά μπορούν να αποφέρουν περισσότερα από ότι ένα ξενοδοχείο τέτοιου είδους σε μια.
2: Όχι, δεν νομίζω,
1: περιοχή.
2: Αλλά ένα ξενοδοχείο έχει και τις ευθύνες, έχει και την εργασία.
1: Σωστά και αυτό.
0: Θεοδόσης Πάνου, ευχαριστούμε, Θεοδόση.
2: Να είστε καλά.
0: Περισσότερος Θεοδόσης Πάνου στη Real News, να ξέρετε που έρχεται.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: εδώ είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι. Και βέβαια είμαστε 5 Αυγούστου, 5η μέρα του Αυγούστου, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και μου κόβεις το Δήμο Αναστασιάδη, ρε Γιώργο.
0: Ωραία, σταματάω. Ορίστε, το σεβάστηκα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι για Δήμο Αναστασιάδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, Πάρο και Κνάξο γρήγορα. Και βέβαια, το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κατεβάσει την εφαρμογή του Real Group, αλλά πρέπει να το κάνεις τώρα.
0: Σούπερ είναι.
1: Γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, Γιώργο μου, η ενημέρωση σε ακολουθεί. Με την εφαρμογή λοιπόν του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από την βιβλιοθήκη της Real News, το περιοδικό Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολυδυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στη Διευπουργική Σύσκεψη ανακοίνωσε και τα μέτρα για τους πυρόπληκτους. Είναι 5 μέτρα. Με το άνοιγμα της Βουλής θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Και για πολίτες και για επιχειρήσεις. Αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Και στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και εκτινοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουν καεί 111.000 στρέμματα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, από τα οποία τα 95.000 βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. Είπε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι επιτόπιοι έλεγχοι για τον απολογισμό των σπιτιών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, και καλεί μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης να μην δίνουν αριθμούς οι οποίοι δεν ισχύουν. Θα ανακοινωθούν τα αναλυτικά δεδομένα τις επόμενες ημέρες, και μάλιστα είπε ότι σε αυτούς που κατακρίνουν την κυβέρνηση ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια για την πρόληψη των πυρκαγιών, ότι έχουν δαπανηθεί 500 εκατομμύρια ευρώ και τις επόμενες μέρες ο αρμόδιος υπουργός θα αναλύσει αυτά τα δεδομένα, να δούμε πού έχουν ξοδευτεί αυτά τα χρήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών.
0: Διαβάζω τα μηνύματα των φίλων μας. Ξεχωρίζω το μήνυμα του φίλου μας. Ναι, είναι ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, ο οποίος επικοινωνεί συχνά με το Real FM. Λέει: καλό μεσημέρι από τον καύσωνα της Βιέννης με 40 βαθμούς. Έχει στη Βιέννη τώρα 40 βαθμούς. Το προηγούμενο Σάββατο, λέει, φτάσαμε στο λιμάνι σε ένα από τα πολύ γνωστά νησιά των Κυκλάδων. Και είναι εκεί, λέει, ένας κύριος των ΚΤΕΛ. Να το πω, μην φαίνεται ότι κάνω τέτοιο. Φτάσαμε λοιπόν στο λιμάνι της Σαντορίνης από την Άξο. Εκεί ένας κύριος των ΚΤΕΛ ούρλιαζε σαν τρελός και έβριζε τους ανθρώπους να πάνε πίσω από τα λεωφορεία. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι τουρίστες και δεν κατάλαβαν τι έλεγε, γιατί προφανώς μιλούσε ελληνικά ο κύριος αυτός. Και στην παρατήρηση, λέει, που του έκανα, είναι πιο φιλικός και σαφής, μου είπε να μην ξαναπατήσουμε το πόδι μας στο νησί, όπως και οι άλλοι. Είναι μάλλον, λέει, το νησί δικό του. Ενώ τα λέει το μεγαλείο σου. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Και το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μπορώ παρά να το πιστέψω, γιατί έχω προσλαμβάνουσες ανάλογες στο παρελθόν, βέβαια. Μπορεί ένας τύπος ο οποίος έχει διάφορα ζητήματα, να σου κάνει τόση ζημιά. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο νησί, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας τύπος, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, έχει κάποια ζητήματα που δεν τα έχει επιλύσει από τη ζωή, νομίζει ότι εκεί είναι προνομιούχος και οι υπόλοιποι πρέπει να τον ακούνε γιατί ασκεί εξουσία ή μικροεξουσία. Πραγματικά δηλαδή, είναι προβληματικό ότι δεν μπορώ να πω στον Φίλιππο αυτό που γράφεις, το διατυπώνεις με μια υπερβολή.
1: Υπάρχουν αυτοί οι τύποι παντού, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά κάνουν ζημιά όμως αυτοί οι τύποι, καταλαβες. Άμα δεν μπορείς να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και πρέπει να είσαι σε αυτό που λέγεται τουριστική βιομηχανία, θα σε τοποθετήσουν σε ένα άλλο πόστο, να μην επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Αν αγριεύεις την επαφή, άμα σου λένε καλημέρα και κοκκινίζουν τα μάτια σου, πήγαινε πιο πίσω, αδερφέ. Μην κάθεσαι εκεί να έχεις επαφή με τους ανθρώπους και να μιλάς έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ξέρεις τι όμως, φταίμε και εμείς σε κάποιο βαθμό. Γιατί θα πω ότι φταίμε εμείς? Γιατί αυτόν τον τύπο τώρα, ο φίλος ο Φίλιππος, πήρε τηλέφωνο στην υπηρεσία.
0: Τι να κάνει, αγάπη μου, τι να κάνει, ιδιωτική επιχείρηση είναι. Αυτό. Το εκεί είναι ιδιωτική επιχείρηση. Την έχει ο Παγάνης, την επιχείρηση αυτή, και έχει τον Καραγευρέκη και την Κασιανή. Και έχει και έναν τύπο ο οποίος είναι συγγενής του, είναι γιος ενός φίλου του. Και τον έχει βάλει εκεί, να τσακώνεται με τους τουρίστες. Χωρίς λόγο.
1: Άμα δεν πάμε να του πούμε όμως, θα του κάνει ο Φίλιππος καταγγελία, θα του κάνεις εσύ καταγγελία, θα του κάνω ο Καραγευρέκης καταγγελία, θα του κάνω εγώ καταγγελία. Κάποια στιγμή θα καταλάβει και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ότι και παιδί του να είναι, πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
1: Είμαστε και εμείς σε μια λογική ότι θα βρίσουμε το μαμάκα που μας εκνεύρισε ή μας μίλησε άσχημα ή δημιουργεί πρόβλημα στην εικόνα. Και θα τον αφήσουμε να φύγει.
0: Ναι, ο τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας δεν πάει να τσακωθεί με κανένα. Δεν πληρώνει τα λεφτά του να έρθει στην Ελλάδα για να τσακωθεί με κάποιον ο οποίος είναι κυκλοφορεί με λιμένο το ζωνάρι. Γιατί έτσι? Γιατί νομίζει ότι έχει εξουσία, επειδή είναι εισπράκτορα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Λοιπόν, δείτε τα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι εκνευριστικά να συμβαίνουν ξανά και ξανά κάθε χρόνο και να μαζεύουμε τέτοιες καταγγελίες από διάφορους τύπους που νομίζουν ότι επειδή βρίσκονται εκεί θα κάνουν αρπαχτή του αιώνα. Αρμενάκι μου, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που γράφεις. Και προορισμούς καλοκαιρινούς λες έχουμε και μέσα να πάμε έχουμε, λεφτά να πάμε δεν έχουμε, το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
1: Βρε Κωνσταντίνε, το στέλνεις και το ξαναστέλνεις αυτό το μήνυμα. Έχουν καεί λέει 250 σπίτια σε Πόρτο Γερμανό και γύρω περιοχές. Δεν έχει ολοκληρωθεί, είπαμε, ο απολογισμός. Όταν ολοκληρωθεί, θα πάρουμε και εμείς τα επίσημα στοιχεία. Και αν έχεις κάποια διαφωνία πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχεις στοιχεία που το διαφοροποιούν, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
0: Έχει και αποθυμένο τον ΟΑΕΔ επίσης, με τον οποίο τον επικαλείται σε κάθε μήνυμά του.
1: Δεν υπάρχει ο ΟΑΕΔ πια εντωμεταξύ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.

0: Ο Γιαννάκης λέει, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι πέταξε 500 εκατομμύρια ευρώ χωρίς αντίκρισμα. Έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια να δω αυτά τα 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Σε ποιες δράσεις πρόληψης έχουν πάει, για να δούμε και τι αντίκρισμα είχαν. Και προφανώς κάποια από αυτά δεν χρειαζόντουσαν ή μπορούσαν τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού που θα βοηθούσαν περισσότερο στην καταπολέμηση των πυρκαγιών και στην πρόληψη των πυρκαγιών ενδεχομένως.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη, τις επόμενες ημέρες έχει τον νου σου γιατί θα παίξουν και τα τριλεράκια και θα ακούσει για το νέο πρόγραμμα του Real FM από Σεπτέμβριο.

0: Βρε Ιω τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω εγώ το Δήμο Αναστασιάδη. Σου λέω είμαι φαν. Είναι στα Βέντο με Δήμο Αναστασιάδη. Το τραγούδι λέγεται Βουτιά στο κενό. Ψάξτε. Έχει ο Δημήτρης τα δίκια του. Λέει, γιατί σας κάνει εντύπωση, δεν έχετε αντιμετωπίσει τοπικιστές που δεν θέλουν τον τουρισμό. Εσύ φαντάζομαι το έχεις αντιμετωπίσει φούρνο.
1: Ειδικά στη. Πού τώρα, στη Σαντορίνη, είναι δυνατόν.
0: Στη Σαντορίνη όχι τόσο, αλλά στην περιφέρεια.
1: Είναι δυνατόν. Γιατί αυτό που λέει ο Φίλιππος είναι για τη Σαντορίνη. Μα είναι ένα νησί που ζει από τον τουρισμό εντελώς 100%. 100%. Όχι, εγώ δεν το δέχομαι. Πραγματικά δηλαδή είναι η εικόνα του νησιού. Όποιος έχει προβλήματα ψυχραιμίας ή είναι αγενής, μεγάλος αγενής, δεν έχει καμία δουλειά να κάνει αυτό το πράγμα. Πίσω. Βάλτε τον πίσω κάπου, να μην έρχεται σε επαφή. Με τουρίστες καθόλου. Όπω ρε παιδί μου, δηλαδή να συζητάμε και αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Ή ο άλλος ο οποίος είναι μέσα στο, ξέρω εγώ, κάπου και σε... και πρέπει να σε κατευθύνει, αλλά δεν ξέρει αγγλικά. Πώς τον βάζεις να σε κατευθύνει αν δεν ξέρει αγγλικά? Θα θέλει να σε ρωτήσει ένας τουρίστας πώς θα πάει, ξέρω εγώ, σε ένα αξιοθέατρο. Ή με ποιο τρόπο θα κινηθεί σε μια διαδρομή, γιατί στο παρελθόν είχαμε και. Επειδή τα ξέραν όλοι τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τα ξέραν. Είχαν, ας πούμε, πινακίδες σήμαν, σου λέω, τώρα για την Ακρόπολη πριν από 15 χρόνια, ήταν στα ελληνικά μόνο. Και τότε δεν υπήρχαν εφαρμογές

0: να γίνουμε κανονικοί.
1: Να σου πω τον αντίλογο που δεν συμφωνώ, απλά έτσι για τον αντίλογο. Ξέρεις ότι είμαστε από τις μοναδικές χώρες που μιλάμε όλοι αγγλικά και βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τους τουρίστες και τις υπόλοιπες χώρες. Σου λέγω, μιλάω στη γλώσσα μου, εσύ μιλάω ό,τι θέλεις. Θα σου απαντήσω στη γλώσσα μου και ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες.
0: Γι' αυτό έχουμε 40 εκατομμύρια όμως τουρίστες τώρα.
1: Δεν διαφωνώ. Απλά
0: και πριν από 20 χρόνια είχαμε τους μισούς και κάτω από τους μισούς.
1: Δεν το υιοθετώ, στο λέω σαν αντίλογο.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά.
1: Πάμε.
2: Real FM. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Μετά το best seller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάιμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pediobooks.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 3.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στο Κοροπή για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη βιομηχανική ζώνη. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 6 εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Δρίγκια να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διευπουργική σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Άνοιξε πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο ενικός.gr. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη. Περισσότεροι από 150 διασώθηκαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μόντρεαλ. Πρώτο σερβίς μετά τις 6 το απόγευμα. Χθες απέκλεισε με 2-0 σετ τον Αμερικανό Μάρτιν Ντάμ. Στις 10 το βράδυ, Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Τουρκάλα Ζεϊνέπ Σονμέζ στον πρώτο της αγώνα για το τουρνουά του Τορόντο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
10: Real Weather.
15: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη βόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: πίτσα μου.
1: 7 λεπτά μετά τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή ακρόαση ευχόμαστε. Εδώ στο Real FM 97,8 ζωντανά είμαστε.
2: Για άλλη μια ώρα.
1: Στο φίλο του Γιώργου από την Αγγλία θέλω να σου πω, φίλε μου, ότι θα ανεβάσουμε το χειμερινό πρόγραμμα του Real.gr για του Real FM. Του Real FM στο Real.gr. Θα τα ανεβάσουμε. Τι έπεσε εδώ πέρα, ρε παιδιά.
2: Τα άριξε όλα.
1: Ναι.
2: Για το νέο πρόγραμμα και τα διέλυσε
1: τώρα. Ο Real FM λοιπόν, το νέο του πρόγραμμα θα ανέβει στο real.gr τις επόμενες εβδομάδες.

0: Επίτηδες το έκανες, να σπάσεις το μάτι.
1: Ναι. Παναγιώτη μου, επειδή λες άστοχο αυτό για τα εκατομμύρια τουρίστες και η Ισπανία έχει πάρα πολλά εκατομμύρια τουριστών, αλλά στα αεροδρόμια τους μιλάνε τη γλώσσα τους και αν δεν κατάλαβες δεν τους ενδιαφέρει. Έχεις και ένα αρχοντικό, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Δυτική Μάνη. Δεν είναι καθόλου άστοχο το να εξυπηρετείς σε μια πολύ όμορφη χώρα όπως η δική μας έναν τουρίστα, έναν επισκέπτη από το εξωτερικό. Θέλω να σου πω ότι και ωφελεί, αλλά συνάδει και με τις παραδόσεις μας. Έχεις ακουστά τον ξενιωδία, Παναγιώτη μου? Δεν έχεις ακουστά τον ξενιωδία και τη φιλοξενία παρέχουν οι Έλληνες παραδοσιακά?
0: Νομίζω ότι μόνο κακό δεν είναι να μιλάς σε μια διεθνή γλώσσα.
1: Γιατί σε λίγο θα μας πούνε ότι πρέπει να τους πλακώνουμε στο ξύλο άμα δεν είναι συνεργάσιμοι, και να τους λέμε φάει εδώ πέρα αυτό που έχουμε και αυτό έχω, τέλος, άμα σ' αρέσει. Όχι, παιδιά. Όχι, ρε παιδιά.

0: Έλεγα προς τον Γιώργο μια πραγματική ιστορία. Γι' αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι στην περιφέρεια είναι λίγο αρνητική στην ποιοτική Ελλάδα με τους τουρίστες κτλ. Αλλά ήμασταν σε ένα μαγαζί σε μια ορεινή περιοχή. Είχε μια κοινωνική εκδήλωση το μαγαζί αυτό. Ήταν γεμάτο.
1: Λίγες πριν, ναι.
0: Και ήταν δύο τουρίστες, ένα ζευγάρι. Ούτε και κατάλαβα την εθνικότητά τους. Και περιμέναν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Και κάποια στιγμή τους φωνάζουν το σερβιτόρο και του λένε: «Αδερφέ, εμείς εδώ». Δεν τους το είπαν έτσι, το είπαν στα αγγλικά. «Go, go, δεν μπορούμε τώρα. Πηγαίνετε παρακάτω, έχει ένα άλλο μαγαζί. Φευγάτε, δεν προλαβαίνω».
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Εγώ θυμάμαι σαν παιδί, γιατί έχουν περάσει αυτά, αν επιστρεφτεί. Μπορεί και ο Καραγευρέκης να θυμάται κάτι αντίστοιχο, αλλά θυμάμαι στα μέρη τα δικά μου, τα παλιά τα χρόνια. Τώρα σου λέω πριν από 30 χρόνια. Πήγαινε, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο ή πήγαινε. Έλληνα, δεν σου λέω ξένο. Που δεν σε είχαν ξαναδεί. Και έλεγες, συγγνώμη να ρωτήσω, γιατί δεν είχε κατάλογο. Έχετε χωριάτικη σαλάτα? Και έρχονταν βαριεστημένα όμως. Γιατί σου ήταν. Έχετε, ξέρω εγώ, τη ώρα? Όχι. Έχω σήμερα γίγαντες. Αυτό. Τέλος.
0: Γίγαντες.
1: Αυτά έχουν περάσει, παιδιά. Έχουν περάσει.

0: Λοιπόν, η κουβέντα που κάνουμε και την κάνουμε με συνέπεια εδώ στο Real FM και στη Real News, βλέπετε πάντοτε ρεπορτάζ αναλυτικά με πληροφορίες από τους ανταποκριτές μας και από το πολιτικό ρεπορτάζ, έχει να κάνει με την εξέλιξη και πώς, γιατί είναι ένα δυναμικό πράγμα αυτό, είναι προφανές, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, πώς πηγαίνει αυτό που λέμε το ελληνοτουρκικό. Τι συμβαίνει με την Κύπρο, ποια είναι η στρατηγική των Τούρκων, πόσο την έχουν τροποποιήσει σε σχέση με αυτό που περιγράφαμε ως ήρεμα νερά, αν μπορεί να επιστρέψει εκεί η Τουρκία, τι θα κάνει με το νομοσχέδιο γιατί είναι γαλάζια πατρίδα, το βάζω σε εισαγωγικά, και πού πηγαίνει να σταθεί όλο το πράγμα αν κλείσει ο Αύγουστος, αδειάσουν τα τουρκικά ξενοδοχεία, τι έχουμε να περιμένουμε και εμείς και η Κύπρος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε και σήμερα μαζί μας, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφαλείας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Μου χάσαμε.
1: Έχει πέσει η γραμμή.
0: Και κάνα και ωραία πάσα, ρε.
1: Κύριε Ακούτρα, παρακαλώ να τον ξανακαλέσουμε. Άστρο μου χτίστη
0: σκοτεινή του σπηλιά. Ρε μεγάλε, εσύ που υπογράφεις με τα 500 ψευδόνυμα, και επειδή ξέρω και ποιος, έχω καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος, τουλάχιστον γράφε κανονικά να καταλαβαίνουμε τι γράφεις. Δεν με πειράζει εμένα. Έλα, βρίσκε, κάνε αυτές τις ανοησίες που γράφεις, απλά κουράζει τα μάτια μας. Γράψε ένα κανονικό μήνυμα, να έρχει αρχή, μέση, τέλος. Για λογική δεν λέω, απλά να καταλαβαίνουμε τι γράφεις. Επιστρέφουμε λοιπόν στον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International, και το θέμα μας είναι τα ελληνοτουρκικά. Καλώς τον.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλο, σας έχουμε τώρα.
0: Είμαστε καλά. Εσείς είστε στην Κύπρο?
2: Είμαι στην Ηλία.
0: Στην Ηλία είστε. Είναι για διακόπες, ξεκουράζεται άνθρωπος. Και εκεί να κασκανίσει.
2: Καταγωγή μου από εδώ.
0: Και εύχομαι να ξεκουραστείτε, να πάρετε ανάσα.
1: Είχαμε τη Δευτέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε, νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, ρεκόρ από τον Φεβρουάριο του 2023 που είχαμε μετά τη διπλωματία των σεισμών σε εισαγωγικά, και τα ταραγμένα νερά φαίνεται να ξανάρχονται στο προσκήνιο και να αφήνουμε πίσω μας τα ήρεμα.
2: Ναι, δεν είναι ενδιαφέρον όμως πόσο προσπαθούμε εμείς από τη μια πλευρά να πούμε και να πείσουμε ότι εμείς μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά και πολύ καλή γυπνίαση, αλλά το πρόβλημα είναι πάντα ο γείτονας. Ξέρετε, από κάποια στιγμή και πέρα πρέπει να.
0: Μην το λέτε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί θυμάμαι τον Ερντογάν απαντάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που τον ρώτησε δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι αν ήταν Έλληνας Τούρκος, για το κάζο Μπέλη, και είπε, Έλληνας νομίζω ήταν, και είπε, εμείς εδώ, ο μέσος Τούρκος, που είναι μιας ηλικίας από 30-35, δεν ξέρει τι είναι κάζο Μπέλη. Δεν γνωρίζετε, και με ένα χαμόγελο κιόλας, δεν γνωρίζετε, είναι να κλασική. Τα βρούμε οι δυο μας,
2: ναι.
0: Με ηρεμία.
2: Είναι κλασική πολιτική. Είναι, κοιτάξτε, για όσους ξέρουμε την Τουρκία, είναι κλασική πολιτική που μιλάς με έναν οποιοδήποτε Τούρκο, ακόμα και επιστήμονα, ακόμα και ειδικό, ας πούμε, πει, εμείς δεν ασχολούμαστε, λέει, με την Ελλάδα.
0: Όχι.
2: Δεν ασχολούμαστε με την Κύπρο. Κοιτάξτε, ναι. Είναι μια πολιτική η οποία έχει φυτευτεί μετά το 1974 στο σύνολο, όχι μόνο για το κυπριακό ζήτημα, αλλά γενικότερα και για την Ελλάδα, όπου θεωρούν τον εαυτό τους ότι αυτοί είναι ανώτεροι, ότι εμείς αυτό που κάνουμε δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας λέτε με αυτόν τον τρόπο, μας συμπεριφέρεστε. Από την άλλη πλευρά όμως, τον τελευταίο καιρό, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, έχει αρχίσει μια προπαγάνδα τουρκικών συμφερόντων, όπου ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα είναι εχθρός, η Ελλάδα θα επιτεθεί, η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα αλλιώς.
0: Μας περικυκλώνει με το Ισραήλ και τα συναφή.
2: Ναι. Είναι μια πολιτική η οποία τρέφεται γενικότερα από ένα κεντρικό κράτος. Η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία όπως είναι η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένα κεντρικό κράτος το οποίο λειτουργεί με τις ευλογίες του Ερντογάν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό εδώ, έχουμε θαυμαστές του Ερντογάν. Γιατί το λέτε αυτό εδώ στην Ελλάδα, έχουμε και θαυμαστές, δηλωμένους θαυμαστές του Ερντογάν, του πολιτικού Ερντογάν.
2: Κοιτάξτε, ο πολιτικός Ερντογάν είναι ένας πολιτικός ο οποίος έβαλε στην Τουρκία εσωτερικά κάποια πράγματα για τον εαυτό τους σε κάποια τάξη και ταυτόχρονα κατέστρεψε την οικονομία τους για να επενδύσει σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με την εικόνα ή με τη βιομηχανία και ούτω καθεξής, και του βγαίνει ή δεν του βγαίνει. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έβαλε την Τουρκία την αναβάθμιση σε σχέση με το πώς ήταν. Από εκεί και πέρα όμως δεν συνεπάγεται ότι εμείς πρέπει να θαυμάζουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ονειρεύεται Θεσσαλονίκη, ονειρεύεται Ιωάννα, ονειρεύεται γκρίζες ζώνες, ονειρεύεται την Κύπρο, βγάζει χάρτες, κάνει γαλάζιες πατρίδες και ούτω καθεξής. Εάν πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι εμείς έχουμε να μάθουμε κάτι από τον Ερντογάν, είναι λάθος. Αντιθέτως, ο Ερντογάν έχει να μάθει από εμάς, για τον απλό λόγο ότι σε πολλές περιπτώσεις, και να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, μην ξυπνήσουν τους Έλληνες. και μην δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο και τελικά γυρίσουν όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί που τους θαυμάζουν και πούνε ως εδώ. Γιατί οι κόκκινες γραμμές είναι πολιτικές, είναι στρατιωτικές, είναι διπλωματικές. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει πράξει αυτά που όφιλε να πράξει, ας το πούμε έτσι, να βάλουμε και ένα μαξιλαράκι, ας πούμε, σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική, σε σχέση με όλα τα ζητήματα του ΟΗΕ, αλλά βλέπουμε μια Τουρκία η οποία επιθυμεί την αναζωπήρωση μιας πολιτικής η οποία δεν θα περάσει, δεν περνάει απαρατήρητη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα οφείλει να βάλει τις δικές της κόκκινες γραμμές σε όλα. Και νομίζω ότι έρχεται η πλήρωση του χρόνου. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ο Ερντογάν γνωρίζει ότι έρχονται εκεί οι εκλογές. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι υπάρχει αστάθεια στην Ελλάδα για να μπορέσει να επηρεάσει και το κλίμα της Ελλάδος. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία παίζει μια πολιτική φανερότατη, ότι προσπαθεί να επιβάλλει τον εαυτό της με διαφόρους τρόπους. Δηλαδή, από τη μια μεριά σου λέει εμείς κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, από την άλλη μεριά σου λέει ότι αυτά τα μέρη εμείς πρέπει να τα έχουμε, είναι δικά μας. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχει σβήσει την ιστορία προοθωμανικής αυτοκρατορίας. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εδώ να καταλάβετε ότι αρχίζει η ανακαίνιση, υποτίθεται, της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και δεν έχει μιλήσει κανένας τίποτα για μια εκκλησία την οποία θα πρέπει να έχουμε λόγο στο τι πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει.
0: Μνημείο UNESCO, έτσι.
2: Αυτό το μνημείο είναι.
0: Μνημείο UNESCO.
2: Μνημείο UNESCO. Δηλαδή, ναι, δεν έπρεπε να έχει πάρει, ας πούμε, κάποιες εγκρίσεις από την UNESCO. Έστω από την UNESCO. Δεν έπρεπε να έχουν ενημερώσει γιατί ένας τόπος λατρείας επίσης θρησκευτικά πλέον ο αρχικός Ορθόδοξος. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή, η ανακαίνιση από έξω δεν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι πολιτική. Η Τουρκία το βλέπει ότι εμείς κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Αν λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργείτε έτσι, οφθαλμός αντί οφθαλμού. Και εμείς λειτουργούμε έτσι. Όποιος περνάει τα σύνορά μας, όποιος περνάει τις κόκκινες γραμμές, θα έχει την απάντηση που το αναλογεί.
1: Τώρα, σε αυτά που λες, Μάριε...
2: Θα μου πείτε ότι είναι βαρύ, ξέρετε... Θυμάστε το 2020 τι έγινε. Δεν ήταν απλά μια υβριδική απειλή, ήταν μια πραγματικότητα αυτό που κάνανε.
0: Σαφώς.
1: Το συζητούσαμε και χθες αυτό σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν την Θέουτα την μετανάστευση τώρα και πώς αντιμετωπιστήκαμε εμείς το 20.
2: Κοιτάξτε, η Ισπανία, μη συγκρίνουμε λίγο την Ισπανία με την Ελλάδα για τον απλό λόγο ότι η πολιτική Σάντσες είναι αυτή που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Συν το γεγονός ότι εκείνη η περιοχή έχει κάποιο ιστορικό, γιατί η περιοχή της Θέουτα είναι στην πράξη της Βόρειας Αφρικής.
0: Ισπανικός θύλακας είναι.
2: Είναι λίγο πιο σύνθετο. Αυτό που κάνανε όμως είναι σαν να τεστάρουν την υπομονή των Ισπανών. Γι' αυτό και η Ισπανία άρχισε να μαλώνει με την Ιταλία, γιατί η Ιταλία είναι πιο ακραία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και η Ισπανία προφανώς πήρε το μάθημα με τον κακό τον τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις δεν γίνονται από οποιονδήποτε. Δεν έβλεπα εγώ οικογένειες. Έβλεπα ανθρώπους μεταξύ 18-23 χρονών, οι οποίοι πηγαίνανε και τους βάλανε. Άμα δείτε τι λέγανε, τους βάζανε να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι συγκρίσιμα στοιχεία, αλλά είναι συγκρίσιμα στοιχεία με το 20. Το 20, αυτό που έκανε η Τουρκία, αν δείτε ξανά τις εικόνες, ξανά και ξανά, εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις με αυτούς.
0: Ναι,
2: όταν
0: γιατί...
2: είναι αυτά που κάνουν στην Κύπρο, ας πούμε, στα κατεχόμενα. Όταν έχουν αρχίσει το μεταξύ να τροπάρει, όχι με τη Ρόδο, όχι με το Καστελόριζο, όχι με το Αιγαίο γενικότερα. Δηλαδή, ξέρετε, η ελληνική πλευρά έχει πράξει τα όσα όφιλε να πράξει. Ναι. Και πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.
0: Και ξέρετε, καλά κάνετε για μας να θυμίζετε αυτά. Καλά κάνετε για μας να θυμίζετε αυτά. Διότι ο Μάρτιος του 20, με την υβριδική απειλή στον Εύρο και την εργαλειοποίηση των χιλιάδων ανθρώπων από τις τουρκικές αρχές, οδήγησε στον Αύγουστο του 20, που κάποιοι το ξεχνάμε, όπου εκεί οι Τούρκοι προκαλούσαν ανοιχτά για στρατιωτικό επεισόδιο, και το οποίο και σταμάτησε και έλεξε με την επακούμβηση της φρεγάτας Λίμνος στην τουρκική Κεμάλ Ρέις. Το θυμίζω γιατί τα έχουμε σκόρπια στο μυαλό μας. Ο Μάρτιος οδήγησε στον Αύγουστο.
2: Πολύ σωστό.
0: Και γι' αυτό και ρωτάμε τώρα εμείς πού βρισκόμαστε πώς κλιμακώνεται η κατάσταση και πού πάει.
2: Η Τουρκία τεστάρει. Εντάξει, αυτό το ξέρουν όλοι. Τεστάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τεστάρει διαδικασίες, τεστάρει γεγονότα. Η Τουρκία όμως δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να θεωρεί ότι απειλείται από όλους τους άλλους. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να δημιουργήσει μια πολιτική επικοινωνία.
0: Δημιουργώντας άλλο, λέτε. Κρατάει... Για εσωτερική χρήση ή και για εξωτερική.
2: Ναι, για εσωτερική χρήση. Ναι. Αλλά δημιουργεί και ένα άλοθη σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή, όσο διατηρεί αυτή την κατάσταση μαζί με την Ελλάδα, θεωρεί ότι μπορεί να βρίσκει πελάτες αλλού. Μπορεί να κάνει συμμαχίες αλλού. Θεωρεί επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δείχνει την αφεκτικότητά της απέναντι στις γεωπολιτικές αλλαγές που έρχονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Θέλει να παίζει επίσης έναν άλλον ρόλο απέναντι στις πολυμερείς, τις οποίες έπρεπε να είχαν γίνει. Θυμάστε εκείνες που λέγανε πρόσφατα ότι κάποια στιγμή θα γίνει πενταμερείς, που δεν έγινε ποτέ.
0: Που δεν έγινε, ναι.
2: Σε αυτά η Τουρκία ήθελε πάντοτε να είναι μέσα για να δείξει ότι έχει, ότι έχει τη μεγαλειότητά της, ότι αυτή είναι αναγκαίο συστατικό επιτυχίας για την περιοχή.
0: Ξέρετε όμως, ο Ερντογάν ξέρει να μιλάει στους Ευρωπαίους. Δηλαδή, βλέπεις ότι στους Ισπανούς δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Σάντσεθ, είναι και ο μονάρχης, ο οποίος θυμίζω ότι είναι Έλληνο-Ισπανός. Είναι οι Ιταλοί που πήγανε και τους έλυσαν ένα σοβαρό πρόβλημα με μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχουν, η οποία χρεοκόπησε. Είναι οι Γάλλοι. Όπου τους ανοίξαν τον δρόμο για να πάνε να νοικοδομήσουν τη Συρία. Δηλαδή, ξέρει ο Ερντογάν με ποιο τρόπο θα προσεγγίσει τους Ευρωπαίους ηγέτες.
2: Να τα πάρουμε, ναι.
0: Και εμείς τους κοιτάμε μετά και λέμε: μα είχαμε διμερεί με τη Γαλλία. Μα οι Ισπανοί υποτίθεται ότι μας αγαπάνε. Τέλος πάντων, το συμφέρον τους αγαπάνε.
2: Ο συνειρμός είναι πάρα πολύ σωστός, γιατί είναι πολύ λογικός. Από εκεί και πέρα όμως θα σας εξηγήσω το εξής. Σε σχέση με την Ισπανία, η Τουρκία έχει ιδιαίτερη σχέση σε σχέση με την εταιρεία την Αβάρτια. Η Αβάρτια είναι αυτή που κάνει το επίπεδο Χουάν Κάρλος.
0: Και κάνει και δεύτερο τώρα.
2: Και κάνει τώρα το δεύτερο. Και γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα, όσο γινόταν αυτή η συμφωνία, τι έκανε ο Ερντογάν. Συνέδεσε πολλές μικρές εταιρείες και έκανε μία μεγάλη εταιρεία την οποία την έφερε παράλληλα με την Αβάρτια να μαθαίνει την τεχνολογία. Αυτό ενέπνευσε στο να μπορέσουν να έχουν αλυσβερίσει επενδύσεις σε κατέρωθα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Πάντοτε οι Ισπανοί, ελαίου της Βόρειας Αφρικής, είχαν πολύ καλύτερες σχέσεις με τους μουσουλμάνους της περιοχής και μην ξεχνάτε επίση ότι η έξοδος των Εβραίων γενικότερα άρχισε το 1492 από την Ισπανία. Το τρίτο, το σημαντικό. Οι ίδιοι Ισπανοί πήραν θέση προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, κυρίως εμπορικούς και όχι ούτε συναισθηματικούς ούτε θρησκευτικούς, απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο δεν ήταν Παλαιστινιακό ζήτημα. Το ζήτημα είναι η Χαμάς και η Χεζβολάχ, οι οποίοι είναι τρομοκρατικές ομάδες. Όμως οι Ισπανοί είναι μακριά. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή κάνουν παρακαταθήκη για το μέλλον. Αυτό η Τουρκία λοιπόν το εκμεταλλεύεται. Πάμε τώρα στο επόμενο ζήτημα. Τι κάνει η Τουρκία γενικότερα με τους Γάλλους. Η Γαλλία έχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται Λίβανος. Ο Λίβανος δεν πρέπει να πέσει ποτέ για πολλούς στρατηγικούς και γεωπολιτικούς λόγους στα χέρια οποιοδήποτε άλλου σε σχέση με τους Γάλλους. Αυτό η Τουρκία το ξέρει. Και η Τουρκία γενικότερα λυμπίζεται τον Βόρειο Λίβανο κυρίως. Έκανε όμως μία πράξη η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τον πρόεδρο Τραμπ. Το οποίο ήταν η Συρία. Γιατί αναζητούσαν ακόμα και οι Ευρωπαίοι μια σταθερότητα στη Συρία. Και αν θυμάστε και στο παρελθόν, είχαμε πει ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η ροή αυτών των μεταναστών από την Συρία είναι να φέρει στη Συρία μια σταθερότητα. Φέρνοντας λοιπόν τον Σαρά, μπήκε εγγυητής ο Ερντογάν, λέγοντας ότι εγώ θα τον καθοδηγήσω να ξαναχτίσει τη Συρία.
1: Τον τρομοκράτη, Σαρά. Τα λέμε όλα.
2: Τον τρομοκράτη, ακριβώς, ναι. Τρομοκράτη. Άμα τον ρωτήσει κανένα τι έκανατε προηγουμένως πριν γίνετε πρόεδρος, ήμουν τρομοκράτη, θα σου απαντήσει. Λοιπόν, και μάλιστα κάποια στιγμή πρόσφατα το είπε, δηλαδή το παραδέχτηκε. Θα μου πείτε γιατί έπρεπε να το παραδεχτεί, το ξέραμε. Είναι διαφορετικό όμως να το παραδέχεται και ο ίδιος, γεγονός που το κρατούσε υποτίθεται κρυφό. Ενώ για όσους ξέρουμε ότι ήταν μέρος μιας τρομοκρατικής ομάδας και μάλιστα ήταν η μικρότερη τρομοκρατική ομάδα ανάμεσα από τις τρομοκρατικές ομάδες της Συρίας.
1: Το επισημαίνω, λοιπόν, Μαρία, γιατί είναι και όλο μια υποκρισία έτσι στην Ευρώπη είναι να στηρίζουμε τον τρομοκράτη πολιτική... που έβαλε κουστούμι στη Συρία για να φέρει τη σταθερότητα.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική γενικότερα είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να νοικοδομήσεις και να μεγαλώσεις μια χώρα και την ηγεσία της και να την καταστρέψεις. Η Συρία λοιπόν έχει αποδείξει πολλές φορές ότι είναι το μέρος της καταστροφής και ο τόπος ο οποίος γίνονται πολλές μάχες για την κατάκτησή της. Αντιστοίχως ήταν το ίδιο και με τον Λίβανο. Ο Ερντογάν όμως εισχώρησε διαμέσου του Σαρά, δίνοντας εγγυήσεις στην Αμερική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν πουλάει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Έχοντας κάνει βέβαια μέχρι το 2015 και αργότερα πολλές δουλειές, κυρίως εναντίον του ISIS και ούτω καθεξής, όπως επίσης και στο Αφγανιστάν. Έτσι λοιπόν, τι κάνει, παίρνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ζητάει τα ρέστα για τις επενδύσεις που έκανε ο ίδιος τα έτη. Και ζητάει ουσιαστικά την Τουρκία να είναι ο σταθεροποιητικός παράγοντας. Προχθές κάνανε μία συνάντηση για πολλωστή φορά Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Συρία, νομίζω. Και ήταν όλοι μαζί γιατί θέλουν να χτίσουν ένα δίκτυο τρένων με το οποίο τα κάργο να φεύγουν από τη Σαουδική Αραβία και να πηγαίνουν προς την Τουρκία διαμέσου χωρών όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι η Συρία, πιθανώς και ο Λίβανος και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι η εναλλακτική για τον IMEC. να σου το πω έτσι διαφορετικά. Θα μου πεις, δεν έχει πετρέλαιο και αέριο, έχει κάργο. Μα και το κάργο είναι γενικότερο. Κάργο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι πάει μόνο με πλοία. Μπορεί να πηγαίνει ένα αέριο, μπορεί να πηγαίνει χερσαίος. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό έχει πλησιάσει η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δε έχει έναν λόγο για τον οποίο έχει σχέση ακόμα και με το Ιράν. Και αυτό είναι η Μέκα και η Μεντίνα. Γιατί θρησκευτικά και οι Σουνίτες και οι Σιίτες πηγαίνουν να προσευχηθούν στη Σαουδική Αραβία. Άρα οι διπλωματικές σχέσεις ποτέ δεν πάβουν να υπάρχουν. Απλά ο Ερντογάν τι κάνει. Του λέει: εγώ είμαι ο διασυνδετικός κρίκος μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Είμαι μουσουλμανική χώρα και είμαι μια χώρα η οποία ουσιαστικά θα σας φέρει το ισοζύγιο και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει Ευρώπη, τι σημαίνει Δύση. Και κοιτάξτε πώς το κάνουν. Αυτή τη δυναμική οι χώρες του Αραβικού κόλπου τις ξέρουν. Και όσο και να μην θέλουν την Τουρκία, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όσο η Τουρκία θέλει να εκμεταλλευτεί τις χώρες της Μέσης Ανατολής και, και του Αραβικού κόλπου. Εκεί που θα κολλήσουν είναι στην ιστορική πραγματικότητα. Ότι η ιστορία δεν ξεχνιέται, ότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που έκανε την επανάσταση εναντίον των Οθωμανών εν τέλει, ήταν και άλλες χώρες, μεταξύ άλλων και ο Λίβανος. Και οι Λιβανέζοι, ό,τι και να γίνει, δεν το ξεχνάνε αυτό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά η πολιτική σήμερα έχει τάση να ξεχνάει το τι είχε γίνει στην Μέση Ανατολή. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια παρθενογένεση σε μια νεοσύστατη πολιτική ασφαλείας, η οποία είναι βασισμένη σε πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι είναι στο προηγούμενο. Και η Τουρκία το εκμεταλλεύεται στο έπακρο και τον εαυτό της. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Τι κάνουμε. Ωραία, και θέσαμε το πλαίσιο. Και τώρα τι κάνουμε.
2: Θα σας πω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι κοινά αποδεκτή ιστορικά για πολλούς λόγους. Αρχής γενόμενης για τους χριστιανούς και τους Έλληνες της Μέσης Ανατολής, το οποίο και επίσης το έχουμε ξεχάσει, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης και το χριστιανικό στοιχείο, όπως είπα, το Ορθόδοξο, το οποίο έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε και πάρα πολλά να προστατεύσουμε. Από εκεί πέρα όμως η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει ότι χρειάζεται διαφορετική πολιτική ρότα εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή, διαμέσου των κόκκινων γραμμών πρέπει να έχει και μια πολιτική εμπλοκής. Με ποια έννοια? Με την έννοια της διαπραγμάτευσης, με την έννοια της διαμεσολάβησης. Πολλά ζητήματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και τα οποία έχουν και εμπορικό στόχο και σκοπό, έχουν να κάνουν επί το κλείστον με την ικανότητα να υπάρχει μια λήψη απόφασης, το οποίο η Ελλάδα μπορεί να γίνει διαμεσολαβητής. Διαπραγματεύσεις δε, ακόμη και για το Ιράν-Αμερική, ακόμη και για το Παλαιστινιακό, μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα. Γιατί οι Ισραηλοί μας εμπιστεύονται, οι Άραβες μας εμπιστεύονται. Ποιος δεν μας εμπιστεύεται? Η Τουρκία. Λίγο το κακό. Ποιος άλλος μας εμπιστεύεται? Οι αραβικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα να μην το κάνει αυτή την πολιτική, αφού ούτως ή άλλως θέλει να εξασφαλίσει εμπορικό ισοζύγιο διαμέσου της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα. Εναέρια, θαλάσσια, χερσαία. Με υποδομές και επενδύσεις. Μαζικές. Πολύ ωραία. Κάνοντας λοιπόν μια πολιτική ανοικοδόμησης της χώρας στο σύνολό της σε σχέση με τις υποδομές και τις υπηρεσίες, μπλέκοντας ταυτόχρονα την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και διαμεσολάβησης σε βασικά ζητήματα τα οποία είναι παγκόσμιας προσοχής, προϋποθέτεις και φτιάχνεις τις ρίζες για να κάνεις μια εξωτερική πολιτική βαθιά ριζωμένη και βαθιά ελληνική, την οποία θα ακολουθήσουν οι δυτικές χώρες. Αντιθέτως, η Ελλάδα σήμερα σε πολλές περιπτώσεις τι κάνει? Περιμένει το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το κόστος και πιθανώς και το οικονομικό αλλά και το πολιτικό είναι μεγάλο. Δεν νομίζω όμως ότι θα μας φέρει κάποιο αποτέλεσμα, γιατί η πολιτική αυτή του λεγόμενου κατευνασμού στο σύνολο δεν βοηθάει κάτι. Γιατί εγώ αναρωτιέμαι με αντικειμενικό τρόπο, για ποιο λόγο κάνουμε όλες αυτές τις επενδύσεις για την άμυνά μας, όταν τα περισσότερα, τα πλήστα όπλα, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε, δεν είναι ακριβώς αμυντικά, είναι περισσότερο επιθετικά, εκτός από το καινούριο, ας πούμε, την ασφάλεια του Αχιλλέα, το οποίο είναι για την προστασία του εναέριου χώρου ή και του θαλάσσιου χώρου της Ελλάδος. Όλα τα άλλα όμως είναι επιθετικά όπλα. Άρα λοιπόν, μήπως εσύ με την ικανότητα, βάθος και τις επενδύσεις που έχεις, πρέπει να κάνεις κάτι? Δηλαδή, όταν λένε ότι η Τουρκία, ως παράδειγμα, ότι έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, είναι το ίδιο στοιχείο με μια χώρα 10 εκατομμυρίων που ξοδεύει τον ίδιο προϋπολογισμό όπως και η Τουρκία των 80, ποιος είναι πιο καλός, πιο καλά εξοπλισμένος, πιο άρτιος και ποιος ξοδεύει περισσότερα, η Ελλάδα ή η Τουρκία σε σχέση με τον πληθυσμό της? Η Ελλάδα. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος. Πληθυσμιακά μπορεί, αλλά οι πόλεμοι σήμερα από ό,τι βλέπω λιγότερο πληθυσμιακά γίνονται και περισσότερο τεχνολογικά.
0: Μάριος Ευθυμόπουλος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση ευχόμαστε και στην όμορφη Ηλία.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη βιομηχανική ζώνη του Κοροπίου. Μήνυμα του 112 καλεί σε ετοιμότητα τους κατοίκους της περιοχής Δρίγκια. Στη διευπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Ανακοινώθηκαν τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 1 και 2.

0: 35 λεπτά μετά τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, Τζέσι μου, πώς κάνεις έτσι? Να είσαι καλά, Τζέσι μου. Ελπίζω να ξεκουράζεις όπου βρίσκεσαι. Εκτός και αν εργάζεσαι, ελπίζω να πλησιάζουν οι μέρες για να φύγεις.
1: Ε, τι τώρα, κάτσουμε να τσακωθούμε για τους βασιλιάδες? Θα τρελαθώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay.
1: Αν τώρα είναι δυνατόν. Ο Ιωάννης λέει: δεν του αρέσουν τα ανεκδοτά σου, αλλά πριν από λίγο είχαμε πολλά αιτήματα στο τηλεφωνικό κέντρο ότι δεν έχεις πει ακόμα ανέκδοτο.
0: Λέει ο Ιωάννης: δεν θέλει.
1: Όχι.
0: Με όχι, τον Τωτό
1: λέει:
0: έχουμε το
1: μεγαλύτερη
0: λέει.
1: Πλάκα.
0: Για τον Μάριο λέει.
1: Α, για τον Μάριο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νόμιζα για τα δικά σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μας πεις ένα ανέκδοτο να υποδεχτούμε το Δημήτρη
0: Σαντρακάκη.
1: Και
0: εδώ ο Βαγγέλης λέει ότι περίμενε, γίνεται επίθεση στα μέσα και δημοσιογράφους του Ισραήλ που κριτικάρουν τον Νετανιάχου, έσπασαν τζάμι τηλεοπτικού σταθμού με τούβλο που είχε σημείωμα προπυλακής δημοσιογράφους. Δεν γνωρίζω αν έγινε αναφορά στα ελληνικά μέσα. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Είναι ο Νετανιάχου παρέα του και το σύστημα που τον υποστηρίζει. Το άλλο σίγουρο είναι ότι περισσότερο ιστορικά καταγεγραμμένη γενοκτονία από κάθε άλλη γίνεται τώρα. Βαγγέλη μου, έρχεσαι στα λόγια μου. Και θέλω τώρα, αφού γράφεις αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα, να μου πεις εσύ πώς αισθάνεσαι για αυτούς τους Έλληνες που πέρυσι το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν φέτος το έχουν κάνει, πηγαίνανε στα λιμάνια και μπλοκάρανε τα κρουαζιερόπλια που μετέφεραν Ισραηλινούς. Εδώ γράφεις εσύ ότι υπάρχουν Ισραηλινοί που είναι κατά του Νετανιάχου. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, Βαγγέλη μου. Δεν μπορεί και το μήνυμα που στέλνεις και να μας κατηγορήσεις ότι δεν κάνουμε εμείς μία και σχόλιο για τους δημοσιογράφους οι οποίοι δέχονται επίθεση που είναι απέναντι στον Νετανιάχου, και να ισχύει ότι ήταν και σωστό ότι αποτρέπαν ή απαγόρευαν από τους επιβάτες των κρουαζιερόπλων πέρσι που ήταν Ισραηλινοί. Δεν γίνεται και τα δύο, αποφάσισε τι από τα δύο ισχύει. Γιατί εγώ τα λέω καιρό τώρα ότι δεν είναι όλοι οι Ισραηλινοί ψηφοφόροι του Νετανιάχου, αλλά κάποιοι κάνετε ότι δεν ακούτε και κάποιοι άλλοι ακούτε, αλλά όπως γουστάρετε να ακούσετε εσείς. Ένα ωραίο μήνυμα από τον φίλο του Βασίλη, ο οποίος λέει ότι το επίσημο όνομα, και καλά κάνει και μας το λέει αυτό, γιατί πρέπει να, δεν είναι, λέει, Πορτοκεμενό, είναι Εγώσθενα. Είναι μια περιοχή με βαριά ιστορία, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία κάστρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, 4ο αιώνα π.Χ. Και ένα όνομα ποίημα. Δηλαδή η δύναμη των κυμάτων, οι Αίγες της θάλασσας. Εγώσθενα, όχι Πορτοκεμενό, λέει ο φίλος μας. Επειδή όμως χθες είχαμε τον Ολυμπιακό που αναμετρήθηκε με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκης και σήμερα έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει με τη βουλγαρική Τσεσικά 1948, έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη μαζί μας και έχουμε και τον ΠΑΟΚ. Κύριε Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Αύριο είναι ο ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι και στους γιο σας.
0: Ναι.
2: Θα παρακαλέσω να πούμε ότι έχουμε να πούμε και τα ανέκδοτα μετά. Εντάξει, μην διαταραχθεί η ψυχική μας ηρεμία.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Τι ζει στη θάλασσα και λέει σαν χλαμάρες?
2: Ξέρω, παιδί μου, τι είναι αυτά που μου γράφει, ας πούμε.
0: Για σκέψω. Τι ζεις στη θάλασσα και λέει σαχλαμάρες?
2: Ένα σαλάχι.
0: Το σαχλαμάρι. Πάμε παρακάτω. Επειδή είπες να αποφύγουμε τα ανέκδοτα.
2: Κυρία Βραχά, ακούτε?
1: Ακούω, ναι.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Παναθηναϊκό. 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υποδέχεται την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θέλει ο Παναθηναϊκός σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα της πρόκρισης απέναντι στη βουλγαρική ομάδα. Ο Ανδρέας Τετέι, έχουμε πει από χθες το μεσημέρι ότι είχε ίωση, το απόγευμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί έχει λοιμώδη μονοπυρήνωση και έτσι χάνει το παιχνίδι και πολύ πιθανό να χάσει και τη
0: ρεβάνς
2: και τη στη Βουλγαρία. Ένα θέμα σοβαρό για τον Παναθηναϊκό. Μη μου αρχίζουν και μου λένε τώρα ότι ο Τετέι δεν φάνηκε στο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου κλπ. Είναι μια πολύ καλή λύση ο Ανδρέας Τετέι για τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ που είσαι επαγγελματίας,
2: ναι,
0: και είναι δουλειά σου να παρακολουθείς, και καλά κάνεις και παρακολουθείς έτσι όπως παρακολουθείς για χρόνια, γνωρίζεις καλύτερα από μένα που εγώ ως ερασιτέχνης παρακολουθώ. Ο Τετέι και ποδοσφαιριστές σαν τον Τετέι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι διότι απασχολούν το σύνολο της άμυνας. Είναι κινητική, είναι μέσα στις φάσεις, έχει δύναμη να σταθεί όρθιο το παιδί.
2: Σωστό, και όταν πιάσουν το 60% της απόδοσής τους, είναι πολύ χρήσιμη για μια ομάδα.
0: Ακριβώς. Και στην εθνική βοηθάει πολύ ο Ανδρέας. Πάρα πολύ.
2: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός τη νύχτα, η Κασιανή Βραχά λέει για τους μπρικόλακες. Προφανώς οι ελληνικές ομάδες έχουν τώρα μια τάση να μπρικολακιάζουν. γιατί ήταν λίγο μετά τις 12 που ανακοινώθηκε επίσημα, η είδηση και βγήκε το απόγευμα μετά τις 7, μετά τις 8, ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, δανεικός για ένα χρόνο, με οψιόν αγοράς για τους πράσινους, 28χρονος μεσοεπιθετικός από το Trinidad και τον Πάγκο, από την Spartak Μόσχα δανεικός. Θυμίζω ότι ο Γκαρσία έπαιζε για 5 χρόνια στην ΑΕΚ με πολλές διακρίσεις. Και σίγουρα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Γκαρσία παίζει καλά, βοηθάει πάντα μια ομάδα. Αν το πιάσουν οι ανάποδες του, θα έχουν θέμα, έχει θέμα. Αλλά είναι ένας παίκτης, νομίζω ο Γιώργος συμφωνεί σε αυτό.
0: Συμφωνώ βέβαια. Και συνετέλεσε πάρα πολύ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος 23, μαζί με τον Πινέδα και με τους υπόλοιπους βέβαια της ΑΕΚ. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
2: Λοιπόν, κλείνει, ανακοινώθηκε επίσημα χθες, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, η μεταγραφή του Γκαρσία στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ παίζει αύριο 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Έχει πολύ πιο δύσκολη αποστολή και από τους τρεις απέναντι στην Άντερλεχτ. Έχει ένα θέμα ο Τρίγια Ζίβκοβιτ, θα δούμε στη σημερινή προπόνηση τι θα γίνει. Ο Γιαννούλης φτάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, ο διεθνής άσος από την Augsburg να υπογράψει και να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Ντρέσερ και Γκαρσία μπήκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια με τη ΣΚΑ Σόφιας 1948. Η ΑΕΚ για τον αντίπαλό της είχε ενδιαφέρον χθες, γιατί η Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι, γιατί η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League με μία από τις δύο ομάδες, ή την ομάδα από τη Βουλγαρία ή την ομάδα από το Καζακστάν. Ο Κωνσταντίνος Τολάκης ανακοινώθηκε επίσημα από την νεοφώτιστη στην Premier League της ΑΛ, ο τροφυλάκας του Ολυμπιακού, ο διεθνής πορτιέρο. Μέχρι το 2031 είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου ανήκει πάντα στον Πειραιά, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τζολάκης, ευχαριστώντας τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για το γεγονός ότι θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να παίξει.
0: Το παιδί αυτό ήθελε. Το λέμε αυτό γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι Ολυμπιακός ή ότι δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, είναι σε μια ηλικία που θέλει να δοκιμάσει και δοκιμάζει στο πιο εμπορικό πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι. Μιλάμε για την Premier League.
2: Και σε μια ομάδα που θα είναι βασικός, γιατί η θέση του τροματοφύλακα, όπως ξέρετε και οι Καθιανοί και εσύ, αυτά είναι αυτονόητα, δεν είναι, είναι απλά αθλητικά. Η θέση του τροματοφύλακα είναι πολύ, πολύ σημαντική. Και σίγουρα πάει σε μια ομάδα που μπορεί να σταθεί να είναι. Δεν πάει στην Arsenal ή στην Manchester United ή στην Liverpool. Θα μου πεις γιατί όμως ο Κουλιεράκης που πήγε στη Ρώμα ή ο Τζόλις πήγε στην Arsenal ή ο Καρέτσας πήγε στην Dortmund. Είναι διαφορετικές θέσεις που παίζουν. Ο τερματοφύλακας δεν θα πήγαινε ποτέ σε μια ομάδα από το πρώτο ράφι και θα τον βάζανε.
0: Και το αξίζει το παιδί να δοκιμάσει. Και
2: το αξίζει να δοκιμάσει. Ένα παιδί που θυμίζω μορφωμένο. Για να μην λένε οι ποδοσφαιριστές αμόρφωτοι και όλα αυτά παλιά που λέγανε, έχει τελειώσει το ΠΑΠΗ, το Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
0: Δημήτρη, είναι και ένας χαρακτήρας, ο οποίος όποιον και να υποστηρίζεις, δεν μπορείς να βρεθείς απέναντί του.
2: Αυτό.
0: Δεν έχει δώσει το παιδί αφορμή ποτέ.
2: Σωστό,
0: δεν είναι.
2: Σωστό.
0: Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει να του συμπαρασταθείς και να τον παρακολουθήσεις.
2: Και να κάνει ένα βήμα στην καριέρα του να δει πώς είναι.
0: Ακριβώς.
2: Και πάει και σε μια ομάδα που ξαναλέω ότι θα παίζει. Εκεί και θα είναι.
0: Τώρα για τον Ολυμπιακό, χθες το βράδυ που ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Για τον Ολυμπιακό θα σου πω να πω πρώτα για τον Σαλάχ, Μοχάμεντ Σαλάχ.
0: Α, ναι, πάει Φενέρ.
2: Είναι ήδη στην τραπεζούτα.
0: Τραπεζούτα.
2: Ράμτο Σπορ. Ναι. Αποθεώθηκε και η κατανάφιξή του. Πήγε από τη Μύκονο στην τραπεζούτα με ιδιωτικό λιαρτέ.
0: Τα συνδύασε, σου λέει Μύκονο να ξεκουραστώ και μετά φεύγω και πάω απέναντι.
2: Ναι, τον ήθελε και η Μπεσίκτα. Σε σπάθηκε στην Τουρκία ένα πόλεμο για το όνομά του. Αλλά ο άσος που έφυγε από τη Λίβερπουλ στην τραπεζούντα θα ανακοινωθεί.
0: Είναι σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι πλέον από εμάς. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Οι Τούρκοι είναι σε άλλο επίπεδο από εμάς. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Είναι πάνω από εμάς.
2: Είναι πάνω από εμάς.
1: Ο Σαλάχ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της γενιάς.
0: Φέρνουν ονόματα. Μπορεί να είναι 34 ο Σαλάχ, αλλά είναι ακόμα ένα πολύ εμπορικό όνομα. Δεν το συζητάμε.
2: Έτσι, όπως το λέτε.
0: Για τον Ολυμπιακό θέλω να σου πω τώρα.
2: Πάμε για χθεσινό.
0: Συγγνώμη. Δεν ενστερνίζω με την απεσιοδοξία αρκετών οι οποίοι έχουν βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι σε φάση προετοιμασίας Ολυμπιακός. Είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Έχουν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Εγώ είδα ένα σύνολο δυνατό. Το αν αυτό τώρα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της Ρεβάνς, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά εγώ δεν βλέπω έναν Ολυμπιακό ανίσχυρο.
2: Ναι. Πάντως ήρθε 0-0 στο Γιώργος Καρασέκης, πρώτο παιχνίδι για το τρίτο προκριματικό γύρο με την Ολλανδική Νεϊμέγεν. Κάποιοι λένε ότι έλα μωρέ πια είναι Νεϊμέγεν. Κάποιος είπε ότι άκουσα ότι είναι λίγο ατρόμητος της Ολλανδίας. Μην συνδυάζουμε παιδιά, μην κάνουμε παραλληλισμούς λάθος. Η Νεϊμέγεν δεν έβαλε γκολ, βάζει γκολ σε όλα τα παιχνίδια και η τελευταία φορά που δεν είχε βάλει γκολ ήταν το Μάρτιο του 25.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν είναι, είναι μια καλή ομάδα.
0: Μια ομάδα με δυνατό μέταλλο. Δεν είναι μια ομάδα.
2: Δεν έδειξε όμως κάτι το ιδιαίτερο. Σε ένα παιχνίδι πολύ μέτριο και για τους δύο. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Δεν είχε καλή εικόνα συνολικά. Έβαλε παίχτες και νέα αποκτήματα όταν έκανε αλλαγές, αλλά και ξεκίνησε και Πόπο, Βιτρόκα, Ζώτα Σίλβα, Μαθαίο και Σμαϊλόβιτ. Ήταν παίχτες που έπαιξαν πρώτη φορά. Ο Μεντιλίπαρ για αυτό 0-0 είπε ότι η ομάδα του μας έλειπαν πολλά πράγματα. Πρέπει να τα διορθώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι, την προσεχή τρίτη στο Νεϊμέγεν. Η Λεβάνς είναι ανοιχτή. Το βράδυ όταν ρωτήθηκε γιατί το σχήμα που κατέβασε, δεν υπάρχουν θέματα προτίμηση για την δεκάδα. Όλοι είναι παίκτες μου. Ο αντίπαλος ήταν πιο καλός σήμερα. Είπε για το Ροντινέι χαρακτηριστικά ότι είναι ένας καλύτερος εξτρέμ. Και η ομάδα έχει κάνει 12 μεταγραφές και 6 έπαιξαν στο παιχνίδι.
0: Ο Ροντινέι, συγγνώμη, να πω κάτι. Είναι 34 τώρα, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά χθες δεν ήταν καλός.
0: Χθες δεν ήταν καλός, αλλά στα play-off θυμίζω ότι έβαλε γκολ και με τον Παναθηναϊκό, ναι, και με την ΑΕΚ, νομίζω έβαλε. Νομίζω και με τον ΠΑΟΚ. Στα play-off, ναι, λέω έτσι. Στα play-off.
2: Εντάξει, αλλά μην κοιτάμε ένα παιχνίδι, να κοιτάξουμε το συνολικό αυτό που λέτε εσείς.
0: Ναι. Επίσης. Τον άφησε ο Μεντιλίμπαρ σε μια καλή κατάσταση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στα play-off, ναι, στα παιχνίδια. Όπου έβαζε γκολ και ήταν και πολύ δραστήριος. Τώρα, ότι έπαιξε αριστερό εξτρέμ, αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
2: Εντάξει, αλλά αυτές έκανε κάποιες αλλαγές και έκανε κάποια σχήματα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν του βγήκανε. Θα κοιτάξει να τα διορθώσει, γιατί το παιχνίδι είναι δύσκολο. Όμως δεν είναι κατόρθωτη πρόκληση. Και λέει ο Μεντιλίμπαρ κάτι σωστό. Πολλοί λένε ότι είναι κακοτική όταν παίζει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου. Δεν είναι έτσι, λέει, γιατί έχουμε
0: δεν είναι το καλύτερο. Δεν είναι το καλύτερο.
2: Λέει, ναι, αλλά λέει ότι έχουμε πάρει μεγάλες προκρίσεις στα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Οπότε, είδομε για την ερχόμενη Τρίτη. Πάντως, ο Ολυμπιακός δεν ήταν όπως τον περίμενε ο κόσμος, γι' αυτό στο τέλος είχαμε και αποδοκιμαστεί.
0: Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω εγώ. Γιατί εγώ σου λέω τον Ολυμπιακό και στα χαφ τον είδα καλά και στα μπακ τον είδα καλά. Μπροστά με τον Ελκαμπή, εγώ προβληματίζομαι.
2: Ο Ελκαμπή δείχνει. Εντάξει, του βγάλαν κάποιες φάσεις, αλλά δείχνει ότι ακόμα είναι λίγο κουρασμένος.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, δείχνει. Μην ξεχνάμε, γιατί ξεχνάμε εύκολα, ότι ο Ελκαμπή πήγε το Γενάρη στο Κόπα Αφρικα.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά έβγαλε ένα πρωτάθλημα, πήγε στο Μουντιάλ.
0: Έχει επιβαρυνθεί αρκετά.
2: Εντάξει, έχει επιβαρυνθεί. Ναι. Πρέπει να βρει λύση, μάλλον ο Ταρέμι φεύγει. Πρέπει να βρει λύση τι θα κάνει εκεί μπροστά να. Υπάρχει ένας που να βάζει το εύκολο γκολ. Γιατί χθες δεν ήταν ούτε το εύκολο γκολ, γενικά χθες.
0: Άρα κοιτάει ήταν... ο Ολυμπιακός για επιθετικό.
2: Ναι, αλλά χθες, για το χθεσινό με αυτούς που έχει, ναι, βλέπουμε ότι προσπάθησε να φτιάξει ένα σχήμα με τη μεσαία γραμμή που δεν του βγήκε τίποτα. Ακόμα και ο τραυματοφύλακας αυτός ο Ποβοβίτς, κάποια στιγμή βγήκα μπροστά, έκανε μια έξοδο, που ήταν αμάν Παναγία μου.
0: Ναι, αλλά είναι όμως ποδοσφαιριστής ο Πόποβιτς που ξέρει να παίζει με την μπάλα και βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Αυτό
2: ναι,
0: εγώ το είδα.
2: Έκανε κάποιες αποκρούσεις. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, είναι ορίζει σε Δημήτρη ο Πόποβιτς.
2: Λένε πολλοί ότι να ξέρουν τις κληρώσεις κλπ. Εγώ ξαναλέω ότι για πολλές ομάδες ο Αύγουστος και είναι καταδικαστικός και ο Ιούλιος που παίζουν.
0: Άρα λες ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει για επιθετικό ποδοσφαιριστή, για επιθετικό, έτσι, για να ενισχυθεί.
2: Για κάποια ονόματα και για άλλες θέσεις, αλλά επειδή είναι τώρα, ξέρεις, και πολλές φορές δεν βγαίνουν, μην λέμε και ξελέμε. Μόλις φτάσει να είναι στο αεροδρόμιο για να πετάξει για την Αθήνα, να λέμε όπως ήταν χθες το βράδυ, ο Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό ήταν στο αεροδρόμιο της Μόσχας.
0: Συμφωνώ.
2: Πέταξε. Γιατί μετά. Θυμίζω τώρα.
0: Όχι, το χρεώνεσαι κι εσύ, το χρεωνόμαστε κι εμείς. Λέω είχε πει δαρθεί αυτό και δεν ήρθε. Ναι.
2: Εντάξει, αλλά λέμε κάτι και μετά δεν έρχεται για μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αν περάσει να η Μέγκεν, θα παίξει με Ινιόν Σεζουλουάζ ή την. Όπω ασχολήθηκαμε, η Ινιόν Σεζουλουάζ είναι μία από το Βέλγιο που χθες ήρθε 3-3. Ήταν το παιχνίδι που ήρθε 3-3. Θα το θυμηθώ. για την ομάδα του που θα παίξει ο Ολυμπιακός, όπου πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, εάν αποκλειστεί, πάει απευθείας στους ομίλους του Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι σημαντικό, ότι πάει στο, στο ομίλους του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει, αν προκριθεί, την, στα play-off του Champions League με του Union Saint-Gilloise ή Bodo Glimt, που χθες ήρθαν ισόπαλοι στην Οστάνδη 3-3 στο Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν σ' άρεσε το 3-3. Άκουσες λίγο.
0: Το 3-3.
2: Ναι.
0: Τι, γιατί δεν μ' άρεσε.
2: Λέω, επειδή βάζαν τα κολλάκια του. Σε καλή φόρμα. Πάντως, για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Ναι. Το δυσκολότερο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός. Όλοι έχουν δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί.
0: Αυτό το λες δεύτερη φορά.
2: Τι?
0: Το λες δεύτερη φορά, λέω δεύτερη μέρα, και καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Το ξέρουμε ότι δεν έχουμε άλλη ευκαιρία εμείς.
2: Πρέπει γνωρίζουμε. Να προκριθεί από την Τζέσκα Σόφια 1948 και μετά να πάει να παίξει τη League Phase του Conference League και να περάσει να είναι σε ομίλους του Conference League.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι, για τον Παναθηναϊκό αυτόν όπως είναι, ακόμα και τώρα που η ομάδα μοντάρεται, νομίζω ότι θα το καταφέρει. Έτσι, για να σου δώσω και ένα. Για να δώσω, κυρία Κασιανή, έτσι
0: ο
2: ένα
0: τουμπά
2: καλό,
0: να μην παίζει και όλα θα τα καταφέρουμε.
2: Τι?
0: Ο τουμπά να μην παίζει, λέω, και όλα θα τα καταφέρουμε.
2: Αυτό λέγεται κακία. Εντάξει. Και σε παρακαλώ πάνω απ' όλα.
0: Τι κακία ρε Σταυρακάκη. Εσύ, άμα του κάνει τρίπλα κατά πάσα πιθανότητα, να του βάλει και γκολ κιόλα.
2: Άμα?
0: Αν του κάνει εσύ τρίπλα, λέω, κατά πάσα πιθανότητα να του βάλει και γκολ. Ο άλλο είναι 40 χρονών. Στην πάξη, πώ τον είναι. Του σκάσε μια τρίπλα, τον έστειλε για βρούβε.
2: Δεν ήταν 40 χρόνια, αυτό στην πάξη μπροστά.
0: Τι 40, δεν ήταν 40, 39 ήταν.
2: Αυτό που παίζει μεσαία γραμμή και έβγαινε μπροστά, εντάξει, τον έκανε κάποια στιγμή.
0: Τον είχε κάνει αυτό σου λέω.
2: Ήταν κάποια στιγμή για ένα δεκάλεπτο.
0: Τον είχε ζαλίσει λίγο. Το ζάλισε λίγο.
2: Για ένα δεκάλεπτο ήταν καστοκαρπασία. Εντάξει, πήγαιναν 8 μποφόρ. Πήγαινε το πλοίο με 8-9 μποφόρ. Για ένα δεκάλεπτο.
0: Εγώ απορώ πέρσι πάντως ο Παναθηναϊκός έβγαλε παιχνίδια με δίδυμο πίσω στα μπακ Γετβάη του Μπα. Απορώ πως δεν ξεφτυλιστήκαμε δηλαδή παγκοσμίως με δεκάρες, ας πούμε. Αλλά. Εντάξει. Μια χαρά.
2: Σκέφτο ότι πήγαινε καλά μπροστά. Γιατί σήμερα, παραδείγματος χάρη που δεν είναι ο Γιακούζη, είναι ο άλλο ο Σκοπιανό, ο
0: Ραστόντερ.
2: Έχει παίκτες, δηλαδή λέμε για τον Τετέι που δεν παίζει. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες. Για να μπορέσει. Να, σε τέτοιες ομάδες δεν τις ξέρουμε και έχουν κάνει τα σκάουτ τις ομάδες, αλλά τώρα CSKA Σόφια 1948 εγώ δεν την έχω δει, λυπάμαι. Έχω μείνει να έχω δει τη δεκαετία αρχές 90 τη CSKA Σόφια στην κανονική.
0: Αλλά διασπάστηκαν, λέει, και έγινε αυτή μετά, η 1948.
2: Ναι, ήταν η CSKA Σόφια, για να μαθαίνει και η κυρία Κασιανή που είναι
0: Κασιανή είναι μικρό παιδί τώρα, άστην Κασιανή τώρα.
2: Ναι, ήταν πίστε. Η ομάδα του στρατού στη Βουλγαρία.
0: Κατάλαβε, σου λέει τώρα.
2: Και η Λεύκη. Αν θυμάμαι τώρα, αν τα λέω καλά, ήταν η ομάδα της αστυνομίας. Λοιπόν, της πολιτοφυλακής.
0: Τα ξέρει, λοιπόν. Ναι. Έχει ταξιδέψει, έχει πάει.
1: Το ίδιο και στο Βουκουρέστι,
2: η Δυνάμο ήταν η ομάδα του στρατού. Λοιπόν, άλλες εποχές.
0: Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε στον αέρα του Real FM, να μας πεις για την ιστορία της Ίντερ και της Μίλαν.
2: Αυτές είναι κανονικές ομάδες, δεν προέρχονται από.
0: Τι δεν προέρχονται. Ωραία, θα σε ρωτήσω, επειδή είμαι βέβαιος το ξέρεις. Προϋπήρχε η Μίλαν ή η Ίντερ? Τι είπε?
1: Δεν το ξέρει.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Τι είπε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάται, είπε.
2: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Πω! Σταυρακάκη, σε πιάσα.
2: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, δεν είμαι ούτε μία ομάδα ούτε άλλη. Αυτές είναι ομάδες πολυτελείας. Είναι ομάδες του Κυριλέ και λοιπά. Εμείς στην Ιταλία είμαστε με λαϊκή ομάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άντε, γεια σας τώρα, ευχαριστούμε.
2: Μπορεί να πει κάποιο ποια είναι η λαϊκή ομάδα.
0: Ναι, προφανώς εννοεί τη Μίλαν.
2: Όχι, την Νάπολη.
0: Α, είσαι με την Νάπολη. Λοιπόν, φεύγουμε.
2: 9.30 ώρα ο Παναθηναϊκός, καλή επιτυχία.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Real FM.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel.
0: Και επειδή το ρώτησα, μην νομίζετε ότι δεν το ξέρω και έτσι το ρώτησα το Δημήτρη. Η Μίλαν προφανώς είναι πιο παλιά από την Ίντερ. Εγώ έχω διαβάσει και την ιστορία. Εκεί υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ των παραγόντων. Έφυγαν το 1899. Έφυγαν και ίδρυσαν την Ίντερ. Ιντερνατσιονάλε.
1: Ιντερνατσιονάλε.
0: Επειδή του το είπα του Δημήτρη, μην νομίζω ο Δημήτρης ότι του έκανα τζάμπα μάγκα. Το τζάμπα μάγκα, καταλαβες. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε τη Σίτζετς που είναι και σήμερα μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Την αγάπη μας στο φίλο μας τον Αριστοτέλη που μας στέλνει το μήνυμά του και ότι ακούει Real FM 97,8 από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Φεύγοντας, να πούμε και το μήνυμα που μας έστειλε η φίλη μας η κυρία Ρουμπίνη στην Γαλιθέα μεταξύ της γέφυρας του Μοσχάτου. Με την Γαλιθέα έχει σπάσει αγωγός νερών και έχει διαρροή νερού. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Δείτε το, αν μας ακούτε από την αρμόδια υπηρεσία.

0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες ίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και το είπες.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια.
1: Αρχίζει και παθαίνει το σύνδρομο Παγάνη.
0: Έπαθε το σύνδρομο Παγάνη.
1: Και είναι νωρίς που το παθαίνει αυτό από τώρα. Δεν είναι πολύ νωρίς. Έχει να φάει μπροστά. Κασιανή μου, σε καταλαβαίνω αγάπη μου.
0: Όπου πάει, το έχασα κι εγώ. Βλέπω τις διακοπές να έρχονται, γι' αυτό και ταράζομαι.
1: Θα σε φτιάξω λίγο, περίμενε.
0: Για πες.
1: Μια φορά ήταν δύο αυγά στο τηγάνι. Και λέει το ένα, πω, τι ζέστηκαν εδώ μέσα. Και πετάγεται το άλλο και λέει, οχ, ένα αυγό που μιλάει.
0: Κάνεις ένα ρεπετησιόν γιατί δεν το πεις.
1: Είναι δύο αυγά στο τηγάνι.
0: Ναι.
1: Λέει το ένα, πω, τι ζέστη κάνει εδώ μέσα στο τηγάνι. Και λέει το άλλο, οχ, ένα αυγό που μιλάει.
0: Δεν μπορώ. Θέλω να φύγω. Λοιπόν, με αγάθωνα θα σας αφήσουμε. Έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή το 2020. Με ένα από τα πιο εμβληματικά ρεμπέτικα τραγούδια, 5 μάκες στον Περέ, που ήταν 6 γιατί 2 ήταν αδέρφια και τους πιάνανε για

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. No.

0: κάλτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στο Κοροπή για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη βιομηχανική ζώνη. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 6 εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Δρίγκια να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διευπουργική σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 1 και 2, ενώ το ποσό ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο ενικός.gr. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστρά Λακωνίας προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Νέα έκκληση για ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας απίφθινε στις χώρες της Δύσης ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση με 17 νεκρούς στο Κίεβο.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η νεοφώτιστη ομάδα της Premier League Hull. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή έξερων σκαφών. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτή ανακοινώθηκαν μετά από διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Προβλέπεται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Περισσότερα στο real.gr. Στους 21 ανέρχονται οι νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Έκκληση Ζελένσκι προς τις χώρες της Δύσης για ενίσχυση της Ουκρανικής αντιεροπορικής άμυνας.
6: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 35 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Λευκάδα.
7: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Hey, Σταροβά, πού πας στα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα

0: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
1: Ρε κρυπελόγια.
2: Μάλιστα.
0: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
0: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
4: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτή ανακοινώθηκαν μετά από διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Προβλέπονται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή 6 αεροσκαφών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 1 και 2. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστράλ Ακωνίας προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Στους 21 ανέρχονται οι νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίφθινε νέα έκκληση προς τις χώρες της Δύσης για ενίσχυση της ουκρανικής αντιεροπορικής άμυνας.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο διεθνής αμυντικός Δημήτρης Γιαννούλης για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Στην Τουρκία την αποθέωση γνώρισε ο Αιγύπτιος Άσος, πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, από φίλους της Τραμπζονσπορ κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο της πόλης, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην ομάδα της Τραπεζούντας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά.

καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Seajets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συμφωνία ορόσημο για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου υπογράφεται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Για στρατηγική σημασία σε έργο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτή ανακοινώθηκαν μετά από διυπουργική σύσκεψη. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Λονδίνου. Μία γυναίκα συνελήφθη ως ύποπτη.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 36 στην Ορεστιάδα, 32 στη Ζάκυνθο.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη στην Κηφισίας από Κατεχάκη έως Αλεξάνδρα, στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου και στον Κηφισό ανατμήματα από Ιερά Οδό έως Αχαρνών.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Με 38 χρόνια εμπειρία στις σκόλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η DuroStick έχει τη λύση για κάθε χρήση.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
4: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.

0: του θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 1 και 2. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε το σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστράλ Ακωνίας προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο κέντρο του Λονδίνου. Μία γυναίκα 47 ετών συνελήφθη ως ύποπτη.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ένα κομμάτι της ζωής μου θα ανήκει για πάντα στον Πειραιά, σημείωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης, ευχαριστώντας τον Ολυμπιακό σε ανάρτησή του λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στην Αγγλική Χαλ. Οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά, πρόσθεσε ο διεθνής τερματοφύλακας. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καράβι σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ναουγκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναουγκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συμφωνία ορόσημο για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου υπογράφεται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Για στρατηγική σημασία σε έργο έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτία ανακοινώθηκαν μετά από διυπουργική σύσκεψη. Προβλέπεται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 354 ευρώ το μήνα για τους εργαζομένους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 34 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 29 στη Ιωάννινα, 33 στο Αγρίνιο.
8: Μιντέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη επίσης η κυκλοφορία στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και στην Ποσειδώνος προς Πειραιά από Συγκρού μέχρι Μοσχάτου.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της DuroStick. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

είπα κι εγώ για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Καλοκαίρι για πάντα. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρυγαδέουσες τρέντι λαϊκές. Μα, ούνα.

0: Real FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
7: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
8: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και

0: τομέα της ενέργειας. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτία ανακοινώθηκαν μετά από τη διυπουργική σύσκεψη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζομένους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε 7 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κάποιοι από αυτούς πραγματοποίησαν θερμές εργασίες και καύσεις χόρτων. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λύγει σε 1 και 2. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο κέντρο του Λονδίνου. Μια γυναίκα 47 ετών συνελήφθη ως ύποπτη.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Κανονικά υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς για τον αυριανό αγώνα με την Άντερλεχτ στην Τούμπα για το Europa League. Ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και όπως ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση, μπορεί να αγωνιστεί. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Είμαι γράφει. Είμαι ψάρι και βλέπω ένα ψωμί με κάτι καλό διαπάνω, κάνει να το φάω. Κάποιος έγραψε την τεχνητή
1: νοημοσύνη. Σοβαρά μιλάς, ναι, τώρα.
0: Θες να μου δεις τι το απάντησε η τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, θέλω πολύ.
0: Όχι, μην το φας, είναι παγίδα. Αυτό που βλέπεις είναι ένα αγκίστρι γρυμμένο μέσα στο ψωμί και τα καλώδια είναι μπετονιά του ψαρά. Αν το δαγκώσεις θα σε πιάσουν. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Ολύμπα μακριά, φύγε μέσα από το σημείο. Προειδοποίησε τους φίλους σου, πες και στα άλλα ψάρια να μην πλησιάσουν. Βρες φυσική τροφή, ψάξε για αληθινά σκουλίκια ή φυτά στο βυθό. Αν θέλεις, πες μου τι είδους ψάρι είσαι και σε τι βάθος κολύμπας για να σου πω που να κρυφτείς με ασφάλεια.
1: Καλά, σοβαρά έγινε
0: αυτή η συζήτηση. Βρε, δεν με χαίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, επειδή όμως προσέξτε τώρα, επειδή εγώ δεν θέλω, δεν, γιατί εντάξει. Ρε παιδί μου, λες μπορεί να. Και να. Ξέρω εγώ, μπορεί να.
1: Μπορεί να τι. Να το γράψει το ψάρι.
0: Μπορεί να, το, να κάνει κάποιο χιούμορ.
1: Ναι, προφανώς κάνει χιούμορ.
0: Ναι, ναι. Και έγραψα κι εγώ.
1: Τι ρώτησες εσύ, Μανώλη μου? Τι είσαι εσύ και τι
0: το,
1: βλέπεις?
0: Το ίδιο έγραψα.
1: Τι
0: την ίδια ερώτηση έκανα.
1: Α, και τι σου απάντησε, το ίδιο?
0: Αν είσαι ψάρι, τότε πρώτα να ρωτήσου. Είναι ψωμί φορτιστής, σαν ενταμφίεση. Αν υπάρχει πραγματικά καλώδιο πάνω στο ψωμί, τότε η απάντηση είναι όχι, μην το φας. Αν το καλώδιο είναι συνδεδευμένο στο ρεύμα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν απλώς έχεις ακουμπήσει πάνω στο ψωμί, πάλι δεν είναι καλή ιδέα, γιατί δεν ξέρεις αν έχει λερωθεί, θαρρεί ή μολυνθεί.
1: Ναι.
0: Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ωραία.
0: Η οποία έβαλε και φωνή, το ξέρεις, δεν το ξέρα, σήμερα το μάθα.
1: Όχι, δεν το ξέρα.
0: Ναι, και ναι. Ναι, έχει και φωνή, σου μιλάει.
1: Σου μιλάει.
0: Ναι, η οποία κυρία είναι σαν τη Ραμόνα. Την έχεις ακούσει τη Ραμόνα?
1: Την έχω ακούσει.
0: Έτσι μιλάει.
1: Έτσι μιλάει.
0: Ναι, και της έκανα παρατήσεις, δεν μου αρέσει η φωνή και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να σου πω τώρα, προς τι αυτή η κουβέντα, έτσι. Ξεκινήσαμε με αυτό, με το καλώδιο, με το ψήμα και
0: έτσι.
1: Όχι, λέω, πώς σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αυτό?
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί
1: σου έρθει κάποιος συναγερμός?
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Κάτι, ένα συνειρμός περίεργος, κάπως. Όχι,
0: απλά
1: δεν
0: είπα,
1: δε σχετίζεται με αυτό.
0: Να ευθυμίσω με.
1: Να ευθυμίσω με. Μανώλης Παρτάλης στο ένα
0: μικρόφωνο. Έλα, κατσαμπήκης το άλλο.
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Αν θες πες μου τι ψάρι είσαι.
1: Πότε είπαμε ότι φεύγεις διακοπές?
0: Τη Δευτέρα, που δουλεύω το Σαββατοκύριακο, με το Ριτσάκι.
1: Το Ριτσάκι, Δευτέρα. Μήπως γι' αυτό είσαι σε μια τέτοια ψυχολογία σήμερα?
0: Όχι.
1: Έτσι, ετοιμάζεσαι?
0: Από τα νεύρα μου.
1: Τα νεύρα σου?
0: Ναι. Και τα βγάζω με χιούμορ.
1: Πριν μου πεις για τα νεύρα σου.
0: Όχι,
1: σου
0: δεν
1: πω,
0: έχω να πω κάτι.
1: Να σου πω.
0: Είναι γνωστό ότι είμαι νευρικός, δεν είναι? Είναι γνωστό.
1: Καλά, τα
0: είναι...
1: έχουμε πει αυτά, τα ξέρουν και οι ακροατές τώρα, δεν, ναι, το συζητάμε.
0: Είναι στριμμένο και τέτοια.
1: Είναι γνωστό αυτό. Έχεις αποκαλύψει τον χαρακτήρα σου, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ακούσαμε το νησιού
0: μια...
1: των Rolling Stones. Ήταν σαν σήμερα το 1978 στη πρώτη θέση του Billboard.
0: Εν τω μεταξύ,
1: πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι το
0: Θα σου πω κάτι. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Θεωρώ όμως ότι οι Rolling Stones έχουν βγάλει πολύ καλύτερα.
1: Εντάξει,
0: από αυτό.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Πολύ καλύτερα.
1: Μιλάμε για 1978 όμως, έτσι. Δηλαδή, είναι στην κουλτούρα, τη λίγο pop κουλτούρα της εποχής αυτό το τραγούδι.
0: Δεν θα το έλεγα pop.
1: Στην κουλτούρα, όχι, δεν είναι pop τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Αλλά έχει τις επιρροές αυτές.
0: Ναι,
1: 1978.
0: Κάτι,
1: κάτι λέει έτσι η ημερομηνία.
0: Κάτι έχει, η αλήθεια είναι. Λοιπόν. Ναι, δεν ξέρω.
1: Γιατί έχεις νεύρα, πες
0: μου. Για πάρα πολλούς λόγους, δεν είναι της παρούσης. Θα κάνω, όταν ολοκληρώσω το έργο μου το επαγγελματικά, ενώ πριν την αδειά μου, θα κάνω μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Θα τα βγάλω όλα με τα νεύρα.
1: Στην ανάρτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτονώνεσαι κάνοντας μια ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Τα γράφεις να τα ακούει κάποιος δηλαδή?
0: Όχι, δεν ξέρω. Και μετά θα κλείσω και το κινητό μου.
1: Να μην δεις τίποτα.
0: Να μην ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει. Θες απλά να τα πεις.
0: Ναι.
1: Δημοσίως.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οκ. Ποτέ δεν το έχω νιώσει αυτό, για να σου πω την αλήθεια. Με τα social. Δηλαδή να βγάλω κάτι τικό.
0: Καλά, μπορώ να τα πω και στην πλατεία, στο φανάρι, δεν έχω θέμα.
1: Όχι, καλύτερα στα social.
0: Αλλά θα με μαζέψουν, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, μωρέ, όχι, άστο καλύτερα. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα.
0: Λοιπόν. Τι άλλα?
1: Ψάχνεις να βρεις τις ειδήσεις.
0: Τις έχω βρει τις ειδήσεις.
1: Για πες.
0: Όλη μέρα τις παρακολουθώ.
1: Για πες μου λοιπόν. Ποια είναι η είδηση που σου έχει κάνει έτσι τη μεγαλύτερη αίσθηση?
0: Σήμερα τη μεγαλύτερη αίσθηση.
1: Το σκέφτεσαι?
0: Ναι, δεν είναι πραγματικά. Κοίτα, έχει διάφορες ειδήσεις ενδιαφέρουσες.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα για τους πυρόπληκτους,
0: ναι,
1: της Δυτικής Αττικής. Αυτό το οποίο προτάσετε είναι ότι θα γίνουν πολύ γρηγορούς ρυθμούς οι αποζημιώσεις.
0: Να γίνουν, και όταν γίνουν να το συζητήσουμε. Έχω βαρεθεί να ακούω να ανακοινώνονται μέτρα για πληγέντες. Μακάρι να γίνουν γρήγορα πραγματικά. Τώρα επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, φαντάζομαι θα γίνουν. Έχω μια απορία. Δεν ξέρω. Για το που πάει το κόμμα της κυρίας Χριστιανού.
1: Α.
0: Έχω μια απορία αν ο κύριος Γεωργιάδης, εκτός από υπουργός υγείας, έχει αναχθεί και σε άλλο ρόλο χωρίς να ανακοινωθεί. Γιατί βλέπω εδώ ότι διαπληκτίζεται για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που δεν είναι αρμοδιότητά του. Δεν ξέρω όμως γιατί.
1: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται σε θέματα εκτός του χαρτοφυλακίου του. Έτσι, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι. Αλλά αυτό δεν το
1: συζητάμε.
0: Ο καθένας μπορεί να το κάνει αλίμονο. Αλλά με τέτοια ζέση. Πρέπει να πω, υπάρχουν αρμοδιότεροι. Να τοποθετήσω. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ, θα το πω. Θεωρώ υποκριτικό. Δυστυχώς καταλαβαίνω τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ακούν αυτή την ώρα και που γενικώς ακούν την εκπομπή και που γενικώς με ακούνε στο σύνολο και το βράδυ. Τι να κάνουμε όμως, έτυχε να ξεκινήσει η εκπομπή μου με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω για το βραδινό. Έτσι, δεν μιλάω το. Και εννοώ και το δικό μας,
1: αλλά ναι.
0: Γι' αυτό μιλάω και λίγο ατομικά. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση ή αν αύριο έχει άλλη κυβέρνηση και έχω εκπομπή, την ίδια κριτική θα κάνω. Βαρέθηκα να ακούω πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Βαρέθηκα. Έχω συγχαθεί τον εαυτό μου πια. Τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος μας φτύνει, διότι δεν γίνονται.
1: Εννοείς ότι δεν δίνονται γρήγορα οι αποζημιώσεις?
0: Όχι.
1: Ναι. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο, Μανώλη, σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Ανακοινώθηκε, ας πούμε, αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους της πληγής της επιχειρήσης. Ωραία, μια χαρά. Είναι 534 ευρώ για 3 μήνες. Όμως, από εκεί και πέρα, έχει αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί 6 μήνες. Δηλαδή, να έχεις χάσει το σπίτι σου ή την επιχείρησή σου.
0: Και 12 μήνες, λέει.
1: Και σου αναστέλει για 6 μήνες.
0: Και 12 μήνες.
1: Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες.
0: Ναι, δηλαδή στο 13ο
1: δηλαδή,
0: τι σημαίνει.
1: Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν μπορώ.
1: Έχεις χάσει το σπίτι σου. Και είναι σε πληστηριασμό και αναστέλλεται.
0: Θα σου πει βέβαια. Ναι. Προφανώς,
1: για 12 μήνες.
0: Ναι, βέβαια, κοίτα να δεις τώρα. Άμα έχεις χάσει το σπίτι σου και να στέλνει το πληστηριασμός.
1: Δεν σε νοιάζει κιόλας.
0: Ναι. Όχι, δεν σε νοιάζει. Δεν έχουν και
1: τι να πάρουν σε τελική ανάλυση. Κυρίως όμως αυτά για τις ασφαλιστικές εισφορές. Εγώ δηλαδή εκεί ήθελα να σταθώ. Και τις φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό το εξάμεινο, δηλαδή μετά. Και είναι αναστολή, έτσι. Δηλαδή, μετά τους 6 μήνες αρχίζει να πληρώνει κανονικά. Την υποχρέωσή σου, τη φορολογική, θα την πληρώσεις. Είναι αναστολή. Δεν σου τα χαρίζει κάποιος. Πάει προς τα πίσω. Σωστά το καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορεί να στο χαρίσει.
1: Σωστά το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Να έχεις χάσει την επιχείρησή σου. Και απλά σου λέει για 6 μήνες. Εντάξει, θα ξεκινήσει μετά από 6 μήνες, ρε παιδί μου, να
0: πληρώνεις. Κάτσε, ρε παιδί μου, θα έπρεπε για να είναι μεγαλύτερο το διάστημα προφανώς. Αλλά δεν στο χαρίζει, δεν γίνεται.
1: Μα δεν μιλάω για μεγαλύτερο διάστημα. Ένας άνθρωπος όπως έχει χάσει την επιχείρησή του,
0: ναι,
1: νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κούρεμα, όχι αναστολή,
0: ναι,
1: πήγαινε το προς τα πίσω,
0: καλά,
1: τράβα
0: προφανώς,
1: το προς τα πίσω.
0: Αλλά προφανώς. Και φαντάζομαι ότι είναι η αναστολή.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Είναι και, ναι, ότι δεν είναι και άτοκη.
1: Εντάξει, θα εξειδικευτούν αυτά, έτσι, τα μέτρα, να τα δούμε
0: εγώ
1: και
0: επιμένω,
1: αναλυτικά, γιατί μπορεί
0: επιμένω,
1: να υπάρχει κάτι που να μην το
0: εγώ
1: έχουμε
0: επιμένω, λόγω εξαμήνου,
1: αντιληφθεί.
0: Ότι οι εκλογές θα γίνουν φέτος.
1: Εγώ δεν το νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Ξαναπάμε στην ίδια συζήτηση. Δεν το νομίζω. Δεν μου φαίνεται εμένα αυτό. Δεν μου φαίνεται αυτό. Και για μένα το πιο ισχυρό, το έχουμε ξαναζητήσει επιχείρημα, είναι ότι ό,τι ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο θα έχει μια πρόβλεψη εφαρμογής εκεί κατά το Δεκέμβρη-Γενάρη, οπότε πρέπει να φανεί. Πρέπει να φανεί. Δεν μπορείς να πας στη ΔΕΘ και να κάνεις αμέσως μετά εκλογές. Τι εξαγγέλεις τότε? Αν δεν το δει ο άλλος στην τσέπη του, εννοώ. Θα το δούμε όμως.
0: Θα δει το
1: δούμε, να δούμε και πόσα κόμματα θα φτάσουν μέχρι τις κάλπες.
0: Εντάξει, το πολύ πολύ να μην φτάσει ένα.
1: Για να δούμε. Να δούμε πόσα θα είναι τα κόμματα που θα φτάσουν.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνει η Χριστιανή. Αλλά να σου πω κάτι, μπορεί να φύγει ένα και να έρθει ένα.
1: Ναι.
0: Παραπάνω δεν βλέπω.
1: Ή μπορεί να φύγει ένα και να μην έρθει ένα. Θα δούμε.
0: Αν έρθει ο Σαμαράς, έτσι. Αυτό εννοώ το ένα.
1: Κάτσε να περιμένουμε.
0: Γιατί κόμματα τώρα ο καθένας τι έχει στο μυαλό του. Κόμματα και από κόμματα. Καλά κάνει ο Γεωργιάδης. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τόσο καιρό λέει έριχναν λάσπη συνεχώς και είχαν μάθει να μην τους απαντάει κανείς. Και είχαν αποθρασυνθεί. Τώρα που τους απαντάει ο Γεωργιάδης, ειδικά στο ίδιο ύφος ενοχλεί. Εμένα καθόλου. Απλά φαντάζομαι ότι υπάρχει αρμοδιότερος υπουργός για να απαντήσει. Πρώτον. Δεύτερον, διαβάζω για μία αρχή η οποία λέει ότι έπρεπε να είναι φθηνότερα και βγαίνει υπουργός και λέει εντάξει, λέει αυτή η αρχή δεν είναι τίποτα. Έτσι κάνει πάντα, λέει, ρίχνει το κόστος. Άρα
1: το
0: γιατί
1: κόστος
0: την έχουμε? Αν αυτή η αρχή δεν είναι τίποτα, για ποιο λόγο πληρώνεται? Για να μην είναι τίποτα? Θέλω κι εγώ να μπω σε μια αρχή που
1: ναι,
0: να μην είναι
1: τώρα
0: τίποτα.
1: Κάτσε φρόνημα τώρα εσύ.
0: Όχι, κάτσε, περίμενε. Γιατί δεν είναι, λέει, τίποτα αυτή η αρχή. Τότε γιατί την έχουμε? Θέλω μια...
1: Για λόγους αρχής.
0: Όχι, περίμενε. Είναι μια αρχή που δεν είναι τίποτα. Δεν παίρνει κανείς τα σοβαρά. Αυτό κάνει συνέχεια. Πληρώνονται για να κάνουν αυτό και να τους γράφουν οι άλλοι στα παλιά τους τα παπούτσια και δεν είναι τίποτα. Τι λέτε, ρε? Σοβαρά, πολύ μ' αρέσει. Μπράβο. Ωραία. Πάω θαυμάσια.
1: Με τούτα και με εκείνα συγχύστηκες πάλι.
0: Μα δε. Εγώ το είπα.
1: Όχι, δεν το είπες εσύ. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν το είπες εσύ. Λοιπόν.
0: Επίσης. Θεωρώ ότι δεν είναι περίοδος για χιούμορ σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς.
1: Τι εννοείς?
0: Όταν καίγεται η Δυτική Αττική ή όσες περιοχές έχουν καεί, όταν έχεις 5 ανθρώπους νεκρούς, δεν είναι εποχή. Δεν σπάμε πλάκα με τα γυαλιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έτσι λέω εγώ βέβαια.
1: Αυτό είναι αυτό.
0: Δική μου αντίληψη. Χτες, ας πούμε, βγήκε ένας ακροατής, ακροάτρια, και μου λέγε για την κυρία Μιχαηλίδου. Εκεί έχω διαφορετική, την υπερασπίστηκα, γιατί νομίζουν όλοι ότι πάω κόντρα στην κυβέρνηση. Αυτό που είπε η κυρία Μιχαηλίδου, ασχέτως του αν εγώ διαφωνώ γενικώς, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τίμιο. Είναι πάρα πολύ τίμιο.
1: Εντάξει, αλλά έκανες αναφορά σε χιούμορ για τους πολιτικούς.
0: Όχι, δίνω και το αντίβαρο για να δείξω ότι όταν θεωρώ ότι κάτι που αφορά την κυβέρνηση εγώ το βλέπω σωστά,
1: ναι,
0: θα το πω.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί έτσι νιώθεις αυτή την ανάγκη να το εξηγήσεις αυτό.
0: Δεν νιώθω καμία ανάγκη.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Νομίζω ότι είναι σε εκκρεμότητα αυτό.
0: Ξηρομερίτης έχει βγει νωρίς για δουλειά. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Το είδες το φίδι το μαύρο και πότε είπαμε φεύγεις? Τι είναι αυτό? Τι εννοεί?
1: Όχι, Λίαρχος, εμένα. Και πότε είπαμε ότι φεύγεις? Πώς με ρώτησα. Το τσίβεις. Εμένα με λέει φίδι μαύρο.
0: Γεια σου, ρε Χιλίαρχε. Τι πάει,
1: είσαστε φίλοι, νομίζω.
0: Καθόλου δεν ξέρω κάποιο είναι.
1: Ναι, ναι. Είσαστε φίλοι όμως.
0: Την Παρασκευή, πρώτα θες να είμαστε καλά.
1: Ναι.
0: Θα σου επιφυλάσω μια έκπληξη.
1: Oh.
0: Δεν
1: θέλω. Τα φοβάμαι εγώ αυτά. Τα φοβάμαι, να ξέρεις.
0: Είπα ότι σου επιφυλάσω μια έκπληξη και είπες δεν θέλω.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι. Αντωνάκη, τα άκουσες. Ωραία. Κυρία Αναστασία, τα ακούσατε? Είπα ότι τη επιφυλάσσω την Παρασκευή μια έκπληξη και είπε δεν θέλω. Εντάξει. Κασιανή.
1: Άστε την Κασιανή, δουλεύει τώρα η κοπέλα.
0: Δεν πειράζει, ακούει.
2: Τ' άκουσες κι εσύ.
0: Κασιανή μου, δουλεύει την Παρασκευή.
3: Πρέπει να φοβηθώ.
0: Όχι. Δουλεύει την Παρασκευή.
1: Γιατί φοβίζω όλο τον κόσμο.
0: Τη είπα ότι τη επιφυλάσσω μια έκπληξη την Παρασκευή και μου λέει δεν θέλω.
1: Φοβάμαι, ρε Χριστιανή. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που θα με βγάλει αυτό.
2: Δεν θέλω.
0: Ούτε εσύ.
2: Είσαι ένα λίγο.
1: Μανώλη, σε φοβόμαστε.
0: Εσύ πραγματικά. Εντάξει, εκεί.
2: Ξέρεις, είσαι πολύ απρόβλητος. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει σχεδιάσει το ζαλό.

0: Τι έχει γίνει με μία φωτογραφία σου? Γιατί μας γράφουν οι ακροατές? Ναι, εντάξει. Τι έχει γίνει με μία φωτογραφία σου, μπορείς να με εξηγήσεις?
1: Χρόνης Εξαρχάκος. Και θα σου ανάψω μία λαμπάδα μέχρι τον πόη μου. Χρόνη. Κυρία, την έχασα τη λαμπάδα. Τη χάσατε την έκπληξη.
0: Πες μου τι έχει γίνει με τη φωτογραφία σου. Γράφουν εδώ οι ακροατές για μία φωτογραφία.
1: Ανέβασα μία φωτογραφία.
0: Ανέβασες μία φωτογραφία.
1: Ναι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μαύρους κύκλους.
0: Ναι.
1: Άφιλτροι.
0: Άφιλτροι, βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, βέβαια, αληθινοί άνθρωποι είμαστε. Έτσι. Τι.
1: Ρητίδες, βέβαια, μέσα στη μαύρη
0: γλώσσα. Καλά, ρητίδες δεν έχεις.
1: Ρε παιδί μου, εννοώ τη έκφραση.
0: Τη ταλαιπώρια, ρε παιδί
1: μου. Τη έκφραση.
0: Ναι.
1: Αμέσως τη ταλαιπώρια. Να πάρω τη χιλίαρχη την
0: αρχή. Χιλίαρχη, μίλα.
1: Λέω τη έκφραση, τη ταλαιπώρια. Τη έκφραση. Τη ταλαιπώρια. Λε κι έσκαβα από το πρωί. Ρε Παναγία μου. Ήθελα και
0: δεν ήμουν έτσι εγώ, να ξέρεις. Εσύ με κατάλαβες.
1: Ναι, εγώ φταίω εγώ. Ναι, εγώ. Στο παιδί για τα θελήματα, τι θέλετε. Εδώ. Τι θες να πάμε.
0: Τίτλους, μάλιστα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συμφωνία ορόσημο για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτία ανακοινώθηκαν μετά από τη διυπουργική σύσκεψη. Προβλέπεται μεταξύ άλλων εξάμηνη αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Περισσότερα στο real.gr. Σε 6 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου προχώρησαν 3 τουρκικά drones ανάμεσα σε Χίο και Σάμο. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: Με έχετε ικανό για πολύ μεγάλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Στη... Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Πολύ
2: στην,
1: καλό είναι.
2: Ναι, στην...
1: Στην...
2: Η Ελένη Κρέιν λέει ανακοίνωση τη διακοπή τη κυκλοφορία στο τμήμα ενώ η Χαλκίδα λόγω πυρκαγιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Αλλά νωρί αυτό. Μπα. Τέλο πάντων. Πάλι έπεσε. Δεν μπορεί, άμα δεν μπορεί.
1: Στο Ηράκλειο. Κάθε ναι. μέρα γίνεται αυτό.
2: Ναι, είναι τρει μέρε τώρα.
1: Είναι τρει μέρε ναι. τώρα που σου πέφτει από τα χέρια το κινητό.
2: Ναι, ούτε ναι. ένα ζώο. Λοιπόν, στο Ηράκλειο λοιπόν συνελήφθησαν δύο. Αδέρφια στη Μεσαρά γιατί κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αρχές δεν βρήκαν τα εγωπρόβατα που έπρεπε να βρουν που αναγράφονταν στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις.
1: Τι λες?
2: Άκου όμως τώρα το πολύ ωραίο. Στον ένα βρήκανε 110 ζώα λιγότερα, είχε δηλώσει 220, βρήκανε 110.
1: Ναι.
2: Στον άλλο που είχε δηλώσει 212 πόσα βρήκανε?
1: Πόσα?
2: Κανένα.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
2: Μηδέν.
1: Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
2: Κανένα.
1: Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
2: Εν τω μεταξύ και αυτός που είχε τα μισά.
1: Εντυπωσιάζομαι από την είδηση.
2: Και αυτός που είχε τα μισά. Δεν τα είχε σωστά δηλωμένα. Δεν ήταν αυτό το. Τέλος πάντων, όπως τα μαρκάρουν με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Κάτι αντίστοιχο με το τσίπι, ναι, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι, το μαρκάρουν.
2: Δεν τα είχε.
1: Ναι, δεν τα είχε.
2: Σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Mm. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, πες ο ένας είχε τα μισά. Ο άλλος.
1: Εντυπωσιάστηκες από αυτήν την είδηση?
2: Κανένα.
1: Κανένα, Μανώλη, yeah. βεβαίως. Κανένα.
2: Πυρηπιδότησε αυτός το κανένα.
1: Φυσικά. Γιατί αλλιώς να τα δηλώσει.
2: Τελικά το κανένα πληρώνει στην Ελλάδα.
1: Δεν τα ξέρεις αυτά.
2: Κανένα ζώο πληρώνεσαι. Mm. Επιτροπή, τίποτα, τίποτα πληρώνεσαι. Μια χαρά. Mm.
1: Λοιπόν, έλα να το ελαφρύνουμε λιγάκι.
2: Γιατί πολύ ελαφρύ είναι αυτό που λέω.
1: Να το ελαφρύνουμε λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
1: Να σε βάλω λιγάκι και στη διάθεση που θα είσαι από Δευτέρα. Πότε είπαμε ότι φεύγεις? Για να επαναλάβω την ερώτηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε υπηρετικούς προορισμούς με χαμηλότερο κόστος από ό,τι τα νησιά που θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει για τις διακοπές του.
2: Ναι.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του δικτύου Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Καλησπέρα, κύριε Μπάκα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Μπάκα.
1: Και θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα με βάση την έρευνα που έχετε κάνει για τους υπηρετικούς προορισμούς.
3: Αρχικά να σας αναφέρω το εξής όμως, ότι έχουμε μια δημοσιευμένη έρευνα που αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 47% των συμπολιτών μας έχουν δηλώσει ότι δεν θα πάνε διακοπές φέτος.
2: Ναι.
3: Αυτό όμως βλέπουμε ότι περίπου το 70% των συμπολιτών μας οι οποίοι θα πάνε διακοπές, αυτό το αναφέρω ότι θα το δούμε μετά και στην έρευνά μας, ότι το 70% επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ τις διακοπές τους. Το 57% επιλέγουν κυρίως υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, γι' αυτό θα αναφερθούμε και στην έρευνα. Το 45% αναφέρει ότι συνολικά λέει ότι έχουν μειώσει τις αγορές τους στην φετινή χρονιά τους καλοκαιρινούς μήνες και το 41% μαγειρεύουν εντός της κατοικίας που κάνουν διακοπές.
1: Mm.
3: Το αναφέρω αυτά τα στοιχεία για τον εξής λόγο, διότι τη φετινή χρονιά καταγράφουν μια αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση στους παραθαλάσσιους υπηρετικούς προορισμούς. Ο κόσμος πλέον επιλέγει προορισμούς υπηρετικούς διότι θεωρητικά είναι πιο οικονομικοί όσον αφορά σε σύγκριση μάλλον με την νησιωτική Ελλάδα, όταν πρέπει να πληρώσεις ακόμα και 1.000 ευρώ και να πας με την οικογένειά σου, τραμελή οικογένεια αυτοκίνητό σου, να πάει σε ένα προορισμό. Ενώ παράλληλα βλέπουμε και πάρα πολλούς συμπολίτες να επιλέγουν και προορισμούς οι οποίοι δεν είναι δημοφιλείς τόσο πολύ, είναι νέοι προορισμοί που μπαίνουν στο χάρτη. Mm-hmm. Τώρα βλέπουμε το εξής. Αν αυτή τη στιγμή μια οικογένεια τετραμελής επιλέξει να κάνει 5 διανυκτερεύσεις, διακοπέ 5 διανυκτερεύσεις από 17 έως 22 Αυγούστου, δηλαδή μετά το 15 Αυγούστου, ουσιαστικά που οι τιμές πάντα είναι λίγο πιο τσιμπημένες, διότι είναι ουσιαστικά και το φουλ τη σεζόν, βλέπουμε ότι μπορεί να πάνε να διαμείνει σε ένα κίνητο στην αφιλοχία με ένα κόστος συνολικά για 5 διανυκτερεύσεις με 330 ευρώ. Μπορεί να πάει στην περιοχή του Πάλερου 58 τετραγωνικά μετά σε ένα σπίτι 465 ευρώ, στην Άφαχτο σε ένα σπίτι 60 τετραγωνικά 495 ευρώ. Στην περιοχή της Αχαΐας, στα Βραχνέικα, στην Ακράτα, στο Αίγιο, στη Λιανίρκα και Λόγκο, εκεί μπορεί να βρει σπίτι από 50-55 τετραγωνικά με κοστολόγια από 345 ευρώ έως 440 ευρώ συνολικά επί τη διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, λοιπόν, στο νομό Ηλίας, μπορεί να κινηθούμε σε περιοχές όπως είναι Ζαχάρο, το Κατάκολλο, Κουρούτα, Σκαφτιτιά. Εκεί βρίσκουμε σπίτια από 50 έως και 60 τετραγωνικά μέτρα. Τα κοστολόγια είναι από 380 ευρώ έως και 500 ευρώ συνολικά οι 5 διανυκτερεύσει. Παράλληλα, βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφεται και στην Κορινθία, Δερβαίνη, Κιάτο, Ξυλόκα, στο Κλουτράκι. Εκεί πάντα μιλάμε για σπίτια πάλι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα κατάλληλα για τραμελή οικογένεια. Οι τιμές είναι από 375 ευρώ και 565 ευρώ. Ενώ στην Αγολίδα, ένα προορισμό ο οποίο κερδίζει έδαφο συνεχώ είναι το τολό. Εκεί βλέπουμε κοστολό γιατί ξεκινούν από 570 ευρώ οι 5 διανυκτερεύσει. Ενώ στην Ακαδία, η παραλία Τυρό, η παραλία του Άστρο. Βλέπουμε ότι εκεί οι τιμές είναι από 475 και 525. Τώρα στη Μεσσηνία, αν αφήσουμε απ' έξω την Καλαμάτα, η οποία τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει δει πολύ δυναμικά στον χάρτη των προορισμών, μπορεί να επιλέξουν προορισμούς όπως είναι το Πεταλίδι, και η Παρισία, η Μεθόνη ή ακόμα και η Φινικούντα. Εκεί τα κοστολόγια είναι πιο αυξημένα σε σχέση με άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου. Εκεί ξεκινάμε από 515 ευρώ και 580. Για σπίτια λίγο μεγαλύτερα, από 58 και 65 τετραγωνικά μέτρα, το κόστος για 5 διανυκτερεύσεις συνολικά. Ενώ υπάρχουν και προορισμοί όπως είναι η Σιθιώτιδα, η Αρκίτσα, η Σκάλα της Αταλάντης, η Ράχη, τα Χαμένα Βούρλα. Εκεί βλέπουμε για σπίτια από 48 και 55 τετραγωνικά να ξεκινάμε από 335 ευρώ έως και 465. Ή αλλιώς τη Φωκίδα στην Ερατινή, στο Γαλαξίδι, 52 με 60 τετραγωνικά μέτρα κατοικίες, 350 έως και 560 ευρώ. Η έδεια κοντινός προορισμός κυρίως για τους συμπολίτες που διαμένουν στο νομό Αττικής είναι κυρίως προορισμός είναι Διψός, Πεθκή, Αγία Άννα και Μαρμάρη. Εκεί για σπίτια από 55 έως και 65 τετραγωνικά μέτρα η τιμή ξεκινάει από 485 ευρώ και 620 ευρώ συνολικά οι πέντε διανυκτερεύσεις. Ενώ στην περιοχή της Υπήρου, δηλαδή μπορεί να επιλέξουν περιοχές όπως είναι η Πρέβεζα, το κανάλι της Πρεβέζης, το καναλάκι Πρεβέζης, η Γουμενίτσα, η Πεταριά, τα Σίβωτα. Γενικά αυτοί οι προορισμοί ξεκινούν από 470 ευρώ και αγγίζουν ακόμα και 640 ευρώ για ένα συμβατικό σπίτι 58 με 62 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, βλέπουμε όμως να υπάρχει κινητικότητα και στην περιοχή της Μαγνησίας, στην Άφισο, εκεί μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι 65 τετραγωνικά μέτρα και να έχει ένα κοστολόγιο περίπου 680 ευρώ συνολικά πριν την εκτελέσει. Ενώ είναι στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, μπορεί να κινηθούν σε περιοχές όπως είναι η Παραλία Κατερίνης, η Λεπτοκαρδιά, ο Πεταμόνας. Εκεί βλέπουμε σπίτια 55 από 48 μάλλον ως 55-60 τετραγωνικά μέτρα με κοστολόγια από 390 έως και 545 ευρώ. Ενώ στη Χαλκιδική υπάρχουν πολλές επιλογές, δηλαδή στη Νέα Χαλκιδική, στα Νέα Φλογητά, στα Νέα Μουδανιά, στη Μικίτη, στη Σάρτη, στη Ουρανούπολη, στο Πολύχωρο, στο Πεφοχώρη. Εκεί βλέπουμε κοστολόγια για σπίτια από 55 έως και 67 τετραγωνικά μέτρα. Οι τιμές κυμαίνονται από 530 ευρώ και αγγίζουν ακόμη και τα 730 ευρώ συνολικά πέντε διανυκτερεύσεις σε σπίτι κατόλου που εξής στην τραμελή οικογένεια. Και θα κλείσουμε την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή πέρα στην Καβάλα, μπορούμε να δούμε την Κεραμωτή, τη Νέα Πέραμο, τη Νέα Ιακλίτσα ή στα Άβδυρα, στην Τζάνθη, στη Ροδόπη, στη Ροδόπη, στο Φανάρι. Εκεί βλέπουμε σπίτια το οποίο είναι από 52 έως 58 τετραγωνικά. Και το κόστος από 435 ευρώ έως και 560 ευρώ, κυρίως στη Νέα Ηρακλίτσα, που είναι φυσικά και ένας νέος προορισμός. Γενικότερα, τη φετινή χρονιά, εμείς ξεχωρίζουμε συγκεκριμένους προορισμούς. Δηλαδή, βλέπουμε την Πάλερο στη Τολεκανανία, φυσικά που είναι ένας υπηρετικός προορισμός, ο οποίος όμως είναι φυσικά προορισμός του Ιωνίου, δηλαδή χάρη στην Αιγύπτα που έχει με τη Λευκάδα. Και έχει και σύγχρονες υποδομές και όμορφες παραλίες.
1: Πολύ ωραίες θάλασσες έχει από εκεί, πάρα πολύ ωραίες θάλασσες.
3: Ακριβώς. Η Ερατινή στη Φωκίδα, σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα, συνδυάζει καθαρές παραλίες, φυσική ομορφιά, εύκολη πρόσβαση, αποτελεί ιδανική επιλογή για σύντομες αποδράσεις. Η Κεραμωτή και η Ερακλίτσα, του Βρολαδίτου και στην Καβάλα, είναι δύο προορισμοί της Καβάλας που παρουσιάζουν τη σημαντική άνοδο χάρη στις μεγάλες αμμώδεις παραλίες και την εύκολη πρόσβαση που έχουν από την Εγναντία οδό. Η Πλαταριά Θεσπρωτείας τώρα, από την οικονομική εναλλακτική επιλογή του Ιωνίου. Παράλληλα, βλέπουμε η παραλία Τυρού στην Αρκαδία που πραγματικά εκεί, θυμάμαι πριν 20 χρόνια, 25 είχα πάει με την οικογένειά μου, του γονεί μου τότε, και ήταν μια ήσυχη παραλία, δεν έχουν τίποτα. Δηλαδή, μίλαγε εσύ και ακούγονταν εσύ παντού. Πλέον αυτή η παραλία έχει αλλάξει, έχει μεγάλη κινητικότητα και πάρα πολύ κόσμο. Και μετά πάλι προορισμοί, οι οποίοι βλέπουμε ότι ξεχωρίζουν τη φετινή χρονιά. Είναι η Ζαχάρο, η Σκαφτιδιά, το Κατάκολο, δηλαδή περιοχές του νομού Ηλίας, τα Λεχενά, η Μεσίνη. Είναι περιοχές οι οποίες είναι μικρά χωριά, θα το πω αυτό, κάπως είναι η Μεσίνη, τα οποία μπορεί να δεν έχουμε μεγάλη δυναμική στον κάτω δραχικό μισθό. Δεν είναι θεώρηση κάποιο να δούμε εκεί πέρα 100 σπίτια, 200 σπίτια στι δραχικέ μισθώσει κλπ. Μικρότερη δυναμική, κυρίως χωριουδάκια όμως, τα οποία πραγματικά εγώ θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο, διότι και είναι οικονομικοί προορισμοί και είναι και κοντινοί προορισμοί. Και μπορεί πραγματικά εκεί που θα πήγαινε κάπου να πληρώσει 500 ευρώ ή 2 μέρες, μπορεί να πάει να μείνει στην οικογένειά σου ένα πενθήμερο γεμάτο. Δηλαδή, μην λέμε 5 μέρες διακοπές και εννοούμε 4 διανυκτερεύσεις, δεν λέμε πέντε πραγματικές ενυπτερεύσεις. Δηλαδή να πάμε να μείνουμε πέντε ολόκληρες μέρες, να φύγουμε την έκτη μέρα.
2: Mm-hmm. Ναι. Ναι, ωραία. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες σε όλη τη χώρα, στην υπηρετική χώρα. Δείξατε και το θέμα της μετακίνησης, γιατί ας πούμε η Αμφιλοχία και η Κεραμωτή είναι περιοχές που θα τις προτιμήσουν οι Βόρειοι, στη λογική του ότι αν φύγεις τώρα από την Αθήνα για να πας στην Αμφιλοχία είναι...
3: Ναι, έχει ένα κοστολόγιο.
2: Έχει κόστος, όπως και
3: έχει κόστος. Γενικά βλέπουμε σε την χρονιά, για να έχει κόστος μια εικόνα για τον τουρισμό, ότι τον Ιανουάριο του 2026, τον Απρίλιο του 2026, είχαμε μια αύξηση στις ταξιδιωτικές πράξεις κατά 36,7%. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε αυξημένες πράξεις και έχουμε και αυξημένες αφήξεις σε σχέση με πέρυσι κατά 27,1%. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά στοιχεία που καταγράφουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο κάποιος για να φύγει με γεωταχία από την Αθήνα για τη Ρόδο, θέλει 1.050 ευρώ άμα είναι τραμιλή οικογένεια. Για την ΚΟ 948 ευρώ.
2: Ένα μισθό θέλει. Για να... Δεν είναι τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε.
3: Για τη Μυτιλήνη είναι 682 ευρώ. Η ένα ζευγάρι αυτή τη στιγμή για να πάρει το αυτοκίνητό του στη Σαντορίνη θέλει 538 ευρώ και για να έξω υπάρχουν 446 ευρώ. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο το κόστος μετακίνησης από το πλοϊκό εισιτήριο είναι ουσιαστικά πολλές φορές το κόστος διαμονής σε έναν υπηρετικό.
1: Ναι, βέβαια.
3: Για πέντε μέρες.
1: Και με βάση αυτό που λέτε, η Αμφιλοχία που έλεγε ο Μανώλης, η μετακίνηση μιας οικογένειας με το αυτοκίνητο να πάνε στην Αμφιλοχία, στοιχίζει πολύ λιγότερο προφανώς από να ταξιδέψει σε ένα νησί του Βόρειου Αιγαίου. Έτσι. Μπορεί να φτάσει 150, ξέρω εγώ, 160, 170 ευρώ.
3: Εμείς δεν λέμε ότι οι μισθωτικοί προορισμοί της χώρας δεν είναι πάρα πολύ όμορφοι και δεν έχουν αυτή τη μεγάλη κινητικότητα. Πραγματικά βλέπουμε τις προκρατήσεις, οι οποίες είναι σε πραγματικά πολύ ψηλά επίπεδα όσον αφορά την εβδομάδα 15 Αυγούστου. Από την άλλη μεριά όμως, όταν βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας δηλώνει ότι δεν θα πάει διακοπές, πρέπει να σου πει κάτι συγκεκριμένο σε αυτό. Οι πιο πολλοί δηλώνουν ότι θα πάνε λιγότερες μέρες, δηλαδή πλέον ξέρετε κάτι. Παλιά τα λέγαμε διακοπές. Γνωρίσαμε το πενθήμερο κατελάχιστο. Δηλαδή, συζητάγαμε διακοπές 5, 7, 10 μέρες. Τώρα μιλάμε για τετραήμερα. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει διακοπές πλέον. Μιλάει για 4 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, πάω 5 μέρες και εννοεί πάω 4 νύχτες. Υπάρχουν και αυτοί που λένε πάνε 4 μέρες και εννοούν πάμε ένα τρίμερο. Δηλαδή, πάμε Παρασκευή, γυρίζουμε Δευτέρα.
2: Καλά. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, κύριε Μπάκα, που δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι προορισμοί, που ήταν ο Οροπός, το Χαλκούτζι, ξέρετε, για την Αθήνα εννοεί, που κλείνανε σεζόν.
3: Ξέρετε κάτι, αυτό που μου λέτε, το μήνυμα είναι πολύ αραπάστατο. Θα σας πω το εξής. Κάναμε μια έρευνα πριν περίπου 1,5 μήνα,
2: ναι,
3: όπου πήγαμε να δούμε πραγματικά τι γίνεται με τις εξοχικές κατοικίες με τη σεζόν. Παλιά, πολύ μεγάλο ποσοστό των Αθηναίων είχαν συνηθίσει να κλείνουν από το Πάσχα μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Ήταν και οι οικογενειακές πλέον οι σχέσεις που δημιουργούνταν.
3: Ακριβώς. Δηλαδή πλέον βλέπαμε ότι ο ιδιοκτήτης περίμενε εισαγωγικά την παρέα του για τους καλοκαιρινούς μήνες, που πλήρωναν οι άνθρωποι περίπου 300-500 ευρώ το μήνα, άντε το πολύ πολύ 600 ευρώ το μήνα στη σημερινή αξία χρημάτων για τους 4-5 μήνες τους καλοκαιρινούς. Πλέον η διαθεσιμότητα των ακινήτων που διατίθεται με τη σεζόν είναι μειωμένη κατά 75% ακόμα και 85% ανάλογα με τον προορισμό. Δηλαδή Πορτοράφη, Λούτσα, Οροπό, Χαλκούτσι. Δεν υπάρχει σπίτι πλέον όπως το παρελθόν. Και αν υπάρχει σπίτι, διαθέσουν προς ενοικίαση τη σεζόν, θα δούμε κάτι ποσά, 1.300, 1.500 ευρώ το μήνα. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις στο Σούρμο ή στη Βάρκιζα που βλέπουμε κάτι 2.000, 2.500 ευρώ. Και εμείς δεν ακούω και θεωρεί ότι συζητάμε για ένα σπίτι 250-300 τετραγωνικά μέτρα με πισίνα, συζητάμε για ένα σπίτι συμβατικό που μπορεί να μείνει μια οικογένεια τετραμελή, σαν πενταμελή οικογένεια. Επομένως, πλέον βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η εικόνα αυτή. Και παλιά η επιλογή τη ενοικίας κατοικίας με τη σεζόν, που ήταν κατά κύριο λόγο για τον μικρομεσαίο, ο οποίος εργάζεται στην Αθήνα και αυτή την οικογένεια και πηγαίνει έρχεται, πλέον έχει γίνει επιλογή αυτού που έχει πιο βαρύ πορτοφόλι. Και μπορεί να το κάνει. Δηλαδή έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα πλέον της ενοικίασης του εξοχικής κατοικίας με τη σεζόν σχέση με περίπου μια 15ετία πριν.
1: Φαντάζομαι, κύριε Μπάκα, ότι τους υπηρετικούς προορισμούς τους προτιμούν οι Έλληνες, έτσι.
3: Ακριβώς. Εμείς έχουμε ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε ακριβώς. Διότι όταν συζητάμε και λέμε ότι η Χ. Σαντορίνη έχει 92% ποσοστό προκατήσεων των κράτων βαϊκών μισθώσεων, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς είναι οι Έλληνες ή πώς είναι οι ξένοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό, η δυνατότητα του κάθου σε εμά να κάνουμε μια έρευνα. Εμεί βλέπουμε ποιε είναι οι προκρατήσει. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν διακοπέ στου υπηρετικού προορισμού, τουλάχιστον η δική μα εικόνα, αυτό που θεωρούμε εμεί από τη δική μα ανάλυση, πάνω από το 60% είναι Έλληνε. Δηλαδή ο Έλληνας πλέον επιλέγει αυτούς τους προορισμούς. Σκεφτείτε κάτι. Ότι η Λευκάδα καταγράφει ψηλά ποσοστά προκαρτήσεων, λόγω ότι ένας προορισμός νησιωτικός, αλλά δεν χρειάζεται καράβι ακτοπλοϊκό στήριο για να πας. Και κατά δεύτερον, δεν βλέπουμε αυτή την κινητικότητα στη Λευκάδα, κυρίως στους δημοφιλείς προορισμούς της Λευκάδας. Δηλαδή, θα δούμε τους Έλληνες να επιλέγουν χωριουδάκια ορεινά της Λευκάδας, όπου εκεί θα βρει ένα σπίτι 60-70 τετραγωνικά μέτρα με την πισινούλα του, τη μικρή την πισινούλα, αυτή την ωραία, τη συμπαθητική που μπορεί να μπει λίγο μέσα να δώσει τη, που θα έχει ένα κοστολόγιο 600 ευρώ, 650 ευρώ, ή 5 θα νυχτερεύσει ή 4. Γενικά βλέπω τον κόσμο πλέον να το ψάχνει, να το πω διαφορετικά. Δεν είναι ο κόσμο στην διαδικασία πλέον άνετα, να μπει στη διαδικασία άνετα πραγματικά, να πάει να καταβάλει ένα ποσό για να κάνει διακοπές. Θα κάνει την αναζήτησή του, θα ξυπλύνει τις τιμές και θα κάνει έναν υπολογισμό με χαρτί και μολυβάκι για να δει τι του βγαίνει. Δηλαδή δεν είμαστε στην εποχή που, που παλιότερα ουσιαστικά όταν πολύ πιο εύκολη διαδικασία του κάποιου να πείσει διακοπές έστω και τελευταία στιγμή. Εμείς βλέπουμε ότι πλέον ακόμα και οι Έλληνες μπαίνουν στη διαδικασία πλέον να προγραμματίζουν τις διακοπές όσο μπορούν πιο νωρίτερα. Δηλαδή να μην το αφήνουν τελευταία στιγμή. Όσοι τουλάχιστον μπορούν και μπορούν να προγραμματίσουν την άδειά τους. Ενώ βλέπουμε ότι οι οικογένειες που θα ήθελαν ουσιαστικά να κάνουν και διακοπές το μήνα Σεπτέμβριο, πολλές φορές πλέον δεν το επιλέγουν λόγω των σχολείων. Επειδή πολλές φορές έχουμε τις ανανεώσεις των μισθωτηρίων συμβόλων των σπιτιών, μεγάλος βραχνάς, πολλές φορές για πάρα πολλές οικογένειες, να λύγει τριετία. Δηλαδή βλέπουμε ότι αλλάζει πραγματικά πάρα πολύ όλη η διαδικασία των διακοπών, είτε από το ακίνητο το οποίο κάποιος μπορεί να λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο, ό,τι και βρει στη διαδικασία της ανανέωσης, είτε τα σχολεία που ξεκινάνε. Γενικότερα, οι οικογένειες πλέον βλέπουν να κάνουν διακοπές εκεί με 15 Αύγουστο, δηλαδή εκεί που οι τιμές είναι πιο λογικές, με 17-20 του Αυγούστου μέχρι 25, είτε αλλιώς αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου. Εκεί εμείς εντοπίζουμε πλέον ότι πολλές οικογένειες θα κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Είτε αυτές είναι μέσω βραχυχρόνων μισθών, είτε ξενοδοχικών μονάδων, είτε όπως το μεγαλύτερο ποσοστό πλέον των Ελλήνων μπαίνει σε διαδικασία να επισκέπτεται οικογενειακούς φίλους, συγγενείς ή ακόμα και τις περιοχές που κατάγονται.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά να υπάρξουν, το λέω έτσι σχηματικά, το καλοκαίρι για τις διακοπές δύο ζώνες τουριστικές, η μία για τους Έλληνες που είναι υπηρετική χώρα και η άλλη για τους τουρίστες που μπορεί να είναι νησιωτική χώρα, διαμορφώνεται ένα τέτοιο τοπίο? Και για τέτοια ανθρωπογεωγραφία δηλαδή.
3: Ναι, μου κάνετε μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πλέον αυτό αρχίζει και καταγράφεται, αν επιτρέπετε. Αρχίζει πλέον και καταγράφεται έντονα. Οι Έλληνες, οι οποίοι στο παρελθόν, η μεσαία τάξη που στο παρελθόν έκανε διακοπές στην νησιωτική Ελλάδα, πλέον είτε μπαίνει στη διαδικασία να μειώσει τις μέρες των διακοπών του, είτε να επιλέξει ποιοτικό προορισμό. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε ότι δημιουργούνται δύο ζώνες, όπως καλά το είπατε κι εσείς. Απλά θέλει χρόνο για να φανεί ξεκάθαρα αυτή η εικόνα. Ο Έλληνας σε λίγα χρόνια, όπως πάνε τα πράγματα, εύχομαι να βγω ψεύτης και αν με συγχωρήσουν όσους θα με ακούσουν, θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει διακοπές. Εγώ αυτό βλέπω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Όταν αφήσουμε το 47% σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω διακοπές, πάνε απ' ότι δεν μπορεί να κάνει διακοπές.
2: Πότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο?
3: Εγώ θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 41 εκατομμύρια τουρίστες, είναι τεράστιο το νούμερο αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο το 41 εκατομμύρια. Και αυτό κάθε χρόνο καταγράφει αυξητική τάση. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι τιμές θα αλλάζουν. Δεν θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Είτε ο Έλληνας θα μπει σε διαδικασία πραγματικά να προσαρμοστεί όσο μπορεί και να μπει σε διαδικασία να κλείνει πραγματικά τις διακοπές του πολύ νωρίς, δηλαδή τον Ιανουάριο μήνα, να έχουν οι εταιρείες μπει σε διαδικασία να έχουν οργανώσει τις άδειες των υπαλλήλων τους, των εργαζόμενων τους, είτε ο Έλληνας δεν θα μπορεί να κάνει διακοπές τον Αύγουστο. Και να πω και κάτι. Εμείς έχουμε συνηθίσει σαν χώρα να κάνουμε διακοπές όλο τον Αύγουστο. Και είναι λογικό. Είναι της Παναγίας, έχουμε συνηθίσει να είμαστε στα χωριά μας, να είμαστε με τη οικογένειά μας, με τους φίλους μας. Γενικά πρέπει να αλλάξουμε και λίγο τη λογική των διακοπών του θερινών μέσα στο διάστημα του τριμήνου. Δηλαδή να απλωθεί λίγο οι επιλογές μας μέσα στο τρίμηνο. Πάμε συσσωρευτικά πιο πολύ, κυρίως το 15ο του 15ου, δηλαδή από 1η Αυγούστου, 5 Αυγούστου, 20, δηλαδή 5 με 20 Αυγούστου, εκεί πραγματικά μετακινείται το μεγαλύτερο ποσό του πληθυσμού. Αν αλλάξουμε λίγο αυτή την εικόνα, αν μπούμε σε δικασία και κάνουμε διακοπές και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, άντε και λίγο το Σεπτέμβριο, θα έχουμε διαφορετικές τιμές. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό να επιλέγουμε τις σημείες των διακοπών μας κυρίως από 5 Αυγούστου έως 20-25 Αυγούστου, οι τιμές θα είναι αυξητικές κάθε χρόνο. Εμείς καταγράψαμε φέτος μία αύξηση από 7 έως 11% όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης στα κίνητα που είναι γραμμένα στο κράτο των μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι για το πενθήμερο του 15 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
3: Και ξέρετε κάτι. Θέλω και πάλι. Τα στοιχεία των ερευνών που δημοσιεύονται, όταν αυτή τη στιγμή αναφέρουμε ότι το 70% των ανθρώπων που κάνουν διακοπές επισκέπτεται συστηματικά το σούπερ μάρκετ, αυτό κάτι δηλώνει. Όταν 40% λέει ότι μαγειρεύουν συχνά μέσα στο σπίτι που διαμένουν στις διακοπές τους, πάλι αυτό κάτι δηλώνει. Δηλαδή ο κόσμος προσπαθεί, κυρίως οι οικογένειες, να εξοικονομήσουν ένα γεύμα. Mm-hmm. Όταν έχει μικρά παιδιά, χρειάζεται ένα δεκατιανό, χρειάζεται ένα μεσημεριανό, χρειάζεται ένα βραδινό. Όταν μια οικογένεια θα βγει έξω τρεις φορές για φαγητό, μια τραπεζική οικογένεια σημαίνει κατά τουλάχιστον 80 ευρώ. Θέλετε να πούμε 80 ευρώ.
2: Ένα γατοστάρικο δεν φτάνει.
3: Εγώ θα σα πω 80 ευρώ.
2: Ναι, ωραία, 80, εντάξει.
3: Ποιο οικονομικό. Τρεις φορές θα βγει σε οικογένεια 240 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή το μεροκάμα του ανθρώπου που εργάζεται είναι 50-60 ευρώ. Είναι 240 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή μόνο το πενθήμερο που θα καθίσει αυτό ο άνθρωπο στην οικογένειά του, συζητάμε για 1250 ευρώ κατελάχιστο κόστο σύντηση. Χωρίς τον καφέ του. Χωρίς να κάνει κάτι άλλο. Μόνο για φαγητό τη οικογένεια. Επομένως, οι οικογένειες πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία και μαγειρεύουν εντός κατοικίας τουλάχιστον ένα κατιανό το πρωινό των παιδιών. Προσπαθούν να φάνε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι και να βγουν το βράδυ όλοι μαζί για φαγητό. Εντάξει, εμείς αυτό καταγράφουμε τουλάχιστον στις έρευνές μας.
2: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, κύριε Μπάκα, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω για τα ακίνητα κράχτες.
1: Ωραία συζήτηση είναι αυτή.
2: Γιατί το λέω αυτό. Την τελευταία περίοδο, όπου καλώ για να δω ένα κίνητο, η απάντηση που λαμβάνω είναι μόλις νοικιάστηκε.
3: Ναι. Να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Είναι σημαντικό να δούμε τις πληροφορίες στον κόσμο και θα σας πω ότι παρόμοια κατάσταση, εικόνα, καταγράφεται και σε ακίνητα προς πώληση. Mm. Ότι μόλις πουλήθηκε, πείτε μου ότι ψάχνετε.
2: Αυτό. Λοιπόν, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα σε κάποια στιγμή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά, 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά, μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό, 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
9: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
8: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
9: Γίνε δωρητής οργάνων.
8: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
9: Για πληροφορίες και ραντεβού,
8: τηλεφώνησε στο 2313 31 31.
10: Real FM. Η ώρα είναι 8.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συμφωνεί ορόσημο για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτία ανακοίνωσαν μετά από διυπουργική σύσκεψη. Μεταξύ άλλων προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζομένους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, εξάμηνη αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε 7 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κάποιοι από αυτούς πραγματοποίησαν θερμές εργασίες και καύσεις χόρτων. Σε 6 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου προχώρησαν 3 τουρκικά ντρόουνς ανάμεσα σε Χίο και Σάμο. Από τη Δευτέρα η Άγκυρα έχει προχωρήσει συνολικά σε 27 υπερπτήσεις, σημειώνοντας κατακόρυφη αύξηση της προκλητικότητας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 1 και 2.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας στον αγώνα και να πάρουμε πλεονέκτημα, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση, εν ώψη της αυριανής πρώτης αναμέτρησης με την

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 8 σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρακαλώ. Θες περισσότερο καλοκαίρι?
1: Θέλω.
0: Θες Seajets? Γιατί ξέρεις, θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές. Γιατί το έχουν γράψει. Νομίζαμε θα πούμε τι. Με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7 και 40, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοα της Seajet από 28 ευρώ για άντρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και τα αυτοκίνητά σας, το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άντρο, τίνο και Μύκονο. Σε κάθε σκέλος της διαδρομής ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ένα σχόλιο μόνο.
0: Και κάνεις και δύο.
1: Την άντρο την είπε σαν ντόπιος. Άντρο την είπε.
0: Έτσι τη λένε.
1: Άντρο, ναι. Καταλαβαίνεις, την είπες
0: μου
1: έτσι.
0: Ξέφυγε.
1: Ναι, πολύ καλά την είπες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου γράφει εδώ ο Ξηρομερίτης, τα πρόβατα πήγαν διακοπές, γι' αυτό
0: το
1: δεν τα
0: διάβασα.
1: Βρίσκουν. Κουμπάρε, κουμπάρε, γι' αυτό δεν τα βρίσκουν.
0: Το διάβασα. Δεν κάνει λίγο γρήγορα εκλογές ο Μητσοτάκης, θα τις πάρει, θα τους λιανίσει ανατομική αντιπολίτευση, θα γίνει Ερντογάν της Ελλάδας. Το τραγούδι αυτό είναι, λέει, για την κυρία Ελένη. Α, συγγνώμη, άλλο. Το Ξηρομερίτης, ποιο τραγούδι έχει στείλει?
1: Για να δω.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Βλέπεις εσύ?
0: Μια διαφήμιση βλέπω.
1: Κι εγώ μια διαφήμιση βλέπω.
0: Κάτσε να τελειώσει τη διαφήμιση, μπας και πει τραγούδι. Δεν έστειλε ποτέ τραγούδι. Α, 3-10. Τι είναι αυτό? Όχι. Ωραίο τραγούδι σου στείλε διαφήμιση.
1: Ναι, μια διαφήμιση.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κάτι πήγε λάθος εκεί.
0: Ναι, The Damned New Rose. Τι κυρία λέει, αισθάνομαι με αυτής. Αχ, τι ωραία. Ξηρομερίτης, τα πρόβατα πήγαν διακοπές, μάλιστα. Δείτε, λέει, το βίντεο 2. Τι είναι αυτά που στέλνετε? Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ακούω, λέει, από ειδικούς ότι ένας τρόπος πρόληψης των πυρκαγιών είναι να βοσκήσουν τα ζώα στο δάσος. Το παίχτες και κάποιος ακροατής. Καλά, λέει, αυτό τελείωσε. Βοσκοί δεν υπάρχουν πλέον. Α, αυτό τα είχε στείλει για βοσκή ο άλλος.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν βρήκανε κανένα και του ρίξανε πρόστιμο τσάμπα.
1: Μα αυτό έχει γίνει. Είδες που εξηγούνται όλα. Είδες, δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί στα συμπεράσματα.
0: Να το.
1: Γι' αυτό δεν τα βρήκαν τα πρόβατα.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν για τις πληγήσεις περιοχές. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα στο τηλεφωνική γραμμή, το φοροτεχνικό. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες
0: καλησπέρα
2: και όλους. Καλησπέρα σας. Ακούσαμε τα μέτρα τα οποία είναι τα γνωστά μέτρα που απορρέουν από το σύστημα αρρωγή όταν έχουμε κάποια φυσική καταστροφή, δηλαδή πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση προς το θετικό, γιατί πλέον υπάρχει αποζημίωση κατά 100% στις κατοικίες. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει ο κάθε πληγόμενος να πρέπει να κάνει μία αίτηση στο Δήμο, έχοντας την αυτοψία, το Ε1 και Ε9 σαν φορολογικά αντίγραφα, ένα πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης και, αν υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια, ένα πιστοποιητικό αναπηρίας. Αυτά είναι τα δικαιολογητικά. Κάνει την αίτηση και πρώτη βοήθεια είναι τα 600 ευρώ. Σαν άμεση βοήθεια, σαν πρώτη αρρωγή. Έχουμε επίσης την αποζημίωση για οικοσκευή και για τις επισκευές. Εδώ είναι ανάλογα με το τι γράφει η αυτοψία, δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται το ακίνητο, από 2.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ, τα οποία μειώνονται κατά 50% αν το κτίριο είναι δευτερεύουσα κατοικία και όχι πρωτεύουσα. Στην αρρωγή είχαμε δει και μία αποζημίωση 4.500 ευρώ για άτομα που υπέστησαν 67% αναπηρία και πάνω από την καταστροφή. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα ισχύει. Πιστεύω ότι θα ισχύει όμως, γιατί εντάσσεται με στην αρρωγή. Έχουμε τη στεγαστική συνδρομή αποκατάσταση κτηρίων, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ενώ έως τώρα ήταν 80% δωρεάν κρατική συνδρομή και 20% άτοκο δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, πλέον ο κύριος Κατσαφάδος χθες είπε ότι θα είναι 100% πλέον αρρωγή κρατική και υπάρχουν όρια τα οποία είναι όσον αφορά τετραγωνικά έως 150 τετραγωνικά και έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή η μεγαλύτερη αποζημίωση ακουμπάται σε 150.000 ευρώ. Έχουμε επίσης την επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. 300 ευρώ δηλαδή ξεκινάμε στο μονοπρόσωπο νοικοκυριό και πάμε στην 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αυτό φυσικά μειώνεται κατά 50% αν υπάρχει συγκατοίκηση. Και όσον αφορά τις επιχειρήσεις, έχουμε 70% της εκτιμόμενης ζημιάς που έχουν επιχειρήσεις με ανώτερο ποσό της 500.000 ευρώ. Και εδώ μιλάμε για ζημιές που έχουν υποστεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα και τα οχήματα. Έχουμε τριετή αναστολή ένφια. Εδώ θέλει έναν αστερίσκο, γιατί από ό,τι γνωρίζαμε τις προηγούμενες καταστροφές, υπάρχει τριετή αναστολή με τον όρο να μην αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ακίνητο. Mm-hmm. Θα πρέπει, έχουμε κάνει συζητήσεις και σε πάνελ και με τον κύριο Μαρκόπουλο και με την ΑΔΕ, να αλλάξει και να μπει μια διαδικασία ώστε αν το ακίνητο αυτό αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά παραμείνει στην οικογένεια, το δίνει ο πατέρας παραδείγματος χάρη στο παιδί του, να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αναστολή των τριών ετών.
0: Προφανώς.
1: Ακούγεται πολύ λογικό αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι μόνο ότι αν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, πάβει να ισχύει. Πρέπει να υπάρχει ένα αστερίσκος για τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί να ισχύει. Έχουμε επίσης 12μηνη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων ίστραξης, 6μηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και έχουμε για τους εργαζόμενους αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες τα περιβόητα 5-34 του κορονοϊού. Κάποιοι συμβαίνουν να χρησιμοποιηθούν και αυτά.
0: Mm-hmm. Ναι, τώρα, ναι, έλα.
1: Ήθελα να ρωτήσω για αυτή την 6μηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Δηλαδή πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα αρχίζουν να πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά το σύνολο όσων χρωστούν στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο κούρεμα, ας πούμε, αυτού του ποσού. Θα μετακινηθεί αυτό 6 μήνες μετά, σωστά?
2: Σωστά. Εκεί που έχουμε καταληκτική ημερομηνία, χ ημερομηνία, σε αυτήν την ημερομηνία πληρώσουμε ένα 6μηνο παραπάνω. Για 6 μήνες δεν θα πληρώνουμε κάτω, απλά επιμηκύνεται πλέον οι υποχρεώσεις που έχουμε κατά 6 μήνες. Αυτούς τους πρώτους 6 μήνες δεν πληρώνουμε τίποτα και μετατίθεται και μετά.
0: Τώρα οι 6 μήνες βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι. Εμένα μου φαντάζει ο χρονικός προσδιορισμός τουλάχιστον ατυχής. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως επίσης το θέμα του ένφια. Εδώ καταστράφηκαν τα πάντα εκεί. Και μην ξεχνάμε, γιατί ακούγεται σιγά σιγά και δειλά να υπάρξει ένα πας σαν αυτό το οποίο δόθηκε στα υπόλοιπα νησιά τα οποία είχαν υποστεί ζημιές, να στηριχθούν δηλαδή τουριστικά. Αλλά πέστε μου τώρα, στην καρδιά του καλοκαιριού, που όλοι έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους, ή έχουν τελειώσει, ή αυτή τη στιγμή εξελίσσεται οι διακοπές που έχουν επιλέξει να κάνουν, ποιος θα πάρει ένα τέτοιο πας και σε τι περιβάλλον θα πάει. Γιατί δυστυχώς είναι καμένα όλα. Δηλαδή βλέπουμε σκηνές οι οποίες είναι εφιαλτικές.
1: Ναι. Ναι, και σκέφτομαι ότι ας πούμε στο Πόρτο Γερμενών για παράδειγμα υπάρχουν και κάποια σπίτια τα οποία νοικιάζονται για το καλοκαίρι και κάποιες επιχειρήσεις που δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα, δηλαδή το ΠΑΣ πώς θα μπορούσε
0: κάποιοι
1: να βοηθήσει?
0: Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέψουν να αποζημιώσουν ανθρώπους που είχαν νοικιάσει.
1: Είχαν νοικιάσει, είχαν κλείσει τα σπίτια αυτά και δεν θα μπορέσουν να πάνε.
2: Πιστεύω ότι για τον πολίτη ο οποίος έχει νοικιάσει ένα τέτοιο κατάλημα που τελικά δεν μπορεί να πάει, δεν θα πάει κάτι αρρωγή. Πιστεύω ότι και αυτός ο πολίτης δεν θα σταθεί κατά του ιδιοκτήτη που είχε καταστρέφει το σπίτι του ούτως ή άλλως. Δηλαδή είναι ακραίες καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή η κρατική αρρωγή...
0: Συγγνώμη κύριε Χατζησαλάτα, ενδεχομένως να μην στραφεί τώρα, ενδεχομένως και να στραφεί, αλλά σε κάποια στιγμή τα χρήματα του θα τα διεκδικήσει.
2: Διεκδικήσει, αλλά είναι μια ανωτέρα βία, δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Γιατί αν κάποιος έχει πληρώσει για να πάει με την οικογένειά του διακοπές, ανθρώπινα είναι όλα, συμβαίνουν, αλλά δεν έχει άλλα χρήματα να δώσει.
2: Συμφωνώ. Αλλά εδώ δεν μπορεί να υπάρχει, πιστεύω, μια κρατική παρέμβαση.
0: Γιατί όχι, όχι. Σε αυτό προφανώς.
2: Εντάξει. Ωραία. Είναι αστικό θέμα, δηλαδή μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταλήμματος και του ενοικιαστή. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν κάποιος είχε ασφαλισμένο το ακίνητό του, γιατί υπήρχε το ΔΡΡΣ και το μικρό, ότι ασφαλίζεται για να έχετε κάποια μείωση του ένφια, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
2: Αν λοιπόν το ακίνητο είναι ασφαλισμένο, δεν έρχεται επιπρόσθετα η αρρωγή επάνω στην αποζημίωση ασφαλιστικής. Αυτά συμψηφίζονται. Δηλαδή, αυτά που θα μας δώσει η ασφαλιστική αφαιρούνται από την αρρωγή.
0: Ναι,
1: α, αφαιρούνται.
0: Μισό λεπτό. Αφαιρούνται από την αρρωγή. Ναι. Η υποτίθεται όμως ότι η αρρωγή είναι άμεση. Η ασφαλιστική πότε θα τα δώσει αυτά?
2: Πιστεύω ότι πέρα από την πρώτη των 600 ευρώ, τα υπόλοιπα με τις ζημιές κτλ. Δεν είναι τόσο άμεσα. Πιστεύω ότι η ασφαλιστική θα προηγηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η ασφαλιστική καλύπτει τη ζημιά η οποία έγινε, δεν σε υποχρεώνει να ξαναφτιάξει πάλι το κινητό σου. Ενώ η αρρωγή, όσον αφορά το κράτος, μπαίνει σε μια διαδικασία και σου δίνει χρήματα για να χτίσεις πάλι το ακίνητό σου. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αλλά ο νόμος ορίζει ότι αρρωγή και αποζημίωση ασφαλιστικής είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, τα οποία υπάρχει συμπληθυσμός μεταξύ τους. Δεν προστίθεται το ένα πάνω στο άλλο.
0: Να κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. 12 μήνη αναστολή πληστηριασμού.
2: Σωστά.
0: Τι είναι τούτο?
2: Αν κάποιος είχε, παραδείγματος χάρη, αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, μια κατάσχεση, και έχει και πρόγραμμα πληστηριασμού για να πληστηριαστεί ένα κινητό του, περιουσιακή του κατάσταση, αυτό παγώνει για 12 μήνες.
0: Αν το ακίνητο το οποίο ήταν να πληστηριαστεί καταστράφηκε, σε 12 μήνες θα του βγάλουν σε πληστηριασμό τι ακριβώς?
2: Άγονος. Αλλά παγώνει εντελώς η διαδικασία των πληστηριασμών. Και φυσικά όταν υπάρχει κάποιο τέτοιο ακίνητο το οποίο δεν θα έχει επισκευαστεί, και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, και σωστά λέτε, θα επισκευαστεί σε 12 μήνες, καταλαβαίνει ότι το τίμημα θα είναι πολύ μικρότερο, οπότε και τα χρήματα τα οποία ευελπιστούσε το κράτος να πάρει, αλλά και ο πολίτης να διαφημιστεί όσον αφορά το χρέος του, θα είναι πολύ λιγότερο.
0: Αυτά αφορούν μόνο το κράτος ή και τις τράπεζες?
2: Οι τράπεζες κάνανε ένα γενναίο βήμα για πρώτη φορά σε καταστροφή, το είδαμε αυτό το πράγμα. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση βάσει τη οποία διαγράφει όλα τα δάνεια, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι οι αποκάρτες, των μελών της οικογένειας των 5 νεκρών, είτε είναι σύζυγοι, είτε είναι γονείς, είτε είναι παιδιά, από όλη τη διαγραφή, όπως επίσης και ένα κονδύλι της τάξης των 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Mm-hmm. Επίσης, για τους υπόλοιπους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, υπάρχει μια εξάμηνη αναστολή των πληρωμών, καθώς επίσης και εξάμηνη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων. Mm-hmm. Αυτά από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
0: Εντάξει, και αυτό
2: για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
0: Και αυτό καταλαβαίνετε, σε ό,τι αφορά τους νεκρούς, εντάξει, καλώς έκανε. Αλλά και το άλλο για τους 6 μήνες, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ανεδαφικό για ανθρώπους που χάσει την περιουσία τους. Δηλαδή, στους 6 μήνες θα πάνε να τους κάνουν αναγκαστικά μέτρα, όταν άλλος θα έχει χάσει το σπίτι του, τι να το κάνουν?
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά αυτά είναι τα μέτρα. Δεν βλέπουμε, δεν είναι μόνο αυτά ο παραλογισμοί του οποίου βλέπουμε, ή ότι απλά και μόνο είναι πολύ μικρή βοήθεια την οποία δίνουμε σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει την περιουσία του, έχει χάσει τη ζωή του στην ουσία, τις αναμνήσεις του, τα πάντα. Αυτά όμως προβλέπονται, αυτά είναι. Φανταστείτε, ήδη πληρώνουν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, έχουν ξεκινήσει και πληρώνουν φόρο εισοδήματος και έμφυα κάθε μήνα. Μιλάμε για τον οποιοδήποτε πολίτη, δεν μιλάμε για τους πληρώμενους.
0: Ναι, σωστά.
2: Και όμως είχαν το δικαίωμα αυτοί που θέλαν να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο τους να έχουν μία έκπτωση. Αυτοί που πληρώνουν έμφυα δεν είχαν ποτέ έκπτωση. Και μιλάμε για ίδιους φόρους. Και επίσης, αν κάποιος έχει χρήματα τα οποία τα οφείλει στο δημόσιο, έχει κάποια οφειλή δηλαδή, και είναι να πάρει κάποια χρήματα, έρχεται το δημόσιο και του συμψηφίζει τον έμφυα που έχει να πληρώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μα το ίδιο το κράτος σου δίνει τις μηνιαίες δόσεις. Είναι δυνατόν στην επιστροφή χρημάτων να του συμψηφίζει τον έμφυα που τελειώνει το Φεβρουάριο? Τέλος πάντων. Πολύ συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ήξερα ότι συμψηφίζονται τα ποσά της ασφαλιστικής, της ασφάλειας που μπορεί να κάνει ο κάθε ιδιώτης με τα ποσά της αρρωγής. Με την έννοια ότι αυτό ουσιαστικά, δηλαδή ο ιδιώτης πληρώνει μια ασφαλιστική εταιρεία,
2: σωστά,
1: η οποία τελικά χρηματοδοτεί το κράτος, την αρρωγή. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν χρηματοδοτεί αυτόν που πληρώνει, λέει, τον ιδιώτη.
0: Τον ιδιώτη χρηματοδοτεί.
1: Μα αφαιρούνται από τα ποσά της αρρωγής.
0: Ναι, έρχεται το κράτος και κουμπώνει, ρε παιδί μου.
1: Δεν κουμπώνει, αφαιρείται ποσό, συμψηφίζονται.
0: Ναι.
2: Συγκεκριμένα λέει ότι η κρατική αρρωγή δεν παρέχεται παράλληλα αρθριστικά, δηλαδή με την ιδιωτική ασφάλιση, με σκοπό τον υπερπλουτισμό, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, πράγμα που σημαίνει ότι στην πράξη γίνεται συμψηφισμός.
0: Μάλιστα. Σου λέει μην πλουτίσεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Έτσι, έχεις καταστραφεί.
1: Θα χαλάσει ο χαρακτήρας σου.
0: Έχεις καταστραφεί, μην πλουτίσεις τώρα. Μην πάμε από τώρα.
2: Είναι αυτούς οι οποίοι παίρνουν προνοιακά επιδόματα, έχουν εκπαθείς ομάδες και πληρώνονται μέσω κάρτας προπληρωμένης Με τους λένε ότι απαγορεύεται τα χρήματα της πληρωμένης κάρτας να πάνε για αγορά όπλων και για τυχερά παίγνια.
1: Ναι.
2: Ναι, σιγά μην παίρνει ένα επίδομα 400-500 ευρώ.
1: Ναι.
2: Τυχερά παίγνια και όπλα.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Αυτά τα περίεργα του
0: συστήματος.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζησαλάτα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά και ελπίζω να μην ξαναζήσουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες.
0: Τα ίδια λέμε κάθε χρόνο, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Ευχή λέμε, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον το ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
2: γεια σας.
0: Ασφάλισέ το για να μην σε πληρώνω.
1: Αυτό είναι. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Κάνε μου τη χάρη τώρα.
1: Εγώ τώρα το κατάλαβα. Έτσι.
0: Εγώ τώρα το κατάλαβα. Γιατί σου λέει, θα πάρεις την ασφάλεια.
1: Έτσι.
0: Μαγκάκο, θα πάρεις και την επιδότηση του κράτους, τι θα τα κάνεις σε λεφτά.
1: Ναι, ρε παιδί, θα, θα πλουτίσεις.
0: Τι θα τα κάνεις.
1: Τι θα τα κάνεις.
0: Μαζί σου θα τα πάρεις.
1: Έλατε.
0: Έμα τώρα.

0: Δηλαδή πολύ λαϊκά το κράτος, χωρίς να στο πει, σου λέει κάνε μια ιδιωτική ασφάλεια για να σε πληρώνω λιγότερο.
1: Αυτό σου λέει, κομψά και ωραία.
0: Αλλά δεν στο λέει, στο λέει χωρίς να στο πει.
1: Ναι, το υπενήσατε.
0: Όχι, δεν το υπενήσετε καν.
1: Τι το κάνει?
0: Τίποτα, όταν θα σου τύχει.
1: Μπροστά σου θα σκάσει.
0: Ναι, όταν θα σου τύχει, το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Όταν πας να τα πάρεις, σου λέει, μα αφού είχες και ιδιωτική. Και τι έγινε? Ναι, αλλά...
1: Την έχω πληρώσει την ιδιωτική.
0: Όχι,
1: δεν είναι έτσι. Θα πλουτίσεις.
0: Υπερπλουτισμός. Αυτό πρέπει να το εφαρμόσουν και στη σύνταξη. Τι έχεις κάνει, ιδιωτική ασφάλιση?
1: Σωστό.
0: Ιδιωτική ασφάλιση, ταξιοδοτικό. Όπα,
1: περίμενε.
0: Οπα.
1: Μισό.
0: Να το, εδώ είναι τα έσοδα. Πόσο θα πάρεις για, πόσο, εντάξει, για τόσα χρόνια θα παίρνεις το υπόλοιπο από μένα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: αλλά σου κρατάνεις φορές όμως το κράτος για το, στον επαγγελματικό βίο σου.
0: Πειράζει,
1: τα πληρώνεις.
0: Ναι, θα τα πάρεις μετά αν ζεις. Άμα δεν ζήσεις, έτσι τι να κάνουμε. Αυτά είναι τυχερά.
1: Καλά, ναι, στη ζωή είναι αυτά.
0: Τυχερά είναι αυτά.
1: Είναι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, έτσι πρέπει να το εφαρμόσουν και εκεί.
1: Ωραίο μοντέλο.
0: Δίνω ιδέα. Είναι ιδέα τώρα, ξέρεις, αυτό είναι υπερπλουτισμός, ρε, θα γίνει να γεμίζουν τα ταμεία.

0: Και στέλνει εδώ ο Πάνος, λέει, σκέφτηκε κανείς την παγίδα στην αναστολή των χρεών για 12 μήνες? Γιατί όπως το καταλαβαίνω εγώ, μετά τους 12 μήνες θα πάνε και θα ζητήσουν από αυτούς που κάηκαν τα σπίτια τους να πληρώσουν τα χρέη.
1: Εννοείται.
0: Έστω και αν πια δεν έχουν που την κεφαλή κλείνε. Και βέβαια μας έχει στείλει και το σκίτσο του ο Πάνος, να το δούμε. Το πάνω το σκίτσο.
1: Εγώ δεν το βρίσκω, συγγνώμη.
0: Α, είναι ένα ζευγάρι, ένας κύριος και μια κυρία, πίνουν το καφεδάκι τους, το τραπεζάκι τους, ωραία. Ο κύριος κρατάει λογαριασμούς και τους διαβάζει, έτσι. Και λέει η κυρία, πού θα πάμε φέτος διακοπές? Και απαντάει ο κύριος, σε ό,τι απομείνει.
1: Μπράβο, το βρήκα. Ο Παρδάλης λέει Χατσαμπέκη, θα πει μετά την Άντρο και Χαλάντρι.
0: Ναι, Χαλάντρι.
1: Χαλάντρι. Άνθρος. Χαλάντρι. Τίτλοι.

0: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια όδο. Περισσότερα στο real.gr. Συμφωνία ορόσημο για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε 6 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου προχώρησαν 3 τουρκικά ντρόουν σήμερα ανάμεσα σε Χίο και Σάμο.

0: Σε πάω τώρα εγώ στην επιστήμη.
1: Για πήγαινε με.
0: Το ταξίδι, λέει, διαβάζω στενικώς, και η παραμονή αποτελούν τις δίωξεις του χρόνου, είτε μιλάμε για την πολυετή οδύσσια του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, είτε για την κίνηση των υποατομικών σωματιδιών. Ωστόσο, ένα πρόσφατο επαναστατικό πείραμα στην κβαντομηχανική έρχεται να ανατρέψει κάθε λογική γύρω από τη διάρκεια μιας διαδρομής. Ερευνητές κατάφεραν να μετρήσουν φωτόνια που πέρασαν αρνητικό χρόνο μέσα σε ένα νέφος ατόμων, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση του σύμπαντος. Πέρασαν αρνητικό χρόνο. Το κατάλαβες?
1: Κβαντομηχανική είναι το πεδίο μου, το αντικείμενό μου. Φυσικά το καταλάβει.
0: Okay. Λοιπόν, και δίνει ένα παράδειγμα. Φωτόνια, λέει, που ταξιδεύουν μέσα από ένα νέφος ατόμων μπορούν να εξέλθουν τόσο νωρίς που φαίνεται να έχουν περάσει ένα αρνητικό χρονικό διάστημα μέσα σε αυτό. Όπως, λέει, μας διηγεί το Όμηρο, σαν παράδειγμα, ο Οδυσσέας πραγματοποίησε ένα επικό ταξίδι ενάντια σε όλες τις πιθανότητες από την Τρία προς την πατρίδα του, την Ιθάκη. Επισκέφθηκε πολλούς τόπους, αλλά τον περισσότερο χρόνο παρέμεινε με την ύμφη Καλυψό στο νησί της. Μπορούμε, λέει, να φανταστούμε ότι η σύζυγός του, η Πινελόπη, θα τον είχε ρωτήσει για εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
1: Φυσικά.
0: Ο Οδυσσέας, λέει, με τέτοια άνεση, ίσως να απαντούσε. Δεν ήταν τίποτα. Για την ακρίβεια, ήταν λιγότερο από το τίποτα. Αρνητικά 5 χρόνια έμεινα με την Καλυψό.
1: Βεβαίως.
0: Μείον 5.
1: Μείον 5.
0: Πώς αλλιώς θα μπορούσα να είχα φτάσει στο σπίτι μετά από μόνο 10 χρόνια? Αν δεν πιστεύεις, ρώτα την.
1: Ορίστε, να το. Να το. Εγώ πρέπει να σου πω ότι σε θαύμασα μόλις τώρα, διότι πήρες μια επιστημονική μελέτη, ένα επίτευγμα, τέλος πάντων κάτι που αναφέρεται στην επιστήμη, και το έκανες απλό, καθημερινό, κοινωνικό, μη σου πω τόσο καθημερινό και κοινό που το έκανες, ναι, φραγκοδίφραγκα το έκανες. Έτσι. Ο Οδυσσέας έλειψε 20 χρόνια. Έτσι. Τα 10 ήταν στον Τροϊκό Πόλεμο και τα άλλα 10 οι περιπλάνες και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρουμε που ήταν τα άλλα 10.
1: Για κάτσε λοιπόν εδώ.
0: Ξέρουμε που ήταν τα άλλα 10. Τα άλλα 10 ήταν και 5 αρνητικά στην Καλυψό.
1: Ήταν και 5 αρνητικά. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Πώς
1: τώρα
0: μετράνε τα 5 αρνητικά σε κανονικό χρόνο?
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Εδώ είναι το εργαστήριο του αρνητικού χρόνου. Αυτοί οι επιστήμονες, όταν γυρνάνε σπίτι τους, είναι καλά?
1: Νομίζω ότι το μυαλό τους λειτουργεί σε τέτοιες κατευθύνσεις που ίσως να δυσκολεύονται να γιωθούν στην πραγματικότητα.
0: Δεν φαντάζομαι στην οδήγηση, σκέφτομαι, προς το σπίτι. Τι τραβάνε. Καλησπέρα, λέει, ιδιωτικοποίηση όλη την κοινωνική ασφάλεια, στην παιδεία, στην υγεία, να μην έχεις λεφτά να ασφαλιστείς, να σπουδάζεις, να νοσηλευτείς. Να έχουμε λιγότερο κράτος, νεοφιλελευθερισμός και πάση Ελλάδος. Ό,τι πρέπει να βλωτήσουν οι ιδιώτες. Αν υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλεια, χρειάζεται να τα εξηγιάνεις και όχι να τα συρρυκνώσεις υπέρ των κερδοσκόπων ιδιωτών. Λέει ο κύριος Γιάννης. Δείτε, λέει, το βίντεο Iggy and the Stooges. Little Door, εντάξει. Άλλη φορά.
1: Λοιπόν, αύριο, δεν ξέρω αν το είδες, Μανώλη, θα εκδοθεί στην Ελλάδα η γυναίκα η οποία κατηγορείται για
0: το ξέρουμε, έχει πάει το ελληνικό FBI, δεν ξέρουμε αν θα έρθουν αύριο.
1: Αυτό αναφέρεται ως πληροφορία ότι έρχεται, ναι.
0: Είναι να την παραλάβουν.
1: Ναι, έχουν πάει να την παραλάβουν. Προφανώς οι συνάδελφοι που γράφουν αυτήν την είδηση έχουν κάποια πληροφόρηση. Κάποια πληροφορία και μάλιστα λένε ότι αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή.
0: Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Παρασκευή. Έτσι, γιατί πρέπει να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Και βεβαίως θα πάει μετά στον ανακριτή.
0: Θα ζητήσει προθεσμία.
1: Θα ζητήσει προθεσμία. Να θυμίσουμε ότι έχουν προφυλακιστεί 2 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Και επίσης να θυμίσουμε, για να μην ξεχνάμε την υπόθεση της Μαρφίν και μετά από αυτές τις εξελίξεις, ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων προσώπων.
0: Ναι.
1: Όλων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν, ναι, σε αυτή την ομάδα η οποία έδρασε.
0: Με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Με όποιο τρόπο. Με όποιο τρόπο. Είναι σε εξέλιξη.
0: Μακάρι,
1: αυτό. Δηλαδή
0: να
1: δεν
0: φτάσουν,
1: έχουμε τελειώσει εδώ πέρα.
0: Θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Αν έχουμε τελειώσει ή όχι. Και θα δούμε επίσης και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για τους τρεις.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Γιατί και οι τρεις κατηγορούνται, αλλά η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το αν είναι ενόχη.
1: Φυσικά.
0: Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Θα έχει πάντως ένα ενδιαφέρον να δούμε.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα πει. Η οποία γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της εκδοσής της, έτσι. Ναι, ναι. Και αυτό ένα στοιχείο, τέλος πάντων. Δηλαδή, οι Βρετανικές αρχές έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα και εκείνη συνελήφθη κανονικά, ενεργοποιήθηκε η Ερυθρά Αγγελία και έρχεται αύριο, εκδίδεται αύριο.
0: Ναι, μάλιστα, θα δούμε. Σιγά, λέει, μην ασχολιόταν η Πινελόπη με την Καλυψό, είχε τον αργαλιό της. Ναι, εκεί είχε και κόσμο, περίμενα απ' έξω. Είχε συγκεντρωμένο πλήθος απ' έξω που περίμενε. Λες αυτοί τελικά να περιμένανε για να περιμένανε για αυτά.
1: Να περιμέναν
0: για αυτά τον αργαλιό.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Ναι. Ότι αυτό ήταν ο λόγος που περιμέναν.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Πάρα πολύ πιθανό.
0: Αποκλείω. Την είδες στην ταινία, πήγες, την είδες.
1: Δεν έχω πάει, ξέρεις ότι.
0: Καλά, εντάξει,
1: ναι,
0: είναι.
1: Και τα, ναι, είναι και τα ωραία και όλα αυτά. Όμως εγώ θέλω πάρα πολύ να τη δω την ταινία αυτή. Η μόνη ένστασή μου είναι επειδή είναι μεγάλη διάρκεια.
0: Θα είσαι ήθελα... παρήκνος.
1: Όχι, μωρέ. Θα ήθελα να είναι σε πιο έτσι, άνετη θέση ενός κλειστού κινηματογράφου. Ενώ λατρεύω τα θερινά, τα σινεμά. Δεν ξέρω, ξέρεις, τρεις ώρες αυτές αν είναι... Αυτό μόνο σκέφτομαι.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη. Μόλις μου είπες ότι θες να πας να το δεις σε VIP αίθουσα.
1: Όχι, σε καλύτερα καθίσματα. Πώς να σου το πω, είναι τρεις ώρες, είναι πολλές οι ώρες.
0: Υπάρχουν οι VIP αίθουσες.
1: Όχι, μωρέ, απλές. Όχι όμως στο θερινό.
0: Α, να μην είναι, ρε παιδί μου.
1: Οι καρεκλίτσες αυτές.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί είχε την άλλη, την αίθουσα που είναι 30 ατόμων.
1: Όχι, και να ήθελα VIP δηλαδή. Γιατί το λες έτσι, το πες λίγο κάπως. Ακούστηκε κάπως. Και να ήθελα.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα, δηλαδή τρεις ώρες θα με έπαιρνε ύπνος.
1: Είναι πολύ άνετες. Είναι πάρα πολύ άνετες.
0: Μια φορά έχω πάει.
1: Εγώ δεν έχω πάει.
0: Μια φορά. Πήγα με το γιο μου, πήγαμε και είδαμε μια ταινία μια φορά. Και... είναι πολύ ωραία εμπειρία είναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι. Και θα σου πω, πήγαμε γιατί ήθελε να δούμε μια ταινία την οποία δεν βρίσκα μυστήριο με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Mm-hmm. Και είχε μόνο εκεί. Λέω, εντάξει, πάει στο λίγο.
1: Μια
0: πάμε
1: χαρά,
0: να το δούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία ήταν. Αυτό το οποίο για μένα είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι είχε ησυχία μέσα στην αίθουσα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι, γιατί δεν είχε, δηλαδή δεν είχε πτσιρικαρία. Mm. Και είχε ησυχία, δηλαδή έβλεπες την ταινία και έβλεπες την ταινία αυτό.
1: Ναι,
0: αλλά
1: αυτό είναι ωραίο.
0: Είχε όμως άλλα, δηλαδή είχε, μπορούσε να παραγγείλεις φαγητό και τέτοια. Που δεν, ναι, ναι, το ποτό σου και δεν σημαίνει. Τα οποία όμως... εμένα δεν τρελαθεί, γιατί δεν είναι ο κινηματογράφος, δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μπορούσε να ξαπλώσεις την πολυθρόνα σου, να ανεβάσεις τα πόδια κτλ. Εντάξει, ο κινηματογράφος είναι να είσαι λίγο σε εγρήγορση. Mm. Δηλαδή περνάει ο άλλος, ας πούμε, και τραβιέσαι λίγο για να περάσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, για μια φορά καλά είναι. Mm. Καλά ήταν. Για την εμπειρία.
1: Ωραία.
0: Είδα όμως εκεί που περιμέναμε για να μπούμε. Ότι υπάρχει κόσμος που το κάνει πάρα πολύ συχνά γιατί τους ξέρουν απ' έξω. Πάτε, τι κάνετε, πως είστε καλά και τέτοια. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος, ρε παιδί μου, που δεν θυμάμαι. Δεν ήταν ήδη, νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχαμε πληρώσει. Ήταν κάνα 15 το άτομο. Δεν ήταν, θέλω να πω, φοβερή υπερβολή,
1: ναι,
0: για αυτό που σου πρόσφερε. Βέβαια, από εκεί πέρα ότι πάρεις είναι εξτρά. Μα αν πάρεις και τίποτα.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, αυτό μπαίνει σε μια άλλη λογική. Την λογική μια εμπειρία, ας πούμε,
0: ναι,
1: κινηματογράφου. Να... κινηματογράφου, ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Εμένα μ' αρέσει, αγαπάω, δηλαδή λατρεύω τα θερινά τα σινεμά. Πραγματικά μου αρέσει.
0: Έχω
1: παρακαλέσει
0: να δεις δύο ταινίες.
1: Με έχεις παρακαλέσει, βρε Σιμανόλ, τα δραματοποιείς τα πράγματα.
0: Ναι, και στο σπίτι μου και δεν τις έχεις δει ακόμα. Δεν ούτε πρόκειται. Δεν θυμάσαι καν ποιες είναι.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα πιστεύεις ότι είναι κατάλληλη? Μου είχε έρθει ένα μήνυμα τώρα.
1: Ναι.
0: Το διαβάσω ή μην το διαβάσω?
1: Τώρα δεν ξέρω όμως. Δεν ξέρω τι είναι. Έχει κάποια βομολογία, έχει.
0: Φεύγει κιόλα σε λίγο, Άστα,
1: με προβληματίζεις λιγάκι τώρα.
0: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη μου, κυρία Ζέτα.
1: Ναι.
0: Αφού VIP και βου, πού είναι η Κατσαμπέκη, ρε Βαρδάλη, έτσι. Έτσι. Να τα λέμε. Η Πινελόπη λέει: ήφαινε, δεν με αφήνεται να γιάσω. Ήφαινε και ξεήφαινε στον αργαλιό τη.
1: Ναι.
0: Το The Power of Love. Ο Οδυσσέας παρασυρώταν από κύρκες και μάγισσες και δεν ήξερε που θα καταλήξει.
1: Δεν ήξερε.
0: Αυτό λέει με τα φωτόνια και αρνητικό χρόνο. Όχι, αναφέρει και πηγές. Όχι, δεν αναφέρει. Τα φωτόνια λέει μπορούν να ισχυριστούν, δεν ξεκίνησαν καν το ταξίδι. Αφού έκαναν αρνητικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί είναι. Σαν να. Ενώ έχει πάει, σαν να μην πήγες. Μπορώ να το πω και απλά. Κάτι άλλο λέει για τα φωτόνια, δεν περνάει χρόνος γι' αυτό, οπότε μπορεί να έχει διασχίσει 13
1: εκατομμύρια για εμάς. Ναι.
0: Αλλά για αυτό, τα φωτόνια είναι μηδενικός, ναι. Γιατί ταξιδεύουμε με ταχύτητα του φωτός. Ναι, αλλά εδώ λέει για αρνητικό χρόνο. Πώς αρνητικός χρόνο? Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί έχουν μυαλό, δεν είναι σαν για εμάς.
1: Ναι, λέει ο κύριος Βαγγέλης, οπότε τα φωτόνια μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν ξεκίνησαν καν το ταξίδι.
0: Αν μιλούσαν.
1: Τι λες, φωτόνιο, ποια είναι η γνώμη σου?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα παλιό ανέκδοτο αυτό. Που είναι δύο κότες. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι. Α. Για πες το.
0: Και λέει μία στην άλλη. Τι νέα? Καλά. Την κοιτάει η άλλη, της λέει. Δεν θα μου απαντήσεις. Και η γυναίκα της λέει: γιατί μιλάνε οι κότες? Πολύ παλιό. Όταν ήμουν μικρός γέλαγα απίστευτα με αυτό. Δεν είχε πολύ σωστό εντωμεταξύ. Δεν θα το πω.
1: Πες το.
0: Πειράζει λίγο ορισμένους που είναι, παρά το ότι είναι ολίγα δευτερόλεπτα η συμμετοχή, που είναι έγχρωμη. Μαύρη, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά δεν πειράζει, λέει, που δείχνει τους Έλληνες που πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Δεν μας, δε μας κατάλαβες.
1: Ναι,
0: δεν μας πειράζει.
1: Ναι, δεν μας πειράζει. Όχι, ναι, μας πειράζει το άλλο.
0: Ναι.
1: Θέλω να τη δω την.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Εντάξει. Σε ένα κινηματογράφο με άνεση.
1: Μια κουβέντα, είπαμε,
0: ναι,
1: Σταύρωσε.
0: Ναι, θέλω να τη δω, θέλω να τη δω. Εντάξει, το εύχομαι. Και καλό καλοκαίρι. Όλο παράπονα, λέει, είστε. Μια σας πειράζει που κλέπουν οι πολιτικοί, μια που δεν έχετε λεφτά, μια ταράτσα στα νοσοκομεία, μια που καίγεστε κάθε καλοκαίρι, όλα στραβά τα βρίσκετε. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν σας αρέσει, να πάτε στην Κούβα.
1: Έμα, επιτέλους πια.
0: Έμα πια.
1: Επιτέλους πια.
0: Και δεν το έχει γράψει ο Γιάννης.
1: Δεν το έχει γράψει.
0: Όχι.
1: Okay. Λοιπόν, είδες, δεν ξέρω αν παρακολουθείς, φαντάζομαι, τα του Τραμπ. Είδες τώρα ότι από τους δασμούς που έχει βάλει στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Έχει επιστρέψει 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Γιατί την τσέπη του τα βγάλε.
1: Έτσι, δηλαδή, ναι, αλλά ρε παιδί μου, αυτό ήταν ένα τεράστιο πολιτικό αφήγημα του Ντόναλντ Τραμπ. Τα εισπράξεις από τη δασμολογική πολιτική του, που θα πάρουμε χρήματα κτλ. Τώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι είναι παράνομη η δασμή συγκεκριμένη. Και έχουν εισπραχθεί εντωμεταξύ 165 δισεκατομμύρια από τις επιχειρήσεις.
0: Είναι ο άνθρωπος.
1: Επιστρέφεται 100.
0: Με τον οποίο δεν θες να κάτσεις να παίξεις επί τραπέζιο ή χαρτιά.
1: Μονόπολη.
0: Τίποτα. Θα αφήσει την παρτίδα στη μέση.
1: Θα τσαντιστεί άμα χάνει.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Παιδί μου. Μπλέχτηκε στο Ουκρανο-Ρωσικό.
1: Ναι.
0: Πήρε τις σπανίες γης, τους έχει αφήσει και τρώγονται.
1: Ναι, εντάξει. Να τα βρει η Ευρώπη.
0: Μπλέχτηκε με το Ιράν, τον έβαλε στο κόλπο ο Νετανιάχου.
1: Mm.
0: Αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει κανείς τι γίνεται στα στενά του, δεν ξέρουμε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είμαστε
1: δεν
0: σε
1: ξέρουμε.
0: Πόλεμο, δεν είμαστε σε πόλεμο.
1: Ποια πλοία περνούν, ποια δεν περνούν, ποιο κάνει κουμάντο.
0: Θα βάλω δασμούς, δεν θα βάλω δασμούς. Δεν μπορεί να βάλει δασμούς. Δεν θα βάλω δασμούς, θα βάλω
1: ναι.
0: δασμούς.
1: Ελέγχω τα λιμάνια, δεν τα ελέγχω. Εμείς τα ελέγχουμε τα λιμάνια.
0: Πώς να παίξει ο τραπέζι με αυτόν τον άνθρωπο. Πώς.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει.
0: Τι να κάνει.
1: παιδί μου, έτσι στα χαρτιά, ας πούμε, για παράδειγμα, θα κάνει απατεωνιές, να το πω έτσι.
0: Λες να μην κάνει?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα κάνει ανοιχτά τα πράγματα. Δηλαδή, εάν δεν κερδίζει, θα φεύγει. Θα το τεινάζει κιόλας στον αέρα το τραπέζι. Μπα,
0: πυροβολή για τους άλλους.
1: Ναι, ναι, και δρόμο. Ναι. Δεν θέλω. Ναι. Παρατήστε με.
0: Καλό αυτό. Βράδυ στην κυρία Ελένη. Ώρα για ξεκούραση, κυρία Σόφη. Καλό βράδυ στην Ελένη μας και καλή ξεκούραση. Αν και θα προτιμούσαμε να έμενε κι άλλο, γιατί μόλις φεύγει χαλάει η διάθεση του Μανώλη μας.
1: Αλήθεια, Μανώλη, στεναχωριές όταν φεύγω.
0: Τι?
1: Στεναχωριές όταν φεύγω, αλήθεια.
0: Έχω πει, ναι, κάτσε ρε, χθες έπρεπε να... Δεν έκατσε. Σήμερα ο Παναθηναϊκός αρχίζει σε 9.30 πάλι.
1: Έχω κάποια σχέση με τον Παναθηναϊκό.
0: Χθες ούτε με τον Ολυμπιακό έχεις χθες.
1: Ναι, γιατί.
0: Όχι, ρε, παιδί, επειδή έχει μπάλα, να ρε, κάνεις εσύ μια εκπομπή, να πας λίγο παραπέρα το... το πρόγραμμα. Λοιπόν, εδώ
1: κατάλαβες τώρα
0: Ελένη, γιατί βλέπω στα μηνύματα εδώ τι έχει.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Εγώ λοιπόν, πρόσεχε τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Είμαστε δύο.
0: Το πρόσεχε τώρα, τι είναι, απειλή είναι?
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Α. Όχι, όχι. Μανολάκι μου,
0: πρόσεχε τώρα.
1: Πάρω το καπελάκι.
0: Πρόσεχε
1: μου.
0: Τώρα τι.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Ναι. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να λειτουργώ με έναν τρόπο έτσι ωραία, να έχει τη διάθεσή σου κτλ. Έρχεται λοιπόν ο Γιάννης τώρα εδώ. Κατάλαβες. Ρίχνει το μήνυμα ο Γιάννης, ο αντιπλαϊκιστής. Ακόμα λέει: περιμένω την απάντηση από τον κύριο εκεί που στέλνει τα μανιφέστα να μας πει σε ποια χώρα του πλανήτη που υπάρχει κομμουνισμός, ευημερούν οι εργάτες. Όπως είπε ότι θα γίνει εδώ αν εφαρμοστεί κομμουνισμός. Αυτό. Δεν αναφέρεται σε σένα, υποθέτω.
0: Εγώ να στέλνω μανιφέστα.
1: Αλλά σου το στέλνει όμως εσένα εκεί να σε, να σε πικάρει, ρε παιδάκι μου, να σε ταράξει ο Γιάννης. Εγώ προσπαθώ.
0: Εντάξει, κοίτα, εγώ μπορώ να το απαντήσω.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Περίμενε.
1: Μπορώ. Τι μετράς, μωρέ Μανώλη, από μέσα σου με τα δαχτυλάκια ένα-ένα.
0: 8 λέξεις.
1: Α, για πες.
0: 10 νεκροί σε 10 μέρες σε εργατικά δυστυχήματα. Για απάντηση. Χωρίς μανιφέστα. Οι 5 από αυτούς στις φωτιές. Καλά είμαστε. Οι άλλοι 2 σε εκρήξεις.
1: Πόσες μέρες είπαμε?
0: Σε 10.
1: 10 μέρες.
0: Σε 15.
1: Όχι, όχι, σε 10. 10. Δεν το είχα υπολογίσει.
0: Άντε, σου βάζω εγώ 15. Αλλά είναι. Γιατί αν είναι 10 σε 10 μέρες, είναι ένα την ημέρα. Αν είναι 10 σε 15, σπάει λιγότερο. Αλλά είναι. 10 οικογένειες. Εντάξει.
1: Έτσι απλά.
0: Βέβαια. Όχι ότι. Τα άλλα συστήματα θα το.
1: Καλά, εννοείται.
0: Θα το γλιτώνανε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Δεν θα...
1: εννοείται. Εντάξει,
0: όλα τα συστήματα, με όλα τα συστήματα το ίδιο θα συνέβαινε. Άστε ρε πάνω να φύγει. Αν νομίζω ότι την παρακαλάμε και όσο την κρατάμε. Καληνύχτα, Ελένη.
1: Καληνύχτα, Μανώλη μου.
0: Γεια σε, Ελένη.

0: Real FM.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό. Στο μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα, αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. Συμφωνία ορόσημο για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας. Νέα μέτρα στήριξης ανακοινώθηκαν για τους πληγέντες από την πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται εξάμηνη αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε 6 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου προχώρησαν 3 τουρκικά ντρόουν σήμερα.

0: θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λύγει σε 1 και 2.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Σέντρασε 30 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΧ Σόφιας 1948 για το Conference League. Στο Πόλο, η εθνική μας ομάδα νέων γυναικών κάτω των 20 ετών δεν κατάφερε να προκριθεί στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ιτήθηκε στον προημιτελικό με 13-10 από την Ολλανδία και έτσι θα διεκδικήσει μια θέση από την 5η ως την 8η της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρυοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης 5 Αυγούστου στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Μαζί και απόψε με τη βοήθεια του Θεού μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 12. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και απόψε και η ομάδα παραμένει ως έχει. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυρκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η κυρία Κασιανή Βραχά στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στις 9.30 αρχίζει η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βλέπω τώρα στη σύνδεση. Έχει. Εντάξει. Έχει αρκετό κόσμο. Η αλήθεια είναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε αργότερα και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. studio@kirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Για το φωτόνιο μου γράφει εδώ ο κύριος Βαγγέλης. Ο χρόνος είναι μηδενικός. Για ένα παρατηρητή, φυσικά το πέρασμα του χρόνου είναι διαφορετικό. Θεωρία της σχετικότητας. Για το λόγο αυτό τα συστήματα GPS διορθώνουν συνεχώς. Ένας δορυφόρος μένει ελάχιστα πίσω σε σχέση με τα ρολόγια εδώ στο έδαφος. Ενώ τα βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα, δεν τα παρακολουθώ, κύριε Βαγγέλη, γενικώς. Κάποτε τα παρακολουθούσα μανιωδώς αυτά. Τώρα πια μπορεί να είναι και η περίοδος, αλλά έχω την αίσθηση ότι με κουράζουν. Μωρέ Γιάννη, αυτό με τα χρυσόψαρα το τραγούδι και αυτό που γράφεις. Έχεις μία κακή τάση και λυπάμαι που το λέω, να ξεχωρίζεις τους ανθρώπους με βάση το τι ψηφίζουν. Το χρυσόψαρο για κάποιο λόγο οι επιστήμονες έχουν αποφανθεί ότι δεν έχει μνήμη. Δηλαδή ότι η μνήμη του είναι πολύ κοντή. Δυστυχώς είναι ένα γνώρισμα πάρα πολλών ανθρώπων ασχέτως το τι ψηφίζουν. Δυστυχώς. Και γενικώς εγώ δεν ξεχωρίζω τους ανθρώπους. Ούτε με δεν τους ξεχωρίζω γενικά, αλλά πέρα από αυτό. Και αν τους ξεχωρίζω, δεν θα τους ξεχωρίζω με βάση τα πολιτικά τους πιστεύω. Αλλά ακριβώς επειδή δεν έχω λόγο να τους ξεχωρίσω, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Εξαιρούνται παιδεραστές, δολοφόνοι κτλ. Κτλ. Που είναι άνθρωποι μέσα εισαγωγικά. Δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω. Εντάξει, τώρα ο καθένας έχει τα κριτήρια του τι να κάνουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ένα παιδί λέει όταν κοιμάται μεγαλώνει. Ένας λαός όταν κοιμάται πεθαίνει. Υπάρχει αυτό το παλιό που έλεγε «Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και ο ήλιος τα μοσχάρια». Τελικά, ό,τι έχουν πει οι μεγαλύτεροι, οι παλαιότεροι και οι αρχαίοι. Γιατί το λέμε συνήθως όταν κάτι μας τυχαίνει, αλλά είναι σωστό. Είναι σωστό. Για κάποιο λόγο δηλαδή έχει βγει και έχει υποθεί και έχει γραφτεί. Αμαρτίες γονέων παιδεύουν σε τέκνα. Δεν έχει βγει κάτι για τα παιδιά που παιδεύουν τους γονείς. Έχει βγει. Έτσι δεν είναι. Γιατί άραγε. Κάτι ξέρανε. Είχε στείλει νωρίτερα η κυρία Έφη ένα μήνυμα. Το είδα τώρα γιατί ήρθε στα junk. Επανέρχομαι λίγο για την προσωπική διαφορά στη συντάξη. Ο Πρωθυπουργός εξαγγέλει την κατάργησή της και εννοεί πως καταργεί το συμψηφισμός. Η προσωπική διαφορά όμως παραμένει. Ήθελα να το δείτε λίγο. Νομίζω, κυρία Έφη, γιατί το στείλατε και χθες ένα αντίστοιχο μήνυμα. Με ποιον παίζει ο Παναθηναϊκός, με Τζέσκα Σόφια. Όχι, συγγνώμη. Με την Τζέσκα 1948. Αυτή είναι η μικρή. Δεν είναι η κανονική. Η 1948. Βέβαια δεν την έχω δει, δεν την ξέρω. Σαν ομάδα. Φαντάζομαι και από αυτά που έχω διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός είναι
πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι, δεν είναι η Σόφιας. Έτσι, δεν είναι η Σόφιας. Είναι από τη Βουλγαρία, αλλά δεν είναι. 1948 είναι αυτή που βγήκε μετά και έβαλε το 1948 για να θυμίσει. Δεν είναι η στρατιωτική ομάδα. Υπάλε ποτέ, γιατί δεν υπάρχει πια στρατιωτική ομάδα, έτσι. Μπερδευόμαστε. Καλησπέρα, λέει Μανώλη. Πει στο φίλο, επειδή υπάρχει μόνο ο καπιταλισμός, γι' αυτό γίνονται 67 πόλεμοι σήμερα. Επίσης, οι άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα και την εκμετάλλευση. Είναι πολλές χιλιάδες, να μην μιλήσουμε για τα παιδιά. Κύριε Δημήτρη, ακούστε τώρα. Επειδή βάζετε ένα θέμα που δεν έχω καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε. Διαβάζοντας καθημερινά και παρακολουθώντας καθημερινά μια ζωή ολόκληρη τα όσα συμβαίνουν, δεν έχω καταλήξει στο ότι αν υπήρχε ένα άλλο σύστημα δεν θα γίνονταν πόλεμοι, οι άνθρωποι δεν θα πέθαναν καθημερινά από την πείνα και την εκμετάλλευση. Και μεταξύ αυτών και τα παιδιά. Δηλαδή, έχω την αίσθηση και θα το πω όπως θα αισθάνομαι, ότι δεν είναι ζήτημα συστήματος. Είναι ζήτημα δικό μας. Η Κίνα, ας πούμε, που θεωρείται κομμουνιστική χώρα, ποιος κομμουνισμός? Πιο καπιταλιστική χώρα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δείτε τις παραγωγές που έχει, τις πωλήσεις που κάνει. Μετακύλησε το... Δεν απορρόφησε καθόλου αυτό το 3 ευρώ. Αυτά οι πλατφόρμες μετακύλησαν το 3 ευρώ αναπροϊόν σε κάθε κατηγορία στον καταναλωτή και συνεχίζουν να πουλάνε σαν αφρά τα ψωμάκια που μόλις βγήκαν από το φούρνο. Θέλετε να σας πω γιατί? Διότι το ίδιο προϊόν που αγοράζεις 15 ευρώ από τον Κινέζο και σου βάζει και 3 ευρώ φόρο τώρα, 18, το αγοράζεις από την Ευρώπη και είναι made in China και το αγοράζεις 40 ευρώ. Άρα πάλι κερδισμένος είσαι. Έχουν πιάσει το marketing και το έχουν ξεφτυλίσει. Έχουν διαλύσει κάθε έννοια ανταγωνισμού. Και έρχεται, ας πούμε, τώρα και σου βγάζει, σου πετάει μια διαφήμιση στο διαδίκτυο. Πάρε αυτό. Φοβερή προσφορά. Το ένα κομμάτι 40 ευρώ, τα δύο κομμάτια 39 ευρώ το ένα, τα τρία κομμάτια 38 ευρώ, και παίρνεις το ένα. Και μπαίνεις στο Κινέζο μάγαζο και έχει την τριάδα ένα πενιντάρικο. Και την τριάδα την αγοράζει με 3 ευρώ επιπλέον. Τι είπα, από πού θα ψωνίσεις? Τα τελωνία έχουν φρακάρει. Και γιατί έχουν φρακάρει? Γιατί θέλουν να δουν αν εφαρμόζεται ο δασμός των 3 ευρώ ανά είδος. Και δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν παραβάσεις, όποιος αγοράζει ξέρει. Λοιπόν, και καθυστερούν τα δέματα, σου λέει μήπως και αλλάξει. Ποιος να αλλάξει, γνώμη? Και το τάλιρο που σου δίνει στην καθυστέρηση, ακόμα και με αυτό κερδισμένος είναι. Σε συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Λαμίας με τον Υπουργό Υγείας, ο Δήμαρχος προσφέρθηκε να πληρώσει από την τσέπη του για 2 χρόνια μερικές στοιχότητες γιατρών που δεν έχει το νοσοκομείο. Εάν υπήρχε λίγο τσίπα, θα έπρεπε να πάρει το καπελάκι του και να παραιτηθεί. Οι Ρώσεις, λέει, για τη Ρωσία έφυγαν. Εδώ φέρνει μεταγραφές από Ρωσία ο Λαβούζος. Ποιον έχει σεντερφόρο από τη Μόσχα? Ποιος είναι? Δεν το ξέρω, κύριε Νίκο. Δεν ξέρω τη σύνδεση του Παναθηναϊκού, αλλά τώρα από περιέργεια. Μου στέλνει τώρα εδώ ο κύριος Στάζος μια φωτογραφία από μια συνέντευξη του κυρίου Λοβέρδου στο Sky που λέει: βλέπω αυτοδυναμία στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ηγέτη που υπερέχει καταφανώς όλων των άλλων μέσα και έξω από τη χώρα.
Δηλαδή, συγγνώμη, τι περιμένατε να πει ο κ. Λοβέρδος? Έφυγε από το Πασόκ, όπου ήταν εκ των διεκδικητών της Προεδρίας του κόμματος, και πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να πει? Ότι βλέπει τι? Σας κάνει εντύπωση? Καθίστε, όταν θα πλησιάσουν οι εκλογές, θα ακούσουμε πράγματα και θάματα από όλους. Καθένας θα έχει τη δική του θεώρηση. Φυσικά, λέει, Κίνα εδώ και 50 χρόνια είναι καπιταλιστική, μόνο τα σύμβολα έχει. Επίσης, λέει, για τον καπιταλισμό είμαστε βέβαιοι, γιατί τα ζούμε σήμερα. Ορίστε, κύριε Δημήτρη. Απλό δεν είναι? Μα αυτό λέω και εγώ. Εγώ δεν διαφωνώ σε κάτι με αυτά που συζητάμε. Εφόσον και οι ίδιοι Κινέζοι κατάλαβαν ότι για να... Βέβαια, εντάξει, εξαπλώνονται με τρομακτικό ρυθμό και σε επίπεδο τεχνολογιών. Αλλά για να το πετύχουν αυτό έπρεπε να ακολουθήσουν ένα καπιταλιστικό μοντέλο. Α, τελεία, παύλα. Ο Κινέζος βέβαια στη χώρα του υποφέρει. Μαντέψτε, αυτό είναι ο καπιταλισμός. Έξω πάμε καλά. Αυτό δεν είναι? Αυτό είναι. Καλησπέρα, κυρία Γιάννα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τα τελευταία, λέει, 2.500 χρόνια ξέρεις πόσα χρόνια είχαμε απολυτερήνει σε όλο τον πλανήτη? Κάτω από 200. Ξέρεις ποτέ την τελευταία φορά που δεν υπήρχε για ένα χρόνο πόλεμο στον πλανήτη? Πριν 1.800 χρόνια. Επί αυτοκράτορα Καρακάλα, που και τότε είχε σφάξει 20.000 αντιπάλους, αλλά θεωρείται εξέγερση και όχι πόλεμος. Άρα τι σχέση έχει ο καπιταλισμός? Έχει σχέση, γιατί όσα χρόνια έχουμε καπιταλισμό, έχουμε διαρκείς πολέμους. Το συνδέεις, δεν μπορείς να μην το συνδέσεις. Αν είχαμε κομμουνισμό, θα το συνδέαμε με τον κομμουνισμό. Αν είχαμε σοσιαλισμό, θα το συνδέαμε με τον σοσιαλισμό. Ο πόλεμος, λέει, είναι ο κανόνας στην ιστορία του ανθρώπου. Δεν έχεις καταλάβει. Ό,τι συμβαίνει σε μία περίοδο συνδέεται και με τα συστήματα τα οποία λειτουργούν. Δεν είναι λογικό? Θα πάω εγώ τώρα να ψάξω πριν από 2.500 χρόνια, πριν τη γέννηση του Χριστού, τι συνέβαινε? Ή αν το 200 μετά Χριστό υπήρξε και μία χρονιά που δεν είχαμε πολέμους? Και πού είναι... Ποια είναι η αξιόπιστη πηγή που το καταγράφει αυτό? Όπου και πάλι, ακόμα και αν είναι έτσι όπως λες, είχαν σφάξει 20.000 αντιπάλους του το αυτοκράτορα Καρακάλα και θεωρήθηκε εξέγερση αλλά όχι πόλεμο. Δηλαδή το βάφτισαν όπως ήθελαν. Μπάς περιπτώσει. Οι Κινέζοι, λέει, μπορούν να πουλάνε φτηνά γιατί ο βασικός είναι στα 250 ευρώ και απαγορεύονται με την ποινή του θανάτου. Καλά, καλά, δεν υπάρχει καμία ποινή θανάτου τώρα. Αυτά είναι αηδίες. Οι απεργίες και οι διαμαρτυρίες για τις εργασιακές συνθήκες, μια χαρά τα έχουν βρει οι Κινέζοι. Δεν έχει κανένα καθεστώς. Καπιταλισμό άκρα το έχει. Και όπως στα περισσότερα καπιταλιστικά κράτη, έξω πάνε καλά και μέσα ο εργαζόμενος υποφέρει. Γιατί, συγγνώμη, εδώ ο εργαζόμενος τι κάνει? Ζει χαρισάμενη? Όχι, αλλά η χώρα πάει καλά. Αυτό δεν είναι το μοντέλο.

σύνθεση Παναθηναϊκού δεν έχω να βρω. Σας πω αμέσως. Α, ευκαιρία να δω και αν ξέρω τους παίχτες. Καλά, δεν ήξερα του Ολυμπιακού βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα αγωνιστεί με τους Πένια, Τσάπρα, Κυριακόπουλος, στα άκρα της άμυνας, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, το δίδυμο των Στόπερ, Καμαράτσι, Ριβέγια, Χαφ, ο Γιάγκουσιτς μπροστά τους επιτελικό ρόλο, Πελίστρη και Αντίνο στις πλευρές, στα φτερά, ο Ραστόντερ στην κορυφή της επίθεσης. Ποιος από αυτούς είναι Ρώσος? Κανένας. Έχει 4 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Πάξη. Τώρα 40.000 κόσμο, δεν ξέρω αν έχει, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, στον πάγκο έχει τον Τζάβες και τον Κότσαρη που είναι οι τερματοφύλακες, τον Γκάτρι, τον Ντουμπά, Ζαρουρί, Τσέριν, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Κυριακόπουλο και Μπινιάρη. Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει στη ρεβάνς αν είναι έτοιμος. Η Τσέσκα αυτή 1948, όπως τη λένε, τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Δεν αμελείται από ποσότητα, αλλά δεν είναι η υπερδύναμη προφανώς, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός λογικά λέω δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Καλά, και με την Μπάξη δεν έπρεπε να αντιμετωπίσει. Αν δεν γίνει λέει άγαλμα της υπατίας στην Αθήνα, δεν πρόκειται. Γιατί, άμα γίνει άγαλμα, τι θα γίνει? Θα αλλάξουν τα γούρια? Δεν τα ξέρω αυτά που μου γράφετε. Δεν τα έχω ξανακούσει κιόλας. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την κυρία Κασιάνη Βραχά. Και αμέσως μετά τραγουδάκι και επιστρέφουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια όδο. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα. Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. Συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

0: Εδώ είμαστε, 36 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Τετάρτης. Άρχισε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, με Τζέσκα. Στο 5ο λεπτό είμαστε 0-0. Επιθετικά έχει μπει ο Παναθηναϊκός, πιέζει. Μάνο λέει: δεν πουλάνε οι Κινέζοι φθηνά. Μην μπερδεύεσαι. Οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί λέει: πουλάνε φθηνά διαμέσου Κίνας. Όποιος λέει: κυκλοφορεί με iPhone και νομίζω ότι είναι αμερικανικό, πλανάτε πλάνη νυχτρά. Made in China είναι, φίλε. Όπως και τα Adidas, τα Nike και ένα σχασμό άλλο προϊόντα. Ναι, αλλά αυτά δεν είναι φθηνά, είναι ακριβά. Δεν πουλάνε οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι φθηνά μέσω Κίνας. Ακριβά πουλάνε. Οι Κινέζοι αυτά που πουλάνε, που είναι no name, τα πουλάνε φθηνά. Μα έβαλες, λέει, πενιές, ενώ είμαστε στα ταμπούρια του Πειραιά. Βάλε, λέει, και φέρτε μου μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω, να δέσω το γλυκό πηγαίνοντας για το λιμάνι. Καλά είπαμε, εντάξει. Κύριε Γιώργο, προσωπικά δεν ξέρω ποια είναι η οικονομική δυνατότητα του καθενός. Ούτε μπορώ να μπω στην ψυχολογία του, του κάθε αγοραστή. Μπορώ να μπω στην ψυχολογία τη δική μου ως αγοραστής. Και με το ελάχιστο κριτήριο που μπορώ να έχω. Όταν βλέπω ένα προϊόν το οποίο με ενδιαφέρει σε μία τιμή, τυχαία θα πω τώρα, 10 ευρώ, το οποίο θα μου κοστίσει για να έρθει από την Κίνα 13 και ενδεχομένως, ξέρω, γιατί βάζουν νομίζω ένα κατώτατο όριο 20 ευρώ. Ας πούμε 20 ευρώ και θα μου κοστίσει 23. Και βλέπω το ίδιο ακριβώς προϊόν, με τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές, το οποίο είναι μάλλον απίθανο να κατασκευάζεται κάπου αλλού. Γιατί μόνο αν το πάρεις θα μπορέσεις να το δεις και να το συγκρίνεις. Να μου το πουλάει μια εταιρεία στην Ελλάδα ή μια εταιρεία στη Βουλγαρία ή δεν ξέρω εγώ που αλλού στα 35 και στα 40 ευρώ. Αυτονόητα θα προτιμήσω αυτό που έχει 20. Αν δεν γράφει κιόλας ότι είναι και το άλλο κινέζικο, σίγουρα θα προτιμήσω αυτό που έχει 20. Γιατί απλούστατα στην τιμή του εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκού παίρνω 2. Τι εγγύηση, λέω τώρα έτσι, τι εγγύηση μου προσφέρει ο ένας έμπορος, τι εγγύηση μου προσφέρει ο άλλος. Την ίδια. Οπότε, είναι πολύ μακριά ακόμα η Ευρώπη από το να αντιμετωπίσει την Κίνα ως εμπορική δύναμη. Όχι 3, 13 ευρώ. Αν ήθελε να την αντιμετωπίσει και πάλι θα το συζητούσαμε. Ξαναλέω όμως, εκεί είναι θέμα πλέον προσωπικής επιλογής του κάθε αγοραστή και της ποιότητας του προϊόντος που παραλαμβάνει. Δηλαδή πήγα προχτές σε ένα μαγαζί με ηλεκτρολογικά, γιατί είχα πάθει μια ζημιά, και πήρα κάτι ανταλλακτικά αναλώσιμο, όχι τα οποία παλιά κατασκευάζονταν εδώ, τύπου ντουί και τέτοια. Φτηνά ήταν και τότε, φτηνά είναι και τώρα. Και όταν είδα τη συσκευασία, είδα Made in China. Δεν ζήτησα συγκεκριμένα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και μάρκες. Αλλά στο μαγαζί που πήγα, το οποίο θεωρείται, ας πούμε, από τα καλά ηλεκτρολογικά μαγαζιά, δεν με ρωτήσανε. Και μου λέει: τι θέλετε, λέω, κάτι ποιοτικό. Μου δώσαν αυτά. Είχε και πιο ακριβό, είχε και ελαφρώς πιο φθηνό. Εντάξει, δεν πήρα το πιο φθηνό, πήρα αυτό που ήταν το μεσαίο προς το φθηνό. Made in China. Μην πάτε πολύ μακριά. Σήμερα ο Σεπολιώτης λέει: έκανες μια μικρή βουτιά στα κοινωνικά συστήματα. Ποιο είναι για σένα το κριτήριο να πεις ότι μια χώρα είναι καπιταλιστική, Ηνωμένες Πολιτείες, Σοσιαλιστική, Κούβα, Βόρεια Κορέα, Σοβιετική Ένωση πριν το 1991. Θα σου πω λίγο άλλο εξωπραγματικό από την Κίνα. Είδα σε ξένη TV να δείχνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικής σύντηξης. Το ΚΑΜΑΚ, σοβιετική πατέντα, στην οποία πέτυχαν να συγκρατήσουν για 1,2 δευτερόλεπτα σε 100 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου το πλάσμα. Απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι. Το οποίο σημαίνει τι? Ότι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και σε επίπεδο τεχνολογικό. Ναι. Ποιο είναι για μένα το κριτήριο για να πω ότι μια χώρα είναι καπιταλιστική? Σοσιαλιστική, Βόρεια Κορέα. Εντάξει, στη Βόρεια Κορέα η αλήθεια δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Κακά τα ψέματα. Τώρα η Κούβα. Επιτυχημένο μοντέλο δεν το λες. Σοβιετική Ένωση πριν το 1991. Είμαστε 30 χρόνια, 35 μετά. Δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή η κουβέντα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Κυρία Ζέτα, έχετε στείλει ένα μήνυμα που έχετε μέσα και Φαντάρο και Γιώργο και Μυτιλίνη και Καρπούζι και Σπουργί. Δεν έχω καταλάβει. Είναι, λέει, φύση του ανθρώπου ίσως, αλλά μπορεί, λέει, να αλλάξει εν μέρη με την παιδεία. Ονειρευόμαστε και ελπίζουμε κάτι καλύτερο, έστω για τις μελλοντικές γενιές, όπου όλοι νιώθουν μέρος μιας κοινωνίας, όπου μάλλον είναι το σωστό, όλοι νιώθουν μέρος μιας κοινωνίας, έχουν τελικά αγαθά που χρειάζονται και δεν θα υπάρξει καν η σκέψη άνθρωπος να εκμεταλλευτεί άνθρωπο. Πού γίνεται, πού θα γίνει αυτό, κύριε Βαγγέλη? Χωρίς οραμαλή θα ζούσαμε ακόμα σε σπηλιές. Κομμουνιστική κοινωνία δεν εννοείται αν υπάρχει εξουσία, κράτος και λεφτά. Έχουν κάτι τέτοιο στην Κίνα? Χρήμα ίσον τρόπος συγκέντρωσης κεφαλαίου. Ναι. Πού αυτό το άνθρωπος να εκμεταλλευτεί άνθρωπο, να μην υπάρχει σκέψη, πού ακριβώς το συναντάμε? Σε ποια κοινωνία ακριβώς λειτουργεί αυτό τώρα που μιλάμε? Κατέρεσε τμήμα της ψευδοροφής στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου. Ο χώρος είχε εγκαινιαστεί μόλις στις 6 Ιουλίου από τον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλά, προφανώς δεν πάνε αυτοί βέβαια ο Γεωργιάδης γι' αυτό. Προφανώς πρόκειται περί κακοτεχνίας, έτσι. Να το δούνε. Δεν μπορεί να εγκαινιάστηκε στις 6 Ιουλίου και ούτε ένα μήνα μετά να κατέρευσε. Κάτι πήγε στραβά. Να ψάξουν να δούνε ποιος το έφτιαξε. Πώς το έφτιαξε. Πόσα πληρώθηκε για να το φτιάξει. Και τι πήγε στραβά. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Λοιπόν. Πάντως μου γράφει ο κύριος Ανδρέας. Καλησπέρα κύριε Ανδρέα. Είναι γεγονός ότι τέτοια εποχή, δεν ξέρω τώρα σε αυτό που μας βοηθήσει και ο ξηρομερίτης που κυκλοφορεί ως επαγγελματίας στους δρόμους και έχει καλύτερη εικόνα, γιατί γυρνάει πολλές περιοχές. Τέτοια εποχή, μου γράφει ο κύριος Ανδρέας, τόση κίνηση είχα χρόνια να δω. Για χρόνια δεν ξέρω να σας πω. Αλλά εδώ στα Βόρεια... βλέπω ακόμα και σήμερα έχει κίνηση στην άνοδο. Δεν ξέρω. Για 5 Αυγούστου το θεωρώ υπερβολή. Τι να πω. Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Χαλκίδα. Ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Αναφερθήκατε προηγουμένως για την Κούβα. Και είπα ότι αυτό δεν είναι επιτυχημένο μοντέλο.
0: Είπα συγκεκριμένα ότι δεν ξέρω αν αυτό το μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο.
1: Ναι. Δεν είπατε όμως ότι 70 χρόνια έχει αποκλειστεί από την Αμερική και δεν μπορεί να εισάγει τίποτα, αλλά ό,τι και να εξάγει.
0: Ναι.
1: Άρα πώς θα γίνει το επιτυχημένο μοντέλο όταν την αποκλείσει? Αυτή τη στιγμή δεν έχουν το πετρέλαιο για φωτισμό.
0: Μισό λεπτό. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργούσε το πράγμα εάν δεν υπήρχε αυτός ο αποκλεισμός. Έχετε δίκιο. Έτσι. Δεν μπορώ να πω όμως ότι θα λειτουργούσε ή δεν θα λειτουργούσε. Είναι πάντως ένα μοντέλο το οποίο δεν ξέρω τι αποδίδει για τους πολίτες της Κούβας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέρα δεν υπάρχει κεφάλαιο, υπάρχουν μόνο οι εργαζόμενοι.
0: Ναι, ο αποκλεισμός δηλαδή είναι ένα γεγονός που από μόνο του προφανώς κάτι σημαίνει και κάτι σηματοδοτεί, αλλά γενικά η ποιότητα ζωής δεν είναι καλή.
1: Ναι, είναι αφού είναι αποκλεισμένοι 60-70 χρόνια.
0: Το αποδίδεται στον αποκλεισμό.
1: Δεν είναι αποκλεισμό.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο αποκλεισμός αυτός που φταίει.
1: Δεν είσαι σίγουρος.
0: Προφανώς παίζει ρόλο.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντως, εάν ακολουθούσε ένα επιτυχημένο μοντέλο η Κούβα, θα υπήρχαν και άλλες χώρες που δεν θα είχαν την... πώς το λένε, την σύνδεση, την ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών ή την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών που θα το εφάρμοζαν. Όχι, λέτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο αυτό που αναφέρατε τώρα. Αλλά το θέμα να πάει κάποιο άλλο κράτος και να ακολουθήσει σοσιαλιστικό σύστημα δεν θα τον αφήσει το κεφάλαιο από τη στιγμή που υπάρχει κεφάλαιο μες στη χώρα του. Γιατί κουμάντο κάνει το κεφάλαιο. Δεν κάνουν αυτοί που κυβερνούν. Και αν νομίζουν ότι κάνουν κουμάντο αυτοί που κυβερνούν, είναι πολύ γελασμένοι.
0: Δηλαδή αυτοί που κυβερνούν, ας πούμε, δεν είναι κεφάλαιο. Τι είναι?
1: Ναι, κεφάλαιο είναι και αυτοί.
0: Άρα αυτοί
1: κεφάλαιο είναι και αυτοί. Τι να πούμε τώρα, τα δισεκατομμύρια που έχουν στις καταθέσεις και στις πολυκατοικίες.
0: Άρα κεφάλαιο δεν είναι και εκείνη.
1: Κεφάλαιο και πάει στην Ελλάδα. Εμείς είμαστε κεφάλαιες, δεν είμαστε κεφάλαιο. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας κύριε Αλέξανδρε, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Μου λέει εδώ Μιχάλης, έπεσαν σήμερα υπογραφές, προχωράει η ενεργειακή σύνδεση Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ, ο Μητσοτάκης αρχίζει και θυμίζει Ελευθέριο Βενιζέλο. Ωραία, μεγαλεία. Μετατρέπει σιγά σιγά τη χώρα σε μήνυ υπερδύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πούς ακόμα, Μιχάλη. Μη γίνει και υπερδύναμη κανονική. Και μας κυνηγάνε μετά, δεν θα μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα. Καλησπέρα. Η κυρία Νίκη είναι φίλαθλος μου. Λέει, πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Λίγο. Έτσι μια ματιά ρίχνω. Πίεσε λίγο στην αρχή ο Παναθηναϊκός. Έκανε και ένα καλό κατέβασμα τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι φλίαρος αρκετά. Δηλαδή έχουμε φτάσει στο 20 λεπτό και... εντάξει, στο 18 τέλος πάντων είμαστε στο 20, αλλά... Κλασική ευκαιρία, τουλάχιστον όσο παρακολουθώ, δεν έχω δει, για να είμαι ειλικρινής. Και παραλίγο να δεχτεί και τέρμα τώρα. Είναι επικίνδυνη αυτή τη αντεπιθέσεις. Γρήγορη ομάδα δείχνει. Καλύτερος φαίνεται ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, 50 λεπτά μετά τις 9, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά. Θα πάμε και προς το δελτίο.

0: 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 22ο λεπτό, το τέρμα των Πρασίνων. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσάιλα, Νίκο μου.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Για την Πανάθα μιλάω.
0: Παναθηναϊκός, ναι.
1: Ναι, βρε, δεν το ξέρεις.
0: Δεν τα συγκρατώ αυτά, ξέρεις. Δεν
1: πειράζει. Καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, όχι ότι από ό,τι για τώρα πριν λίγο ήρθα σπίτι, από ό,τι άκουγα πριν, δεν είναι και κανένα σπουδαίο παιχνίδι, εντάξει, κάτι σαν το δικό σας, το χθεσινό.
0: Εντάξει, δεν πήγε χθες, δεν ήταν καλός Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, γιατί είπε κανένας ότι είναι τι καλύτερο Παναθηναϊκός σήμερα, αλλά εντάξει, απλώς μάλλον είναι χειρότερο, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τώρα είναι η Μέγγεν. Νομίζω ότι είναι έχει διαφορά δυναμικότητας από τη Τζέσικα τη 48. Είναι η μικρή Τζέσικα αυτή. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο τώρα.
1: Σίγουρα.
0: Βάζεις γκολ, κερδίζεις. Δεν βάζεις, δεν κερδίζεις.
1: Να πω κάτι. Επειδή το ποδόσφαιρο δεν μας δίνει να φάμε παρά
0: αυτό
1: άλλα
0: είναι
1: πράγματα.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: Έχουν να κάνουν με τη ζωή μας, με τη δουλειά μας, με τη... με την ποιότητα ζωής μας και όλα αυτά. Οπότε το, έτσι κι αλλιώς το ποδόσφαιρο εγώ το έχω σε τρίτη και τέταρτη μέρα, το μπάσκετ με ένα πιο πολύ με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ποιος είπε ότι η Ελλάδα έγινε μίνι υπερδύναμη?
0: Ο Μιχάλης από τα Χανιά λέει, πάνε για
1: μίνι. Έπρεπε να το έχω καταλάβει. Καλά, εντάξει. Εντάξει, ένας πιο σοβαρός άνθρωπος να το λέει.
0: Μη λες τώρα, όλοι σοβαροί είναι.
1: Άνθρωποι που δουλεύουν, που του τρολάρουν και παίζουν το ρόλο της ομάδας αλήθειας. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Εντάξει. Και προχθές σου έστειλα ένα μήνυμα που είχε βγει και στον αέρα κιόλας και σου είπα ότι θέλω να βγω στον αέρα, αλλά φοβάμαι ήμουνα και φορτωμένος.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Ναι. Δεν ήθελα να βρίσω, γιατί θα βρίζω, σίγουρα θα βρίζω. Ήμουνα τόσο φουρκισμένος με όλα όσα έχουν γίνει, με τις φωτιές λέω, που σίγουρα θα έβριζα στον αέρα.
0: Ναι, όχι, μην τώρα... βρίσεις. Μην βρίσεις, λέω, δεν κάνει.
1: Όχι, τώρα είμαι κάποιος πιο cool. Λοιπόν, κοίτα, όταν δεν έχεις προσωπικό, όταν δεν έχεις εξοπλισμό, τεχνικά μέσα, συντονισμό, σίγουρα θα, κάθε χρόνο θα έχεις πυρκαγιές και κάθε χρόνο θα καίγονται στρέμματα επιστρεμάτων. Εντάξει.
0: Δεν έχουμε συντονισμό. Και...
1: εν τω μεταξύ η εποχική... οι πυροσβέστες που δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, έδωσαν και δίνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν κάθε χρόνο σε αυτή την υπόθεση που τους φωνάζουμε, μάλλον εμείς εντάξει τους φωνάζουμε. Η κυβέρνηση που τους φωνάζει, που τους αποκαλεί ήρωες, όταν τον Οκτώβρη μπορεί να συγκεντρωθούν για να διεκδικήσουν τη μονιμοποίησή τους, θα τους ρίξει ξύλο.
0: Τον Οκτώβριο δεν είναι. Ο ηρωισμός είναι, έχει διάρκεια μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Έχει ημερομηνία.
0: Ναι, αρχές Οκτωβρίου είναι, αλλάζει.
1: Ναι, θα τους ρίξει τόσο ξύλο, θα τους αποκαλέσει και εισβολής και θα τους ρίξει και με τη.
0: Ηρωνία, να καταβρέχει στους πυροσβέστες.
1: Έλατε. Ηρωνία.
0: Νίκο, 10. Δελτίο. Αμέσως μετά έρχομαι σε σένα.
1: Πάμε για δελτίο.
0: Ευχαριστώ.
1: Έλα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό. Στο μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υποστήριξαν ότι χτύπησαν και δεύτερο δεξαμενόπλιο της Σαουδικής Αραβίας στον κόλπο του Άντεν. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κάτω από τα $79 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα. Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες. Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένο. Συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος και στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας. Σε 6 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου προχώρησαν 3 τουρκικά ντρόουν σήμερα ανάμεσα σε Χίο και Σάμο. Από τη Δευτέρα συνολικά η Άγκυρα έχει πραγματοποιήσει 27 υπερπτήσεις. Περισσότερα στο enikos.gr. Στην Ελλάδα εκδίδεται αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στο Λονδίνο ενώ αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα. Πολύ ψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός του φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 1 και 2.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Παναθηναϊκός ΤΣΣΧΑ Σόφιας 1948-1-1 στο 32ο λεπτό σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Με 3-2 στην παράταση ο ΠΑΟΚ νίκησε την Ουγγρική Φερετσβάρους και προκρίθηκε στον τελικό του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Επόμενος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ η Νορβηγική Μπράβο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιβόρειες.

0: Ο κύριος Στάκης Μαυράκης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει και ο Νίκος από τα Γιαννιτσά στο τηλέφωνο. Νίκο, ισοφαριστήκατε, θέλω να σου πω.
1: Ωραία, το.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Αυτά έχει ζωή και τα καλύτερα σπίτια. Τι να γίνει.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν. Πριν που άκουγα, κάτι λέγατε εκεί για την Κούβα, για σοσιαλισμούς, για ιστορίες, πάνω απ' άλλο. Λοιπόν, όσον αφορά την Κούβα, έχω να πω το εξής. Όχι ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι οι καλύτερες, δηλαδή να μπουν ξένα κεφάλαια επενδυτικά, να ανοίξουν, με λίγα λόγια, να μην ανοίξει η λεγόμενη αγορά στην Κούβα. Να μπουν, να ξεκινήσουν, ας πούμε, ήδη έχουν γίνει, δηλαδή, ας το πούμε μικροεπιχειρήσεις με λίγους εργαζομένους, ξέρω εγώ, 2-3 και τέτοια, που σημαίνει ότι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όταν μπει στη μέση, ο σοσιαλισμός έφυγε.
0: Μωρέ Νίκο, πού δεν υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο?
1: Να σου πω, ναι. Στο σοσιαλισμό δεν υπήρχε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όταν ξεκίνησε η πυρεστρόικα, τότε άρχισε και αυτό το πράγμα. Και ακολουθήσαν και οι υπόλοιπες χώρες.
0: Και ο σοσιαλισμός όμως, απολυταρχικό καθεστώς δεν είναι?
1: Θέλεις τώρα να το συζητήσουμε?
0: Τι κουβέντα κάνουμε?
1: Για να φάμε την υπόλοιπη εκπομπή, αν θέλεις.
0: Δεν το λέω να το συζητήσουμε για να φάμε την υπόλοιπη εκπομπή, αλλά ο σοσιαλισμός.
1: Για πες μου εσύ, εδώ στον ελεύθερο κόσμο.
0: Είπα και ο σοσιαλισμός.
1: Μισό λεπτό. Ποια χώρα δεν έχει απολυταρχικό καθεστώς?
0: Εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε απολυταρχικό.
1: Πες μου εσύ.
0: Εξαρτάται τι εννοούμε όταν λέμε απολυταρχικό.
1: Ναι, εσύ τι εννοείς απολυταρχικό?
0: Θα σου πω. Έχω δώσει ένα παράδειγμα. Να δεχτούμε ότι η Σουηδία επί Πάλμε είχε... Περίμενε.
1: Πού θα το πήγαινες, η Σουηδία του Πάλμε? Το περίμενα, πά παρακάτω.
0: Ρε παιδί μου, κουβέντα κάνουμε. Να δεχτούμε ότι είχε σοσιαλισμό επί Πάλμε.
1: Σοσιαλισμό?
0: Ναι, τι είχε.
1: Όχι δα. Πάλι καπιταλισμό.
0: Ωραία, θα σου πω λοιπόν δύο πράγματα.
1: Σοσιαλισμός, για πες μου, ανώτατος άρχον της Σουηδίας, τι είναι, ποιος είναι? Όπως έχουμε εμείς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Εκεί έχουν βασιλιά.
1: Α, γεια σου. Σοσιαλισμός με βασιλιά δεν γίνεται.
0: Δεν παίζει όμως ο βασιλιάς της Σουηδίας.
1: Δεν έχει κανένα μα κανένα ρόλο.
0: Αυτό λοιπόν που μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στη Σουηδία, σαν σύστημα, έτσι, γιατί τα θετικά τα έχω πει. Αυτό που εμένα μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δύο-τρία πράγματα αρνητική, γιατί, ξαναλέω, τα θετικά τα έχω πει άπειρες φορές, ήταν πρώτον το ότι ο αστυνομικός δεν χρειαζόταν ένταλμα για να μπει στο σπίτι σου. Δηλαδή τα σπίτια ήταν με συνδυασμό ηλεκτρονικό. Και είχε το κάθε μπλοκ κατοικιών είχε το δικό, ας πούμε, το δικό, όχι ακριβώς το δικό του αστυνομικό τμήμα, είχε τη δική του αστυνομική δύναμη.
1: Ένα αστυνομικό σταθμό, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, κάπως έτσι. Και είχε αυτοί τρεις-τέσσερις αστυνομικοί, πώς ήταν στη Βάρδια 5, είχαν τους κωδικούς του συγκεκριμένου μπλοκ.

0: Και μπορούσαν να μπουν μέσα στην πολυκατοικία και να μπουν και μέσα στο σπίτι. Χωρίς
1: είναι
0: ένταλμα.
1: Αυτό που, που λέμε. Κάποτε κοιμόμασταν και με τις πόρτες ανοιχτές.
0: Μπράβο, ναι.
1: Τότε δεν υπήρχαν οι ηλεκτρονικοί.
0: Εγώ έπαθα, σοκ, α πούμε. Ναι, εγώ έπαθα σοκ γιατί μου μπήκε αστυνομικό στην ώρα που έκανα μπάνιο.
2: Ωραίο πράγμα.
0: Ναι, σοκ.
1: Φαντάζομαι.
0: Σοκ.
1: Έπαθε σοκ. Όχι εσύ, ο αστυνομικός με αυτό που είδε.
0: Δεν πήγε στο μπάνιο. Όχι. Λοιπόν, και το δεύτερο, ότι δεν υπήρχε ιδιόκτητη κατοικία. Είχε αυτά τα μπλοκ κατοικιών. Τα οποία.
1: Τα οποία τι ήταν.
0: Ήταν τις πολυκατοικίες, ήταν. Ήταν μπλοκ.
1: Ξέρω, τα μπλοκ τα ξέρω γιατί έχω ζήσει κι εγώ σε τέτοια.
0: Ναι, μπλοκ πολυκατοικίων.
1: Ναι, μπλοκ.
0: Βέβαια δεν ξέρω τη Ρωσία πώς ήταν. Αυτά ήταν πολύ προσεγμένα. Πολύ περιποιημένα, είχαν χρώματα, ήταν χρωματικά στο κόκκινο μπλοκ. Το κάθε μπλοκ είχε το φαρμακείο του, είχε το μπακάλικό του.
1: Ναι.
0: Είχε τα πλυντήρια.
1: Το σχολείο του το είχε.
0: Όχι. Είχε τα πλυντήριά του.
1: Το πολιτιστικό κέντρο του
0: είχε.
1: Το είχε.
0: Ευτυχώς. Είχε. Το πάρκο του κτλ.
1: Το παιδικό ή το βρετανικό.
0: Αυτό θα σε γελάσω. Αυτό θα σε γελάσω, δεν το ξέρω. Δεν θέλω να. Γιατί τότε
1: γιατί
0: δεν.
1: Γιατί αυτά που σε ρωτάω, αυτά υπήρχαν.
0: Ναι,
1: κάπου
0: λοιπόν. Η ιδιοκτησία λοιπόν στη Σουηδία είχαν πολιτικοί, τραπεζίτες και γενικά κάποιοι. Το κεφάλαιο. Δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Κοίταξε, επειδή θα κατηγορηθούμε για έννοια. Την γλώσσα, ας το πες το έτσι, ολιγάρχες που είναι και.
0: Ναι, έννοια δηλαδή αγοράς ιδιοκτησία στη Σουηδία δεν υπήρχε σε επίπεδο. Κατοικίας. Απ' την άλλη βέβαια δεν υπήρχε Σουηδός που να μην κυκλοφορεί με ένα καλό αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα. Πότε έχεις πάει?
0: Είναι πολλά χρόνια. Είναι τέλη δεκαετίας 90.
1: Α, εντάξει, άρα δεν υπήρχε το αντίπαλο δέος. Θα σου πω κάτι. Όσο υπήρχε το αντίπαλο δέος, κρατιότανε το πράγμα λίγο. Μιλάω για τις από εδώ χώρες. Από τη στιγμή που έφυγε η Μέση, φύγανε και τα περισσότερα, οι περισσότερες κατακτήσεις του κόσμου, των λαών. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η ανάγκη και ο φόβος, αν θέλεις, ήταν αυτό που έδωσε κάποιες παροχές ή άφησε να γίνουν κάποιες κατακτήσεις από τους εργαζόμενους, από τον κόσμο, το βάζω γενικότερα.
0: Ναι.
1: Και να υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες παροχές από το κράτος. Όταν έφυγαν από τη Μέση τα πρώην σοσιαλιστικά κράτη, μετά από λίγο καιρό άρχισε να συζητιέται η κατάργηση του 8ωρου. Το κατάλαβες αυτό που σου είπα?
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και τώρα έχουμε φτάσει να μιλάμε στην Ελλάδα για 13ωρο. Που πριν από 30 χρόνια, 35 χρόνια ας πούμε, ή 40 χρόνια, θα ήταν αδιανόητο να το συζητάμε για 13ωρο.
0: Δεν θα ήταν αδιανόητο.
1: Εντάξει. Ναι, ποια είναι η ανάγκη?
0: Ξαναλέω, δεν θα ήταν.
1: Ποια είναι η ανάγκη για να δουλεύει ένας εργαζόμενος 13 ώρες? Και τι να του μένει?
0: Μεγαλύτερη παραγωγή και μεγαλύτερο κέρδος για τον εργοδότη. Ποια είναι η ανάγκη?
1: Ακριβώς.
0: Περισσότερη παραγωγή, περισσότερο έργο δηλαδή, και άρα κέρδος για τον εργοδότη.
1: Εδώ άλλος μας φουμάριαζε ότι θα πάει να μαζέψει άλλος τις ελιές. Εγώ ρε φίλε δεν έχω ελιές. Τότε με το τετραήμερο που συζητάει ο Χατζηδάκης. Λοιπόν, μη λέμε ότι να είναι. Κατακτήσεις που υπήρξανε τις δεκαετίες ας πούμε μέχρι το 80 και κάτι ψηλά πάρθηκαν πίσω μετά την διάλυση των σοσιαλιστικών χωρών.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως το είπα, δεν υπάρχει πλέον το αντίπαλο δέος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κούβα, η Κούβα κράτησε χάρη στο λαό της. Αναπτύξανε πάρα πολλά πράγματα. Επειδή μόνο και μόνο, επειδή ήταν αποκλεισμένοι, προοδεύσαν στην ιατρική. Καταρχήν να πούμε ότι την εποχή του κορονοϊού γιατροί από την Κούβα φύγαν και πήγαν να βοηθήσουν και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Δεν μιλάμε για σοσιαλιστικές χώρες, πήγαν να βοηθήσουν οι άνθρωποι. Γιατί είχαν ελάχιστα κρούσματα σε σχέση με εμάς, τους από εδώ, τους ελεύθερους, τους δημοκρατικούς, τους που δεν έχουμε απολυταρχικά καθεστώτα. Εντάξει. Και προηγουμένως σου περιέγραψα αυτούς που σήμερα τους χειροκροτάνε οι κυβερνήτες μας και τους αποκαλούν ήρωες, τον Οκτώβρη που θα πάνε να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους, θα τους ξυλοφορτώσουν όπως είχαν ξυλοφορτώσει τους ήρωες γιατρούς, γιατί ήρωες τους λέγανε και τους γιατρούς επί κορονοϊού.
0: Μετά τον κορονοϊό, ναι.
1: Μετά τον κορονοϊό, ναι. Τους ξυλοφορτώνανε και τους ξυλοφορτώνει ο Άδωνης τα νοσοκομεία. Και επειδή άκουσα την περίπτωση του νοσοκομείου της Κορίνθου, συγγνώμη κιόλας γιατί προέρχομαι
0: για την ψευδογραφή. Ναι, δεν έχω εικόνα.
1: Λοιπόν, εγώ θα έβαζα και ένα ακόμα ερώτημα, γιατί έβαλες κάποια ερωτήματα. Ποιος ήταν ο εργολάβος που με απευθείας ανάθεση ανέλαβε το έργο και για να κουκορεύεται ο Άδωνης με τα γυαλιά τα περίεργα του Ρουφιάνου? Και πόσα έδωσε για μίζες για να πάρει το έργο, έτσι? Και δεν μιλάω ότι τα έχωσε στον Άδωνη, όχι, προς Θεού. Από αλλού τα έχωσε για να πάρει την απευθείας ανάθεση. Λοιπόν,
0: έλα, Νίκο,
1: Εμμανουήλ, να αποχωριστούμε για το καλοκαίρι. Για το καλοκαίρι και όλο αυτό. Για τις μέρες που θέλεις.
0: Για το υπόλοιπο του Αυγούστου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: όχι το υπόλοιπο, για τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, βάλει εδώ θα είμαι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει. Τότε πια δεν θα είναι. Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου? Άπαξ και έρθει 15 Αύγουστος, τέλειωσε το καλοκαίρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
0: Έκλασε η νύφη, σχόλασε ο γάμος.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλά να. Επειδή δεν θα πας πουθενά.
0: Όχι, όχι.
1: Καλή ξεκούραση.
0: Να σε καλά,
1: έστω και στην Αθήνα. Και εγώ στην Αθήνα θα είμαι. Δεν μπορείτε να φύγω από πουθενά. Γιατί έχω και τα προβλήματά μου. Δεν με αφήνουν να κουνήσω. Να γεμίσεις τις μπαταρίες σου. Έστω αυτές τις λίγες μέρες που θα λείψεις. Και προς τους συνακροατές μας, καλά να είσαστε, καλά να περάσετε κι εσείς, όπου πάτε αν πάτε, και φροντίστε να είμαστε, όπως λέω συνήθως, φροντίστε να γυρίσετε όλοι πίσω,
0: ναι, ναι, όσοι...
1: και με τη νέα σεζόν να είμαστε εδώ, να τα λέμε, να τρογόμαστε,
0: περισσότεροι
1: να
0: και όχι λιγότεροι,
1: να μας βρίζει ο Μανώλης, να βρίζουμε το Μανώλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: γεια σου Νίκο.
1: Θα σου στείλω για μεθαύριο που θα είναι
0: στείλε,
1: και τελευταία μέρα, θα σου στείλω μια μουσική επιθυμία.
0: Ωραία.
1: Και ελπίζω να την έχετε.
0: Ωραία, στείλε.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου,
1: λοιπόν, καλό
0: καλά.
1: Βράδυ.
0: Γεια
1: χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί που έχουν άποψη για την Κούβα έχουν πάει, κυρία Τασούλα. Μάλλον όχι, λυπάμαι. Πήγα και επιγράφηκα πολύ. Καλό βράδυ. Κυρία Τασούλα, δεν μας λέτε και τι, γιατί πικράθηκα όμως. Γιατί τώρα έτσι που το λέτε, πικράθηκα γιατί είδα τι. Σε πολιώτη, όχι. Ναι, δεν πήρα τα απάντηση, έχετε δίκιο. Θεωρώ καπιταλιστική μια χώρα που λειτουργεί όπως λειτουργεί η Κίνα. Φουλ παραγωγή, εμπόριο. Σε όλο τον πλανήτη. Παραγωγή όλων των ειδών. Από καρφίτσα μέχρι δορυφόρο. Όλα αυτά εμπορεύσιμα. τουρισμό, πάλι full τουρισμός και σε πολύ οικονομικές τιμές, αλλά για τον πολίτη χαμηλή μισθή, χαμηλά εισοδήματα, χαμηλή ποιότητα ζωής. Έχουν, λέει, περάσει νόμοι εποχικοί πυροσβέστες να μην μοριοδοτούνται για το ΣΕΠ αν, όταν είναι πάνω από 30 ετών. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν ξυλοφόρτωσε ο Άδωνης γιατρός στα νοσοκομεία, Γιάννη. Κανένας δεν έχει, Γιάννη, το κατά. Να σου πω, Γιάννη, ας τις παρατηρήσεις τώρα. Αλλά φοράει τα γυαλιά για να μας αποδείξει ότι είχε φάει μπουνιά τότε που έστελνε τα καρέ και έλεγε «με χτύπησαν» και μετά έλεγε «με χτύπησαν στο χέρι». Και με χτύπησαν όταν δεν έδειχναν οι κάμερες. Εντάξει. Κυρία Ντόλη, δεν είχε έρθει μήνυμα νωρίτερα, για να είμαι ειλικρινής. Όχι, δεν είχα κανένα συγγενή στην Άμφισσα και ως νομίατρο ή κάτι σχετικό. Α, Σταυρακάκη στο ημίχρονο, ναι, βέβαια. Για δώσ' μου λίγο τον κύριο Κώστα. Κύριε Κώστα.
1: Ναι, ναι,
0: θα περιμένετε λίγο να πάμε στο Δημήτρη στο Σταυρακάκη, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι,
0: να μας πει τι έχει γίνει. Ευχαριστώ. Και αμέσως μετά θα έρθω σε εσάς. Για πάρτε, κυρία Αναστασία, τον κύριο Δημήτρη. Άκουσα, λέει, να λες για το νοσοκομείο που έπεσε η ροφή. Ότι είναι δύσκολο, μιας και ένα μήνα πριν είχε εγγένεια. Όχι, δεν είπα ότι είναι δύσκολο. Είπα ότι ένα μήνα, σχεδόν ένα μήνα μετά τα εγγένεια, αν έχει πέσει η οροφή, πρέπει να δούμε ποιος την έκανε, πώς την έκανε και γιατί έπεσε. Η διαγράμμιση είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα στον δρόμο, και άλλο πράγμα η ροφή ενός νοσοκομείου. Η ψευδοροφή συγκεκριμένα, γιατί για ψευδοροφή μου γράφουν. Ελάτε, κύριε Σταυρακάκη.
1: Ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός 1-1 με την CSKA Σόφια 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Ένας Παναθηναϊκός που στο πρώτο 23 λεπτό, στα πρώτα 23 λεπτά ήταν πολύ καλός. Ο Γιάκουζιτς στο 21 λεπτό μετά από παλιά του Αντίνο έκανε το 1-0. Όμως μετά γύρισε ο διακόπτης, κόλλησε και δέχτηκε γκολ στο 31 λεπτό από τον Ρούσεφ σε μια αδράνεια. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού εκεί αδράνησαν, δέχτηκαν τον γκολ. Σε λάθος στιγμή, αφού είχαν το momentum μέχρι το 23-24 εκεί να είναι μπροστά και να έχουν την κυριαρχία, και έτσι πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-1. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, που πρέπει ο Παναθηναϊκός να γυρίσει πάλι διακόπτη και να έχει την κυριαρχία των φάσεων και του παιχνιδιού, όπως ήταν μέχρι εκεί που έβαλε τον γκολ.
0: Υπενθυμίζω, knockout παιχνίδι, έτσι.
1: Είναι το πρώτο αυτό.
0: Όχι, νοκάουτ. Ναι, νοκάουτ παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, νοκάουτ αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων.
1: Όποιος πρέπει να κερδίσει.
0: Όποιος προκριθεί, ο άλλος
1: πάει σπίτι του. Ναι,
0: όποιος προκριθεί, προκρίνεται, ο άλλος πάει σπίτι του.
1: Ο άλλος πάει σπίτι του. Και πρέπει να δείχνει ότι έχει το πάνω χέρι και ότι μπορεί. Και πρέπει να το βγάλει και στο γήπεδο. Γιατί σου έπαθε μετά ένα blackout. Μετά εκεί το τελευταίο 15 λεπτό του αγώνα που ήταν σαν να σου ταραχθεί.
0: Είναι επικίνδυνο πάντως μπροστά αυτό.
1: Είναι λογικό.
0: Είναι λογικό εγώ.
1: Δεν άκουσα.
0: Είναι επικίνδυνη μπροστά αυτή τη τσέσκα.
1: Είναι επικίνδυνη. Είναι λογικό όμως ακόμα οι ομάδες να μοντάρονται. Είναι λογικά όλα αυτά. Όμως όταν υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας. Δηλαδή υπάρχει ένα κόσμο με τις μεταγραφές που έχει κάνει με τους παίκτες που έχει, είναι ένα κλικ παραπάνω από αυτή τη τσέσκα. Το Σόφια 1948 που ιδρύθηκε το 2016, αν δεν κάνω λάθος, και είναι προϊόν της διαμάχης που υπήρχε με την CSKA την παραδοσιακή και αποσκίστηκαν και έγινε η CSKA 1948.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε πώς θα κυλήσει το δεύτερο ημίχρονο. Είναι αμαρτία ο Παναθηναϊκός να χάσει την ευκαιρία.
0: Για να δούμε.
1: Αμαρτία να χάσει την ευκαιρία. Στον ΠΑΟΚ πρέπει να σας πω ότι ήρθε Γιαννούλης και θα ανακοινωθεί. Και αύριο στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ κανονικά υπολογίζεται ο Αντρίγιας Ζίβκοβιτς, παίχτης βαρόμετρο, και βασικώς αν ξεκινήσει, αν τον βάλει κάποια στιγμή, είναι ένας παίχτης που μπορεί να σου κάνει το καλό, την καλή παρουσία. Οπότε παίζει κανονικά ο Αντρίγια το αυριανό παιχνίδι στην Τούμπα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε
1: στο τέλο.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Να πούμε στο τέλο, να δούμε τώρα πώ κυλάει το μάτι. Ο μόνο που δεν έχει άγχο είναι ο πρόεδρο εκεί, ο Τάκης Μαυράκης, γιατί περιμένει. Γιατί η ΑΕΚ, θυμίζω, θυμίζω ότι η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off απευθείας με Λεύσκη Σόφιας ή Καϊρά Ταλμάτη. Χθες η Λεύσκη Σόφιας και έρχεται να μηδέν στη Σόφια. Και ό,τι και να γίνει, περιμένει. Που για να πάει στα play-off του Champions League θα παίξει. Αν εκεί δεν προκριθεί, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League. Οπότε ο πρωταθλητής περιμένει. Αυτό μετράει, αυτό μετράει, Μανώλη, υπέρ μιας ομάδας. Γιατί είναι οι προπονήσεις που γίνονται και όλο το στα, να εμπεδώνουν τα συστήματα και όλα αυτά, οι νέοι παίκτες που έρχονται.
0: Και Κώστα.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το σιδηρούν παγκραπέτασμα που μόλις ήρθα.
0: Από πού ήρθατε?
2: Από το πρώην σιδηρούν παραπέτασμα.
0: Από πού?
2: Μια χώρα. Ναι, θα πω, Μανώλη, εννοείται. Γιατί ακούω και γελάω μέχρι τα κλάματα. Είναι ο Έλληνες.
0: Καλά, πείτε από πού ήρθατε όμως.
2: Βουκουρέστι.
0: Μάλιστα.
2: Ιστορικό κέντρο, δεν χρειάζεται να πω το ξενοδοχείο. Λοιπόν, δεν μπορώ να σου περιγράψω τι είδα. Το 2020 είχα ξαναπάει.
0: Ναι.
2: Ο κατάσταση ήταν άγρια.
0: Τι είναι τα άγρια?
2: Οι γυναίκες φορούσαν ρούχα του 1960. Λοιπόν, έχω πάει τώρα. Είναι η πόλη του μέλλοντος της Ευρώπης.
0: Δηλαδή,
2: δεν μπορείς να φανταστείς, Μανώλη, τι ανάπτυξη. Καταρχήν, να ενημερώσουμε τους λάτρεις του εργοστασίου που φαλιμεντάρισε και έχουν ανά τον κόσμο πηγατρικές ακόμη, ότι είχαν 40 δις ΑΕΠ, τώρα έχουν 650 δις ΑΕΠ. Έτσι, κάποια καλά γίνανε, δεν αμφισβητώ, όπως θα το πω τώρα, για να δεις, Μανώλη, ότι είμαστε όχι τριτοκοσμική χώρα, δεν υπάρχει βαθμολόγηση. Δεν ξέρω, αν θα αρχίσουμε να συγκρινόμαστε με κάτι αφρικανικές τελευταίες χώρες. Λοιπόν, έπιτσα επικαθεστώτος Τσαουσέσκου, γιατί για μένα είναι όλα καθεστώτα, άσχετα αν εκλέγονται ναι ή όχι, καθεστώτα είναι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το πανίν, αν θα πάει η χώρα μπροστά, ναι, έχει εδώ, είναι αυτονόητο τι έγινε. Το που έγινε δεν υπάρχει. Λοιπόν, επικαθεστώτος Τσαουσέσκου, το ιστορικό κέντρο όλο το κάνανε με γρανίτες πεζοδρόμια σε πληροφορώ. Η δρόμη είναι τεράστια, το ξέρεις, το Βουκουρέστι είναι απλωμένο, γιατί έκανε και αυτό το καλό εκείνο το καθεστώς. Δεν σήκωσαν τις πολυκατοικίες, δεν κατεδαφίσαν τα πάντα, αν και δεν είναι. Αλλά το ιστορικό κέντρο είναι φανταστικό, είναι θεϊκό, δεν υπάρχει. Λοιπόν.
0: Εντάξει, εκμεταλλεύονται τις
2: υπόλοιπες. Τεράστιοι δρόμοι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όλο το ιστορικό κέντρο, γρανίτες πεζοδρόμια, κύβους, όχι κύβους, ναι, ας τους πούμε κύβους από γρανίτη, για να μην μπαρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο και αυτά. Πάνω στο γρανίτη το κύβο, πλακέτα κολλημένη από ποιήματα Ρουμάνων ποιητών, παρακαλώ. Σε ατσάλινη πλακέτα κολλημένη πάνω στην κεφαλή του κύβου. Όχι όλο. Μακάρι να κάνανε κάτι εδώ αντίστοιχο. Λοιπόν.
0: Εντάξει, αυτή είναι μια ωραία εικόνα.
2: Πανταχνικοί φανοστάτες εκείνης της εποχής, έργα τέχνης, χιτά, είναι έργα τέχνης, τα οποία έχουν μείνει, αυτά όμως από εκείνο το καθεστώς. Και έχει μείνει ο νόμος και τάξη. Ο νόμος εφαρμόζεται, να πείτε τον Γεωργιάδη.
0: Συγγνώμη, ο Γεωργιάδης τι δουλειά έχει με τον νόμο? Υπουργός Υγείας είναι.
2: Το κατάλαβες? Μιλούσε για την Κοβέση. Αυτός που πρέπει να πιει 2 λίτρα χλωρίνη.
0: Αφήστε τις χλωρίνες.
2: Αφήστε
0: τις χλωρίνες. Κύριε Κωστά,
1: Εντάξει, δεν έπαρε Μανώλη και κάτι άλλο.
0: Όχι, μισό λεπτό. Λέτε, ο νόμος.

0: Λέτε ονόμα.
1: Κύριε Κώστα.
0: Κύριε Κώστα.
1: Ναι, ακούω.
0: Λέτε ο νόμος εφαρμόζεται.
1: Σοβαρό ρε Μανώλη.
0: Κύριε Κώστα, λέτε ο νόμος εφαρμόζεται, δηλαδή.
1: Λοιπόν, μηδέν αλκοόλ. Ήπιες λίγο και οδήγησες, σε πιάσανε, που τα μπλόκα είναι συχνά. Τελείωσε.
0: Συγγνώμη, εδώ όταν έχουμε μπλόκο και γίνεται μποτιλιάρισμα, διαμαρτυρόμαστε ότι να, εκεί τα κάνουν μπλόκο.
1: Γίνεται ό,τι να είναι. Δεν εφαρμόζεται πουθενά όνομα.
0: Εκεί δηλαδή, τον μπλόκο πώς το κάνουν.
1: Το είχα να το. Γιατί 7 η ώρα το απόγευμα με 3 χιλιόμετρα ουρά κόσμο,
0: ναι.
1: Δεν κάθεσαι ένα Κυριακή.
0: Εκεί πώς το κάνουν τον μπλόκο δηλαδή.
1: Λοιπόν, Μανώλη.
0: Πώς το κάνουν εκεί τον μπλόκο, σας ρωτάω.
1: Ότι είναι, ότι αφού λέει τον γράψανε κάτι έτσι.
0: Σας λέω πώς
1: κάνουν.
0: Και σας λέω εκεί πώς το κάνουν τον μπλόκο.
1: Λοιπόν, σου λέω τώρα εδώ το φωνάζω. Στην ίδια παραλία που υπήρχε αυτό το beach bar και το λέω κιόλας Ολυμπιάδα Χαλκιδικής για να ακούνε οι υπεύθυνοι.
0: Εσείς τι δεν κατάλαβα, τι κάνετε τώρα. Όχι, άμα θέλετε να πάτε να πείτε, να το πείτε στον εισαγγελέα, δεν το πείτε εδώ.
1: Δεν θα αναφέρω ονόματα.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Όχι, δεν είναι να αγχώνομαι. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον. Σας έκανα μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται το μπλόκο εκεί που ήσασταν.
1: Μανώλη, θα μ' αφήσεις, σε παρακαλώ, κολλάς δηλαδή τώρα σε μια λεπτομέρεια. Τι να πω δηλαδή.
0: Εσείς μου το προβάλλατε. Ότι ο νόμος εφαρμόζεται για αυτό. Περιμένετε να πάμε στους τίτλους και μόλις επιστρέψουμε θα μου απαντήσετε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια όδο. Περισσότερα στο real.gr. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια, ενώ ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται μεταξύ των νεκρών. Συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

0: Real Night στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις τους, μου λέτε λοιπόν κύριε Κώστα ότι πήγα εκεί και εκεί ο νόμος εφαρμόζεται. Εάν με τρελάνετε σε μένα. Και σας λέω ένα παράδειγμα και μου λέτε, ή ποιες, αμέσως θα σε πιάσουν και θα κάνουν ό,τι ήταν αυτό. Και σας λέω πώς γίνεται, γιατί στο Κρετινιστάν 7 η ώρα 3 χιλιόμετρα. Και σας λέω πώς γίνεται εκεί τον μπλόκο. Και μου λέτε, μην κολλάς σε λεπτομέρειες. Εγώ.
2: Αυτό ρώτησες. Δεν άκουσα γιατί πάνω στον δάσκαλο.
1: Αυτό ρώτησα.
2: Το μπλόκο γίνεται τυχαίο. Όπως περνάνε, σταματάνε.
1: Α, τυχαίο. Εκεί εδώ λοιπόν που δεν γίνεται τυχαίο, όποιον τσακώνει.
2: Έχουν 3 χιλιόμετρα ουρά τον κόσμο για να κάνουν αλκοτέστ.
1: Εντάξει.
2: 7 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, να συνεχίσω.
1: Ναι, επίσης.
2: Σε φορολογικές απάτες και γενικά απάτες. Τι να κλέψουν.
1: Επίσης μου γράφουν εδώ πέρα, μπήκα λέει από περιέργεια να δω τα ΕΠ της Ρουμανίας. Είδα λέει 480 σε δολάρια, δηλαδή ούτε καν 450 σε ευρώ. Επίσης, ναι, τόσο. Όπου λέει υπάρχει ανάπτυξη, δεν συνεπάγεται και ευημερία.
2: Για πότε λέει ο κύριος, για πότε λέει.
1: Δεν τώρα μου λέει ότι μπήκε, τι να σας πω, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ναι, για πότε είδε, ποιο ΑΕΠ είδε, ποιο ΑΕΠ.
1: Γιατί εσείς με βάση ποιο ΑΕΠ μιλήσατε, τώρα δεν πήγατε.
2: Το 25. Λοιπόν, Μανώλη, μηδέν ανοχή σε απάτες, ειδικά φορολογική, τελείωσες. Λοιπόν. Ποδηλατόδρομοι στο κέντρο. Άμα δεις διαχωριστικό από γρανίτη, από τα αυτοκίνητα, ψηλό, για να μην υπάρχει περίπτωση να πηγαίνει.
1: Κύριε Κώστα, αυτά είναι έργα βιτρίνας όμως.
2: Αυτό είναι έργο βιτρίνας, αυτό είναι έργο πολιτισμού.
1: Εγώ εδώ πέρα, μισό λεπτό, εγώ εδώ πέρα διαβάζω. Θέλετε να ακούσετε λίγο. Θέλετε να ακούσετε να κάνουμε κουβέντα ή όχι.
2: Βεβαίως.
1: Διαβάζω. Ντάτσια και Φόρντ σταματούν την παραγωγή τους στη Ρουμανία έως τις
2: 19.
1: Λόγω κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας. Διαβάζω. Η Ρουμανία ανατινάσει βράχους για να κρατήσει σε λειτουργία πυρηνικό αντιδραστήρα.
2: Ωραία, και εδώ.
1: Σοβαρή ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση εξαιτίας παρατεταμένης ξηρασίας και καύσωνα.
2: Καλά, και τι να
1: το έργο βιτρίνα δεν μου λέει κάτι.
2: Τέλος πάντων, βρε Μανώλη, άλλα λέω εγώ, άλλα λες εσύ.
1: Εντάξει, άλλα λέω.
2: Έργο βιτρίνας.
1: Ωραίο είναι, δεν λέω ότι δεν είναι.
2: Άμα δεις ότι είναι έργο τέχνης και όχι πλαστική εικόνη που βάλανε στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Από γρανίτη διαχωριστικό και ενδιάμεσα λωρίδα για τις δύο κατευθύνσεις των ποδηλάτων.
1: Αλλάζει.
2: Πάμε το ένα απέναντι στον άλλο.
1: Αλλάζει.
2: Γραμμή.
1: Αλλάζει την ποιότητα ζωής του πολίτη αυτό που μου περιγράφεται.
2: Βεβαίως.
1: Τρώει καλύτερα δηλαδή.
2: Βεβαίως. Αυτοί που κάνουν ποδήλατο, αυτοί που κάνουν πατίνια να δεις. Ανετότατα. Γιατί έχουν και τη δικιά τους διαδρομή.
1: Άμα δηλαδή φτιάξουμε τέτοια και εδώ θα είμαστε εντάξει. Αν φτιάξουμε τέτοια και εδώ θα είμαστε εντάξει δηλαδή.
2: Εδώ.
1: Ναι.
2: Εδώ δεν βλέπεις μία αλλαγή.
1: Αν φτιάξουμε λέω τέτοια και εδώ, έφτιαξε η χώρα.
2: Βρε Μανώλη, στο Κρετινιστάν δεν αλλάζει τίποτα, το έχεις καταλάβει. Μας παίρνει ο Οθωμανί, μας παίρνει ο εμφύλιος και μέσα 40 χρόνια αυτοί κάναν χώρα. Άμα πας θα πάθεις πλάκα σου λέω.
1: Είχανε χώρα από πριν.
2: Είναι. Τι είχανε, επί Τσαουσέσκου, επί καθεστώτος τέλος πάντων.
1: Επί καθεστώτος είχαν αυτά που είχανε.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εκεί υπάρχει σοβαρή ανάπτυξη. Βλέπεις τα μαγαζιά, βλέπεις όλα, βλέπεις μια τάξη. Δεν βλέπεις ένα μπάχαλο που υπάρχει εδώ παντού. Μπάχαλο, εδώ είναι μπάχαλο όλα. Δεν βλέπεις και ο νόμος έχω πει είναι θεσμικό το πρόβλημα της χώρας. Χρειάζεται μονοεδρικές. Ένας βουλευτής για μια περιοχή 30.000 κατοίκων. Έλος, ένας από ένα κόμμα θα βγει. Για να είναι αυτός υπόλογος για όλη την περιοχή. Δεν τα αλλάζουν όμως, είδες τι πήγαν να αλλάξουν.
1: Δεν πρόκειται να γίνει οπότε.
2: Λοιπόν, διάκριση εξουσιών και των φορέων τους. Και checks and balances είπαμε. Εδώ τα checks and balances τα διαλύσαν. Πήγαν να κάνουν την... Να μην είναι βουλευτής και υπουργός και το πήραν πίσω. Τι ψάχνεις, είναι χώρα αυτή, είναι χώρος. Χώρος. Λοιπόν, να πω και το τελευταίο. Γιατί το άφησα. Σου έλεγα λοιπόν, στον πίτι πάρω πάω. Ολυμπιάδα Καλκίδης, δεν λέω τίποτα άλλο. Αριστερά πας στα 100 μέτρα στον πίτι πάρ. Λεπτιά χτίζεται. Παράνομη, διόροφη, σιδηροκατασκευή. Σπίτια, άκουσε να δεις, διόροφη. Και πήγαν στον πίτι πάρ αριστερά 100 μέτρα. Δεξιά δεν κοίταξαν να δουν τι χτίζεται εκεί.
1: Τι να σας πω,
2: χτίζεται εκεί τίποτα. Δεν είδαν τίποτα. Και μου λες ότι αφού τον έγραψαν παρανομία. Είχε παρανομία. Αυτό το beach bar που σου λέω λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Και είναι κόσμημα, σου είπα. Ο άνθρωπος είναι τυπικότατος και οικογενειάρχης. Δεν είναι με άχυρα άνθρωπο μπροστά. Εδώ όλα είναι με... Α, να σου πω και το κερασάκι στην τούρτα. Έτυχε να είμαι με ένα μεγάλο στέλεχος.
1: Σας ρώτησα για την προηγούμενη φορά και μου είπατε ότι είχε παράβαση.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, τι θα σε πω, ότι δεν
1: εσείς
2: είχε.
1: Μου το είπατε.
2: Όπου και να πας, παράβαση θα βρεις σε αυτή τη χώρα.
1: Αλλά,
2: αλλά την παράβαση εκεί, το διόροφο που χτίζεται με σιδηροκατασκευή, διόροφο, 30 μέτρα από το κύμα.
1: Πηγαίνετε, κάντε καταγγελία.
2: Εγώ πού να πάω καταγγελία. Τα 6 όργανα πήγαν εκεί, να πιάσουν τον μπάσαρι.
1: Εντάξει, δεν συζητάμε.
2: Πώς δεν συζητάμε. Πώς δεν συζητάμε.
1: Βλέπετε, υπάρχει μια παρανομία. Γιατί δεν την καταγγέλλετε.
2: Τι να καταγγείλω. Είναι νόμιμη αυτή η σιδηροκατασκευή.
1: Δεν ξέρω.
2: 30 μέτρα.
1: Εσείς την είδατε. Εγώ πού να ξέρω.
2: Μπροστά έχει.
1: Εσείς την είδατε. Ξαναλέω. Εγώ δεν ξέρω αν είναι. Γιατί δεν την κάνετε, δεν την καταγγέλλετε.
2: Πού να την καταγγείλω, Μανώλη.
1: Στις αρμόδιες υπηρεσίες.
2: Είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Βεβαίως. Στο αμέ. Βεβαίως.
2: Λοιπόν, άκουσε με τώρα να σε ολοκλήρωσω. Μεγαλοστέλεχος
1: της Μαθήματος
2: Ρουμανίας.
1: Της ποιας?
2: Λοιπόν, από τότε...
1: Μεγαλοστέλεχος ποιας?
2: Της πρώην Μαρφίν Βγενόπουλος.
1: Στη Ρουμανία.
2: Ναι.
1: Τι σχέση έχει?
2: Μεγαλοστέλεχος του υποκαταστήματος στο Βουκουρέστι, εννοείται.
1: Ναι.
2: Άκου τι τον κάνανε τον άνθρωπο.
1: Στη Ρουμανία.
2: Είχε κανένα 1,5 εκατομμύριο στη Μαρφίν.
1: Ναι.
2: Παίρνει δάνειο με εγγύηση, πρόσεξε. Με εγγύηση, πήρε 500.000 δάνειο, με εγγύηση τις μετοχές που είχε της Μαρφίν. Πρόσεξε να δεις. Είχε όμως τελειώ σε περίπτωση που δεν είχε το margin call, ας πούμε, τα λεφτά, υποτίθεται, να ρευστοποιήσουν τις μετοχές της τράπεζας που κατήχε, ώστε να καλύψουν το δάνειο. Τι κάνανε? Δεν καλύψαν τον... Δεν πήραν τις μετοχές, αφήσαν να μηδενίσουν οι μετοχές και το ζητάνε τα 500.000 του δανείου. Από τότε, ακόμη μέχρι τώρα, η υπόθεση είναι στα δικαστήρια του Κρετινιστάν. Όταν σου λέω Κρετινιστάν,
1: γιατί δεν πήγε στα δικαστήρια της χώρας του?
2: Ολού, ορίστε, τα δικαστήρια του λέω είναι στα δικαστήρια. Πώς θα το πω?
1: Γιατί δεν προσέφυγε στη χώρα του?
2: Στη χώρα του, εδώ στην Ελλάδα είναι αυτά τα δικαστήρια.
1: Έλληνας είναι.
2: Έλληνας φυσικά.
1: Και ήταν διευθυντής υποκαταστήματος στη Ρουμανία.
2: Ναι, υποδιευθυντής σε έναν τομέα της τράπεζας.
1: Στη Ρουμανία.
2: Ναι, το ήταν ο άνθρωπος τότε.
1: Ναι, και.
2: Δεν σου είπα τι έγινε. Πήρε δάνειο γιατί άρχισε να επενδύει σε ακίνητα. Με εγγύηση τις μετοχές της τράπεζας. Όχι αυτά που είχε αποτεθούν από τα μειωμένα στην τράπεζα. Άλλο λογαριασμό καταθέσεω.
1: Ναι.
2: Εγγύηση ήταν τις μετοχές. Αυτές έβαλαν εγγύηση.
1: Ναι, και.
2: Και το, από τότε το ζητά, ακόμα είναι στα δικαστήρια. Πότε έγινε η υπόθεση Βιανόπουλου? Θα θυμίσουμε τώρα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα πότε έγινε. Ναι, τι σημαίνει. Ναι.
2: Ο Λουαλούα, είπαμε, αθώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Ο Λουαλούα, ο περίφημος Λουαλούα. Πρώτον μπανκ.
1: Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που μου λέτε?
2: Λέω, σε αυτή τη
1: κύριε
2: χώρα,
1: Κώστα, τα έχετε μπερδέψει.
2: Τραπεζίτης δεν πήγε φυλακή.
1: Συγγνώμη, ο τραπεζίτης τι σχέση έχει με έναν διευθυντή ενός υποκαταστήματος μιας τράπεζας στη Ρουμανία?
2: Ανέφερα εν τη ρήμη του λόγου.
1: Α, καλά, ό,τι να είναι.
2: Ότι λέω, σε αυτή τη χώρα. Η χώρα χρεοκόπησε, οι τράπεζες χρεοκόπησαν, κανένας δεν πήγε φυλακή. Κανένα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Κύριος Βασίλης από το Ζεφύρι, ελάτε.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
3: Να κλείσω και το ράδιο.
1: Ναι, το ευχαριστώ.
3: Ναι. Κύριε Μανώλη, σ' ακούω χρόνια.
1: Ναι.
3: Από τότε που πρωτοάρχισες, ήταν με φωτιές. Θυμάμαι, εγώ ακούγα
1: ένα καλοκαίρι με τις φωτιές, ναι.
3: Και ένα καλοκαίρι με τις φωτιές και προδίκες έτσι απόγευμα και λέω ότι ευγενική φωνή, μακάρι να του δίνανε μια εκπομπή αυτού. Mm. Και σου δώσανε. Ναι. Δεν πήρα να πω τίποτα ιδιαίτερο. Έτσι, γι' αυτό πήρα να σου πω τόσα χρόνια ακούω και λέω δεν παίρνει τον άνθρωπο. Τώρα γενικά θέλω να εκφράσω μια θλίψη γενικά για όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Ναι.
3: Όχι μόνο τώρα και γενικότερα. Δηλαδή για όλο αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι βιώνουμε ένα ολοκληρωτισμό. Και δυστυχώς ο κόσμος νομίζω ότι δεν το παίρνει χαμπάρι. Επίσης με θλίβει, γιατί όλο τέτοιες εκπομπές ακούω, που μας έχουν μείνει σκουριές από παλιά και βλέπεις ότι άνθρωποι που είναι προβληματισμένοι και φορούνται ας πούμε από τσίπλες ιδεολογικές. Όχι εσείς αριστερός, όχι εγώ είμαι δεξιός. Δηλαδή, γιατί να κοιτάξουμε την ουσία και ο καθένας να αλλάξει. Δηλαδή, αν ο καθένας δεν αλλάξει και δεν κάνει μια υπέρβαση, δεν πρόκειται να σωθεί τίποτα. Αυτά, μη μακρηγορώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη.
3: Ναι, είσαι θετική. Πάντως, μ' αρέσει πολύ που λες με τη βοήθεια του Θεού κλπ. Που είναι σπάνιο.
1: Να είστε καλά.
3: Και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, εύχομαι.
3: Και σε σένα το ίδιο.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
0: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: 45 λεπτά μετά τις 10, Μυρμηδόνας. Έλατε, Μυρμηδόνα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλών υπόλοιπων θέρους σε όλο τον κόσμο, στους ακροατές, στις ακροάτριες, σε εσάς, τους συνεργάτες σας κτλ.
0: Αμήν.
1: Λοιπόν, ο κύριος είναι η συμπάθειά μου. Δεν με αφήνει να γιάσω. Όταν το κόψε το εκείνο που του είπαμε.
0: Ναι, γιατί είπαμε. Εντάξει.
1: Μπράβο του, μπράβο.
0: Για να θα δούμε την επόμενη
1: υπέρ
0: φορά.
1: Του, υπέρ του είναι αυτό. Υπέρ
0: είναι,
1: του,
0: υπέρ,
1: υπέρ,
0: είναι.
1: Υπέρ, υπέρ, υπέρ. Είναι. Επειδή με έχει. Εδώ μπέρδεψε εσάς που τον. Λοιπόν. Αριστερών φρονημάτων δεν είναι, υποτίθεται.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, μπράβο. Λοιπόν. Okay.
0: Κέντρο αριστερό, α πούμε.
1: Α.
0: Ναι.
1: Α, κέντρο, να... κέντρο.
0: Βάζω και το κέντρο μέσα για να.
1: Α, όχι.
0: Το παίζω με διπλή στοχή.
1: Α, όχι. Α, μπράβο. Χ2.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, περιπτώσει. Οκ. Για τη Ρουμανία τώρα με τσίπλησε. Για τη Ρουμανία. Λοιπόν, επειδή ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και είχε πάει 500 φορές στη Ρουμανία. Στη σταδιοδρομία του άνθρωπος, του εμπορικού ναυτικού, ήταν ναυτικός όπως χιλιάδες άλλοι. Και ακούγαμε στο σπίτι τον μπαμπά να λέει για τα ταξίδια του εκεί στην Κωνσταντζά, από εδώ, από εκεί. Λοιπόν, δεκαετίες τώρα, 80 τέτοια, έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος το παιδί μπήκε το 85 σε ένα ΤΕΙ, εδώ δεν πήγε στο ΤΕΙ και απεφάσισε να πάει στη Ρουμανία στο Ιάσιο να σπουδάσει οδοντίατρος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έκανε ένα χρόνο εκεί να μάθει τα ρουμάνικα και άλλα 5 χρόνια η οδοντιατρική, έφαγε 6 χρόνια εκεί. Είναι συγκλονιστικό το ότι ο συμμαθής μου ήταν εκεί, γιατί έφαγε 2,5 χρόνια στη Μούρη Τσαουσέσκου.
0: Ναι.
1: Και μετά που έπεσε ο Τσαουσέσκου, τα υπόλοιπα χρόνια για να πάρει το πτυχίο το παιδί. Οπότε την είδε τη Ρουμανία all the way.
0: Ναι.
1: Χώρια αυτά που ξέρω από τον μπαμπά, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, έχει δίκιο ότι είναι 36η οικονομία στον κόσμο η Ρουμανία σήμερα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι σοβαρή χώρα. Όπως τα είπε ο άνθρωπος. Αλλά. Ο ακροατής να ξέρει όλη την εικόνα. Προοδεύσαν οι Ρουμάνοι τα τελευταία 20 χρόνια και μπράβο τους. Τα τελευταία 30 ξέρω εγώ. Για τον Τσαουσέσκου τον στείλανε, ήταν Χριστούγεννα το 90, το 89, έτσι δεν είναι. Τα Χριστούγεννα το 89,
0: ναι,
1: τον στείλανε στον άλλο κόσμο. Ορίστε.
0: Ναι, νομίζω 89 ότι ήταν.
1: 89 Χριστούγεννα ήτανε, το ζεύγος Τσαουσέσκου, το στήσανε στον τοίχο, τα βίντεο κυκλοφορούν ακόμα, το εκτελεσκό, κάτι άλλο εξυπηρετητές Ρουμάνοι ήτανε, αφού δεν περιμέναν ούτε τη διαταγή πυρ, ρίξανε χωρίς να πει ο αξιωματικός πυρ και δεν ρίξανε μία σφαίρα ο καθένας, αδειάσανε τις γεμιστήρες.
0: Ναι.
1: Αν θυμάστε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η δε δίκη τους κράτησε τίποτα 15 λεπτά, θυμάστε, ενώ στρατοδικείο έκτακτο ήτανε. Τους είπε ότι κάνανε εγκλήματα κατά του έθνους. Εκεί ο δημόσιος κατήγορος, οι αλεξιπτωτιστές ήταν δίπλα, τους δέσανε τα χέρια πιστάγκωνα, τα θυμάστε έτσι.
0: Τυπικές,
1: γιατί το 89 είναι πολλά χρόνια. Οι νέοι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για το τι λέμε. Γι' αυτό τώρα τους περιγράφουμε τι γινόταν στο Βουκουρέστι.
0: Τυπικές διαδικασίες.
1: Λοιπόν, τον είχαν τέτοιο άχτη τον Τσαουσέσκου, που έκαναν αυτά που είπαμε, που περιέγραψα και συμφωνήσατε μαζί μου, διότι τα θυμάστε κι εσείς. Mm-hmm. Τον είχαν άγριο άχτη. Ο πατέρας μου, θυμάμαι, μας έλεγε πηγαίναν στην ουρά οι φουκαριάριδες να πάρουν, ξέρω εγώ, φαγητό, ουρές ατελείωτες. Πόδια κότας, όχι μπούτι, πιο κάτω εκεί που καταλήγει το πέλμα της κότας, της όρνηθας ήτανε, τους δίνανε, τα βράζανε οι καημένοι να βγάλουν λίγο ζωμό, να πιούνε κοτόζουμο, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πεινάγανε. Ο δε συμμαθητής μου που πήγε εκεί και τους υπέστην 6 χρόνια, κατέβαινε κάθε δύο μήνες στην Αθήνα, έπαιρνε, θυμάμαι, τεράστια σακουαγιάζ με ρύζι, καταλάβατε, με κάθε δύο μήνες κατέβαινε, έπαιρνε και καφέ, ζάχαρη και ξανανέβαινε. Με ό,τι τους έδινε, χάριζε, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο του κιλού ζάχαρη, γινόταν πάρτι σε κολλητούς εκεί, Ρουμάνους, Ρουμάνες, καθηγητές, συμφοιτητές και συμμαζεύεται.
0: Ναι.
1: Επίσης μου είχε πει ότι είχαν δύο ώρες το 24ωρο φως, ηλεκτρικό ρεύμα, τις 6 με 7 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. Τις υπόλοιπες 22 ώρες υπήρχε συσκότηση, μιλάμε για το 87, 88, 89 τώρα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και του λέω, ρε Μπίλη, του λέω, πού διαβάζετε. Διαβάζουμε, μου λέει, με το ηλιακό φως, κατά τη διάρκεια της ημέρας, μου λέει, που έχει ηλιακό φως, το φυσικό φως. Τι να κάνουμε, μου λέει. Και γιατί 6 με 7, του λέω, ρε, εσύ το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα. 6 με 7 το πρωί, λέει, να μαγειρέψουν πριν φύγουν για τη δουλειά οι γυναίκες. Και αυτό είναι. Και 6 με 7 το απόγευμα. Λοιπόν, αυτά γινόντουσαν στη Ρουμανία, του Τσαουσέσκου. Για να κάνει εκείνο το παλάτι, το οποίο υπάρχει ακόμα και προς τιμήν τους οι άνθρωποι το ανέδειξαν και το χρησιμοποιούν και για τον τουρισμό και οτιδήποτε, δικαίωμά τους είναι, γιατί με το αίμα τους χτίστηκε και καλά κάνουνε. Είχε ξοδέψει το 1/3 του ΑΕΠ μιας χρονιάς, θυμάμαι, ο Τσαουσέσκου, το 1/3 τότε του ΑΕΠ για να χτίσει εκείνο το παλάτι. Λοιπόν, γινόντουσαν τέτοια. Είχε χρυσά πόμολα μέσα οι νηπτήρες που πίναγε ο κόσμος, είχε χρυσά πόμολα, χρυσές βρύσες, πώς το λένε. Η Τσαουσέσκου, η γυναίκα του, ήθελε να πλένει τα χέρια της με χρυσά πόμολα, πώς το λένε, με χρυσές βρύσες. Ναι. Δεν καταδεχόταν αλλιώς. Όπου βλέπω δεν με διακόπτει, άρα συμφωνείτε σε όλα.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά...
1: Ναι, εντάξει, γκουγκλάρει, ο κόσμος τα βρίσκει, δεν είναι τίποτα. Απλώς ρίχνω πίπε, αλλά το πίπερα για να ζωγραφίζουμε λίγο την εικόνα περαιτέρω. Είχε δίκαιο ο προηγούμενος, δεν υπάρχει διαφωνία για το σήμερα της Ρουμανίας και τα τελευταία χρόνια. Είναι σοβαρός λαός, τα βάλανε κάτω, ας πούμε, κάνανε άλμα, δηλαδή αλλάξανε σελίδα. Είπανε, εκτελούμε τους Τσαουσέσκου, τους στέλνουμε στον άλλο κόσμο. Καταρχήν προς τιμήν του, ο πιλότος του ελικοπτέρου που ήταν που ανέλαβε να τον πάρει για να τον φυγαδεύσει, τον Τσαουσέσκου, όταν κατέρεε το καθεστώς του, αυτός ήταν τίμιος και αντί να τον απογειώθηκε και αντί να τον πάει εκεί που ήταν να τον πάει, Ουγγαρία, δεν ξέρω που ήταν να πάει, για να διαφύγει, τον πήγε εκεί που τον δικάσαν οι στρατοδίκες. Δηλαδή ένας άνθρωπος έσωσε την τιμή της χώρας, ο χειριστής του ελικοπτέρου του Τσαουσέσκου. Αντί να τον πάει εκεί που ήταν να τον πάει, τον γύρισε πίσω για να δικαστεί. Θα το πούμε και αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ο δε γιος του ήταν και ο διοικητής της κεντρικής Ρουμανίας, θυμάμαι, και είχε και δύο αδέρφια στρατηγούς. Ο Τσαουσέσκου τώρα. Μιλάμε για οικογενειοκρατία κάργα. Τέλος πάντων, αυτά. Εντάξει, τώρα τι ήθελε να πει ο κύριος, εντάξει. Ότι να μοιάσουμε, να παραδειγματιστούμε από τη Ρουμανία και να μην βρίζουμε τη Ρουμάνα την εισαγγελία. Σωστό αυτό. Εσείς τι άλλο έχετε να προσθέσετε σε αυτή την ιστορία εδώ τώρα που λέμε για τα ελληνορουμανικά?
0: Δεν έχω κάτι. Εγώ απλά θεωρώ ότι το να είναι μια πόλη όμορφη προφανώς είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Απλά δεν θεωρώ ότι βελτιώνει την ποιότητα ζωής των επισκεπτών, ενδεχομένως και των πολιτών, σε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι, για μένα δεν είναι επί της ουσίας. Είναι, αλλά δεν έχει να κάνει
1: είναι
0: με το
1: καθημερινό. Είναι σοβαρή η Ρουμανία, εντάξει, είναι σοβαρή. Ανέκαθεν ήταν σοβαρός λαός. Καταρχήν να πούμε και ένα λατοπίπερο ακόμα, ο Ευεργέτης, το Αρσάκιο που λέμε.
0: Ναι.
1: Ο Αρσάκης διετέλεσε υπουργός εξωτερικών της Ρουμανίας για ένα φεγγάρι και για κάποιες λίγες μέρες και πρωθυπουργός. Ήταν βλάχος, βλάχος από τη Βόρεια Ήπειρο. Ήταν βλάχος ο Αρσάκης. Να ανοίξει ο κόσμος να γκουγκλάρει μετά, να είναι, είναι πάρα πολύ ωραίο να διαβάσουν ποιος ήταν ο Αρσάκης. Και τον έχουν περιπολού, σας πληροφορώ, οι Ρουμάνοι τον Αρσάκη. Ήταν το 1800 τόσο, δεν θυμάμαι τώρα, 60. Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος, λέει, που ακούει το ακροατήριο της εκπομπής σας, ότι πέρασε από εκεί, βορειοϋπειρώτης, βλάχος στην καταγωγή ήτανε, Έλληνας βλάχος. Εντάξει, ο Αρσάκης, που τον έχουμε, ακούμε Αρσάκη, στο Αρσάκη, τον Ατάλο. Λοιπόν, μας το έχουν οι Ρουμάνοι, αλλά εμείς δεν το έχουμε σε εμάς.
0: Πολλοί μας το έχουν και δεν το έχουμε εμείς.
1: Μπράβο. Πολλοί μας το έχουν και οι Πέρσες μας το έχουν. Και οι Πέρσες και οι Αράβες διάφοροι μας το έχουν, εμείς δεν το έχουμε. Οπότε υπό μία έννοια να συμφωνήσουμε με τον κύριο, πώς τον είπαμε, Κώστα.
0: Τον κύριο Κώστα, ναι.
1: Τον κύριο Κώστα, εντάξει, αφού σταμάτησε να βρίζει το λαό μας, εντάξει, έχει δίκιο κατά τα άλλα. Αρκεί να μην βρίζει. Να μην βρίζει, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι.
0: Υπάρχουν
1: εξαιρέσεις και δεν κάνει να βρίζει τους πάντες. Λοιπόν, και από κάτι εξαιρέσεις κρατήθηκε η χώρα από προχριστού. Πάντα κάποιες κεφαλές κάνανε τη διαφορά ή δεν είναι έτσι.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι, δεν ξέρω αν είναι εξαιρέσεις πάντα, αλλά...
1: Λοιπόν, αρκεί να... Τώρα ο κόσμος, ο λαός μας και εγώ έχω πάθει σοκ, ας πούμε. Τι έχει πάθει, το έχει βάλει κάτω, έχει ρίξει λευκή πετσέτα. Τι να πω, είναι και το δόγμα του σοκ. Όταν το σοκ διαδέχεται το ένα τ' άλλο, μετά γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή, ακούει ο κόσμος τώρα ότι έχουν καεί 600.000 στρέμματα, ξέρω εγώ πόσο καήκαν τώρα αυτές τις μέρες. Σου λέει εντάξει, και πέρσι ένα εκατομμύριο, και στο Βόρειο και στον Εύρο είχαν καεί ένα εκατομμύριο στρέμματα, σου λέει. Δηλαδή, και δεν κάθονται να σκεφτούν τι γίνεται εδώ. Σου λέει εντάξει, normal. Το abnormal θα ήταν να μην καιγόταν τίποτα.
0: Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι το σοκ το διαδέχεται η αφύπνιση και η ενεργοποίηση.
1: Ναι, θα υπάρξει κάποια στιγμή αφύπνιση, μετά από κάποια καταστροφή εθνικού επίπεδου. Θα υπάρξει αναγκαστικά αφύπνιση. Έτσι συμβαίνει και στην προσωπική μας ζωή και στην οικογενειακή και οτιδήποτε. Για όταν υπάρχει κάποια καταστροφή, οικονομική, οτιδήποτε, αφυπνίζονται οι άνθρωποι. Μετά έρχονται στα συγκαλά τους. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Κάνουν απολογισμό, αυτοκριτική.
0: Δύσκολα
1: κόμματα. Διαλύεται και το κόμμα της Αλληνής της κυρίας.
0: Νομίζω και δεν ξέρω αν θα διαλυθεί. Αλλά...
1: διαλύθηκε τώρα, εντάξει. Για το κύριο Πρωθυπουργό δούλεψε και αυτή. Τώρα εν αγνία της, εν γνώση της, τι να πω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε εκείνοι που θα την ψήφιζαν, πού θα πάνε.
1: Στο Τσιπρέσκου θα πάνε.
0: Για να δούμε.
1: Αν κατέβει και αυτό, κάτσε να δούμε, γιατί ο άλλος τους διαλύει όλους έναν.
0: Ο Τσίπρας τι είχε πει να δει.
1: Λοιπόν, φοβερός. Λοιπόν, ή θα μας ξεκάνει όλους, α, κάτσει μόνος του με τους Αφγανούς, ξέρω εγώ. Η εγκληματικότητα με τους αλλοδαπούς, πώς το βλέπετε?
0: Γιατί με τους αλλοδαπούς αποκλειστικά?
1: Έχει χοντρίνει το έργο τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, άγρια εγκλήματα με αλλοδαπούς, έτσι δεν είναι? Δηλαδή Ινδύ στην Αργολίδα, Αιγύπτιος κάτω εκεί στον άλλον τον
0: δικηγόρο. Ο Αιγύπτιος, συγγνώμη, αλλά για το δικηγόρο.
1: Αφγανός την Βρετανίδα.
0: Ο Αφγανός είχε ασπαστεί το χριστιανισμό. Έπαιρνε από την Ελλάδα. Κεφάλαια έπαιρνε από εδώ η οργάνωσή του. Μια χαρά πήγαινε.
1: Εντάξει, λοιπόν, εγκλήματα χοντρά που δεν. Το συγκλονιστικό είναι η Ινδύ στην Αργολίδα. Ινδύ Ινδουιστές, όχι Πακιστανοί. Ινδύ.
0: Πρέπει να σας καληνυχτήσω, πρέπει να πάω σε δελτίο.
1: Σε δελτίο έρχονται και τα ποδοσφαιρικά, έγινε.
0: Ναι, ευχαριστώ, γεια σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό. Στο μεταξύ, Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης υποστήριξαν ότι χτύπησαν και δεύτερο δεξαμενόπλιο της Σαουδικής Αραβίας στον κόλπο του Άντεν. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε σε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σπίτι στη Βόρεια Καρολίνα. Σύμφωνα με τις αρχές, τα θύματα ανήκαν στην ίδια οικογένεια, ενώ ο φερόμενος ως δράστης βρίσκεται μεταξύ των νεκρών. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στα Ιβαλιώτικα Βόλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πλησίων του μετόπου, υπάρχουν διάσπαρτες οικίες. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σύμφωνα με την συμφωνία με την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στην Ελλάδα εκδίδεται αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στο Λονδίνο, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του εισαγγελέα.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948-1-1 στο 74ο λεπτό σε παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Με 3-2 στην παράταση ο

δώσε μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Πέμπτη και τελευταία ώρα, πάρα πολλά μηνύματα. 120 μηνύματα έχουν έρθει πάλι. Στέλνετε. Ό,τι προλάβω θα διαβάσω. Κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια, ελάτε.
1: Καλησπέρα κυρία Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Δωριάννα. Καλά.
1: Πάντα καλά. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από τους Κινέζους, από τα Κινέζικα. Έχω να σας πω ότι όλα είναι Κινέζικα εκτός από εμάς που δεν είμαστε Κινέζοι.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ με αυτό. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν Κινέζικα. Ακόμα και σε καταστήματα που πουλάνε τα πολύ ακριβά, τα famous, τα ακριβά. Τα φυρμάτα που λέμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε τι σας λέω. Λοιπόν, στη Γαλλία παράδειγμα, ένας πολύ ειλικρινής, ο οποίος είχε Dior, είχε Prada, είχε όλες αυτές τις μάρκες, γίνονται στην Κίνα. Μας είπανε, μα πώς γίνεται. Οι πρώτες ύλες έρχονται, δηλαδή στέλνουν τις πρώτες ύλες, δηλαδή τα υφάσματα, από Ιταλία, από Γαλλία, από Αμερική. Υπάρχουν οι Κινέζοι οι οποίοι πληρώνονται πολύ ακριβά. Δεν είναι όπως αυτά τα καταστήματα σωρού που υπάρχουν παντού. Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι καταστήματα που είναι άνθρωποι Κινέζοι οι οποίοι πληρώνονται αδρά για να τα φτιάξουν αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τα υφάσματα, οι πρώτες ύλες και ό,τι κάνουν, μα ό,τι κάνουν, είναι ευρωπαϊκά. Και γράφουν Made in France.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ δεν είναι made in France,
0: yeah.
1: Είναι made in China. Πάει αυτό. Το άλλο. Οι προηγούμενοι κύριοι, δεν θυμάμαι, ο κύριος Κώστας και ο κύριος άλλος από τα Γέννησα,
0: τους
1: αποθέωσε τους Ρουμάνους.
0: Mm-hmm.
1: Έχω να σας πω λοιπόν, είπαν όλα τα θετικά. Εγώ δεν έχω πάει, δεν ξέρω και δεν θέλω να πάω. Ο παππούς μου όταν ήταν νέος και η γιαγιά μου, μαζί με την αδελφή του συγχωρεμένου του παππού μου και τη γυναίκα του, είχαν πάει στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Ταξίδι. Πριν πέσει.
0: Πριν πέσει ο Τσαουσέσκου.
1: Ακριβώς, ναι. Και είχαν πάει. Και απομακρύνθηκαν η γιαγιά μου και το άλλο ζευγάρι. Οι αδελφοί συγχωρέθηκαν, οι άνθρωποι και η γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Και τους την έπεσαν κάτι Ρουμάνες.
0: Ναι.
1: Θέλετε να έρθετε μαζί μου να πάνε, καταλάβατε τώρα.
0: Μισό λεπτό τώρα. Μου λέτε όμως τώρα για πράγματα που συνέβησαν πριν από δεκαετίες.
1: Ναι, πριν από δεκαετίες, ναι. Θα φτάσω και στο σήμερα. Για να πάρει ένα καλσόν, να πάει μαζί της. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Ναι, η κοπέλα. Και όπως μου νέος ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Έχω να σας πάει αυτό. Άλλο.
0: Αυτό τι σημαίνει.
1: Θα φτάσω.
0: Αυτό δείχνει μια ένδυα.
1: Ναι. Ότι κάνανε αυτή τη δουλειά οι γυναίκες εκεί.
0: Καλά, γιατί εδώ
1: όταν δεν, έβλεπαν τουρίστες.
0: Πού δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά, σε ποια χώρα δεν υπάρχει.
1: Ναι. Καλά, κάνουν λένε. Και άλλες δουλειές. Μα δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, όχι, θέλω, να πω, θέλω ναι. Δηλαδή να πω ότι η πορνεία υπάρχει παντού. Κλείσε το ραδιόφωνο σας.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο.
0: Έχετε ανοιχτή ακρόαση, κάτι έχετε.
1: Δεν έχω.
0: Ωραία, για συνεχίστε.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο. Πάντα όταν μιλάω μαζί.
0: Ωραία, ωραία, λέτε.
1: Δεν έχω ραδιόφωνο. Αλέξανδρε! Δεν έχω, ακούγομαι καλά.
0: Εσείς ακούγεστε, απλά ακούω τη φωνή μου τώρα σταμάτησα να την ακούω, ελάτε.
1: Μα δεν έχω.
0: Εντάξει, ναι, σας λέω, ελάτε. Μα δεν σας είπα εγώ ότι δεν είστε ειλικρινείς.
1: Οκ, λοιπόν, συνεχίζω. Όταν η γιαγιά μου πέθανε, είναι κάποια χρόνια βέβαια, αρκετά. Πήραμε μία Ρουμάνα, η μαμά μου δηλαδή, πήρε μία Ρουμάνα. Στην αρχή είχε μία Γεωργιανή, αλλά έφυγε εκείνη. Και αυτή η Γεωργιανή είσαι στη μαμά μου μία Ρουμάνα. Και έλεγε, της έλεγε η μαμά μου, αυτά όχι, θα τα δώσω στην εκκλησία, αυτά πάρτα. Αυτά όχι, αυτά πάρτα, αυτά όχι. Η γιαγιά μου είχε και ωραία πράγματα. Είχε κάτι γκαλέ, ήταν κομψότατη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Και κάτι κοσμήματα. Αυτή τι έκανε η Ρουμάνα. Έπαιρνε, είχε μία σακούλα και έβαζε κάτω τα, πώς το, από κάτω τα σκουπίδια, κάτω τα κλεψιμέκα, τα κλεμμένα, και από πάνω έβαζε αυτά που δεν ήθελε η μητέρα μου της γιαγιάς μου και ξανά. Και τα έπαιρνε και τα κατέβαζε, υποτίθεται να τα πετάξει στον κάδο, αλλά επειδή η γιαγιά μου είχε κήπο, τα έβαζε κάτω στον κήπο. Όμως για κακή της τύχη η μητέρα μου το πήρε ήδη σε αυτό. Και της λέει πού είναι αυτά, ξέρω εγώ, αυτοί άλλαξε δεν ξέρω και εγώ πόσα χρώματα. Της λέει άνοιξε για να τα δω και είχε μέσα κλεμμένα.
0: Ναι.
1: Έχω να πω όμως και κάτι ακόμα.
0: Μισό λεπτό τώρα. Μου αναφέρατε μία γυναίκα.
1: Ναι, όχι, δεν είναι μόνο μία. Πολλές το κάνουν αυτό.
0: Πού το ξέρετε?
1: Κύριε Παρθαλή,
0: μισό λεπτό,
1: συγνώμη.
0: Κυρία Δωριάννα, μου αναφέρετε μία γυναίκα η οποία είχε βγει στην πορνεία για να πάρει, μου λέτε, ένα καλσόν.
1: Ναι, και έλεγε, μετά σας είπα τι κάνουν εδώ στην Ελλάδα.
0: Και μετά μου αναφέρατε για μία γυναίκα η οποία δούλευε ως παραδουλεύτρα και έκλεβε. Και ήταν από τη Ρουμανία. Αυτό σημαίνει, σηματοδοτεί την...
1: Ναι,
0: εικόνα μας
1: δεν
0: μας
1: αφήνετε να ολοκληρώσω όμως.
0: Όχι, ρωτά όμως.
1: Δεν μου λέτε συγγνώμη. Έχετε καλή εικόνα για αυτούς τους λαούς? Σκοτώνουν, κλέβουν, τσιμεντώνουν, κάνουν τα όπου έχουν πάει. Μα όπου έχουν πάει, σας το λέω ειλικρινά. Δεν είναι μόνο η περίπτωση της γιαγιάς μου.
0: Σκοτώνουν, κλέβουν, τσιμεντώνουν. Θέλετε να μου πείτε?
1: Τι είπατε?
0: Σκοτώνουν, κλέβουν, τσιμεντώνουν. Θέλετε να μου πείτε?
1: Ρουμάνες, Βουλγάρες, Γεωργιανές, Μολδαβές κλπ.
0: Τι είναι λοιπόν όλες, όλοι αυτοί? Πρώτα απ' όλα μου μιλάτε μόνο για γυναίκες.
1: Ενώ οι άντρες είναι καλύτεροι.
0: Ωραία, αυτό εσάς ακούω.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Γιατί είπε ο κύριος
0: προηγουμένως Ρουμάνες, Βουλγάρες, Γεωργιανές. Ναι, τι.
1: Γεωργιανές, και βέβαια.
0: Εσείς το είπατε, δεν το είπα εγώ.
1: Και από τη Γεωργία κλέβουν, και από τη Ρουμανία, και από τη Βουλγαρία, και από τη Μολδαβία, από όλες εκείνες
0: τις χώρες. Οι Έλληνες τι κάνουν όταν πάνε έξω? Και δουλεύουν έτσι, δεν κλέβουν?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει. Εγώ σας μιλάω για τη χώρα μου αυτή εδώ. Εγώ σας μιλάω για εδώ τι γίνεται. Έχετε την εντύπωση? Μα και στην τηλεόραση τα έχουμε ακούσει αυτά. Τα έχουμε ακούσει αυτά και στην
0: τηλεόραση.
1: Και
0: γιατί συνεχίζουμε να έχουμε...
1: Γιατί είπε ο κύριος ότι είναι πολύ σοβαροί οι Ρουμάνοι.
0: Και γιατί
1: είναι πολύ σοβαροί οι Ρουμάνοι. Πάρα πολύ σοβαροί.
0: Άρα όλοι αυτοί οι λαοί είναι κλέφτες, δολοφόνοι. Μαφιόζει.
1: Δεν είναι όλοι, μην τα ισοπεδώνουμε. Δεν είπα ότι είναι όλοι.
0: Λέτε.
1: Αλλά είπαν ότι είναι σοβαροί άνθρωποι. Είναι σοβαροί λαοί αυτοί.
0: Δεν είναι.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Εντάξει, άμα δεν νομίζετε, δεν σου πω εγώ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν έχει ακουστεί να κάνει κάτι τέτοιο Ελληνίδα.
0: Πού δεν έχει ακουστεί, στην Ελλάδα?
1: Μα δεν έχετε ακούσει, κύριε Μανώλη, ότι φρόντιζε τον παππού. Και τον σκότωσε.
0: Ξέρετε εσείς αν υπάρχει καμιά Ελληνίδα που φροντίζει κανένα παππού στο εξωτερικό τι κάνει?
1: Δεν ακούστηκε κάτι εδώ. Γιατί να σας πω κάτι. Στο εξωτερικό, στην Αγγλία, παίρνουν τις Φιλιππινέζες. Οι οποίες Φιλιππινέζες δεν τα κάνουν αυτά.
0: Τι λέτε?
1: Τι λέω?
0: Θέλετε να σας θυμίσω φόνους στην Ελλάδα από Φιλιππινέζους υπηρετικό προσωπικό στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα, θέλετε να σας θυμίσω περιστατικά?
1: Μήπως δεν είναι από τις Φιλιππίνες?
0: Τι λέτε τώρα, κυρία Δωριάννα, για όνομα του Θεού?
1: Εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο.
0: Καλά, δεν έχετε ακούσει, τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
1: Πάντως δεν είναι αθώοι, δεν είναι αγγελουδάκια. Δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Ότι κλέβουν, κλέβουν. Οι γυναίκες είναι κλέφτρες. Έχω ακούσει πάρα πολλά.
0: Και σας ξαναλέω.
1: Ένα λεπτό. Παντρεύονται μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία αυτές για να παίρνουν τη σύνταξή τους.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρετε.
0: Με το ζόρι.
1: Αν τις παντρεύονται με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Ο παππούς έχει ξεκουτιάνει τελείως. Δεν θα ακούει τα παιδιά του προφανώς. Και την παίρνει, ναι, okay, ναι. Για να πάρεις, τώρα όμως αυτό έχει σταματήσει. Δεν ισχύει.
0: Γιατί δεν ισχύει?
1: Γιατί δεν ισχύει, γιατί τις πήρανε χαμπάρι και είπανε ότι δεν θα παίρνουν τη σύνταξή τους.
0: Άμα παντρευτούν, ναι, μια χαρά θα την παίρνουν τη σύνταξη. Κληρονομικό δικαίωμα λέγεται. Α, μετά από κάποιο χρόνο που είναι παντρεμένοι, δικαιούνται τη σύνταξη. Πώς έχει σταματήσει?
1: Είστε σίγουρος γι' αυτό?
0: Κυρία Δωριάννα, πραγματικά αισθάνομαι ότι κάνουμε συζήτηση χωρίς λόγο.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, όχι, δεν θεωρώ ότι είναι έντιμοι και ηθικοί άνθρωποι. Μια μερίδα τουλάχιστον, όχι όλοι.
0: Ναι. Πάντως εδώ η κυρία Νούλη που έχει στείλει ένα μήνυμα μου γράφει κάτι πολύ σωστό.
1: Ότι?
0: Τις γιαγιάδες και τους παππούδες
1: που
0: πάνε
1: λέει,
0: και
1: κυρία.
0: Τις πλευρίζουν όλοι αυτοί που μου λέτε να τις φροντίσουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους για να μην πάνε όλοι αυτοί και τους κλέψουν.
1: Α, ναι, μπορεί να ισχύει, δεν το έχω ακούσει.
0: Τι δεν έχετε ακούσει? Για να πάει κάποιος από τη Ρουμανία ή από τη Βουλγαρία ή δεν ξέρω εγώ από πού να φροντίσει ένα παππού ή μια γιαγιά.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, πάει να, που έχει παιδιά, πάει να πει ότι τα παιδιά του τον έχουν παραπετάξει κάπου. Ή δεν ασχολούνται μαζί του. Ας φροντίσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους παππούδες και τις γιαγιάδες για να μην τους πλευρίζουν και τους κλέβουν οι άλλοι.
1: Πάντως, είτε νόμιμα είτε παράνομα, έχουν κάνει αυτές πολλά.
0: Άλλο σας, μισό λεπτό. Νόμιμα δεν κάνει κανείς κάτι. Το νόμιμο είναι νόμιμο.
1: Θέλετε να πείτε μια Ρουμάνα η οποία έσπαγε στο ξύλο έναν παππού?
0: Δεν υπάρχει νόμιμο πάω στο ξύλο. Όταν κάποιος είναι νόμιμος, είναι νόμιμος. Όταν κάποιος είναι παράνομος, είναι παράνομος.
1: Τώρα, νόμιμη είναι... ήτανε. Τώρα πρόσφατα έγινε.
0: Ποιο είναι το νόμιμη ήτανε?
1: Ότι είχε χαρτιά.
0: Εγώ δεν μίλησα για χαρτιά. Εγώ είπα ότι όταν ένας παππούς ή μια γιαγιά έχει στο πλευρό του μια Ρουμάνα και έχει παιδιά και εγγόνια, την έχει τη Ρουμάνα για τα παιδιά του και τα εγγόνια του δεν ασχολούνται.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Ας ασχοληθούν τα παιδιά του και τα εγγόνια του για να μην έχει τη Ρουμάνα.
1: Και όταν τις παίρνουν χαμπάρι, τις διώχνουν για να έχουν τα δικαιώματα τα παιδιά τους. Αυτό κατάλαβα.
0: Ποια δικαιώματα? Θα βάλω εγώ μια Ρουμάνα στη μάνα μου και άμα την πάρω χαμπάρι ότι ξυλοφορτώνει τη μάνα μου θα διώξει τη Ρουμάνα για να έχω εγώ τα δικαιώματα? Δεν το καταλαβαίνω. Όχι.
1: Γιατί την παντρευτήκατε? Δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει κυρία Δωριάννα, δεν είναι, δεν μπορώ, δεν κάνουμε κουβέντα.
1: Θέλω να πω, εάν είναι τέτοιο κακοποιό στοιχείο, άμα είναι τόσο ελεηνή που κάνει κάτι τέτοιο.
0: Γιατί να φτάσω στο σημείο να πάρω Ρουμάνα και να μην ασχολούμαι εγώ, αυτό σας εξηγώ.
1: Αν εσείς δεν μπορείτε. Αν, υποθετικά αν, ο καθένας αν δεν μπορεί τι κάνει?
0: Εντάξει, αν δεν μπορώ και βρω μια γυναίκα και είναι κακοποιό στοιχείο, εντάξει, ναι, θα τη προφανώς δεν θα τη διώξω, θα την καταγγείλω κιόλας.
1: Α, οκ. Συμφωνήσαμε. Οκ, εντάξει. Δεν τα ξέρω και όλα αυτά. Ξέρω, σας είπα αυτά τα περιστατικά. Αυτά σας είπα. Εντάξει, μην με πυροβολείτε.
0: Δεν πυροβολώ, απλά σας εξηγώ δύο πράγματα που είναι άποψή μου. Μπορεί να είναι λάθος.
1: Εντάξει. Πότε πηγαίνετε διακοπές?
0: Τελειώνω την Κυριακή πρώτο Θεός.
1: Α, υπέροχα. Την Κυριακή και θα επιστρέψετε πάλι πρώτο Θεός όπως λέτε?
0: Σε δύο εβδομάδες.
1: Να περάσετε όμορφα. Ας αφήσουμε τις Ρουμάνες και τους Ρουμάνους και τις διάολες και τις ησυχία τους και ας κοιτάξουμε και ας δούμε εδώ τι γίνεται τα δικά μας. Έχουμε πολλά πράγματα να προσέξουμε και να διορθώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Χάρηκα.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε.
0: Ευχαριστώ.
1: Και στο επανακούει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο 1-1 τελικό, ο Παναθηναϊκός. Πονηρό, πολύ σκορ. Πρέπει να πάει έξω και να πάρει νίκη. Βασικά έξω και οι δύο ομάδες θέλουν νίκη. Όποια κερδίσει, συνεχίζει. Όποια χάσει... σπίτι της για φέτος ευρωπαϊκά. Για την Τζέσκα βέβαια δεν μας νοιάζει, αλλά για το Παναθηναϊκό μας νοιάζει. Ο κύριος Παναγιώτης από την Καλλιθέα και αμέσως μετά θα βγάλουμε τον κύριο Σταυρακάκη. Ελάτε κύριε Παναγιώτη.
2: Αγαπημένα μου Μανώλη, δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο μια φορά θα σου πω ποτέ, αλλά σε ακούω χρόνια. Δεν μιλώ ποτέ στην εκπομπή σου, μου αρέσουν αυτά που λες εσύ μετά. Με γεμίζουν μέσα στην ψυχή μου όλα αυτά τα σχόλια που κάνεις. Μια φορά σου μίλησα μόνο, ναι. Όταν βγήκες από το νοσοκομείο και σ' άκουσα που ήταν λίγο δύσκολος ο λαιμός σου.
0: Η φωνή μου, ναι.
2: Ναι, και σου είπα ότι είχα ένα γιατρό φίλο μου, τον Παπάζογλου, το θυμάσαι στο Ερίκο Ντενάν, που σου είχα πει να πας εκ μέρος μου, το θυμάσαι? Και μου είπες όχι, θα κάνω αυτό που μου λένε οι δικοί μου γιατροί.
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Και βλέπω ότι πάει πάρα πολύ καλά και εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Τώρα θα σου ευχηθώ καλές διακοπές με τη συντροφιά σου.
0: Να είστε καλά.
2: Και όσο μπορείς τώρα που είστε νέοι, αγαπημένα μου παιδιά, κάντε αναμνήσεις, γιατί θα σας χρειαστούν όταν περάσετε.
0: Εσείς καλά τα λέτε, αλλά...
2: Πες μου.
0: Όχι, καλά, εσείς καλά τα λέτε. Αλλά πρέπει να ευνοούν και οι συνθήκες.
2: Πες μου και εγώ θα στη λύσω.
0: Δεν μπορείτε να μου λύσετε. Ξέρω εγώ τι σας λέω.
2: Εγώ, τέλος πάντων, εγώ έχω μεγάλη πείρα σε όλα γενικώς. Είμαι 90 χρονών. Γνωρίζω πολλά πράγματα. Με συγκίνησε η γυναίκα αυτή προχθές και γι' αυτό παίρνω τώρα να σου μιλήσω, που δεν μπορούσε, λέει, να βρει ένα γυροκομείο. Λοιπόν, της λέω να κάνει κουράγιο και να κοιτάξει να αντιμετωπίσει τη φτώχεια της με υπερηφάνεια και με, διότι δεν υπάρχουν σήμερα επίσκοποι με γυροκομεία. Μόνο ένας μέγας βασίλειος ήταν που είχε την βασιλιάδα, που όλοι εκεί έβρισκαν θαλπορεί. Τότε όμως οι επίσκοποι ήταν επίσκοποι, δεν φορούσαν αυτοκρατορικά άμφια, τα οποία τα καθιέρωσαν μετά την πτώση της πόλης, γιατί ο δεσπότης δεν είναι εκκλησιαστικό, είναι αρχιερέως ή επίσκοπος. Ο δεσπότης ήταν ο δεσπότης που καθόταν δίπλα στον αρχιερέα. Γι' αυτό και στην Αγία Σοφιά φωνάζανε τον δεσπότην και αρχιερέα ημών. Όταν έπεσε η πόλη, πήραν και το δεσπότη επάνω τους και δίνονται σαν αυτοκράτορες και κάθονται και ζωγραφίζουν ακόμη και τον ίδιο τον Χριστό, που ήταν ένας απλός με σαντάλια και ένα και τη χλαμίδα και το αγκάθινο στεφάνι. Και επειδή δεν μπορεί να του μοιάσουν, αγαπητέ μου Μανώλη, τον ζωγραφίζουν σαν τα μούτρα τους και τον βάζουν πίσω στο δεσποτικό και περνούν εκεί όλοι αυτοί οι εμβολιασμένοι από τις παρεσθήσεις. Αν θέλεις να ακούς για τις παρεσθήσεις, να σου μια άλλη φορά, για να έχεις γνώμη μεγάλη, να δεις το τι γίνεται μέσα σε αυτό το βρώμικο σύστημα που τη λένε θρησκεία. Την υπηρέτησα 45 χρόνια. Λοιπόν, και περνά και πάνε ότι φυλάνε τα χέρια και τους ευλογούν με τα τρία δάχτυλα. Ένα αυτοκινητάκι δεν υπήρχε προχθές να βάλουν 50 μπουκάλια νερό να πάνε σε αυτούς τους πυροσβέστες, ένας παπάς, ένας δεσπότης. Αυτή την αύξηση που πήραν τα 2,5 χιλιάρικα δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που βγάζουν μηνιαίως πάνω από 10.000. Οι δε ιερείς 1.200 ευρώ μαζί με τα τυχερά τους διπλασιάζουν το μισθό τους. Και ο πυροσβέστης παίρνει 900 ευρώ και τον τρώνε οι καπνοί και τα λοιπά. Λοιπόν, όλα υπάρχουν γυροκομεία πάρα πολλά. Δοκίμασα και εγώ να πάω σε ένα γυροκομείο. Και πήρα πολλά γυροκομεία. Δεν τους είπα ποιος είμαι, γιατί είμαι γνωστός. Και τους είπα, είμαι 89 χρονών. Και αν μπορώ να πω στο γυροκομείο σας. Πήρα στο Βόλο, πήρα στον Πειραιά, πήρα εδώ, πήρα και που δεν πήρα.
0: Και τι σας είπαν?
2: Αμέσως. Δεν παίρνετε τη σύνταξη? Μάλιστα, το παίρνω 830 ευρώ.
0: Δεν φτάνουν.
2: Δίνω 300 ευρώ στη γυναίκα του παιδιού μου που πέθανε στον Άγιο Σάββα, 50 χρονών, γιατί έπεσε το σπίτι του από τους σεισμούς τότε στα Λιώσα και μένει σε ένα κοντέινερ που του έδωσε ο δήμαρχος των Άνω Λιωσίων. Άλλο τίποτα δεν έχετε, μου λέει, κανένα σπίτι, κανένα τέτοιο, δεν έχω τίποτα. Δεν μπορούμε, λέει, να σας δεχτούμε. Λοιπόν, έχουν 2.500 και παραπάνω σπίτια στην Αθήνα και στον Πειραιά. Δεν είναι μόνο ότι πληρώνουν οι γριές και τα γεροντάκια, αλλά εκεί τους κάνουν και πλήστη εγκεφάλου και τους μεταφέρουν μίσο ενάντια στα παιδιά τους που δεν έχουν δουλειές τους οι άνθρωποι και πάνε κάποτε. Και τους περνάνε από εκεί για να τους πάρουν ό,τι έχουν. Ήταν μια τέτοια κυρία στο γυροκομείο της Αγίας Παρασκευής στον Πειραιά, η οποία άφησε τα εγγόνια της και τα δυο της κορίτσα και είχε ένα οικόπεδο στην πλατή, κάτω-κάτω στην παραλία, το οποίο έκανε πολλά λεφτά. Και τη το πήρε ο Καλλίνικος, ο πρώην Πειραιός, δεν ξέρω αν θυμάστε, από τα τηλεόραση και τα ράδια, την Μεγνηθικότητα, με την οποία ευτυχώς που βρέθηκε ο Χριστόδουλος και του είπε: «Αδελφέ, παρετήσου για να βάλω το φάκελο στην άκρη, γιατί αλλιώς θα σε καθαρέσουν». Λοιπόν, έχω τέτοιες σκέψεις, αν και να πω και στο Δημήτρη τον αγαπητό που σου είδα από την Κέρκυρα, που λέει ότι από εδώ δημοφίστηκε δεν μπήκε στην εκκλησία. Καλά κάνεις, Δημήτρη μου. Η εκκλησία σήμερα είναι θέατρα.
0: Είχε και ένα σχολείο ο Καλλίνικος στον Πειραιά.
2: Το ξέρω. Όλα τα ξέρω. Αν θέλεις κάποια μέρα μπορείς να με πάρεις, γιατί δεν μπορώ να τα πω. Όχι, μπορώ, δεν με ενδιαφέρει, διότι αυτά τα έχω στείλει και 40-50 γράμματα μέχρι τους αποκαλέω πίσω από το εγκολπιό σας, ο Σατανάς και τα λοιπά. Και άλλα πολλά. Βέβαια, και δεν με πει. Και όποιο γράφω σε όλες, 42 επιστολές έχω στείλει. Και λέω, όποιος έχει παντελόνια να με στείλει στη Σύνοδο, γιατί εκεί θα σας ξεβρακώσω.
0: Και μια εποχή πολλά χρόνια πριν, πολλά χρόνια πριν, είχε αρνηθεί σε ένα παιδάκι με καρκίνο να... Είχαν αρνηθεί να το δεχτούν. Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Τα ξέρω, αγαπημένα μου, τα ξέρω όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι εξής, ότι σήμερα πέρασε ένας Χριστός. Θέλεις άνθρωπο να τον πεις. Θέλεις θεάνθρωπο να τον πεις. Πες τον όπως θέλεις. Και είπε ορισμένα πράγματα, γιατί μην νομίζω ότι όλα αυτά που γράφουν για τον Χριστό ότι είναι όλα αληθινά, αλλά υπάρχουν και αλήθειες μέσα, πρέπει να μας χάρη. Θα σου πω ένα. Εν το κόσμο, φεύγω, εν το κόσμο θλίψεις έξεπε, αλλά θα αρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο. Δεν τους λέει να πάτε στο Παΐσιο και στο Μορφείο, που όσο ζούσαν δεν προλαβαίνουν να εξαργυρώνουν επιταγές από σταρτίες και τα λοιπά, για να σας κάνει θαύμα. Όχι. Αυτό είναι ο νου Παπά Ευαγγελιών, θα γίνει καλά η επιστήμη, αν το καταφέρει και πετύχει. Πάρτε θάρρος από μένα, ναι. Θυμηθείτε δηλαδή την ώρα που πονάτε, την ώρα που σας τυπάνε. Τα καρφιά που έφαγα εγώ, γιατί οι αντιπρόσωποι αρχιερείς του Θεού εκείνο τον καιρό τον σταύρωσαν, γιατί μιλούσε για έναν άλλο Θεό. Δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά. Ακούω όλους τους ακούω, και την Λευκή και την Μαύρα, η οποία έχει πολύ ωραίο χιούμορ, και ο Αυγολεύωνος, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει ελευθερωθεί όπως εγώ. Όλοι οι άλλοι μιλούν με σκλαβωμένα. Άλλος είναι σκλαβωμένος στα πολιτικά, άλλος είναι σκλαβωμένος στα ποδοσφαιρικά, άλλος είναι σκλαβωμένος στα θρησκευτικά, και από εκεί μιλούν. Κανείς δεν ασχολήθηκε να ελευθερωθεί από αυτά τα ψέματα τα οποία τους πίνεται το αίμα. Την Κυριακή, αγαπημένοι μου Μανώλη, κάνουν εκδρομές οι παπάδες στα μοναστήρια με διπλάσια τιμή από εκείνη που ζητάει το γραφείο. Να τους πάνε πού? Να δούνε τα κόκαλα του Ραφαήλ που τα ξέχασε, ή να δούνε... Να σου πω ένα τελευταίο και να κλείσω. Τώρα δεν βλέπω εγώ τηλεόραση, θα το ξέρεις αυτό το πράγμα. Μόνο το ραδιάκι έχω. Λοιπόν, να δεις γυναίκες να πηγαίνουν με τα γόνατα στη Μεγαλόχαρη. Τι είναι, δηλαδή, η Παναγία, άλλοι είναι αυτοί. Άλλοι είναι αυτοί που έχεις τα εικονίσματά σου εσύ. Άλλοι είναι η άλλη Παναγία. Μία είναι η Παναγία. Αλλά επειδή η Πελαγία την έχω σε ένα χωράφι το 1850, και μετά από κανένα δυο μήνους άρχισε και ονειρευότανε ότι φώναζε η Παναγία να πάει να την ξεθάψει. Και τώρα σιγά σιγά στη Σύρο, στην Τίνο, στον Πειραιά, εδώ εκεί, και μαθεύτηκαν ότι θα γίνει ένα σκαφί. Και έγινε ένα σκαφί και βγάλανε αυτό το ξύλο εκεί πέρα και λοιπά, να πούμε, και αρχίσαν μετά να μαζεύουν εκατομμύρια. δισεκατομμύρια, Μανώλη. Τα παίρνει 8-10 κιλά το χρόνο χρυσό ο επίσκοπος και τα πηγαίνει στην Ιταλία και τα κάνει ράβδους. Μια δόση τον πιάσανε στο Τελωνείο και του βάλανε 200.000 πρόστιμο. Αν του τα συσίτια που λένε προσφέρει η εκκλησία, τίποτα. Ούτε μία δραχμή από την τσέπη τους. Από τα συσίτια τα εκμεταλλεύονται και αυτοί για να διαλένε τα καλύτερα αυτές τις κυρίες που έχουν εκεί πέρα και δεν υπάρχουν. Πολλά θα ήθελα να σου πω. Δεν φοβάμαι κανέναν, ναι, γιατί δεν έχω να χάσω τίποτα. Είχα, έζησα την Τρούμπα, έζησα Τεπτεμβρίου 5, 30 χρόνια που ερχόντουσαν οι παπάδες και θέλαν το 9 νούμερο μαζί με την κυρία. Τι να σου πω, τι να σου πω. Αλλά δεν με ενδιαφέρει εάν θελήσεις ποτέ οποιαδήποτε ερώτηση. Πάρε τηλέφωνο, Παναγιώτη, βγες, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για οτιδήποτε θέμα θέλεις. Πολιτικά, θρησκευτικά, ακόμη και αυτά τα ποδοσφαιρικά. Δεν έχω τίποτα να σου πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη.
2: Σου εύχομαι να αγκαλιάζεις τη γυναίκα σου με αγάπη και αν έχετε και να φιλήσεις και το παιδάκι, θα το σταυρώσεις από μένα. Ναι. Και αν ποτέ έχετε καμία διαφωνία με τη γυναικούλα σου, θα της πεις, Μαρία Ελένη, πώς λένε, κράτα την άποψη, τη δική μου άποψη στο κρεβάτι σου, στα κάτω το μαξιλάρι. Εγώ θα κρατήσω την άποψη τη δική σου στο δικό μου το μαξιλάρι και την άλλη μέρα με το καφέ θα το συζητήσουμε και θα δείτε ότι θα έχετε βρει τη λύση. Λοιπόν, λυπήθηκα πολύ για σένα στην αρχή, ειλικρινά να στο λέω στο εξομολογού μέσα από την καρδιά μου.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
2: Όχι, να μην ευχαριστάς τίποτα, θέλω να περάσεις καλά και ξέγνιαστα. Και πες την γυναίκα σου, να δημιουργήσουμε, μου είπε ένας Παναγιώτης, να δημιουργήσουμε αναμνήσεις γιατί θα τις χρειαστούμε μετά τα 70 που θα κάθεται ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί στο Ζάκι. Και θα το συμπάτε με τα ξύλα. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: σε ακούω
2: χρόνια, σε ακούω και θα σε ακούω πάντοτε. Και θα σε περιμένω με πολύ χαρά, αν δεν έχω φύγει μέχρι τότε, γιατί έχω μπει και εγώ στα 90. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, διότι και ένα τελευταίο πρέπει να συμβιβαζόμαστε, αγαπημένα μου Μανώλη, με την πραγματικότητα. Και ό,τι μας βρίσκει, να το αντιμετωπίζουμε με χαρά.
0: Λέγανε οι
2: πατεράδες, να σου πω μια παροιμία τελευταία. Ευχαριστώ. Τον κάβουρα τον ψήνανε, λέει, και εκείνος τραγουδούσε. Βάζαμε τα καβούρια πάνω στα κάρβουνα και κάνανε. Και λέγανε γέροντι, τον κάβουρα τον ψήνανε και εκείνος τραγουδούσε. Έτσι κι εσείς, όταν σας βρίσκει οτιδήποτε, θα τραγουδάτε. Και να χαίρεστε πάντοτε την αγάπη σας και τα ωραία που δίνει η ζωή σε αυτές τις ηλικίες που διάγεται. Σας εύχομαι καλό ταξίδι και όπου πας να θυμάσαι ότι η ευχή μου θα σε συνοδεύει.
0: Να είστε καλά.
2: Όπως το Χρήστο μου. Σ' αφήνω. Καληνύχτα.
0: Γεια σας κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταυρακάκης. Ένα-ένα ο Παναθηναϊκός. Έλατε κύριε Σταυρακάκη. Κακός ήταν ο Παναθηναϊκός, έτσι.
3: Ο Παναθηναϊκός απόψε ήταν κακός. Ήρθε 1-1 με την Τσέσκα Σόφιας 1948. Πρώτο παιχνίδι, τρίτος προκριματικός γύρος, Conference League. Αν και προηγήθηκε και φαίνονταν ότι θα την πνίξει, δεν έγινε έτσι, γιατί προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με τον Γιάκουζιτ μετά από μια παλιά του Αντίνο. Όμως μια δράμια ισοφαρίστηκαν οι πράσινοι στο 31 με τον Ρούσεφ και μετά τους πήρε κάτω βολτά. Blackout μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός εκλωβίστηκε στην κλειστή άμυνα που έπαιζαν οι Βούλγαροι. Είχαν ένα δοκάρι με τον Γκασίνοβιτς το 83 η ΤΣΚΑ. Είχε και δύο τις άλλες καλές ευκαιρίες. Δεν είχε ιδέες στο παιχνίδι του. Ήταν ακίνδυνος, δηλαδή εκτός από τη φάση του γκολ και μία-δύο στο πρώτο ημίχρονο, μετά τίποτα. Και έβγαλε προβληματισμό. Ανοιχτή η πρόκριση. Αλλά ξαναλέω, σήμερα ο Παναθηναϊκός ήταν κακός σε σχέση με αυτά που είδαμε στα δύο παιχνίδια με την Πάξη. και σε σχέση με τις δυνατότητες, μάλιστα μετά το 70 έδειξαν οι παίκτες του Νίστρουμ και σημάδια κούραση.
0: Εν τω μεταξύ, η Τσέσκα πίσω είναι άθλια.
3: Ναι, αλλά μπροστά από τη μέση και μετά.
0: Αλλά μπροστά είναι φωτιά.
3: Ναι. Κάποια στιγμή έβαλε αυτό το διαλό από τη Μαυριτανία, ο οποίος ήταν εντάξει, δεν κατοστάρει. Αν πρόσεξε. Ο Ράστοντερ μπλοκαρίστηκε και έτσι δεν μπόρεσε να βγάλει πράγματα. Και πάει ο Παναθηναϊκός τώρα για ένα παιχνίδι τελικό την ερχόμενη Τρίτη στο Βασίλη Λεύσκη, το στάδιο της Σόφιας.
0: Όποιος χάσει χάνεται.
3: Ναι, ανοιχτή πρόκριση. Φυσικά εκεί θα έχει και Λιβάη Γκαρσία και Ντρέσερ. Και Ντρέσερ, ναι. Και επέτρεψε να σου πω ότι σε τέτοια παιχνίδια αυτά τα αποψινά ο Ανδρέας ο Τετέι είναι μανούλα για να βγάλει μια φάση.
0: Ο Τετέι, θέλω να σου πω ότι θα λείπει και την άλλη εβδομάδα.
3: Θα κάνουν προσπάθεια να είναι, αλλά με τη μείωση κλπ. Εξασθενωμένος ο οργανισμός. Και το μάτς είναι, πρόσεξε, το μάτς δεν είναι Πέμπτη, είναι Τετρίτη.
0: Ναι.
3: Γιατί Τετάρτη κάτι άλλο, κάποια άλλη ομάδα.
0: Ο Τετέι, σου ξαναλέω.
3: Όχι, έχει την αυλία, νομίζω δεν θυμάμαι.
0: Ο Τετέι, σου ξαναλέω, με λιμόδιν μονοπυρήνο, θα λείπει και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Δεν θα παίξει.
3: Ο Τετέι είναι, παιδιά, θέλετε δεν θέλετε, και μην μου πει τώρα εσύ ότι εγώ έχω έτσι προσωπογραφίες σε παίκτες.
0: Κύριε παιδί μου, τι πάει να πει προσωπογραφία.
3: Ο Τετέι είναι παίκτης σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο καιρό.
0: Μπορεί να κάνει, δεν ξέρω, μπορεί να κάνει διαφορά.
3: Όχι μπορεί να κάνει, μπορεί να βγάλει μια φάση ή ένα γκολ.
0: Τώρα εγώ ξέρω ότι πάει ο Παναθηναϊκός σε ένα παιχνίδι αίμα κι άμμο.
3: Είναι τελικός για τον Παναθηναϊκό.
0: Αίμα κι άμμο σου λένε, τέλος.
3: Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός, αν αποκλειστεί, πάει σπίτι του πριν το 15 Αυγούστου σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Ναι, αυτό είναι πάγεται, σωστό.
3: Αν προκριθεί, πέφτει πάνω στον ηττημένο του Europa League Κράλοβετ Τσεχίας με Μπενφίκα που παίζουν αύριο για τα play-off του Conference League εκεί. Όπου πάλι, εάν αποκριθεί, πάει σπίτι του. Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν και μία δεύτερο και το μαξιλαράκι της δεύτερης ευκαιρίας.
0: Ναι, ναι.
3: Όπως η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός που αν δεν μπορέσουν να πάνε στο Champions League πάνε απευθείας στη League Phase του Europa League. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε καμία σχέση ούτε με το εκτός έδρας παιχνίδι της Βουδαπέστης ούτε και με το εντός του ΑΚΑ. Είχε 25.000 κόσμο. Στο τέλος είναι κάτι έτσι αποδοκιμασίες. Αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε περισσότερα. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, η Τσέσκα Σόφια 1948 επέτρεψε να σου πω ότι εντάξει, λες από τη μεσαία γραμμή και μπροστά είχε καλά στοιχεία. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι και το φόβητρο. Δηλαδή η Ναϊμέγεν χθες θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα.
0: Είναι καλύτερη ομάδα.
3: Εντάξει. Θα δούμε αύριο και την Άντερλεχτ. Όμως έχουμε δεύτερη ισοπαλία που η σημερινή ισοπαλία δεν είναι καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ
3: λοιπόν,
0: κύριε
3: δεν
0: Δημήτρη.
3: Είναι καλό αποτέλεσμα. Να σου πω δύο πραγματάκια ακόμα. Είπαμε για τον Γιαννούλη ότι ήρθε και ότι θα υπογράψει. Και αύριο, ναι, ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο 9 παρατέταρτο στο Τούμπα με την Άντερλεχτ. Europa League. Ο Τζολάκης ανακοινώθηκε επίσημα από τη ΣΑΛ. Ο Σαλάχ, ο φίλος του, η παθιά του, είναι στην τραπεζούντα στην Τράμζο Σπορ, θα συνεχίσει. Τα κορίτσια της Εθνικής Πόλο κάτω των 20 ετών δεν τα πήγαν καλά. Ιτήθηκαν 13-10 από την Ολλανδία στον προημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και έτσι θα παίξουν για τις 5-8 Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο κάτω των 20 ετών νέων γυναικών που γίνεται στην Πορτογαλία. Και αυτή την ώρα έχουμε στο Όρεγκον των ΗΠΑ το παγκόσμιο του Στίβου κάτω των 20 ετών που ήδη ένας αθλητής μας, ο Απόστολος Τζαμτής, με την 11η επίδοση πέρασε στο τελικό της θύρας με 71 μέτρα και 53 και 13 εκατοστά. Ακόμα η αποστολή του ΝΑΤΟ, η οποία είχε πάρει χάλκινο αργυρό μετάλλιο το ευρωπαϊκό των κάτω των 17. Στα 100 μέτρα ήταν 29 με 11.64 είναι το νέο αίμα του ελληνικού στίβου από απόψε μέχρι την Κυριακή στο Όρεγκον, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών. Λοιπόν, Παναθηναϊκός σήμερα μας απογοήτευσε. Να δούμε τι θα κάνει σε έναν τελικό την ερχόμενη Τρίτη στη Σόφια.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
3: Σας παρακολουθούμε, σας ακούμε.
0: Ναι, ευχαριστώ. Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Σαράντα έξι λεπτά μετά τις 11, η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα. Τελευταία γραμμή για απόψε. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
6: Πήρε το κήρυγμα πολύ του προηγούμενου κυρίου. Το αντιχριστιανικό του ενός και το ανθεληνικό του άλλου. Συγγνώμη κιόλας που μιλάω έτσι, αλλά ο κύριος ο προηγούμενος, θα μου επιτρέψετε να την πω την παρατήρηση, γιατί κάποια πράγματα είναι στενάχωρα. Ο κύριος ο προηγούμενος που είπε ότι είναι, έχει ελευθερωθεί, κατά τη δική μου τη γνώμη, όχι μόνο ελεύθερος δεν είναι, αλλά είναι δέσμιος αυτών που προσπαθεί να περάσει σε όποιον χριστιανό υπάρχει γύρω-γύρω.
0: Είναι δικαίωμά του να το πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει.
6: Δικαιωμα, να πω τη γνώμη μου όμως κι εγώ. Γιατί πρέπει να την ακούσει.
0: Την άποψή σας,
6: δηλαδή,
0: το πείτε.
6: Πρέπει να του πούμε όλοι ότι καλά τα λες. Όλοι οι παπάδες είναι καθάρματα.
0: Τι ζήτησε τέτοιο πράγμα.
6: Μα εγώ έτσι αισθάνομαι όμως και πρέπει να το πω.
0: Ναι, αλλά δεν ζήτησε τέτοιο πράγμα.
6: Και από την άλλη μεριά, όλοι δεν ήμασταν την εποχή που έζησε ο Χριστός στη γη. Όλοι, ό,τι ξέρουμε είναι από γραφές, είναι από έρευνες, είναι. Δικαίωμά μας δεν είναι να δεχόμαστε ή να μην δεχόμαστε κάτι. Δηλαδή πρέπει να βλέπει κάποιος έναν μουφτή ή ένα μια μουσουλμάνα ντυμένη όπως είναι ντυμένη και αρχίζει να σκέφτεται αν είναι.
0: Γεωργία,
6: κάτσε να πω.
0: Μισό λεπτό να πείτε. Αλλά δεν σας ζήτησε κανείς να.
6: Μα εγώ το λέω γιατί θέλω να το πω.
0: Ναι, απλά σας
6: θέλω να καταλάβει ότι όταν γίνει και κάνει κηρύγματα τέτοιου είδους, να καταλαβαίνει ότι είναι απόλυτα κακό για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χριστιανοί. Πώς θα γίνει δηλαδή. Γιατί το κάνει. Ένα το κρατούμενο.
0: Και τι θέλει να το κάνει.
6: Όχι, κάτι θέλει να περάσει. Και αφού θέλει κάτι να περάσει, εγώ έχω την υποχρέωση, επειδή είμαι άνθρωπος που το άδικο δεν το μπορώ, έχω την υποχρέωση να του πω ότι ούτε ελεύθερος είναι, ούτε αυτά που λέει τα εννοεί. Απλά είναι αντιχριστιανός και πολύ καλά κάνει. Αλλά μην μας λέει ότι είμαστε λύθοι όσοι είμαστε χριστιανοί, γιατί αυτό λέει στην ουσία.
0: Δεν είπα αυτό, εγώ δεν κατάλαβα.
6: Άλλοι του φταίνε, λείψαν να του φταίνε, όλα του φταίνε. Δεν με ενδιαφέρει αν του φταίνε, αλλά όταν κάτι δεν σε ενδιαφέρει και είσαι ελεύθερος από αυτό, άστο να πάει. Τι σε νοιάζει. Αυτό θέλω να του πω. Δηλαδή, δεν είναι καλά. Πρέπει να τα ακούμε γιατί είναι άποψη. Το κήρυγμα δεν είναι άποψη. Τελεία. Δεν είναι άποψη.
0: Γιατί φωνάζετε.
6: Άσε με, κύριε Μανώλη μου, δηλαδή. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, τότε που και ο Μιμιλώνας για την περίοδο που σου είπε, περιστατικά πολλά μας είχαν διηγηθεί και φορτηγαντίδες και λοιποί. Μια συνάδελφος που είχα κόντυψε να πεθάνει στην Κωνσταντζα. Γιατί είχαν φύγει από εδώ με άλλο ένα ζευγάρι να πάνε, πώς το λένε, Βουλγαρία, Ρουμανία, όπως είπε, και τους είχαν πει στα αυτοκίνητα να έχουν κονσέρβες πολλές για να μην περιμένουν στην ουρά, να έχουν καλτσόν, να έχουν τζιν, να έχουν τέτοια. Για να τα δίνουν σαν ζηλοδόλυμα που λένε. Αυτή είχε σιδηροπενική ανεμία όμως. Και από τις πολλές κονσέρβες το αίμα της πρέπει να γίνει νερό. Και στην Κωνσταντζα δεν τη δέχτηκαν, την κράτησαν καμιά εβδομάδα. Και τη διώξανε, τη είπανε: δεν μπορούμε εμείς να σε κάνουμε καλά. Και σηκώθηκε και έφυγε και ήρθε εδώ και έμεινε 6 μήνες στο Ιπποκράτιο. Από τις πολλές κονσέρβες. Δηλαδή, κάποια πράγματα που έχουν υποθεί και τα έχουν πει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν ξέρετε. Ωραία, εγώ δεν πήγα. Αυτά που λέγανε οι φορτηγαντίδες όμως δεν πήγαν, δεν τα είδαν. Η Ιλάντια, η Κομανέτσι, πώς πηγαδεύτηκε και πήγε στην Αμερική.
0: Ο καθένας, κυρία Γεωργία, έχει τις εμπειρίες του. Ο καθένας έχει τις εμπειρίες του.
6: Μα δεν μπορούμε όμως να αμφισβητούμε κάποια πράγματα που τα διηγούνται οι άλλοι άνθρωποι και να λέμε ότι όχι δεν ήταν έτσι. Γιατί εμείς τι κάνουμε, το γενικεύουμε. Λέμε ότι ένα καθεστώς, να το πω, πολίτευμα να το πω, σε μια χώρα, το πάμε με την ταμπέλα, brand name. Brand name, δεν είναι brand name. Για μένα, αν υπάρχει μια χώρα που να εξασφαλίζει, να νιώθουν οι πολίτες ασφαλείς και να νιώθουν οι πολίτες ότι έχουν επάρκεια και να έχουν προοπτική για το αύριο, αν υπάρχει τέτοια χώρα, αυτή μπορούμε να τη συζητάμε. Αν υπάρχει. Όταν υπάρχει τόση εγκληματικότητα σήμερα σε πάρα πολλές χώρες που ακούμε, πώς να πούμε ότι το σήμερα είναι καλό λόγω brand names. δυτικό από εδώ, ανατολικό από εκεί και δεν συμμαζεύεται. Μπορείς να το πεις ότι υπάρχει τόση, όταν υπάρχει τόση ανασφάλεια, μπορείς να πεις ότι πού είναι καλά σήμερα για να πας. Πού, σε ποια χώρα. Να πας και να πεις, εδώ ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να έχω προβλήματα. Μπορείς να το πεις πουθενά. Δεν νομίζω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπου και να πάει, αν θα είναι καλά ή δεν θα είναι καλά. Και δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, γιατί εξάλλου ένας που πάει σε μια άλλη χώρα θεωρείται ότι φιλοξενείται σε εκείνη τη χώρα. Υποθέτω. Και ο φιλοξενούμενος και αυτός που φιλοξενεί θα έπρεπε να υπάρχει, υποτίθεται, αμοιβαίος σεβασμός. Πού υπάρχει αυτό το πράγμα? Πού? Σε ποια χώρα υπάρχει? Αυτά θα ήθελα δηλαδή να πω. Με την έννοια δηλαδή των ξένων που πάνε σε μια χώρα και των αλλοδαπών. Και όταν από την άλλη μεριά υπάρχει καμιά στατιστική που να λέει στην Ελλάδα έχουμε μέσα σε ένα χρόνο τόσα εγκλήματα από Έλληνες και τόσα από αλλοδαπούς. Υπάρχει καμιά τέτοια? Γιατί υπάρχει μια στατιστική που λέει είχαμε τόσες γυναικοκτονίες. Γενικό.
0: Υπάρχουν τέτοιες στατιστικές, ναι.
6: Πόσα γίνανε από αλλοδαπούς προς Ελληνίδες, πόσα γίνανε από Έλληνες προς Ελληνίδες ή προς ξένες, υπάρχουν τέτοιες αναλύσεις. Γιατί από εκεί μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα.
0: Υπάρχουν, σας λέω. Υπάρχουν.
6: Ναι, δεν συζητιούνται όμως. Γιατί κάθε ένας που πάει σε μια χώρα, κάθε ένας που πάει σε μια χώρα μπορεί να κουβαλάει κουλτούρα δική του, η οποία. Πώς ακούσαμε γι' αυτό το νόμο στο Ιράν σε σχέση με τις γυναίκες, ότι μπορείς να φτάσεις στο σημείο να τις πάσεις και τα κόκαλα. Κάποιος που εκεί αυτό. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Άμα πάει σε κάποια άλλη χώρα, θα το κάνει. Άραγε. Γι' αυτό δεν υπάρχουν οι νόμοι, ώστε οι άνθρωποι να προστατεύονται και να μην έχουμε θύματα. Θύτες μπορεί να. Θέλει κάποιος να είναι θύτης. Τα θύματα μπορούν να προστατεύονται. Το νόμος δεν είναι εκείνος ο οποίος θα έπρεπε να προστατεύει το υποψήφιο θύμα. Τουλάχιστον εγώ, η σκέψη δική μου είναι αυτή. Εσείς έχετε κάποια άλλη?
0: Έχω εγώ διάφορες σκέψεις.
6: Τέλος πάντων, μπορεί να είμαι λάθος, αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Όταν κάποιος έχει την τάση να κάνει κάποιο κάτι κακό, κάτι πρέπει να το συμμαζεύει. Αν είναι δηλαδή στα μυαλά και δεν είναι φευγάτα. Δεν είναι άλλος.
0: Βέβαια, θα τον συμμαζέψει κάτι αφού κάνει το κακό.
6: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το κατόπιν εορτήσει να το κάνω.
0: Συγγνώμη, πού θα ξέρουν αν εγώ έχω τάση να κάνω κάτι κακό?
6: Μα κύριε Μανώλη μου, δεν είναι που θα ξέρεις, ο νόμος υποτίθεται. Πώς λέμε για
0: μα
6: το
0: ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί
6: να
0: προκαταβολικά.
6: Να σου πω τι εννοώ.
0: Τι
6: ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, για ποιο λόγο είναι αυτός που είναι? Γιατί ξέρεις ότι αν πιείς, για παράδειγμα, θα έχεις πρόβλημα.
0: Κύριε Γεωργία, ακούτε τι λέτε.
6: Ναι.
0: Σας λέω ότι για να εφαρμοστεί ο νόμος πρέπει να υπάρξει πρώτα παράβαση. Δεν γίνεται
6: αυτό,
0: να εφαρμοστεί ο νόμος
6: χωρίς. Αυτό είναι καταστατικό, δεν είναι προληπτικό.
0: Ο νόμος πώς θα εφαρμοστεί προληπτικά?
6: Πάμε στην παιδεία. Πάμε στο κώδικα.
0: Συγγνώμη. Εκεί δεν έχουμε εφαρμογή του νόμου. Μην τα μπερδεύετε.
6: Εκεί έχουμε όμως τη δυνατότητα να μάθει ένα παιδί κυκλοφορία και αγωγή, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
6: Και να κυκλοφορεί στον δρόμο σωστά και σαν παιδί.
0: Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
6: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει τρόπος. Άσχετα αν εδώ όλα στην Ελλάδα είναι καταστατικά. Βλέπετε εσείς κάτι που να λειτουργεί προληπτικά, σαν κατάσταση εννοώ, όχι μεμονωμένα ατομικά, σαν κατάσταση.
0: Ας κοιτάξουμε κι εμείς ως πολίτες και οι οικογένειές μας τις
6: υποχρεώσεις
0: μας και τις ευθύνες μας.
6: Αν θες να διορθώσεις τον κόσμο, ξεκίνα τον εαυτό σου πρώτα. Άρα έχει να κάνει και με τον καθένα ξεχωριστά. Δεν έχει να κάνει μόνο με το κράτος, νομίζω. Τι λέτε κι εσείς?
0: Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το κράτος έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Από εκεί και πέρα, δεν θα πάω εγώ στη λογική της ατομικής ευθύνης.
6: Είναι συνδυασμός. Ατομική ευθύνη ο καθένας μας για κάποια πράγματα
0: ατομική ευθύνη, η ατομική ευθύνη του καθενός είναι προσωπικό του θέμα.
6: Ναι, αλλά η ατομική ευθύνη του καθενός σε σχέση με το αν τηρεί τους νόμους έχει να κάνει με το κράτος. Δεν έχει να κάνει.
0: Προφανώς. Απόλυτα.
6: Άρα το κράτος όταν δεν βάζει ποινές, παραδείγματος χάρη τέτοιες που να τα ακούνε οι άλλοι και να λένε αφού αυτός μπήκε φυλακή για ένα κακό, άρα και ο επόμενος το ίδιο θα πάθει, προς παραδειγματισμό θέλω να πω, όταν είναι μόνο πάρε ένα πρόστιμο και άντε πια άντε.
0: Συγγνώμη, αλλά οι νόμοι δεν λειτουργούν για παραδειγματισμό. Οι νόμοι λειτουργούν για να αποδίδεται δικαιοσύνη.
6: Γι' αυτό θα μείνουμε 3 εκατομμύρια μετά από 50 χρόνια. Γι' αυτό. Αυτός είναι ο λόγος. Ότι όλα αυτά τα θεωρητικά και τα πολύ ωραία θα μας μειώσουν μέχρι σε τέτοιο σημείο που θα μιλάνε για Έλληνες και θα το βρίσκουν παντού σε όλο τον κόσμο εκτός από εδώ. Γι' αυτό. Γιατί εσείς λέτε, εσείς νομίζετε ότι έτσι όπως είναι η νόμη αυτή τη στιγμή, ότι κάποιος θα τον εμποδίσει. Οι ποινές δηλαδή που υπάρχουν, που δεν είναι ποινές στην ουσία, που υπάρχουν, δεν τον εμποδίσουν να κάνει κάτι ξανά και ξανά και ξανά. Μα το πρόβλημα ποιο είναι? Αν κάνεις κάτι, την ανήκει να υπάρξει δεύτερη φορά. Αφού βλέπουμε ότι κάποιους του πιάνουν 50 φορές και το συνεχίζουν. Γιατί του πιάνουν 50 φορές και του αφήνουν? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί βάζουν κλίμακα επικινδυνότητα. Και για να κρυφτεί ότι είναι επικίνδυνος, ή πρέπει να σκοτώσει, ή πρέπει να τον στείλει τον άλλον στο νοσοκομείο και στον εμπειρικό καροτσάκι. Για να θεωρηθεί ότι είναι επικίνδυνος. Έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή πρέπει να πάει σε κλίμακα 4 ή 5. Τι να το κάνω εγώ, κύριε Μανώλη.
0: Για πείτε μου, συγγνώμη, η κλίμακα 1 ποια είναι?
6: Δεν τη λένε. Γιατί η κλίμακα 1 μπορεί να είναι. Η κλίμακα 1 μπορεί να είναι και μια σφαλιάρα που
0: μπορεί να. Δεν μπορεί να τιμωρήσει κάποιον που έριξε μια σφαλιάρα με τον ίδιο τρόπο που θα τιμωρήσει κάποιον που δολοφόνησε ή έκλεψε.
6: Προσπαθώ να σα πω όμως ότι η σφαλιάρα μπορεί να φέρει και μια επόμενη και μια επόμενη και μια επόμενη.
0: Μπορεί και να μην φέρει όμως.
6: Όταν όμως ο άλλος ξέρει ότι μια σφαλιάρα έχει τη δυνατότητα να τη κάνει 10 σφαλιάρες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αυτό.
0: Ναι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι ο νόμος.
6: Βρε,
0: γιατί στο τέλος θα ρίχνει κάποιος μια σφαλιάρα και θα τρώει σόβια. Γιατί στο επόμενο βήμα.
6: Ο νόμος πάει με τα manual. Το καταλαβαίνω.
0: Από εκεί πέρα τα manual όμως.
6: Από εκεί πέρα τα manual όμως κάποιοι τα σχεδιάζουν αρχικά.
0: Μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
6: Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Εσείς προσπαθείτε να μου πείτε τι. Ότι έχουμε. Πώς τη λένε αυτοί, πώς τη λένε.
0: Προσπαθώ να σας εξηγήσω ότι υπάρχει μια κλιμάκωση σε ό,τι αφορά την παράβαση.
6: Τι σημαίνει σήμερα ευγνωμούμενη πολιτεία? Τι ορισμός υπάρχει γύρω από αυτό? Τι σημαίνει ευγνωμούμενη πολιτεία σήμερα?
0: Τι σχέση έχει ευγνωμούμενη πολιτεία?
6: Όχι, είμαστε, λένε, ευγνωμούμενη πολιτεία. Ναι. Τι εννοούν όταν το λένε? Σαν χώρα εννοώ. Τι εννοούν όταν το λένε?
0: Σημαίνει ότι η πολιτεία κυβερνάται με σωστούς νόμους. Με δίκαιους νόμους.
6: Α, τόσο καλά.
0: Με καλούς νόμους.
6: Γιατί έχουμε όπε και παιδες τότε, αφού είναι δίκαιοι νόμοι?
0: Όχι, μισό λεπτό. Ο νόμος έρχεται για να τιμωρήσει τον παραβάτη.
6: Μα μόνο σας αναιρείται αυτό που είπατε πριν.
0: Εγώ.
6: Τι τιμωρία βάζει? Για πείτε μου τι τιμωρία βάζει.
0: Συγγνώμη, εγώ είμαι ο νόμος. Εγώ είμαι ο νομοθέτης, εγώ είμαι
6: η κυρία Μανώλη μου, δεν το συζητάμε με βάση.
0: Μα δεν καταλάβατε μάλλον. Εγώ, όχι, μισό λεπτό. Μου λέτε ότι ανερώ. Με ρωτάτε τι σημαίνει η λέξη ευγνωμούμενη. Σας λέω τι σημαίνει. Δεν σας είπα.
6: Εγώ δεν το θεωρώ ότι είναι έτσι, γιατί άμα η πολιτεία.
0: Με ρωτήσατε τι σημαίνει η λέξη.
6: Άμα ήμασταν ευγνωμούμενοι χώρα, έτσι όπως το λες, το F σημαίνει καλός και το υπόλοιπο.
0: Κυρία Γεωργία, με ρωτήσατε τι σημαίνει η λέξη. Σας απάντησα.
6: Όχι, εγώ δεν ξέρω.
0: Σας απάντησα τι σημαίνει η λέξη.
6: Μα δεν μπορεί σε αυτή τη χώρα, με αυτή την εικόνα που έχει κάθε μέρα, να μου μιλάτε ότι είναι ευγνωμούμενη χώρα.
0: Μα δεν σας είπα εγώ ότι είναι ευγνωμούμενη. Εσείς το είπατε. Εγώ σας είπα ευγνωμούμενη.
6: Μα οι πολιτικοί το λένε καλά. Εγώ το λέω. Εγώ σας ρώτησα.
0: Με ρωτήσατε τι σημαίνει η λέξη ευγνωμούμενη. Σας απάντησα τι σημαίνει η λέξη ευγνωμούμενη.
6: Εγώ είπα πώς το εννοούν. Δεν είπα τι σημαίνει. Πώς το εννοούν, λέω.
0: Ωραία.
6: Όταν οι πολιτικοί που έχουμε σήμερα. Μιλάνε ότι είμαστε μια ευγνωμούμενη πολιτεία, λέει. Τι εννοούν. Όταν υπάρχουν τόσα
0: προεκλογικά. Τώρα που προεκλογικά που θα έρθουν στη Χαλκίδα, να πιάσετε έναν από αυτούς να τους ρωτήσετε.
6: Ναι, δεν θα ξεχάσω να παραστώ. Δεν θα ξεχάσω.
0: Λοιπόν, παρά ένα, πρέπει να σας κλείσω. Κλείνουμε.
6: Συγγνώμη κιόλας για όλα, για την
0: ένταση. Να είστε καλά, αλίμονο.
6: Καλά να περάσετε.
0: Καλό βράδυ, κυρία Γεωργία. Να είστε καλά. Γεια σας. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων, Αντώνης Μορτάκης νωρίτερα, η κυρία Αναστασία, έλα κόλλησε το μυαλό μου. Έλα, πες το. Κοίτα να δεις τώρα. Γράψε το ρε, όχι, άστο, θα το βρω. Γεργελεζίου, κόλλησε το μυαλό μου παιδιά, δεν γίνεται, δεν πήραμε ανάσα. Συγγνώμη κυρία Αναστασία. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Κασιανή Βραχά στις ειδήσεις, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και εννοείται βεβαίως η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 7 μέχρι τις 9. Πάρα πολλά μηνύματα που δεν πρόλαβα να διαβάσω, λυπάμαι, αλλά έτσι που πήγαμε τις γραμμούλες. Όχι κύριε Χρήστο, δεν παίζει play-off Ολυμπιακός. Πάει Europa League Phase. Το λέγαμε προχθές. Το είχε πει προχθές και το διόρθωσα. Αυτά, καλό βράδυ.
5: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Η Eunice Kathleen Waymon γεννήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1933 στην πόλη Τράιον της Νότιας Καρολίνας. Ήταν το έκτο από τα 8 παιδιά πολυμελούς οικογένειας. Όπως πολλοί μαύροι τραγουδιστές, επηρεάστηκε όταν ήταν παιδί από την περίφημη Marian Anderson και άρχισε να τραγουδάει στην τοπική εκκλησία της γειτονιάς της, φανερώνοντας παράλληλα πλούσιο ταλέντο και ως πιανίστρια. Η Eunice Waymon δεν ήθελε όμως να γίνει τραγουδίστρια. Αυτό που ήθελε με πάθος ήταν να γίνει σολίστας στο κλασικό πιάνο. Στην πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση το 1954 σε ένα μπαρ στο Atlantic City, κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει κλασικά θέματα. Όταν τελείωσε, την πλησίασε το αφεντικό και της είπε: «Άκου μωρό μου, εδώ ήρθες για να τραγουδάς και για να παίζεις γνωστά τραγούδια. Εάν δεν σου αρέσει, τότε πηγαίνεις σπίτι σου». Την επόμενη μέρα, η μικρή μαύρη, πριν αρχίσει τη δουλειά της, πήρε το μικρόφωνο και είπε: «Με λένε Νίνα Σιμών, θα παίξω πιάνο και θα τραγουδήσω. Δεν ήθελε να μπει στο επάγγελμα της showbiz. Το έκανα γιατί έπρεπε να ζήσω», έλεγε.

Αυτή τη συγκεκριμένη λοιπόν βραδιά του 1954 αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της σε Νίνα Σιμών, γιατί φοβήθηκε την αντίδραση των γονιών της όταν θα μάθαιναν ότι τραγουδούσε σε ένα night club. Το Νίνα, που στα ισπανικά σημαίνει μικρό κορίτσι, ήταν το παρατσούκλι που της είχε κολλήσει ο φίλος της. Ενώ το Σιμών προήλθε από το όνομα της Γαλλίδας ηθοποιού Σιμών Σινιόρε και συγκεκριμένα από μια αφίσα ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούσε η Σιμών Σινιόρε και είχε δει η Νίνα Σιμών. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν του 1954 θα πάρει και την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι. Άρχισε να γίνεται γνωστή στο ευρύτερο κοινό το 1959 όταν ερμήνευσε σε διασκευή το I Love You Porgy από το musical Porgy and Bess του George Gershwin, το οποίο ήταν και η μοναδική της επιτυχία που θα εισερχόταν στο αμερικανικό Top 40.

Αφιέρωμα λοιπόν στην Νίνα Σιμών απόψε, στο αληθινό ραδιόφωνο. Με τη Μαρία Χριστοδούλου να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματα σας, κυρίως όμως για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από την Νίνα Σιμών. Από την παιδική της ηλικία ακόμη, οι εκκλησίες έμελαν να αποβούν ζωτική σημασία για την ανάπτυξή της ως καλλιτέχνη και ακτιβίστρια. Ξεκινώντας από παιδί, έπαιζε πιάνο στην ενορία της. Σε μία από εκείνες τις εμφανίσεις της, κάποιος υπέδειξε στους γονείς της να μεταφερθούν στο πίσω μέρος της εκκλησίας, καθώς τότε ο διαχωρισμός λευκών και μαύρων ήταν επιτετραμένος. Εκείνη σταμάτησε και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να συνεχίσει να παίζει αν δεν επιστρέψουν στην αρχική τους θέση. Δεκαετίες αργότερα θα παραδεχθεί ότι τότε σταμάτησε να πιστεύει στην προσευχή, αφού οι ρατσιστικές ενέργειες συνέχισαν εις βάρος όσων αγωνίζονταν για τα ανθρώπινα και για τα πολιτικά δικαιώματα. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, το 1954 πήρε την απόφαση να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι και η κυκλοφορία του πρώτου της δίσκου ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 50 με τον τίτλο Little Girl Blue, ο οποίος έγινε επιτυχία. Σε αυτό το πρώτο άλμπουμ λοιπόν που κυκλοφόρησε το 1958 με τον τίτλο Little Girl Blue, η Νίνα Σιμών θα διασκευάσει ένα τραγούδι του 1930 με τον τίτλο My Baby Just Cares For Me. Μπορεί το άλμπουμ της Νίνα Σιμών να γνώρισε επιτυχία, το συγκεκριμένο όμως τραγούδι πέρασε αδιάφορο. Επανήλθε όμως στο προσκήνιο το 1987 όταν χρησιμοποιήθηκε σε διαφημιστικό για το Chanel No. 5 και σημείωσε επιτυχία σχεδόν 30 ολόκληρα χρόνια μετά την ηχογράφησή του. Νίνα Σιμών, 1958, My Baby Just Cares For Me.

0: Η διασκευή λοιπόν της Νίνα Σιμών στο My Baby Just Cares For Me δεν έγινε επιτυχία κατά την αρχική ηχογράφηση το 1958, αλλά πολλά χρόνια αργότερα στην δεκαετία του 80, όταν το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε σε τηλεοπτικές διαφημίσεις του αρώματος Chanel No. 5. Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, όπου έδινε μαθήματα και συνόδευε στο πιάνο την ερμηνεία διαφόρων τραγουδιστών. Χάρη στην οικονομική συνεισφορά δωρητών, άρχισε σπουδές πιάνου στην περίφημη σχολή Τζουλιάρντ στο Κολέγιο Μουσικής στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, η έλλειψη πόρων την ανάγκασε να τα παρατήσει και να εγκαταλείψει το όνειρό της να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή σολίστας πιάνου. Αργότερα προσπάθησε να εισαχθεί στο ιδιαίτερα απαιτητικό Curtis Instituto της Φιλαδέλφια, αλλά απορρίφθηκε. Η ίδια πίστευε ότι αυτό έγινε λόγω της φυλετικής της καταγωγής. Πολλά χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 60, αναμίχθηκε στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα και ηχογράφησε μία σειρά τραγουδιών, όπως για παράδειγμα το Mississippi Goddam, με αφορμή τη δολοφονία του μαύρου αγωνιστή Medgar Evers, και την έκρηξη βόμβας σε εκκλησία στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα, όπου σκοτώθηκαν 4 μαύρα παιδιά.
1: The name of this tune is Mississippi Goddam. And I mean every word of it.

Μετά λοιπόν τη βομβιστική επίθεση και τη δολοφονία του έγχρωμου ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Medgar Evers στο Μισισίπι, γράφει το τραγούδι που ακούσαμε, το Mississippi Goddam, το οποίο γίνεται ο ύμνος της διαδήλωσης για τα πολιτικά δικαιώματα στην Αλαμπάμα. Εκείνη την περίοδο θεωρείται ως ένα ακραία αμφιλεγόμενο πρόσωπο, με αποτέλεσμα τα τραγούδια της στον νότο των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορευθούν. Παρά τις αντιδράσεις για τα μηνύματα της μουσικής της, η ίδια πιστεύει ότι είναι ο μόνος δρόμος για την διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπέρμαχος των κινητοποιήσεων και της δράσης, συνδέθηκε με το κίνημα για τα δικαιώματα των μαύρων, λέγοντας κατά πρόσωπο στον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, όταν είχαν γνωριστεί σε μια πορεία, ότι κάθε άλλο παρά ειρηνική ήταν. Η Σιμών ένιωθε ελεύθερη μόνο στη σκηνή, αλλά επίσης υποστήριζε ότι ελευθερία σημαίνει να ζεις χωρίς το σκιάχτρο του φόβου. Όπως μάλιστα τραγουδούσε, «I think every day's gonna be my last day». Έτσι, αφηγείται ότι όχι μόνο οι Αφροαμερικανοί, αλλά και όλος ο κόσμος εν γέννη, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι ζουν σαν να είναι η τελευταία ημέρα.

1964, η πρώτη εκτέλεση του Don't Let Me Be Misunderstood ανήκει στην Νίνα Σιμών. Εκείνη ήταν λοιπόν που το ηχογράφησε πρώτη το 1964. Τραγούδι που άρχισε να ακούγεται παντού, να γίνεται τεράστια επιτυχία. Και εκείνη την περίοδο αυτή δηλώνει ότι αν δεν ήμουν σκληρή θα είχα πεθάνει από την πείνα. Όλοι μου έκλεβαν τα κομμάτια χωρίς να με ρωτήσουν και αυτό με έκανε θηρίο. Συμπλήρωνε η Νίνα Σιμών, το 1964 κόντευα να δείρω τον Έρικ Μπάρντον όταν ήρθε να με γνωρίσει για πρώτη φορά. Δεν μου είχαν πει τίποτα για το τραγούδι μου που έκανε τους Animals γνωστούς. Στο τέλος όμως τα βρήκαμε και γίναμε καλοί φίλοι. Αυτή η μικρή ιστορία λοιπόν πίσω από το Don't Let Me Be Misunderstood που ήταν η επιλογή του Γιάννη για απόψε. Ενώ με μία ακόμη δική σας επιλογή, αυτή του Γιώργου, αυτή τη φορά θα πάμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.

Όπως είναι φυσικό, στο απόψινο αφιέρωμα θα ακούσουμε αρκετές κλασικές από τις συνθέσεις της ίδιας της Νίνα Σιμών. Τραγούδια που η ίδια ηχογράφησε πρώτη φορά, αλλά αρκετές και από τις εξαιρετικές διασκευές που έκανε στην καριέρα της. Τραγούδια όπως το «Put a Spell on You», όπως το «Here Comes the Sun» των Beatles, όπως το «My Way», ακόμη και το «Feelings». Βλέπετε, η Σιμών ήταν πολυδιάστατη ως καλλιτέχνης και αυτό ήταν έκδηλο στο σύνολο της μουσικής της, που συχνά είχε την απλότητα της παραδοσιακής μουσικής. Σε μία και μόνη συναυλία μπορούσε με ευκολία να περνάει από gospel ήχους σε blues, jazz και soul, σε κομμάτια με κλασικές ευρωπαϊκές επιρροές. Στην ταινία The Thomas Crown Affair του 1968, με πρωταγωνιστές τον Steve McQueen και τη Faye Dunaway, ξεχωρίζει το Σίνερμαν που έφερε τη μουσική της Νίνα Σιμών κοντά σε ευρύτερο κοινό.

Η Νίνα Σιμών, το Σίνερμαν, τραγούδι για την ημέρα της κρίσης. Παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι. Βασισμένο και στην βίβλο και στον Μόησι. Οι επιρροές της Νίνα Σιμών από την παιδική της ηλικία και τις εκκλησίες των Μεθοδιστών. Ένα τραγούδι που αγάπησε στην τρυφερή παιδική ηλικία και που ήθελε οπωσδήποτε να ηχογραφήσει κάποια στιγμή στην καριέρα της. Το 1973 η Νίνα Σιμών εγκατέλειψε αειδιασμένη τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη. Από το 1980 και μετά θέλησε να ξεπεράσει το τραγούδι διαμαρτυρίας και να στραφεί σε ένα πιο νεανικό όνειρο, να συνοδεύεται από συμφωνικές ορχήστρες και χοροδίες. Μάλιστα είχε την τύχη να δει πολλές παγκόσμιες πρωτιές για τα τραγούδια της. Το 1980 ήταν αρκετά σκληρό για την Νίνα Σιμών, καθώς πέρασε δύσκολες στιγμές μέχρι και το 1987, όταν η μοίρα της άλλαξε με την ιστορία που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, όταν το άρωμα της Chanel ζήτησε το My Baby Just Cares For Me για να επενδύσει το τηλεοπτικό σποτ του αρώματος, και η Σιμών έγινε πλέον μόδα, συναυλίες, γράψιμο βιβλίων, συνεντεύξεις, ενώ η πρώτη της κίνηση ήταν να αγοράσει ένα σπίτι στη Νότια Γαλλία.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 1971 η Νίνα Σιμών έφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από διαφορές που είχε με ατζέντιδες, δισκογραφικές εταιρείες αλλά και τις φορολογικές αρχές, επικαλούμενη ως αιτία το ρατσισμό. Έτσι, όταν επέστρεψε το 1978, συνελήφθη για φοροδιαφυγή αφού είχε αρνηθεί να καταβάλει φόρους αρκετών ετών ως διαμαρτυρία για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Από την άλλη, η προσωπική της ζωή έμοιαζε να είναι βγαλμένη από ταινία με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη δυστυχία. Η ίδια στο ημερολόγιο που διατηρούσε έκανε λόγο για υπνοτικά χάπια, ναρκωτικά, κατάθλιψη αλλά και ξυλοδαρμούς από τον τότε σύζυγό της, Άνδριου Στρόντ. Η φωτιά που είχε βάλει στο σπίτι της στη Γαλλία, η μεταφορά στο νοσοκομείο με ζουλομανδία, ο τραυματισμός ενός μικρού αγοριού από αεροβόλο, αλλά και οι βόλτες που έκανε γυμνή σε διάδρομο ξενοδοχείου κρατώντας ένα μαχαίρι, μαρτυρούσαν το ψυχολογικό αδίεξοδό της.

C-Line Woman, Νίνα Σιμών, ακόμη ένα παραδοσιακό αφροαμερικάνικο τραγούδι. Ο πραγματικός του τίτλος είναι C-Lion Woman και είναι ένα τραγούδι το οποίο χρησιμοποιούσαν τα παιδιά όταν έπαιζαν στις γειτονιές. Η διασκευή της Νίνα Σιμών ήταν με τον τίτλο C-Lion Woman. Ο εκρηκτικός και επαναστατικός της χαρακτήρας ήταν γνωστός. Οι κόντρες της με τις δισκογραφικές εταιρείες δεν έλειπαν, ενώ στις συναυλίες της, όταν έβλεπε άτομα να μιλάνε συνεχώς, τους ζητούσε να αποχωρήσουν, ενώ πολλές φορές έφευγε η ίδια από τη σκηνή. Σε μία μάλιστα συναυλία στη Νέα Υόρκη, αρνήθηκε να παίξει αν πρώτα δεν έπαιρνε τα χρήματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί. Τελικά ενημερώθηκε ότι τα χρήματα ήταν πάνω στο πιάνο και εκείνη με τη σειρά της άρχισε να τα μετράει μπροστά στο κοινό.

Το Love Me or Leave Me, τραγούδι για τον Broadway από το 1928, το οποίο γνώρισε εκατοντάδες επανεκτελέσεις. Εκείνες όμως που πραγματικά ξεχώρισαν ήταν εκείνες της Billie Holiday, αλλά και της Νίνα Σιμών για το ντεμπούτο της άλμπουμ του 1958. Γεια σου Ερετικέ, και το Wild is the Wind θα ακουστεί στο απόψινο αφιέρωμα. Καθώς η διασκευή της Νίνα Σιμών ήταν η πρώτη που έγινε μετά την αυθεντική εκτέλεση του Τζόνι Μάθης. Προς το παρόν όμως και για το κλείσιμο της πρώτης ώρας αυτού του αφιερώματος θα πάμε με την διασκευή της Νίνα Σιμών στο My Way.

0: A little girl
1: Real FM.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

And I'm Feeling Good. Τραγούδι από το musical The Roar of a Grease Paint του 1964, το οποίο πρώτος ερμήνευσε στην ευρωπαϊκή περιοδία του έργου ο Σι Κραντ εκείνη τη χρονιά. Η Νίνα Σιμών ηχογράφησε το τραγούδι το 1965 για το άλμπουμ Από The Spell On You, και από τότε το τραγούδι έγινε στάνταρ. Στο απόψινο αφιέρωμα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στην Νίνα Σιμών. Με τη Μαρία Χριστοδούλου στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για μηνύματα και για τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια από την Νίνα Σιμών. Μια γυναίκα που ήταν διαφορετική. Της άρεσε η κλασική μουσική, ο Μπαχ, ενώ υποστήριζε πως τα πραγματικά κορίτσια μιλάνε για τον Μάρξ, τον Λένιν και την Επανάσταση. Η Eunice Waymon, ή πιο απλά Νίνα Σιμών, ήταν μια γυναίκα σκληρή, ανήσυχη, έντονα πολιτικοποιημένη και σίγουρα ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Η ταμπέλα της jazz δεν την κάλυπτε και ποτέ της δεν την αποδέχτηκε.

Αυτό ακριβώς. Από την Ινα Σιμών, ο Νίκος λέει ότι θα πρέπει να πούμε ότι έχει και μία κόρη, την Λίζα, 52 ετών σήμερα, τραγουδίστρια και ηθοποιό, που μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και το δικό της άλμπουμ. Να αναφερθούμε στην προσωπική της ζωή. Παντρεύτηκε και χώρισε δύο φορές. Ο πρώτος της γάμος το 1958 με τον Τον Ρος διήρκησε μόλις έναν χρόνο. Το 1960 ήταν η σειρά του Άντι Στρόντ, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, τη Λίζα που λέγαμε, ωστόσο και με εκείνον θα πάρει διαζύγιο το 1970. Το Baltimore αμέσως τώρα, η επιλογή του Νίκου.

αυτό, Here Comes the Sun, το τραγούδι του George Harrison για τους Beatles και το Abbey Road του 1969. Διασκευάστηκε από την Ίνα Σιμών το 1971 για το άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο. Γεια σου Δήμο, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και σένα Νίκο, να είσαι καλά. Επίσης θερμές ευχαριστίες στον Μάρκο. Καλώς ήρθες Άννα. Με την όμορφη φωτογραφία Silent Woman. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμη διασκευή, αυτή τη φορά σε τραγούδι του Μπερτ Μπακαρά.

Η διασκευή λοιπόν της Νίνα Σιμών στο The Look of Love του Μπερτ Μπάκαρα και του Χολ Ντέιβιντ. Η Νίνα Σιμών επισκέφθηκε και δύο φορές την Ελλάδα. Το 1989 ήρθε στην Αθήνα για συναυλία στον Λυκαβητό, ενώ το 1998 ήταν η στάρ στο πρώτο Αιγαία Φέστιβαλ στη Θεσσαλονίκη. Η Νίνα Σιμών τρελαινόταν για την θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη είχε δώσει μάλιστα μια συνέντευξη τύπου «En Plo», ενώ τις τρεις ημέρες που έμεινε στην πόλη είχε ουσιαστικά εγκαταλείψει τη σουίτα της στο Μακεδονία Παλάς και έκανε συνεχώς βόλτες στο Θερμαϊκό με ένα ιστιοπλοϊκό που της είχαν νοικιάσει.

Black is the color. Ακόμη ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα Απαλάχια Όρη και το 1915 με ρίζες πίσω στην Σκωτία. Λίγο νωρίτερα, ο αιρετικός μου είχε στείλει μήνυμα για το Wild is the Wind. Τραγούδι του Δημήτρη Τιόμκιν από το 1957 που ερμήνευσε πρώτος ο Τζόνι Μάθης. Στην ταινία με τον ίδιο τίτλο, το Wild is the Wind λοιπόν, και πρωταγωνιστή τον Άντονι Κουίν. Το τραγούδι θα γνωρίσει και αυτό πολλές διασκευές, εξαιρετική όμως αυτή της Νίνα Σιμών. Πρώτα στο live album Νίνα Σιμών A Town Hall του 1959 και λίγο αργότερα το 1966 σε ένα album με τον ίδιο τίτλο. Μάλιστα, ο David Bowie θα επισκεφθεί στο Los Angeles το 1975 την Νίνα Σιμών, καθώς είχε εμπνευστεί από τη δική της ερμηνεία και έτσι θα διασκευάσει το τραγούδι ένα χρόνο αργότερα το 1976 στο άλμπουμ Station to Station. Νίνα Σιμών λοιπόν, 1966 και Wild is the Wind.

You Never Walk Alone από το musical Carousel του 1954. Εδώ παιγμένο από το πιάνο της Νίνα Σιμών. Γιατί πάνω και πέρα από όλα η Νίνα Σιμών ήταν μια πιανίστρια με δεδομένη την αγάπη της για την κλασική μουσική και για συνθέτες όπως η Μπαχ και Σοπέν. Αφιερωμένο στην Λίτσα και στον αγαπητό. Το 2001, και ενώ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού, περιόδευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή, όπως τις έλεγε οι ίδιες, United Snakes of America, όπου κάλεσε τον κόσμο να αφυπνιστεί μέσα από διάφορες παραλλαγές στίχων του τραγουδιού Mississippi Goddam, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυσαρέσκειά της για τον Bush.

0: one that comes and goes. That's all I want from you.
1: That's all I want from you. Η Νίνα Σιμών. Παρόλο που η καριέρα της άνθησε για περίπου 40 χρόνια, η ψυχική ασθενειά της βάδισε σταθερά προς το χειρότερο. Διαγνώστηκε με σκιζοφρένεια, αλλά λόγω των συσσωρευμένων χρεών της και του πολυτελούς τρόπου ζωής, συνέχιζε να παίζει και να τραγουδά σε λαϊκές συγκεντρώσεις, στο Carnegie Hall, σε συναυλίες και οπουδήποτε τη ζητούσαν. Ακόμη και όταν άρχισε να καθυστερεί χαρακτηριστικά και να φτάνει στις συναυλίες της μετά από ώρες, το οργισμένο ακροατήριο που θα την αποδοκίμαζε ήταν αυτό που στο τέλος της συναυλίας θα την επιφημούσε εκστασιασμένο. Να λοιπόν, από μια ζωντανή εμφάνιση, η διασκευή της στο Feelings του Μόρις Άλμπερτ, η επιλογή της Βικτόριας για απόψε.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Νίνα Σιμών, Just Say I Love Him. Ο κανονικός τίτλος του τραγουδιού είναι Just Say I Love Her, ο οποίος φυσικά μετατρέπεται όταν ερμηνεύεται από μια τραγουδίστρια σε Just Say I Love Him, και είναι ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από την Νάπολη. Ένα ιταλικό τραγούδι λοιπόν του Ροντόλφο Φάλβο. Το οποίο μεταφράστηκε στα αγγλικά και ερμηνεύτηκε από δεκάδες καλλιτέχνες. Η ηχογράφηση της Νίνα Σιμών είναι από το 1961. Όπως σας έλεγα, τα τελευταία χρόνια της ζωής της τα πέρασε στην Νότια Γαλλία, σε ένα σπίτι που κατάφερε να αγοράσει εκεί, και στις 21 Απριλίου του 2003 άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της σε ηλικία 70 ετών, μετά από τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Εκατοντάδες άνθρωποι πλημμύρισαν την εκκλησία της πόλης Καρίλερουε, εκεί στην Νότια Γαλλία, για να πούν το τελευταίο αντίο στη θρυλική ντίβα της jazz και της blues μουσικής. Ανάμεσά τους φυσικά η κόρη της Λάιζα Σιμών και η νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια Μίριαμ Μακέμπα. Η ίδια η Νίνα Σιμών είχε ζητήσει σαν τελευταία της επιθυμία η σωρός της να αποτεφρωθεί και οι στάχτες της να σκορπιστούν στην Αφρική. Έτσι και έγινε. Anytime, anyplace, όλη μου τη ζωή ήθελα να φωνάζω προς τα έξω την αίσθησή μου ότι είμαι φυλακισμένη. Αυτό έλεγε, αυτό τραγουδούσε πάντα μέχρι και το τέλος της.

Είναι η Νίνα Σιμών, μια γυναίκα που έζησε με τον δικό της τρόπο, αλλοπρόσαλα, επαναστατικά, αλλά δίκαια. Μια γυναίκα που κάτω από τη μάσκα της σκληρού μουσικού και επαγγελματία ήταν απλά ένας άνθρωπος που ζητούσε ελευθερία μακριά από τους εσωτερικούς του δαίμονες.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του αφιερώματος, άλλα δύο τραγούδια θα προλάβουμε μέχρι το τέλος. Το πρώτο μόλις μπήκε. Είναι η διασκευή της στο Ναι Με Κοίτε Πα. Η επιλογή που έκανε για απόψε ο Σπύρος.

Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο τελευταίο για το απόψινο αφιέρωμα στην Ινα Σιμών. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καλό ξημέρωμα. Το τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα στην Ινα Σιμών δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το «Από τες Πελωνιού». Καθώς σε αυτό το τραγούδι το δράμα, το πάθος, ο πόνος καθώς και η τρεμάμενη φωνή είναι αρκετά για να καταλάβει κανείς το μεγαλείο της Νίνα Σιμών.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.